Η Παναγία θεραπεύει παράλυτο ιερέα. Το χρόνο που έπεσε το πλήθος των ακρίδων στο χωριό Γωμάτι της Χαλκιδικής και κατέστρεφε κάθε πράσινο, αμπέλια, δέντρα και καλλιέργειες και εξαφανίστηκαν με τα ιερά σκεύη της πίστης μας, τον Τίμιο Σταυρό και το αντίγραφο της Παναγίας Γοργοϊπικώου που τα συνόδευε ενάρετος μοναχός της Μονής Δοχειαρίου, ιερέας στο χωριό ήταν ο πατήρ Χριστόδουλος. Αυτός, ενώ βρισκόταν κάποια μέρα στο αμπέλι του για ανεξιχνίαστους λόγους, παρέλυσε ευνίδια όλο του το σώμα ώστε να μην μπορεί να περπατήσει ή να κινηθεί. Έτσι, χρειάστηκε να τον μεταφέρουν οι συγγενείς του στο σπίτι του με τα χέρια. Όταν είδε η πρεσβυτέρα την άθλια κατάσταση του ιερέα, έτρεξε αμέσως στον πνευματικό που προαναφέραμε, διότι βρισκόταν ακόμα στο Γωμάτι, και τον παρακάλεσε να πάει και να διαβάσει τον πρεσβύτερο σύζυγό της. Του διηγήθηκε συγχρόνως το τι έπαθε. Ο πνευματικός, αφού παρέλαβε τα ιερά σκεύη, τον Τίμιο Σταυρό και το αντίγραφο της Παναγίας Γοργοϊπικώου, έτρεξε στο σπίτι του ιερέα και μόνο που έψαλε αγιασμό και παράκληση και προσκύνησε με πίστη την Αγία και θαυματόβρητη εικόνα της Γοργοϊπικώου, ο ιερέας αμέσως σηκώθηκε από το κρεβάτι σαν να σηκώθηκε από ύπνο υγιέστατος. Ευχαρίστησε την Αϊπάρθενο μεγαλύνοντας τα θαυμάσια της. Η ευχαριστία της θεραπείας του κρέμασε πάνω στην εικόνα ένα φλουρί.

Περάσει τρεις μέρες από τότε που εξαφανίστηκε χωρίς να δώσει σημεία ζωής. Παρά τις προσπάθειές τους, ο αναζητούμενος δεν βρέθηκε. Είχε φτάσει ήδη η παραμονή της εορτής των Αρχαγγέλων όταν ο ήλιος έκλεινε προς τη δύση, χωρίς να μπορούν να κάνουν κάτι για την ανέβρεση του δαιμονιζόμενου. Παρακάλεσαν τότε τον προσμονάριο της Παναγίας Γοργοϊπικώου, ιερομόναχο Γαβριήλ, να ψάλει παράκληση στην Γοργοϊπίκο υπέρ ανεβρέσεως και διασώσεως του Πάσχοντος. Ο δαιμονισμένος εργάτης, αφού απομακρύνθηκε από τη μονή, παρασυρώμενος και σπροχνόμενος από το πονηρό πνεύμα και εχθρό του ανθρώπου, άρχισε να βαδίζει λίγο-λίγο μέσα σε πυκνότατο δάσος, ώστε να μην μπορεί πια να βρει τρόπο να βγει. Κατά τη δύση του ηλίου, όταν άρχισε να ψάλεται στη μονή η παράκληση για την ανέβρεση και διάσωσή του από την Παναγία, βλέπει κάπου κοντά του μια γυναίκα ένδοξη, ντυμένη με ανέσπερο φως, σαν άλλος δεύτερος της δόξας ήλιος, η οποία του έγινε οδηγός και τον έβγαλε από το δάσος. Αλλά και πάλι τον κατακυρίεψε η δύναμη και η επίρρεια του εχθρού με πιο μεγάλη μανία και αγριότητα παρά την πρώτη φορά, ώστε τον ανάγκαζε να κατεβαίνει τρέχοντας τις κατηφοριές, αφού παρουσίαζε στη φαντασία του πως όλα είναι ισόπεδα. Πηδώντας από γκρεμό σε γκρεμό, έφτασε τελικά στη θάλασσα και άρχισε να προχωρά μέσα στο νερό. Ο σκοπός και το σχέδιο του δαίμονα ήταν να φωνεύσει τον άνθρωπο, γι' αυτό τον ανάγκαζε να κατεβαίνει από δύσβατους τόπους ή να τον πνίξει στη θάλασσα. Σε αυτή τη δυσκολία και την ανάγκη, πρόφτασε έτοιμη βοηθός των κινδυνευόντων Παναγία Γοργοϊπίκος, η οποία τον άρπαξε από το βέβαιο πνιγμό και αφού τον πήρε από το χέρι και τον έφερε στον δρόμο που είναι κοντά στο νεκροταφείο της μονής, του είπε: «Τώρα ξέρεις το δρόμο για τη μονή?» «Ναι, αυτό είναι το μοναστήρι», είπε ο μόλις απαλλαγμένος από το δαιμόνιο. Τότε η κυρία Θεοτόκος έγινε άφαντος. Όταν ο εργάτης ανέβηκε το δρόμο και έφτασε στη μονή την ώρα που έψαλαν τη λυτή της αγρυπνίας, τότε διηγήθηκε σε όλους όσα του συνέβησαν και πώς λυτρώθηκε από την Παναγία Γοργοϊπίκο. Όση ώρα διηγόταν τα παθήματά του από το δαίμονα, τα ρούχα του έσταζαν ακόμη θαλασσινό νερό.

Η θεοφανέρωση της εικόνας της Παναγίας Πορταΐτισσας. Η πιο θαυματουργή, η πιο τιμημένη και περίπιστη εικόνα της Παναγίας που φιλοξενεί το Άγιον Όρος είναι

Εάν αμφισβήτητα η πορταΐτισσα, ο θεόσταλτος αυτός θησαυρός της Μονής Ιβύρων. Είναι εικόνα τουλάχιστον 1200 χρόνων. Στα χρόνια της οικονομαχίας, 720-840, και μάλιστα στα χρόνια της βασιλείας του οικονομάχου αυτοκράτορα Θεόφιλου, παρουσιάστηκε πιο σκληρός ο αψυχολόγητος και άδικος διωγμός κατά των Αγίων εικόνων, ώστε οι Ορθόδοξοι που τιμητικά προσκυνούσαν τις εικόνες παραδίδονταν σε βασανιστήρια. Οι δε σεπτές εικόνες ρίχνονταν στη φωτιά και στην καταστροφή. Σε πόλεις και χωριά περιφέρονταν απεσταλμένοι μυστικοί κατάσκοποι του αυτοκράτορα με συγκεκριμένη αποστολή την ανέβρεση κρυμμένων εικόνων και την άμεση καταστροφή τους. Στη νίκαια της Βυθινίας της Μικράς Ασίας ζούσε κατά το 829 μια ευσεβής χήρα, ενάρετη και πλούσια, με το γιο της, η οποία είχε στην κατοχή της μια μεγάλη και θαυματουργή εικόνα της Παναγίας και που την τιμούσε ιδιαίτερα. Κοντά στο αρχοντικό της έκτισε μικρή εκκλησία και εκεί την τοποθέτησε. Οι αυτοκρατορικοί όμως κατάσκοποι είδαν την εικόνα από το παράθυρο του ναού και είπαν στην ευσεβή χείρα: «Δώσ' μας χρήματα και δεν θα πούμε τίποτα σε κανέναν. Διαφορετικά θα εκτελέσουμε τη διαταγή του αυτοκράτορα. Θα καταστρέψουμε την εικόνα και εσένα θα βασανίσουμε». Η χριστιανή χείρα, για να περισσώσει την εικόνα της, τους υποσχέθηκε να τους δώσει χρήματα την επαύριο. Οι φιλάργυροι στρατιώτες συγκατατέθηκαν και αναχώρησαν. Την ίδια στιγμή, μητέρα και γιος κατευθύνθηκαν στο ναό τους και μπρος στην ιερή εικόνα προσευχήθηκαν όλη τη νύχτα. Ύστερα, με πολλή ευλάβεια και μεγάλο φόβο, μεταφέρανε την εικόνα στην παραλία. Περίλυπη η χριστιανή και με κατάνοιξη προσευχήθηκε στην Παναγία με αυτά τα λόγια: «Δέσποινα του κόσμου, σύ ως του Θεού μήτυρ έχεις την εξουσία επί πάσης της κτήσεως. Συ δύνασε λυτρώσε και ημάς εκ της του βασιλέως οργής και της ενεστώσης ανάγκης και την εικόνα σου εκ του εν τη θαλάσση καταποντισμού». Τότε έβαλε την εικόνα στη θάλασσα και είδε τούτο το θαυμαστό. Η Αγία εικόνα δεν πλάγιασε στο νερό, αλλά στάθηκε όρθια και τα κύματα την κατεύθυναν δυτικά. Αυτό το θεώρησε καλό σημείο και παρηγορήθηκε. Αλλά και η κυρία Θεοτόκος δεν την άφησε απαράκλητη. Παρουσιάζεται σε όραμα και της λέει: «Θα στείλω την εικόνα μου εις μίαν μονήν να την προσκυνούν εις αιώναν λαοί, φιλέ και γλώσσε. Θα στείλω και τον ιόν σου εκεί και θα παραλάβω και σε μαζί μου δια να βλέπεις σε με και ουχή την εικόνα μου». Με την ευχή της μητέρας του, ο ευσεβής και ενάρετος γιος αναχώρησε και ήλθε στο Άγιον Όρος, στη Μονή των Ιβύρων, την οποία έκτισαν Ήβυρες, κάτοικοι της σημερινής Γεωργίας της Ρωσίας. Σε αυτή τη μονή, το παιδί της χείρας χριστιανής έδειξε ζήλο μοναστικό, αναδείχθηκε μεγάλος αγωνιστής στα πνευματικά παλέσματα, απόκρουσε τις μεθοδίες του Αλάστορα και έγινε πρότυπο ασκητικής διαγωγής. Στους μοναχούς διηγήθηκε και την ιστορία της οικογενειακής και θαυματουργής εικόνας της Παναγίας, οι οποίοι σημείωσαν το ιστορικό και τη χρονολογία. Αυτή δε η μετοίκηση αυτού αναμφιβόλως οικονομήθη κατά θείαν νεύσιν, καθότι εξ αυτού έμαθον οι ερημίτε του Άθο περί της εικόνος της Βληθίσας εις την θάλασσαν υπό του αυτού Μητρός. Μετήλαξε δε το βίον το 890 και πολλά διεπίστωσε περί της ανωτέρω εικόνος. Αφού ο ασκητής από την Νίκαια και γιος της χείρας χριστιανής απέθανε, τα χρόνια περνούσαν και κανένα περιστατικό δεν φανέρωσε την τύχη της Αγίας εικόνας. Μόνον ο Κύριος γνώριζε πού κρυβόταν. Ναι.

0: βράδυ του έτους 1004, ημέρα τρίτη της διακίνησή μου, 16 Απριλίου. Ύστερα από 170 και πιο πολλά χρόνια, παρουσιάζεται στη θάλασσα της Μονής Σιβήρων ένα εξαιρετικό φαινόμενο. Ένας πυρήνος στήλος με ουρανομίκη φλόγα που έδειχνε η Παναγία τον τόπο που έκρυβε τόσα χρόνια την Αγία της εικόνα. Οι μοναχοί των Ιβύρων κυριεύθηκαν από αμηχανία και φρίκη και έλεγαν το Κύριε Ελέησον. Αυτή η οπτασία εξακολούθησε να παρουσιάζεται συνέχεια μερικές μέρες και νύχτες, ώστε να προκαλέσει τη συγκέντρωση των γύρω μοναχών στην παραλία, οι οποίοι έβλεπαν τον πύρινο στήλο να στέκεται πάνω σε μια εικόνα της Παναγίας. Προσπάθησαν να πλησιάσουν με διάφορα πλοιάρια. Η εικόνα όμως τότε απομακρυνόταν, αν και θερμά παρακαλούσαν να τους χαρίσει την Αγία εικόνα της η Παναγία. Ύστερα από νηστεία και αγρυπνία τριών ημερών των μοναχών, η Παναγία ανταποκρίθηκε στις προσευχές των μοναχών και του ηγουμένου Οσίου Παύλου της Μονής Σιβήρων και τους χάρισε τον πολύτιμο αυτό θησαυρό με θαυμαστό τρόπο. Εκείνο τον καιρό ασκήτευε στη Μονή Ιβύρων ο ονομαστός αγωνιστής των πνευματικών σκαμάτων από την Ιβυρία, γένο Γαβριήλ, ο οποίος διακρινόταν για την αυστηρότητά του ασκητικού βίου και το ακέραιο και άπλαστό του ήθος. Κατά το θέρος αναχωρούσε για τις κορφές των βουνών στην πολύχνη Σίκικον, στην πολύχνη Σίσικον. Εισήγαζε σε τόπους τραχής και άβατους και συντηρόταν μόνο με άγρια χόρτα και λίγο νερό από τις πηγές, ντυμένος με τρίχινο ρούχο. Ζούσε σαν επίγειος άγγελος και ουράνιος άνθρωπος. Σε αυτόν τον ουρανοβάμονα ασκητή παρουσιάστηκε με όραμα η Παναγία, η οποία ακτινοβολούσε από θείες και ουράνιες φωτοχυσίες και του είπε: «Γαβριήλ, πιστέ δούλε του αγαπημένου μου Υιού και Θεού μου, κοινοποίησον το προεστώτη και της αδελφής ότι βούλομαι να δώσω αυτής την εικόνα μου όπως σκέπη και βοηθή αυτής, ήταν ήσυλθε εις την θάλασσαν και περιπάτησον επί των κυμάτων, επιφέρει στο όνομα του νυμφαγωγού μου Αρχαγγέλου Γαβριήλ, και τότε γνωρίσους οι πάντες την εμήν θέλησιν και ευδοκίαν προς το μοναστήριόν σας». Την άλλη μέρα, ο Γαβριήλ περπάτησε με τα γόνατα πάνω στα κύματα και παρέλαβε τον ανεκτήμητο θησαυρό και δόρημα της Παναγίας, την θαυματοτόκο σεπτή εικόνα της. Στο μέρος της παραλίας που την απόθεσε ανέβλησε αγίασμα με γλυκύτατο νερό, από το οποίο πίνουν μέχρι σήμερα πολλοί άρρωστοι και θεραπεύονται από διάφορα πάθη. Αργότερα, σε αυτόν τον τόπο έκτισε η Μονή Ιβύρο ναό. Τρία μερόνυχτα οι μοναχοί τελούσαν ευχαρίστιες παρακλήσεις εμπρός στην Αγία εικόνα της Παναγίας, στην παραλία, και ύστερα τη μεταφέρανε στο καθολικό της Μονής και την τοποθέτησαν μέσα στο Άγιο Βήμα.
1: Παναγιές του Άθωνα. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Θαυματουργές εικόνες της Παναγιάς στο Άγιον Όρος», του Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Άνθρωπος ήταν. Από τους ανθρώπους βλάστησε. Μετείχε σε κάθε κοινό χαρακτηριστικό του ανθρωπίνου γένους. Δεν παρασύρθηκε όμως από την τόση μεγάλη κακία που επικρατεί σε αυτή τη ζωή. Διατήρησε τη θέλησή της τόσο καθαρή, σαν να ήταν μόνη της αυτή τη ζωή. Σαν να βρισκόταν μόνη μπροστά στο Θεό. Από την πρώτη κιόλα στιγμή που ήρθε ανάμεσά μας, ανάμεσα στους ανθρώπους, τους αποχωρίστηκε. Και ξεπερνώντας η καθαρή, όλη την κτήση, τη γη, τον ουρανό, τον ήλιο, τα αστέρια, τον ίδιο το χορό των αγγέλων που περιβάλλει το Θεό, στο τέλος ενώθηκε με τον καθαρό Θεό. Το πνευματικό εκείνο σώμα της Παναγίας το δέχθηκε για λίγο ο τάφος. Το παρέλαβε έπειτα ο ουρανός. Ξαναδόθηκε έτσι στο βασιλιά ο θρόνος του. Ο παράδεισος στο ξύλο της ζωής. Ο δίσκος στο φως. Το δέντρο στον καρπό. Η μητέρα στον υιό. Αγίου Νικολάου Καβάσιλα.

0: αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αυγούστου στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
4: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τα συνομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίαν μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους ασοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν έδωκα αν λοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
5: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πού γαρ οι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τεσοδείς αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασες πόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω ο μη με εγκαταλείψε ως πόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μία απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. εν τες εντολές σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοστο δούλο σου, ζήσον με και επιλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνης επικατάρατη οι εκκλίνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δεδούλος ειδωλές και της δικαιωμασής σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμι τα κρίματά σου ούκα πελαθόμι. Εκολύθνη τη μαρτυρία σου, κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και επιλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου ει τα μαρτύρια σου και εμεί πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιο σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε με το έλεό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγων αληθεία σε πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τε σεντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο, κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου, κύριε, και επίλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμην. Μεσονύκτων εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με ότι τα συντολές σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστός εσύ, κύριε, και εν τη χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υφοβούμενοι σε όψοντε με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων, κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν με εκτιμήσου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανη ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε σεντολέ σου. Επίστρεψα το σαν με υφοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει ει το σωτήριόν σου η ψυχή μου ει του λόγου σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου ει το λόγιόν σου λέγοντε πότε παρακαλέσει με. Ότι εγεννήθην ω ασκό εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμη. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσία αλούκος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα, μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Εμέ υπέμεινα να αναμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσις σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσκήνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμι με αυτόν. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούς ημέ. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη σηκωφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύρια σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμην, πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύρια σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύρια σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου, ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Τα επιρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα, συνέτησον με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύρια σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησεις εσύ Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκι στη σήμερα συνεσάσαι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου, διπάσιο δήμου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσεις μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενές το εχείρι σου σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον των δούλων σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί ιδιού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, πως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησι μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι ο τόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάβουσα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Πού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ουν ψυχή μου μην ειστάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπραντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και Παρθένε ηκετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, συνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσομενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
3: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθητος των νυκτηρμών θαρούντες, νεκρ παρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισουν ημάς από παντός μολυσμούς σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπτων καρδία και νυφούς διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μετά δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μίαν απεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν. Ένθαο των ρωταζόντων, ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μην. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου ου σαρκός. Ευχαριστούμε σοι ότι ούσιν απόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου, διότι σου πούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυντε και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρίσιν, το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώεις εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. εν τες νυξήν επάρετε τα σχήρα ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστηρη τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Νήσιτε Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, που δίσγαραν αμάρτητος ημισίου δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, που βάθη σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τα ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχάς των δούλων σου, εν θα ου και εσύ πόνο σου λείπου εις εν αμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάρι εσμέν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κατείνονται, διό ανυμνούντες βόμες η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσιτε Κύριε τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρη σε αυτής και ημίν την βασιλείαν σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
7: Υπερέμδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
4: Η ελπίζω μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξεση.
7: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
4: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτών.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
8: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
9: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
9: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
9: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών

0: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Ορθοδόξους αρχιερείς.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
3: Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του Μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου, με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα Ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου του Μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295-0-22-228.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
5: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φιλών Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
6: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
7: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
8: Αληθινά, η Παναγία είναι η βοήθειά μας ενώπιον του Θεού και μόνο το όνομά της χαροποιεί την ψυχή. Αλλά και όλος ο ουρανός και όλη η γη χαίρονται με την αγάπη της. Αξιοθαύμαστο και ακατανόητο πράγμα. Η Θεοτόκος ζει στους ουρανούς και βλέπει αδιάκοπα τη δόξα του Θεού, αλλά δεν λησμονεί και εμάς τους φτωχούς και αγκαλιάζει με την ασπλαχνία της όλη τη γη και όλους τους λαούς. Η Θεοτόκος είναι η άχραντη μητέρα του που ο Κύριος την έδωσε σε εμάς. Αυτή είναι η χαρά και η ελπίδα μας. Αυτή είναι η πνευματική μας μητέρα και βρίσκεται κοντά μας κατά τη φύση σαν άνθρωπος και κάθε χριστιανική ψυχή ελκύεται από την αγάπη προς αυτήν. Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου.

αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αύγουστος στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγία Μητέρα του Κυρίου. Κείμενα του μακαριστού πρώην Πειραιός κυρού Καλλινίκου. Διαβάζει η Ευαγγελία Κονταξή.

Κίνηση και μετάσταση της Θεοτόκου. Βιβλική μαρτυρία για την κίνηση και μετάσταση της Υπεραγίας Θεοτόκου δεν έχουμε. Οι Ευαγγελιστές ενδιαφέρονταν να τονίσουν κυρίως την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού για τη σωτηρία του κόσμου. Και έγραψαν ότι ήταν απαραίτητο για να πιστεύσει ο λαός στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας, να πιστεύσουν στον ενανθρωπίσαντα σωτήρα που είναι η βάση της νέας χριστιανικής πίστεως. Για το πρόσωπο της Μητρός του Κυρίου δεν μας παρέχουν πολλές πληροφορίες παρά μόνο τις θεμελιώδεις και σημαντικές στην προσφορά της και τη συμμετοχή της στο μυστήριο της σωτηρίας ως της μοναδικής γυναίκας που αξιώθηκε της τόσο μεγάλης τιμής να γίνει η μητέρα του ενανθρωπίσαντος σωτήρος. Η παράδοση όμως διέσωσε πολλά για τη ζωή και το βίο της Θεοτόκου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, μεγάλος δογματικός πατήρ της Εκκλησίας, ο οποίος κάνει εκτεταμένη αναφορά στο πρόσωπο και το βίο της Θεοτόκου, μας πληροφορεί ότι αυτά που λέγει στηρίζονται στην παράδοση της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, η οποία είναι κατά πάντα αληθής. Έτσι, κατά την παράδοση, έχουμε την πληροφορία ότι η Παναγία έζησε 59 χρόνια. Τρεις ημέρες πρώτης κοιμήσεώς της δέχθηκε την επίσκεψη ενός αγγέλου που της έφερε το μήνυμα από τον Υιό της ότι είναι καιρός να την πάρει κοντά του. Ασφαλώς η Παναγία θα είχε σφοδρό πόθο να φύγει γρήγορα από τον κόσμο για να συναντήσει τον Αναστάντα και αναλυφθέντα στους ουρανούς Υιό της. Κατά την παράδοση, όταν έλευε το μήνυμα της αναχωρήσεώς της από τη γη, ανέβηκε στο όρος των ελαιών για να προσευχεί. Ήταν συνήθειά της να ανεβαίνει και να προσεύχεται στο όρος των ελαιών, εκεί που προσευχόταν και ο Υιός της. Κατόπιν, κατέβηκε στα Ιεροσόλυμα στην κατοικία της, ευπρέπησε το σπίτι, άναψε όλα τα φώτα και έστειλε μήνυμα να έλθουν όλοι οι συγγενείς της. Σε 2000 γυναίκες που την φρόντιζαν και ήταν κοντά της, τους δώρισε τους 2 γειτόνες της. Αμέσως κατέφτασαν κατά θαυμαστό τρόπο από τα μέρη στα οποία βρίσκονταν οι Απόστολοι επάνω σε νέφη. Η Παναγία, ξαπλωμένη ηρέμο στο κρεβάτι, παρέδωσε το Πανάγιο Πνεύμα της στα χέρια του Υιού της. Τη θαυματουργική παρουσία των Αποστόλων την ψάλλει η Εκκλησία σε πολλούς λειτουργικούς ύμνους της και ιδιαιτέρως στο θαυμάσιο ύμνο «Απόστολοι εκπεράτων συναθρηστέντες εν θάδε γεσθημανή το χωρίο, κυδεύσατε μου το σώμα και εσύ, Υιέ και Θεέ μου, παράλαβέ μου το πνεύμα».

Εκείδευσαν το πανάχραντο σώμα της Παναγίας με ψαλμωδίες και το ενεταφίασαν στη Γεθσημανή. Κατά τη διάρκεια της κηδείας, ένας ασεβής Ιουδαίος πλησίασε να βεβηλώσει το Άγιο Σκήνομα και να το ρίξει κάτω. Χωρίς να το αντιληφθεί κανείς, τα χέρια του κόπηκαν στα δύο. Ο ασεβής Ιουδαίος πίστευσε και ζήτησε εν μετανοία το έλεος του Θεού. Και τα χέρια του, όπως λέγει η παράδοση, αμέσως απεκαταστάθησαν. Το γεγονός αυτό ιστορείται στις αγιογραφίες της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Μετά τρεις ημέρες, οι Απόστολοι πήγαν και άνοιξαν τον τάφο. Το σώμα όμως δεν υπήρχε. Είχε μεταστεί στους ουρανούς. Το γεγονός της κοιμήσεως και μεταστάσεως της Θεοτόκου θεωρήθηκε μεγάλο εκκλησιαστικό γεγονός. Είχε μεγάλη απήχηση στα πλήθη των πιστών. Γι' αυτό και ευθύς αμέσως άρχισε ο πάνδημος εορτασμός της κοιμήσεως από τον ευσεβή χριστιανικό λαό. Λίανε νωρίς η εορτή της κοιμήσεως της Παναγίας μας έλαβε τεράστιες διαστάσεις. Εορτάζεται πλέον ως η μεγαλύτερα θεομητορική εορτή και θεωρήθηκε δεύτερο Πάσχα. Και σήμερα αποκαλείται Πάσχα του καλοκαιριού. Στην ιστορική εικονογραφική παράδοση ζωγραφείται επάνω από το σκήνομα το πνεύμα της Θεοτόκου στα χέρια του Υιού της, ισχύρας του εαυτής Υιού και Θεού. Στην εικονογραφία της κοιμήσεως της Θεοτόκου βλέπουμε να παρίσταται ολόκληρο το σώμα της τότε εκκλησίας γύρω από το ιερό σκήνομα. Η παράδοση λέγει ότι εκείδευσαν το ζωοδόχο σώμα με πολλή ευλάβεια. Με μεγάλη λαμπαδιφορία και επιταφίους ύμνους. Ο τόπος της ταφής του Παναχράντου σώματος της Θεοτόκου αναφέρεται ότι είναι Γεθσημανή το χωρίο. Στα Ιεροσόλυμα διατηρήθη ζωηρά η παράδοση αυτή. Ναός επί του τάφου της Θεοτόκου αρχίζει να ιστορείται από τον 5ο μετά Χριστόν αιώνα και από τον 6ο μετά Χριστόν αιώνα οι μαρτυρίες είναι εντονότερες. Δύο μεγάλοι τάφοι βρίσκονται στα Ιεροσόλυμα άδειοι, του Κυρίου και της Θεοτόκου. Του Κυρίου μέσα στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως και της Παναγίας μέσα στο Ναό της Γεθσημανή, που είναι έργο του Αυτοκράτορος Ιουστινιανού και βρίσκεται πλησίον του κήπου της Γεθσημανή, που είναι ο τόπος της εναγωνίου προσευχής του Κυρίου προ του πάθους του. Ο Ιερός Ναός που εμπεριέχει τον τάφο της Παναγίας στη Γεθσημανή είναι παγκόσμιο προσκύνημα. Από την είσοδο του ναού κατέρχεται κανείς πολλές βαθμίδες και βρίσκεται πρώτου άδειου τάφου της Υπεραγίας Θεοτόκου. «Με ηξίωσε ο Θεός να τον προσκυνήσω πολλές φορές». Το θάνατο της Παναγίας τον ονόμασε Κοίμηση η Εκκλησία και έκτοτε καθιερώθηκε η λέξη Κοίμηση. Όπως πληροφορεί η παλαιά παράδοση και όπως διδάσκουν πολλοί πατέρες της Εκκλησίας, δύο παράδοξα γεγονότα συνέβησαν κατά την κοίμηση της Θεοτόκου. Το πρώτο, ότι το σώμα της Παναγίας δεν γνώρισε φθορά. Και το δεύτερο, ότι την τρίτη μέρα από την κοίμησή της, το σώμα της μετέστη στους ουρανούς. Δεν υπήρχε μέσα στον τάφο. Όπως διδάσκει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, η Παναγία πέθανε κανονικά όπως όλοι οι άνθρωποι. Λέγει ο Δαμασκηνός, «Εκ γης έχει την γέννησιν, φθαρτών εκ του Αδάμ σώμα κληρονομήσασα». Ήταν άνθρωπος όπως όλοι μας. Ήταν θυγάτηρ και απόγονος του Αδάμ. Γι' αυτό και το σώμα παραπέμπεται στη γη. Και όπως λέγει πάλι ο Ιερός Δαμασκηνός, «Φυσικώς χωρίζεται η πανίερος και μακαρία ψυχή της του πανολβίου και ακυράτου της σώματος και το σώμα την ομίσω ταφή παραδίδονται». Ο θάνατος της ζωαρχικής μητρός του Κυρίου, λέγει ο Δαμασκηνός, υπερβαίνει την έννοια του θανάτου, ώστε δεν ονομάζεται καν θάνατος, αλλά κοίμηση και θεία μετάσταση. Και αν ακόμη ληχθεί θάνατος, είναι θάνατος ζωηφόρος και αρχή δευτέρας υπάρξεως της αιωνίου.

αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός? Το Πανάγιον και Θεοδόχον σώμα, το πανευκλεί και υπερφύει επιτίθεται μνήματι, κατεύθεν τριτέων και άφθαρτων προς ουρανίους δόμους, μετεωρίζεται προς το μονογενή και ηγαπημένον ιών της και Θεών. Και όπως και ανωτέρω σημειώσαμε, βεβαιώνει ο Ιερός Δαμασκηνός ότι τις πληροφορίες για την υπερένδοξο κοίμηση και θαυμαστή μετάσταση της Μητρός του Κυρίου τις κηρύττουμε σύμφωνα με την αρχαία και αληθεστά την παράδοση της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Λέγει ο Δαμασκηνός, «Η πηγή της ζωής προς τη ζωήν διαμέσου του θανάτου μετάγεται». Και συνεχίζει, «Ενώ εν το τόκο τους όρους υπερβάσα της φύσεως, νυν υποκύπτει της τούτης θεσμής και θανάτου ακύρατον καθυποβάλλεται σώμα. Ενώ δηλαδή γέννησε τον Υιό της κατά τρόπο υπερφυσικό, τώρα κατά τρόπο φυσικό υποκύπτει το Πανάγιο σώμα της το θάνατο». Ο Κάλιστος Γουέαρ υπογραμμίζει ότι η Παναγία πέθανε με θάνατο φυσικό και ανθρώπινο και ετάφη. Όμως μετά από τρεις ημέρες, όταν άνοιξαν τον τάφο οι Απόστολοι, έκπληκτοι διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε μέσα το πανάχραντο σώμα της Θεοτόκου. Είχε μεταστεί στα ουράνια σκηνώματα. Και όπως σχολιάζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, είχε μεταστεί στα ουράνια σκηνώματα, όπου συνδοξάζεται με τον Χριστό δόξη θεοπρεπή. Ο Κάλιστος Γουέαρ αναφέρει ακόμη ότι η Ανάσταση του στόματος του Θεοτόκου προηγήθηκε της Αναστάσεως των υπολείπων. «Η πίστη στη μετάσταση της μητέρας του Θεού βεβαιώνεται ξεκάθαρα», λέγει ο Γουέαρ, στους ύμνους που ψάλλονται από την Εκκλησία στις 15 Αυγούστου. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν ανεκήρυξε ποτέ σαν δόγμα τη μετάσταση. Αποτελεί όμως βαθιά συνείδηση της Εκκλησίας και βαθιά παράδοση. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ανοίγαγε τη μετάσταση στε δόγμα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός για την παρουσία των Αποστόλων στο Άδειο Μνήμα της Θεοτόκου γράφει, «Έπρεπε τις αυτόπτες του λόγου και υπηρέτες και τις κατασάρκα μητρός αυτού την κοίμησιν εποπτεύσε, ή να μη μόνον την απογή του σωτήρος ανάβασιν θεάσονται, αλλά και τις στεκούσεις αυτών τη μεταθέσει μαρτυρήσωση». Το αυτό νόημα επαναλαμβάνει και το πρώτο στοιχειρό της λυτής. Δηλαδή, με απλά λόγια, οι Άγιοι Απόστολοι που είναι αυτόπτες μάρτυρες της εις ουρανούς αναλήψεως του Κυρίου, έπρεπε να είναι μάρτυρες και της μεταστάσεως της Μητρός του Κυρίου. Είδαν με τα μάτια τους τον Κύριο να αναλαμβάνεται στους ουρανούς. Είδαν με τα μάτια τους το σώμα της Θεοτόκου να απουσιάζει από τον τάφο και να έχει μεταστεί.

Σε ένα τροπάριο των στοιχειρών των ένων ψάλλει η Εκκλησία. Εκ περάτων συνέδραμων Αποστόλων η πρόκριτη, θεαρχείο νεύματι του κυδεύσεσαι. Και στο δοξαστικό των ένων ψάλλει η Εκκλησία. Τι αθανάτου σου κοιμήσει, Θεωτό και μήτρη της ζωής, νεφέλε τους Αποστόλους εθερίους δίρπαζον. Και στο πρώτο τροπάριο του Εσπερινού της εορτής της Παναγίας ψάλουμε. Ω του παραδόξου θαύματος, η πηγή της ζωής εν μνημείο τίθεται και κλίμαξ προς ουρανόν ο τάφος γίνεται. Εφραίνου Γεθσημανή της Θεοτόκου το Άγιον Τέμενος. Και σε άλλο τροπάριο της αυτής ημέρας η Εκκλησία ψάλλει. Ο πάντιμος χορός των σοφών Αποστόλων, η θρίσθη θαυμαστός του κυδεύσει αξίως το σώμα σου το άχραντον Θεοτό και πανύμνητε. Ή συνύμνησαν και των αγγέλων τα πλήθη την μετάστασιν την συν σεπτός εφημούντες, ειν πίστη εορτάζομεν.

Αγία Μητέρα του Κυρίου. Κείμενα του μακαριστού πρώην Πειραιός κυρού Καλλινίκου.

πατέρες εγκομιάζουν. Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας δεν βρίσκουν λόγια να εγκομιάσουν την υπεραγία μητέρα του Κυρίου μας. Όσα εγκόμια και αν τις πούν, είναι λίγα. Είναι ανυπέρβλητο το μεγαλείο της. Θα παραθέσουμε ενδεικτικά μερικά τμήματα λόγων των πατέρων. Ο Άγιος Κυρίλλος Αλεξανδρίας, απευθυνόμενος προς την Παναγία Παρθένο, λέγει: «Ήθε να χαίρεις ανάμεσά μας, μητέρα του Θεού, σύ που είσαι το σεμνό κοιμήλιο όλης της οικουμένης, η άσβηστη λαμπάδα, το στεφάνι της Παρθενίας, το σκύπτρο της Ορθοδοξίας, ο ναός ο ακατάλυτος και το δοχείο του Αχωρίτου, η μητέρα και Παρθένος. Ήθε να χαίρεις, σύ που χώρεσες τον Αχώρητο μέσα σε μήτρα Αγία, παρθενική, μέσω της οποίας η Τριάδα αγιάζεται, ο ουρανός αγάλεται, οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι εφραίνονται, οι δαίμονες φυγαδεύονται, μέσω της οποίας ο διάβολος πειράζοντας έπεσε από τον ουρανό. Το πλάσμα που εξέπεσε από τον παράδεισο αναλαμβάνεται πάλι στους ουρανούς. Και όλοι οι κτίστοι, διακατεχόμενοι από ευδαιμονία, έχει φτάσει στην επίγνωση της αλήθειας». Ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης για την Παναγία αναφέρει: «Μητέρα που αγνεύεις και Παρθένε που θυλάζεις, διάδημα ομορφιάς και βασίλισσα του ανθρωπίνου γένους, ευλαβικά αφιερωμένος τον Θεό τέμενος Χριστού, ράβδε του Ααρών, ρίζα του Ιεσέ, σκήνομα του Δαβίδ, βασιλικό ένδυμα, το στεφάνι των Χαρίτων, η εμφανέστατη εκπλήρωση κάθε προφητείας». Ο Θεοφάνης Νικαίας ονομάζει την Παναγία το διαβιέστατο της Παρθενίας δημιούργημα από τον Θεό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, μεγάλος εγκομιαστής της Παναγίας, λέγει: «Η Παρθένος είναι το κάλος της ανθρώπινης φύσεως, αυτή που υπάρχει υψηλότερη των ουρανών και ενδοξότερη των χερουβίμ και όλης της φύσεως τιμιότερη, αυτή που υπερβαίνει τις αγγελικές δυνάμεις, αυτή που ξεπέρασε τα χερουβίμ και ανήλθε υπεράνω αυτών, αυτή που είναι πράγματι αγνήμετα των θεών περισσότερο από όλους, αυτή που είναι καλύτερη και καθαρότερη από τους άειλους, εννοεί τους αγγέλους. Η ιερότατη περιστερά, η ακέραιη και άκακη ψυχή, αυτή που εγκαινιάστηκε από το Θείο Πνεύμα, η Παρθένος και αυτή που αγαπά τους και τις Παρθένους». Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, στο εγκόμιό του προς την Παναγία, αναφέρει ότι ήλθε στον κόσμο για να εξυπηρετήσει την παγκόσμια σωτηρία, σύμφωνα με τη βουλή του Θεού για τη σάρκωση του Υιού και Λόγου του και τη θέωση που μας επέφερε. «Ζούσες για τον Θεό, για τον οποίο και ήλθε στη ζωή, για να εξυπηρετήσεις την παγκόσμια σωτηρία». Ο Δαμασκηνός προσθέτει ότι η Παναγία είναι η κορυφή και ο σκοπός όλης της Παλαιάς Διαθήκης. Τονίζει ότι είναι αδύνατο και στους ανθρώπους και στους αγγέλους να εγκομιάσουν όπως πρέπει τη Θεοτόκο, καθώς αυτήν δεν μπορούν ούτε η ανθρώπινη γλώσσα ούτε ο αγγελικός νους να την εγκομιάσουν επάξια. Τα ίδια λέγει περίπου και ο Άγιος Επιφάνιος Κύπρου. Παραδέχεται ότι δεν έχει γλώσσα να εγκομιάσει αξίως την Παναγία. Νιώθει ισχνόφωνος και βραδύγλωσσος. «Δεν έχει γλώσσα άξια να πει τα πολύ μεγάλα, γιατί είμαι ισχνόφωνος και βραδύγλωσσος και δεν έχω ευλαβική ζωή, ώστε να πω για τη μεγαλώνυμη, οσία και απειρόγαμο Θεοτόκο, μητέρα του Κυρίου, για την οποία δεν θα λαλήσει εύγλωτα ανθρώπινη γλώσσα». Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, μεγάλος σημνητής της Παναγίας, σημειώνει ότι η Θεοτόκος είναι μεθόριον, δηλαδή σύνορο, μεταξύ κτιστής και ακτής του φύσεως.
και στο λόγο του στην κίνηση της Θεοτόκου υπογραμμίζει: «Επειδή αυτή μόνη στάθηκε μεταξύ του Θεού και όλου του ανθρωπίνου γένους, καθώς έκαμε το μεν Θεό άνθρωπο, τους δε ανθρώπους Υιούς του Θεού». Επεξηγεί δηλαδή γιατί τη Θεοτόκο την ονομάζει Μεθόριο, δηλαδή σύνορο. «Την Θεοτόκον και μητέρα του Θεού εν ύμνης τιμώντες μεγαλύνομεν».

παραλληλισμός της Θεοτόκου με την Εκκλησία. Ο Άγιος Ειρηναίος, σπουδαίος αρχαίος εκκλησιαστικός εγγραφέας, τον οποίο έχουμε μνημονεύσει και προηγουμένως, παραλληλίζει την Παναγία με την Εκκλησία. Λέγει ότι η Παρθένος Μαρία είναι η Παρθένα Γη από την οποία ο Θεός έλαβε το σώμα του Υιού του, του νέου Αδάμ. Μαζί με τον Ειρηναίο και άλλοι πατέρες διδάσκουν ότι η Παρθένος Μαρία είναι η αιτία της σωτηρίας για ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Στο 12ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως του Ιωάννου γίνεται λόγος για την Παναγία. Ο Ευαγγελιστής την παρουσιάζει ως σύμβολο της Εκκλησίας. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται ο θρίαμβος του Χριστού και της Εκκλησίας στην πάλη εναντίον του διαβόλου. Η πάλη του Χριστού και του Δράκοντος που είναι ο άρχον του κόσμου τούτου. Η πάλη αυτή παρουσιάζεται σαν πάλη μεταξύ του Δράκοντος και του Άρενος Τέκνου της Ουρανίου Γυναικός. Στον πρώτο στίχο του κεφαλαίου καθορίζεται το πρόσωπο της Παναγίας να λάμπει και να ακτινοβολεί σαν τον ήλιο. Λέγει ο στίχος «Γενή περιβεβλημένη των ήλιων», εικονίζει την Εκκλησία. Λέγει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας «Υμνούμεν την αϊπάρθενον Μαρία, δηλωνώ ότι την Αγίαν Εκκλησίαν». Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η γηνή να έχει στο κεφάλι 12 αστέρια και επί της κεφαλής αυτής στέφανος αστέρων 12 και συμβολίζει αυτή τη λάμπουσα από αγιότητα βασιλεία του Θεού την οποία λαμπρύνει ως ήλιος αυτός ο Χριστός και ως 12 φωτεινοί αστέρες οι 12 Απόστολοι. Στον 5ο στίχο του κεφαλαίου αυτού διαβάζουμε ότι η γηνή αυτή έτεκεν ιών άρενα ως μέλι ποιμένην πάντα τα έθνη εν ράβδο σιδηρά. Ο άρενας ιός που γέννησε η γηνή της Αποκαλύψεως είναι ο εκ της Παρθένου Μαρίας σαρκωθής και ενανθρωπίσας Κύριος, ο οποίος μέλει να ποιμάνει όλα τα έθνη με ράβδο σιδηρά. Είναι απερίγραπτο το ύψος και το μεγαλείο της Θεοτόκου. Δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο εκτός του ενανθρωπίσαντος ιού της που να έχει έγκλη και λάμψη μεγαλύτερη. Ούτε θα υπάρξει ποτέ άνθρωπος άλλος επί της γης που να φτάσει στο μεγαλείο και την δόξα της Θεοτόκου. Κάθε ύμνος και κάθε εγκόμιο είναι πτωχό μπροστά στο ύψος το αδυσθεώρητο της υπεραγίας μητρός

Παναγία στη ζωή της Εκκλησίας. Η Παναγία είναι αρρήκτως συνδεδεμένη με το μυστήριο της ενανθρωπίσεως. Δεν υπάρχει Παναγία χωρίς τον Χριστό στην αγκάλι. Είναι αρρήκτως συνδεδεμένη με το μυστήριο της σωτηρίας μας. Γι' αυτό και κατέχει κεντρική θέση στη ζωή της Εκκλησίας μας, αλλά και κεντρική θέση στην καρδιά και στη ζωή του κάθε ορθόδοξου πιστού. Δεν μπορεί να υπάρξει χριστιανική ζωή και αγάπη προς τον Χριστό χωρίς αγάπη και τιμή προς την Παναγία Μητέρα Του. Γι' αυτό και τιμάται από όλον τον χριστιανικό κόσμο μετά τον ενανθρωπίσαντα Υιό και Λόγο του Θεού. Σε όλη τη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας, που είναι η πεμπτουσία της Εκκλησίας, η Θεοτόκος κρατεί κεντρική θέση, όπως κεντρική θέση έχει στη ζωή κάθε πιστού. Πάμπολες προσευχές συνετέθησαν προς την Παρθένο Μαρία και αυθόρμητα η πιστεύουσα χριστιανική καρδιά σε κάθε της ανάγκη φωνάζει «Παναγία, σώσον με». Τη νιώθουμε πάρα πολύ κοντά μας. Την αισθανόμαστε σαν μητέρα μας. Πιστεύουμε πως μεσητεύει στον Υιό της για τη δική μας σωτηρία. Ακούει τους στεναχμούς της καρδιάς μας και τα δάκρυά μας. Τρέχει αμέσως εις βοήθειάν μας. Ουδείς προστρέχων επί σύ, κατησχημένος από σου εκπορεύεται, αγνή Παρθένε Θεοτόκε. Αλετείται την χάριν και λαμβάνει το δόρημα προς το συμφέρον της αιτήσεως, της ψάλουμε με ευλάβεια ψυχής. Προστασίαν και σκέπιν ζωής εμείς τίθιμη σε Θεογενήτωρ Παρθένε, ομολογούμε εκ βάθους καρδίας. Και πού λοιπόν άλλη νευρίσω αντίληψη, πού προσφύγω, πού δε και σωθήσομαι, τι να θερμίνε έξω βοηθών θλίψεση του βίου και ζάλεσή μη κλονούμενος, εισέ μόνην ελπίζω και θαρώ και καυχόμαι και προστρέχω τη σκέπη σου σώσον με, τις ψάλουμε κατανυκτικά. Πολύ συνεχόμενος πειρασμής προσέ καταφεύγω, σωτηρίαν επιζητών, ο μήτερ του λόγου και Παρθένε, των δυσχερών και δεινών με διάσωσον, την νικετεύουμε στο μικρό παρακλητικό κανόνα. Σε όλες τις ιερές ακολουθίες, στην ακολουθία του Εσπερινού, στην ακολουθία του Όρθρου, στην ακολουθία του Μεσονυκτικού, στο μυστήριο της Θείας Λειτουργίας και σε όλα ανεξαιρέτως τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Εκκλησίας, η Παναγία είναι παρούσα. Μετά τις οικεσίες προς τον Υιόν της, υπάρχουν πάντοτε οικεσίες προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Καμία ακολουθία δεν υπάρχει που να λείπει η Παναγία. «Και σε μεσήτριαν έχω προς το φιλάνθρωπον Θεόν», τις φωνάζουμε. «Προστασία των χριστιανών ακατέσχυνται», τις ψάλουμε. «Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς», οικετεύουμε σε κάθε Θεία Λειτουργία. Και όχι μόνο σε όλες τις καθημερινές ιερές ακολουθίες, αλλά και σε όλα τα μυστήρια είναι παρούσα η Παναγία. Αλλά και ειδικές ιερές ακολουθίες έχουν συντεθεί προς οικεσία, παράκληση και υμνολογία της Θεοτόκου, όπως ο μικρός και ο μέγας παρακλητικός κανόνας που ψάλουμε ιδιαιτέρως το 15 Αύγουστο. Η περίφημη ακολουθία του ακαθίστου ύμνου, δηλαδή των χαιρετισμών της Θεοτόκου, τους οποίους ψάλουμε κάθε Παρασκευή την Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Η Παναγία είναι ανωτέρα από όλους τους Αγίους. Είναι πολύ ανωτέρα και από τους Αγγέλους. Είναι η μεσήτριά μας προς τον Θεό. Είναι η ταδευτερία της Τριάδος κατέχουσα. Γι' αυτό και σε ολόκληρο το χριστιανικό κόσμο έχουν ανεγερθεί πλήθος ναών της Παναγίας. Ιδιαίτερα στον Ορθόδοξο Ελλαδικό χώρο, οι ναοί προς τιμήν της Θεοτόκου είναι πάμπολοι. Δεν υπάρχει πόλη και χωριό που να μην έχει ναό προς τιμήν της Θεοτόκου. Και αυτό είναι δείγμα της ευλαβίας των ανθρώπων προς την Παναγία Μητέρα του Κυρίου μας. Η δε προσέλευση των πιστών στις εορτές της Παναγίας είναι πολύ μεγάλη.

0: όχι λατρεία. Η ευλάβεια προς την Παναγία Μητέρα μας δεν είναι λατρεία, αλλά τιμή και προσκύνηση. Η λατρεία ανήκει μόνο στο Θεό. Πολύ απλοϊκή πιστή από καλή διάθεση, αλλά και από άγνοια των ουσιωδών δογμάτων της Εκκλησίας μας, θεωρούν την Παναγία ισότιμη με τον Χριστό. Παραδείγματος χάριν, προσεύχονται να του συγχωρήσει τις αμαρτίες η Παναγία. Αυτό είναι μέγιστο λάθος. Η Παναγία δεν είναι Θεός. Μόνο ο Θεός συγχωρεί αμαρτίες. Η Παναγία είναι μεσήτρια προς τον Θεό. Την οικετεύουμε και την παρακαλούμε, αυτή που έχει παρησία ενώπιον του Υιού της, να μεσητεύσει ώστε εκείνος να μας δώσει την άφεση των αμαρτιών. Ακόμη, πολλοί απλοϊκοί πιστοί έχουν στην καρδιά τους περισσότερο την Παναγία παρά τον Χριστό. Λατρεύουν και αγαπούν την Παναγία και η ζωή τους είναι ζυμωμένη με την Παναγία πολύ περισσότερο από ό,τι με τον Χριστό. Ο Χριστός από μερικούς απλοϊκούς πιστούς έχει δευτερεύουσα θέση και η άγνοια αφελών χριστιανών φτάνει μέχρι του ανεκδότου που λένε για τους Κεφαλονίτες. Καλός και ο Χριστός, αλλά δεν φτάνει τον Άγιο Γεράσιμο. Δεσπότης και Κύριος της ζωής είναι ο Θεός. Σωτήρας και λυτρωτής είναι ο ενανθρωπίσας εκ των αγνών αιμάτων της Παναγίας, Υιός και Λόγος του Θεού. Η Παναγία είναι άνθρωπος όπως και εμείς, γι' αυτό και απέθανε με φυσικό θάνατο. Είναι όμως ο κατεξοχήν τεθεωμένος άνθρωπος, γιατί αξιώθηκε αυτή και μόνο αυτή της μεγάλης τιμής εκ των αγνών αιμάτων της να σαρκωθεί και να ενανθρωπίσει ο Υιός και Λόγος του Θεού. Είναι όπως είπαμε η ανωτέρα όλων των Αγίων, όχι όμως Θεός, ούτε Θεά. Είναι η μεσήτριά μας προς τον Θεό και η κρατεά μας προστασία. Οι καθολικοί βέβαια στο θέμα αυτό έχουν πέσει στην αίρεση της μαριολατρείας. Έχουν υπερβάλει στη λατρεία προς τη Θεοτόκο. Αυτό όμως είναι απαράδεκτο εξ απόψεως της Ορθοδόξου πίστεως. Λέγει ο μέγιστος των δογματικών πατέρων της Εκκλησίας, Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός, «Θεός εστίν αληθώς το λατρευόμενον, ο τεχθής εκ Παρθένου Κύριος, την δε μητέρα Θεού τιμόμεν και σέβομεν, Θεού μητέρα την Παρθένων ταύτη γινώσκοντες, ου Θεόν ταύτην φημίζομεν, άπαγε της ελληνικής τελθρίας τα τιάφτα μυθεύματα, επί και θάνατον αυτής καταγγέλωμεν, αλλά Θεού σαρκωθέντος Θεού μητέρα γινώσκομεν». Δηλαδή, τη μητέρα του Θεού την τιμούμε και την ευλαβούμεθα. Γνωρίζοντάς την ως Θεού μητέρα, δεν ισχυριζόμεθα ότι είναι Θεός. Αλίμονο, αυτά είναι τα μυθεύματα της ειδωλολατρείας, γιατί και το θάνατό της ομολογούμε, αλλά τη γνωρίζουμε ως μητέρα του Θεού. Και στις αποκρίσεις των Ανατολικών Ορθοδόξων προς τους Προτεστάντες, που βρίσκουμε στο ογκώδες δογματικό βιβλίο του καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών Ιωάννου Καρμύρη, Συμβολικά Μνημεία, στη σελίδα 810 διαβάζουμε: «Την δεν δέσποιναν ημών Θεοτόκων Μαρίαν, υπερδουλικός μετά Θεών, ουκ όμως ως Θεών, αλλά ως Θεοτόκων και μητέρα Θεού προσκυνούμεν, αλλού λατρευτικός μη γέννητο, άπαγε της βλασφημίας, Θεόν γάρ και μόνον λατρευτικός προσκυνούμεν. Αυτήν δε προς το Θεόν υπέρ των μετά βάπτισμα ημών επτεσμένων πρέσβην, προς τον Θεόν προβαλόμεθα. Και δι' αυτής ελπίζομεν παρά Θεού τυχήν συγχωρήσεως».
1: Παναγία, μητέρα του Κυρίου. Κείμενα του μακαριστού πρώην Πειραιός κυρού Καλλινίκου. Διάβασε η Ευαγγελία Κονταξή. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Χρυσοπηγής Καπανδρίτη, Αττικής. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Ο Χριστός, ο ίδιος από πάνω τότε την υποδέχεται, περιστοιχιζόμενος από τις προσφυλείς και υπηρετικές αυτών δυνάμεις που περιφέρονται κυκλικά, και σε αυτήν που τον εναγκαλιζόταν ως φιλόστοργη σε πολύ μεγάλο βαθμό αληθινά, ανταποδίδει τον εναγκαλισμό και συμβαίνει θαυμαστή μίξη και αρμονία του γεγονότος. Ο δεσπότης οδηγεί τη δέσποινα, ο βασιλιάς τη βασίλισσα, ο γαμβρός την ύφη, ο γιος τη μάνα, την Παρθένο ο αμόλυντος, την Αγία ο Άγιος, αυτός που βρίσκεται πέρα από όλα, την υψηλωτέρα όλων. Συνοδεύουν οι άγγελοι την ενδοξότερη από τους αγγέλους και προστρέχουν οι άνθρωποι και θλίβονται οι Απόστολοι, αφού αμέσως παρουσιάστηκαν αθρώα ο καθένας από αλλού. Και για να μιλήσω κάπως καταλληλότερα, δεν γνωρίζω από πού, από τον αέρα, αφού συντόμευσαν την απόσταση προς τη γη. Αγίου Ιωάννου Ευχαΐτων, λόγος εις την ένδοξον κοίμηση.
7: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αυγούστου στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
8: Φίλες και φίλοι ακροατές, θα ακούσετε τώρα τον παρακλητικό κανόνα προς τιμήν της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Άξιον Εστίν από το ναό του Πρωτάτου Καριών Αγίου Όρους.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του γου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γη την ζωήν μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκούς αιώνος, και η κηδείασεν επ' με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσεήρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξλοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επί πλοίων πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσον δεος θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτωτα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστή.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτε συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισεν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τας πρεσβείας της Πανακράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων Μων Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων και θαυματουργών αναργύρων, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, πάντων των εν το Αγίονίου μωρητού το ασκήσει και αθλήσει διαλαμψάντων, των Αγίων και δικαίων θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαπητοί.

0: και φίλοι ακροατές, ακούσατε τον παρακλητικό κανόνα προς τιμήν της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Άξιον Εστίν από το ναό του Πρωτάτου Καριών Αγίου Όρους.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
4: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
4: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Η Παναγία είναι η μόνη μητέρα για όλους τους χριστιανούς. Και ποιος δεν την φωνάζει? Διότι οι θλίψεις των ανθρώπων είναι πολλές σε αυτό το μάταιο κόσμο. Πουθενά αλλού δεν βρίσκουμε όλη μας ανακούφιση παρά μόνο στην Παναγία. Εκεί που κάθεσαι ήσυχος, έρχεται ένας λογισμός έξαφνα και σου φέρνει σκότος. Πού θα πας να σου διαλυθεί το σκότος αυτό? Στην Παναγία. Όλοι οι Άγιοι είναι βοηθοί μας, αλλά από όλους περισσότερο η Παναγία. Αγίου Ανθίμου του Χίου.

αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αύγουστος στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Σε μεσή τριανέχω. Με τον αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Αγαπητοί μου αδελφοί, τέκνα εν κυρίω αγαπητά, χαίρετε. Σε άλλη μια ραδιοφωνική μας συνάντηση ερχόμαστε να προσεγγίσουμε το πρόσωπο της Θεοτόκου, αυτή τη φορά μέσω της υμνογραφίας της Εκκλησίας μας. Είναι μετά τον Υιό της το πρόσωπο εκείνο το οποίο έχει εξυμνηθεί από τους μελωδούς, τους ποιητές, τους υμνογράφους, τους κανονογράφους, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, επαναλαμβάνουμε, μετά τον Υιό της. Σε εκείνη αναπέμπονται τα περισσότερα τροπάρια τα οποία γνωρίζουμε και από αλλού και τα έχουμε ονομάσει Θεοτοκία κάθε φορά που στην μικρά δοξολογία, στο Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, καταλήγουμε όταν αναφέρουμε και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων αμήν να εξυμνήσουμε το ιερό της πρόσωπο. Ευρισκόμενοι στον μήνα της Παναγιάς, τον Αύγουστο, κρίνουμε καλό να ασχοληθούμε και με τους δύο παρακλητικούς κανόνες οι οποίοι είναι αφιερωμένοι σε εκείνην. Θα αρχίσουμε από τον ολιγότερο γνωστό, από τον μέγα παρακλητικό κανόνα, και οφείλουμε να επισημάνουμε τα της λατρείας της Εκκλησίας μας. Οι δύο αυτοί κανόνες, ο μικρός και ο μέγας, ψάλλονται εναλλάξ κατά τις 15 πρώτες μέρες του 15 Αυγούστου, με εξαίρεση τον εσπερινό της μεταμορφώσεως και τον εσπερινό της μεγάλης ημέρας της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Επίσης εξαιρούνται και η εσπερινή του Σαββάτου, διότι αναφερόμαστε στην Ανάσταση του Κυρίου. Έτσι απομένουν περίπου 10 με 12 ημέρες κατά τις οποίες το απόγευμα σε όλες τις εκκλησίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας ακούμε να ψάλλονται αυτοί οι δύο κανόνες, επαναλαμβάνουμε, εναλλάξ. Τι σημαίνει όμως παρακλητικός κανόνας? Παρακλητικός κανόνας είναι εκείνη η ακολουθία η οποία έχει αρκετά ψαλτά μέρη και με τα οποία ζητούμε από το πρόσωπο το οποίο θέλουμε να τιμήσουμε να μας παρακαλέσει, να μας παραμυθήσει, να μας παρηγορήσει. Βρισκόμαστε είτε σε μία ευχάριστη είτε σε μία δυσάρεστη στιγμή της ζωής μας και κρίνουμε απαραίτητο να αναφερθούμε και να αναπέμψουμε ευχαριστίες και οικεσίες προς ένα αγαπημένο πρόσωπο Αγίου για να μας συνδράμει. Η πλέον προσφυλής είναι βεβαίως η Θεοτόκος. Γι' αυτό και η μικρά παράκλησης είναι ένα αγαπητό ανάγνωσμα, εντρίφημα των χριστιανών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Θα ξεκινήσουμε όμως από τον ολιγότερο γνωστό παρακλητικό κανόνα που είναι ο Μέγας και αφιερώνεται στην Θεοτόκο. Πού βρίσκουμε αυτούς τους παρακλητικούς κανόνες? Αυτοί βρίσκονται καταγεγραμμένοι στο Μέγα Ορολόγιο, το οποίο είναι λειτουργικό βιβλίο της Εκκλησίας μας. Εκεί λοιπόν, στο τρίτο μέρος, προς το τέλος δηλαδή, υπάρχουν διάφοροι παρακλητικοί κανόνες προς τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, στην Αγία Τριάδα, στον Φύλακα Άγγελο και μεταξύ αυτών και οι δύο παρακλητικοί κανόνες περιών ο Λόγος. Ποια είναι όμως η μορφή ενός παρακλητικού κανόνα? Ένας παρακλητικός κανόνας νομίζουμε ότι θα πρέπει να χωριστεί σε 4 μέρη. Το πρώτο μέρος είναι βεβαίως το εισαγωγικό, με ψαλμούς κυρίως που μας προετοιμάζουν προκειμένου η ψυχή μας να αναπέμψει την οικεσία προς την Θεοτόκο. Σε αυτό το πρώτο μέρος έχουμε έναν ψαλμό του Δαβίδ, τους γνωστούς στίχους «Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν» και διάφορα τροπάρια παρακλητικά, κυρίως προς τιμήν της Θεοτόκου. Το δεύτερο μέρος είναι το πρώτο κομμάτι του κανόνα, η πρώτη και η τρίτη οδή. Το τρίτο μέρος του παρακλητικού κανόνος είναι οι οδές Τετάρτη, Πέμπτη και Έκτη. Και το τελευταίο μέρος του κανόνος είναι οι οδές 7, 8 και 9. Στο τελευταίο μέρος της ακολουθίας αυτής έχουμε το Τρισάγιο, τα Απολυτίκια και την απόλυση μαζί με το χαρακτηριστικό τροπάριο, το παρακλητικό προς την Θεοτόκον. Κατά την περίοδο του 15 Αυγούστου λέμε τα πολύ γνωστά τροπάρια, Απόστολοι εκπεράτων και τα λοιπά, τα οποία μας εισάγουν στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι κάθε παρακλητικός κανόνας αποτελείται από ένα εισαγωγικό κομμάτι, τρία κομμάτια του κανόνος και το τελικό κομμάτι της απολύσεως. Άρα, αντί για τέσσερα, καλό είναι να πούμε ότι έχουμε πέντε κομμάτια, μέσα στα οποία συμπεριλαμβάνεται λοιπόν η εισαγωγή στην ακολουθία, η έναρξη της ακολουθίας και η απόλυση της ακολουθίας. Ο κυρίος σκελετός όμως είναι ο παρακλητικός κανόνας, αυτό το ποίημα δηλαδή, το οποίο ως γνωστόν έχει εννέα οδές και οι εννέα οδές αυτές χωρίζονται σε τρία μέρη. Ό,τι συμβαίνει λοιπόν συνήθως με τους διάφορους ασματικούς κανόνες στις διάφορες ακολουθίες. Αν ανοίξουμε το ορολόγιο το Μέγα, θα δούμε ότι ο μεν μικρός παρακλητικός κανόνας έχει συνδεθεί από κάποιον άγνωστο κατά τα άλλα μοναχό, του οποίου γνωρίζουμε μόνο το όνομα. Πρόκειται λοιπόν για έναν ταπεινό βιωτικά για αυτόν τον κατά τα άλλα πολύ αξιόλογο αυτοκράτορα. Γεννήθηκε το 1222 στην Νίκαια της Βυθινίας στην Μικρά Ασία. Ήταν γιος του Ιωάννη III Δούκα Βατάντζη και της Ειρήνης Λάσκαρη, εξού και το διπλό όνομα Βατάντζης και Λάσκαρης, και εγγονός εκ τούτου του Θεοδόρου I του Λασκάρεως. Βασίλευσε στο βασίλειο της Νικαίας κατά τα έτη 1254-1258. Είχε λοιπόν μια σύντομη βασιλεία, κυρίως λόγω των προβλημάτων υγείας που τον ταλαιπωρούσαν. Το 1258 πεθαίνει στην περιοχή Νυμφαίου της Μικράς Ασίας σε ηλικία μόλις 36 ετών και μέσα στον ευλογημένο μήνα της Παναγιάς, τον Αύγουστο, και συγκεκριμένα στις 18 Αυγούστου. Ήτανε ασθενικής κράσεως. Όπως αναφέρουν οι διάφοροι βυζαντινοί ιστορικοί και βιογράφοι, έπασχε από κάποιο είδος επιληψίας και μάλιστα βαριάς μορφής. Οι ιστορικοί δηλώνουν ότι έδειχνε αδυναμία να ασκήσει τα διάφορα βασιλικά καθήκοντα και η ασθένειά του επιδεινωνόταν με το πέρασμα των ετών. Συχνά εμφανιζόταν με έντονη κατάθλιψη και αιμονές καταδιώξεως. Έτσι λοιπόν προκάλεσε σύντομα την δυσαρέσκεια των διάφορων αξιωματούχων της αυλής, επειδή δεν μπορούσαν να διεκπεραιώσουν τα κρατικά, τις κρατικές υποθέσεις. Παρά την αδυναμία όμως του σώματος, ο Θεόδωρος υπήρξε άνθρωπος ισχυρού πνεύματος, στοχαστικής διαθέσεως και ποιητικής εμπνεύσεως. Υπήρξε μαθητής των ξακουστών λογίων Νικηφόρου Βλεμμίδη και Γεωργίου Ακροπολίτου. Βλεμμίδη και Γεωργίου Ακροπολίτου. Υπήρξε ευσεβής

Την έγραψε και αρκετά θεολογικά συγγράμματα, εκ των οποίων άλλα είναι εκδεδομένα και άλλα παραμένουν ανέκδοτα σε διάφορους χειρογράφους κώδικες. Πολύ γνωστός είναι ο Μέγας Παρακλητικός Κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο, ένας εξαιρετικός λόγος στο Μέγα Σάββατο και στην Ανάσταση του Κυρίου μας και ένας εξαιρετικός λόγος περί θεονυμίας, δηλαδή περί των ονομάτων τα οποία αποδίδονται στον Θεό. Υπενθυμίζουμε ότι η πλούσια επιστολογραφία, δηλαδή τα πολλά γράμματα που συνέγραψε και απέστειλε σε γνωστά και εξέχοντα πρόσωπα της εποχής εκείνης, αποτελούσαν δείγμα ελληνικότητος, ελληνικής γραφής και παλαιότερα διδάσκονταν στα ελληνικά σχολιά. Μάλιστα είναι από τους πρώτους που εισαγάγει το όνομα Έλλην ως δηλωτικό έθνος. Όταν πλέον έχασε το Βυζάντιο την οικουμενικότητά του, δεν περιελάμβανε μέσα στα εδάφη του πολλές εθνικότητες παρά τους παλαιούς Έλληνες. Γι' αυτό λοιπόν και πρώτος ο Θεόδωρος γενικεύει την χρήση του ονόματος Έλλην ως εθνικού ονόματος.

Στον μεγάλο παρακλητικό κανόνα, αγαπητοί μου αδελφοί, βρισκόμαστε της Υπεραγίας Θεοτόκου και προσπαθούμε να προσεγγίσουμε μέσα από την ποίηση και τη λατρεία της Εκκλησίας μας την θεολογία περί του προσώπου της Θεοτόκου. Είδαμε ότι ο μέγας παρακλητικός κανόν αποτελεί ποίημα ενός εστεμένου άρχοντα, ενός βασιλέως, ενός αυτοκράτορος των Ρωμιών. Και όπως συμβαίνει συνήθως, ο κανόν χωρίζεται σε τρία μέρη και καθένα από αυτά περιέχει συγκεκριμένες οδές. Επειδή όμως η Ιρμή, δηλαδή το πρώτο τροπάριο εκάστης οδής, δεν αποτελούν σε αυτούς παρακλητικούς κανόνες τροπάρια επηρεασμένα από τις αγιογραφικές οδές της Παλαιάς Διαθήκης, γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν, αφήνοντας στην άκρη τους Ιρμούς, θα επισέλθουμε αμέσως στα τροπάρια των οδών και θα προσπαθήσουμε να τα προσεγγίσουμε θεολογικός, φιλολογικός και ιστορικός. Να δούμε λοιπόν και να ψηλαφίσουμε αυτόν τον παρακλητικό χαρακτήρα των οδών αυτών. Ερχόμαστε λοιπόν στην πρώτη οδή, στο πρώτο τροπάριο του μεγάλου παρακλητικού κανόνος, που αρχίζει με την φράση «Των λυπηρών επαγωγέ χυμάζουσι». «Των λυπηρών επαγωγέ χυμάζουσι την ταπεινή μου ψυχήν και συμφορών νέφη την εμήν καλύπτουσι καρδίαν θεονύμφευτε». Μέχρι στιγμής λοιπόν ο τεθλιμμένος, όπως είδαμε από διάφορες σωματικές ασθένειες βασιλεύς, ο Θεόδωρος Δούκας ο Λάσκαρης, βλέπει τις συνθήκες της ζωής του ως μια κακοχειμονιά και παρατηρεί ότι την καρδία του χυμάζουσε.

0: επαγωγέ των λυπηρών. Έρχονται λοιπόν ως ορμητικοί, ως φοδροί άνεμοι οι συμφορές του βίου και την ταπεινή του ψυχήν καλύπτουση συμφορών νέφη και επίσης την καρδία και την ψυχή επικαλύπτουν νέφη πολλών συμφορών. Θεονύμφευτε υφώστε το κοία το θείον και προαιώνιον, λάμψον μη το φως το χαρμόσυνον. Αλλά εσύ που είσαι η νύμφη του Θεού, η οποία γέννησε το φως, το θείον και προαιώνιον, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, ο οποίος ήλθε ως φως των κόσμων για να φωτίσει τον κόσμο, λάμψον μη το φως το χαρμόσυνον. Λάμψε μέσα στα βάθη της καρδιάς μου το φως το χαρμόσυνο. Οι εικόνες που χρησιμοποιεί εδώ ο βασιλεύς είναι πολύ ποιητικές και δείχνουν τις άσχημες καιρικές συνθήκες στις οποίες μπορεί να βρίσκεται ένας ο οποίος ταξιδεύει στη θάλασσα και περιμένει πώς και τι να κοπάσει ο σφοδρός άνεμος, να διανοίξουν τα σύννεφα προκειμένου να φανεί ο ήλιος ο οποίος θα φέρει γαλήνη και ξαστεριά και στη θάλασσα. Και συνεχίζει ο βασιλεύς, ο εστεμένος στιχουργός: «Εξαμετρεί των αναγκών και θλίψεων και εξεχθρών δυσμενών και συμφορών βίου, λυτρωθείς πανάχραντε τη κρατεά σου δυνάμει». Επειδή λυτρώθηκα πανάχραντε Παναγία μου, από τι? Εξαμετρεί των αναγκών και θλίψεων, από πάρα πολλές, από αμέτρητες ανάγκες, δύσκολες περιστάσεις δηλαδή, και θλίψεις, και εξεχθρών δυσμενών, και από φοβερών και δύσκολων εχθρών, και συμφορών βίου, αλλά και από τις καθημερινές δύσκολες συνθήκες της ζωής μου, τη κρατεά σου χειρή, τη κρατεά δυνάμη σου, από το πανάχραντο και Άγιο χέρι σου, από την δυνατή και ισχυρή δύναμή σου, ανυμνώ, μεγαλύνω την άμετρόν σου συμπάθειαν. Βοώ, φωνάζω, δοξολογώ την συμπάθεια που δείχνει σε μένα, που δεν έχει μέτρο, που δεν έχει τέλος, και την εισεμέ σου παράκληση και την παρηγορία και την παραμυθία και την παράκληση που δείχνεις προς εμένα τον άθλιο, προς το πρόσωπό μου. Βλέπουμε και εδώ λοιπόν ότι ο όρος παράκληση που υπάρχει στο υμνογραφικό αυτό κείμενο δηλώνει την παρηγορία, την εξύψους παρηγορία, την συμπαράσταση που ζητούμε δια προσευχής να αποστείλουν και να μας ενδυναμώσουν οι Άγιοι, η Θεοτόκος, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Βλέπουμε εδώ τον βασιλιά να νιώθει από όλες τις πλευρές να καταποντίζεται, να πολεμιέται και εσωτερικός και εξωτερικός, και από τον καθημερινό βίο του και από φίλους και από εχθρούς. Νιώθει λοιπόν μόνος, απροστάτευτος και ζητά την παράκληση και την συμπάθεια της Θεοτόκου. Και συνεχίζει ο Αυτοκράτορ: «Νην πεπιθώς επί την συν κατέφυγον αντίληψην κρατεάν και προς την συν σκέπην ολοψύχος έδραμο». Τώρα λοιπόν, επειδή έχω πεποίθηση στην δική σου δύναμη, στην δική σου προστασία, κατέφυγα, εννοείται, προς εσένα και προς την συν σκέπην ολοψύχος έδραμον, και σε σένα που πρόκειται να με σκεπάσεις, να με διασώθσεις, έτρεξα με όλη μου την ψυχή. Και γόνι κλείνω δέσποινα και θρηνώ και στενάζω. Και έτσι λοιπόν σε προσκυνώ δέσποινα, κλείνω το γόνι και θρηνολογώ και στενάζω. Μη με παρήδεις των άθλιων των χριστιανών καταφύγιων. Μη με περιφρονήσεις εμένα που είμαι άθλιος, εσύ που είσαι η καταφυγή, το καταφύγιο, η προστασία των χριστιανών. Βλέπουμε λοιπόν εδώ, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι ο βασιλιάς αντιμετωπίζει την Παναγία ως δέσποινα, ως βασίλισσα, και όπως συμβαίνει συνήθως ο αδικημένος να προστρέχει προς τους άρχοντες για να βρει το δίκιο του, έτσι συμβαίνει και με τον βασιλέα Θεόδωρο. Ζητά την προστασία, την υψηλή προστασία, την θεία προστασία της Παναγιάς. Ούσιο πίσω του βοάν τρανότατα τα μεγαλεία τα σα. Δεν πρόκειται να σταματήσω, δεν πρόκειται να σιωπήσω από το να αναφέρω, από το να δοξολογήσω όλα τα θαυμαστά σημεία που έχεις κάνει σε εμένα, και είναι θαυμαστά και είναι μεγάλα και είναι μεγαλοπρεπή. Η μίγαρση κόρη πάντοτε προείστασο, υπερεμού πρεσβεύουσα το Υιό και Θεό σου, τις εκτός σου του μεκλείδωνος και δεινών κινδύνων ερίσατο. Γιατί αν εσύ κόρη, γιατί αν εσύ παρθένε, εδώ τονίζεται το χαρακτηριστικό της παρθενίας. Εάν εσύ λοιπόν παρθένε, δεν ήσουνα εκείνη που διαφεντεύει τη ζωή μου πάντοτε, πρεσβεύοντας υπερεμού προς τον Υιό και Θεό σου, ποιος από τέτοια θαλασσοταραχή και από φοβερούς κινδύνους θα με έσωζε? Η ρητορική λοιπόν αυτή ερώτηση δηλώνει την βεβαιότητα που έχει ο βασιλεύς, ότι πάντοτε η κόρη, η Θεοτόκος, προείσταται, είναι εκείνη που τον περιθάλπει, που διαφεντεύει τη ζωή του, και παρακαλώντας τον Υιό της για αυτόν, τον σώζει συνεχώς από θαλασσοταραχές του βίου και από φοβερούς κινδύνους. Και με αυτά τα τροπάρια λύγει την πρώτη οδή ο βασιλεύς, προκειμένου να εισέλθει στην επόμενη οδή, την οποία, αγαπητοί μου αδελφοί, θα δούμε και θα αναλύσουμε στην επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, και σκοπό έχουν όλα αυτά τα τροπάρια σε αυτές τις οδές να δείξουν ότι η Παναγία είναι πάντοτε η αρρωγός, η βοηθός, εκείνη που μας συμπαραστέκεται, μας περιθάλπει, μας στηρίζει, μας ανυψώνει. Μέχρι λοιπόν την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, εύχομαι η Παναγιά να παρακαλεί, να παρηγορεί, να προστατεύει όλους μας. Ο Θεός μαζί μας.
1: Και σε μεσήτριαν έχω.

0: ευλογημένη κοίμηση της πολυδοξασμένης Θεοτόκου, αυτής που παραμένει παρθένος πάντα και μετά τη γέννα, της οποίας το σώμα διαφυλάχθηκε άφθορο στον τάφο από τον προελθόντα εξ αυτής σωτήρα Χριστό. Ευλογημένη κοίμηση της πολυδοξασμένης Θεοτόκου, δια της οποίας πνεύματα και ψυχέ δικαίων τετελειωμένων πέτυχαν τη Θεία από το Χριστό αιώνια παρηγοριά. Αγίου Μοδέστου, Πατριάρχου Ιεροσολύμων.
1: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αυγούστου στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Παναγιές του Άθωνα. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Θαυματουργές εικόνες της Παναγιάς στο Άγιον Όρος» του Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Ανάβλεψη τυφλού παιδιού. Στο νεοχώρι Χαλκιδικής ζούσε ένας χριστιανός με το όνομα Στόικος, του οποίου τα παιδιά είχαν προσβληθεί από την επάρατη ασθένεια της ευλογιάς. Ένα από τα παιδιά του, 6 περίπου χρόνων, από την ασθένεια έχασε το φως του, τυφλώθηκε. Γεμάτη από λύπη και μετρικό πόνο, η μάνα έτρεξε στον ιερέα και έκλαιγε για τη συμφορά της. Έλεγε δε στον ιερέα: «Προτιμώ καλύτερα να πεθάνει παρά να ζει τυφλό». Ο ιερέας την παρηγόρησε με κάθε τρόπο. Έβγαλε από την καρδιά της μάνας τον πειρασμό της απελπισίας και της ενίσχυσε την πίστη της στην Παναγία. Συγχρόνως, τη συμβούλεψε να μεταφέρει το παιδάκι ο σύζυγός της στην Παναγία Γοργοϊπίκο στο Άγιον Όρος, την οποία σεμνινόταν πολύ και αυτή ασφαλώς θα το θεράπευε. Το επόμενο πρωί σηκώθηκε ο πατέρας για να ετοιμαστεί και να φύγει για το Άγιον Όρος και να προσκυνήσουν με το παιδί το θαυματουργό εικόνισμα της Γοργοϊπικώου. Όταν με τη σύζυγό του πήγε να ξυπνήσει το παιδί, το βρήκαν με τα μάτια ανοιχτά και να βλέπει όπως πρώτα. Ο Γοργοϊπίκος είδε την αγαθή καρδιά του ανδρογίνου, είδε τη μεγάλη του εμπιστοσύνη σε αυτήν και πρόφθασε τη θεραπεία του παιδιού πριν την επισκεφθούν στο ναό της. Τώρα και πάλι έκλαιγαν όλοι από χαρά και με κραυγές ευχαριστειών εξεδήλωσαν την ευγνωμοσύνη τους στην Παναγία. Ποτέ δεν ξέχασαν το μεγάλο δώρο της Παναγίας. Γι' αυτό στην πρώτη ευκαιρία ο πατέρας πήγε στη Μονή Δοχειαρίου και πρόσφερε τις ευχαριστίες του στη Γοργοϊπίκο ως λυτρώσασαν των δεινών όλους τους, μαζί και το δώρο της ευγνωμοσύνης.

Παναγία θεραπεύει παράλυτο ιερέα. Το χρόνο που έπεσε το πλήθος των ακρίδων στο χωριό Γομάτι της Χαλκιδικής και κατέστρεφε κάθε πράσινο αμπέλι δέρα και έγιε και εξαφανίστηκαν με αγιασίδι πίσω μας τον τίμιο βρωτών αφρισπαγιακοϊκό ενώ δεν έρθουν στις μονίσκες του. Η αρέα στο χωριό Παρίσουλος. Αυτός έσκουκαν μπάκια ρόκου και έφτρομα μη τίνη. Σε ασυμπέρνηση του με πριν άκρια έσωρα με δετιβανό και τα πάση.

Η απροσμάχητη κατά των δαιμόνων στρατηγός. Κατά το έτος 1890 εργάζονταν στη Μονή Δοχειαρίου δύο αδέλφια από τη Βουλγαρία για να εξοικονομήσουν χρήματα και να αντιμετωπίσουν την καταραμένη φτώχεια τους. Δεν τους έφτανε όμως η φτώχεια τους και η ξενιτιά τους. Το ένα από τα αδέλφια υπόφερε από δαιμονική ενέργεια κατά διαστήματα. Όταν τον κυρίευε το δαιμόνιο, αναχωρούσε από τη Μονή και το δαιμόνιο τον περιήγε από τόπο σε τόπο, χωρίς ο δαιμονισμένος να αντιλαμβάνεται το παραμικρό από όσα του συνέβαιναν. Το ίδιο συνέβη στον άτυχο εργάτη και πριν την εορτή των Αρχαγγέλων, επέτειο της πανήγυρης της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου. Τότε ο αδελφός του, με πόνο ψυχής, βγήκε σε αναζήτησή του, συμπορευόμενος με τον τότε οικονόμο υπεύθυνο των εργατών Σαμουήλ Μοναχό, γιατί είχαν περάσει τρεις μέρες από τότε που εξαφανίστηκε, χωρίς να δώσει σημεία ζωής. Παρά τις προσπάθειές τους, ο αναζητούμενος δεν βρέθηκε. Είχε φτάσει ήδη η παραμονή της εορτής των Αρχαγγέλων όταν ο ήλιος έκλεινε προς τη δύση, χωρίς να μπορούν να κάνουν κάτι για την ανέβρεση του δαιμονιζόμενου. Παρακάλεσαν τότε τον προσμονάριο της Παναγίας Γοργοϊπικώου, ιερομόναχο Γαβριήλ, να ψάλει παράκληση στην Γοργοϊπίκο υπέρ ανεύσεως και διασώσεως του Πάσχοντος. Ο δαιμονισμένος εκτής αφού απομακρύνθηκε από τη Μονή υπαρσιόμενο και σποχόμενος από το πνεύμα και εκ του ανθρώπου, άρχισε να βάζει λίγο-λίγο μέσα σε πυκνό το δάσος, ώστε να μην μπορεί αν βρει πού να βγει. Κατά τη δύση λίου, όταν άρχισε να βάλει παράκληση για να βρει σχεδιάζει του αποτυχία, πρέπει κάποιο άλλο είναι το κλίνι μέσα στο φω, σε δεύτερο ζωτή, ή είναι εκ των

έφτασε έτοιμη βοηθός των κινδυνευόντων Παναγία Γουργοϊπίκος, η οποία τον άρπαξε από το βέβαιο πνιγμό, τον πήρε από το χέρι και τον έφερε τον δρόμο κοντά στον γραφείο της μονής. Του λέει, τώρα ξέρεις το μονή. Ναι, αυτό είναι το μοναστήρι, είπε ο μόλις απαλλαγμένος από το δαιμόνιο. Τότε η κυρία Θεοτόκος έγινε άφαντος. Όταν ο εργάτης ανέβηκε το δρόμο και έφτασε στη μονή την ώρα που έψαλαν τη λυτή της αγρυπνίας, τότε διηγήθηκε σε όλους όσα του συνέβησαν και πώς λυτρώθηκε από την Παναγία Γουργοϊπίκο. Όση ώρα διηγόταν τα παθήματά του από το δαίμονα, τα ρούχα του έσταζαν ακόμη θαλασσινό νερό.

φανέρωση της εικόνας της Παναγίας Πορταΐτισσας. Η πιο θαυματουργή, η πιο τιμημένη και περίπιστη εικόνα της Παναγίας που φιλοξενεί το Άγιον Όρος είναι αναμφισβήτητα η Πορταΐτισσα, ο Θεός Σάτος του Τσάους της Νίβιων. Είναι εικόνα τουλάχιστον κυρίου διακοριών ρόλων. Στρώνει της Κορμαίας, εύκολος 20-40, για μέσα στα χρόνια της βασιλείας του Κορμαϊοκράτορα Αδόφου, παρέθηκε ψηλός απειχολή και άδικος διώγος κατά των Αγίων εικόνων, ώστε οι Ορθόδοξοι, τιμητικά προσμιούσεις εικόνες, παρήδευσαν μυστήρια. Η δέσσερα της εικόνας έγιναν σε φωτιά και τη στροφή. Σε πόλεις και χωρά, περιφέρονταν απεσταλμένη στην κοινότητα του Αυτοκράτορα, με συγκεκριμένη πολλή.

Διαφορετικά, θα εκτελέσουμε τη διαταγή του αυτοκράτορα. Θα καταστρέψουμε την εικόνα και εσένα θα βασανίσουμε. Η χριστιανή χείρα, για να περισσώσει την εικόνα της, τους υποσχέθηκε να τους δώσει χρήματα την επαύριο. Οι φιλάργυροι στρατιώτες συγκατατέθηκαν και αναχώρησαν. Την ίδια στιγμή, μητέρα και γιος κατευθύνθηκαν στο ναό τους και μπρος στην ιερή εικόνα προσευχήθηκαν όλη τη νύχτα. Ύστερα, με πολλή ευλάβεια και μεγάλο φόβο, μεταφέρανε την εικόνα στην παραλία. Περίληπη η χριστιανή και με κατάνοιξη προσευχήθηκε στην Παναγία με αυτά τα λόγια. «Δέσποινα του κόσμου, σύ ως του μυρ έχεις την εξουσία επί πάσης πίσης. Σύ βασιλώσει μας εκ του φιλέρωγης και εις ένος της άγης και την εικόνα σου του θάκατον τιμού». Τότε έβαλε την εικόνα στη θάλασσα και είδε τούτο το θαυμαστό. Η Αγία εικόνα δεν πλάγιασε στο νερό, αλλά στάθηκε όρθια και τα κύματα την κατεύθυναν δυτικά. Αυτό το θεώρησε καλό σημείο και παρηγορήθηκε. Αλλά και η κυρία Θεοτόκος δεν την άφησε απαράκλητη. Παρουσιάζεται σε όραμα και της λέει: «Θα στείλω την εικόνα μου εις μίαν μονήν να την προσκυνούν εις αιώναν λαϊ, φιλέ και γλώσσε. Θα στείλω και τον ιόν σου εκεί και θα παραλάβω και σε μαζί μου δια να βλέπει σε με και ουχή την εικόνα μου». Με την ευχή της μητέρας του, ο ευσεβής και ενάρετος γιος αναχώρησε και ήλθε στο Άγιον Όρος, στη Μονή των Ιβύρων, την οποία έκτισαν Ήβυρες, κάτοικοι της σημερινής Γεωργίας της Ρωσίας. Σε αυτή τη μονή, το παιδί της χείρας χριστιανής έδειξε ζήλο μοναστικό, αναδείχθηκε μεγάλος αγωνιστής στα πνευματικά παλέσματα, απόκρουσε τις μεθοδίες του Αλάστορα και έγινε πρότυπο ασκητικής διαγωγής. Στους μοναχούς διηγήθηκε και την ιστορία της οικογενειακής και θαυματουργής εικόνας της Παναγίας, οι οποίοι σημείωσαν το ιστορικό και τη χρονολογία. Αυτή δε η μετοίκηση αυτού αναμφιβόλως οικονομήθη κατά θείαν νεύσιν, καθότι εξ αυτού έμαθον οι ερημίτε του Άθο περί της εικόνος της βληθήσας εις την θάλασσαν υπό του αυτού μητρός. Μετήλαξε δε το βίον το 890 και πολλά διεπιστώσε περί της ανωτέρω ίγνος. Αφού άρχισε από την ίδια και η γιος της χείρας χριστιανής απέθανε, τον επλούσε και ένα περιστατικό δε φανέρωσε την τύχη της υγείας εικόνας. Μόνο ο κύριος γνώριζε που κρύβονταν.

0: βράδυ του έτους 1004, ημέρα τρίτη της διακίνησή μου, 16 Απριλίου. Ύστερα από 170 και πιο πολλά χρόνια, παρουσιάζεται στη θάλασσα της Μονής Σιβήρων ένα εξαιρετικό φαινόμενο. Ένας πυρήνος στήλος με ουρανομίκη φλόγα που έδειχνε η Παναγία τον τόπο που έκρυβε τόσα χρόνια την Αγία της εικόνα. Οι μοναχοί των Ιβύρων κυριεύθηκαν από αμηχανία και φρίκη και έλεγαν το Κύριε Ελέησον. Αυτή η οπτασία εξακολούθησε να παρουσιάζεται συνέχεια μερικές μέρες και νύχτες, ώστε να προκαλέσει τη συγκέντρωση των γύρω μοναχών στην παραλία, οι οποίοι έβλεπαν τον πύρινο στήλο να στέκεται πάνω σε μια εικόνα της Παναγίας. Προσπάθησαν να πλησιάσουν με διάφορα πλοιάρια. Η εικόνα όμως τότε απομακρυνόταν, αν και θερμά παρακαλούσαν να τους χαρίσει την Αγία εικόνα της η Παναγία. Ύστερα από νηστεία και αγρυπνία τριών ημερών των μοναχών, η Παναγία ανταποκρίθηκε στις προσευχές των μοναχών και του ηγουμένου Οσίου Παύλου της Μονής Σιβήρων και τους χάρισε τον πολύτιμο αυτό θησαυρό με θαυμαστό τρόπο. Εκείνο τον καιρό ασκήτευε στη Μονή Ιβύρων ο ονομαστός αγωνιστής των πνευματικών σκαμάτων από την Ιβυρία, γένο Γαβριήλ, ο οποίος διακρινόταν για την αυστηρότητά του ασκητικού βίου και το ακέραιο και άπλαστό του ήθος. Κατά το θέρος αναχωρούσε για τις κορφές των βουνών στην πολύχνη Σίκικον, στην πολύχνη Σίσικον. Εισήγαζε σε τόπους τραχείς και άβατους και συντηρόταν μόνο με άγρια χόρτα και λίγο νερό από τις πηγές, ντυμένος με τρίχινο ρούχο. Ζούσε σαν επίγειος άγγελος και ουράνιος άνθρωπος. Σε αυτόν τον ουρανοβάμονα ασκητή παρουσιάστηκε με όραμα η Παναγία, η οποία ακτινοβολούσε από θείες και ουράνιες φωτοχυσίες και του είπε: «Γαβριήλ, πιστέ δούλε του αγαπημένου μου Υιού και Θεού μου, κοινοποίησον το προεστώτη και της αδελφής ότι βούλομαι να δώσω αυτής την εικόνα μου όπως σκέπη και βοηθή αυτής, ήταν ήσυλθε εις την θάλασσαν και περιπάτησον επί των κυμάτων, επιφέρει στο όνομα του νυμφαγωγού μου Αρχαγγέλου Γαβριήλ, και τότε γνωρίσους οι πάντες την εμήν θέλησιν και ευδοκίαν προς το μοναστήριόν σας». Την άλλη μέρα, ο Γαβριήλ περπάτησε με τα γόνατα πάνω στα κύματα και παρέλαβε τον ανεκτήμητο θησαυρό και δόρημα της Παναγίας, την θαυματοτόκο σεπτή εικόνα της. Στο μέρος της παραλίας που την απόθεσε ανέβλησε αγίασμα με γλυκύτατο νερό, από το οποίο πίνουν μέχρι σήμερα πολλοί άρρωστοι και θεραπεύονται από διάφορα πάθη. Αργότερα, σε αυτόν τον τόπο έκτισε η Μονή Ιβύρο ναό. Τρία μερόνυχτα οι μοναχοί τελούσαν ευχαρίστιες παρακλήσεις εμπρός στην Αγία εικόνα της Παναγίας, στην παραλία, και ύστερα τη μεταφέρανε στο καθολικό της Μονής και την τοποθέτησαν μέσα στο Άγιο Βήμα.
1: Παναγιές του Άθωνα. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Θαυματουργές εικόνες της Παναγιάς στο Άγιον Όρος», του αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος.

0: και πατέρας και επιμένας. Η ιεροσύνη δεν είναι επάγγελμα και η πατρότητα δεν είναι τίτλος. Τι γίνεται όταν αυτοί οι δύο δρόμοι συναντώνται? Ένα βιβλίο γεμάτο με ιστορίες έγκαμων ιερέων που προσέφεραν τον εαυτό τους στο Θεό και στους ανθρώπους. Ένα εμβληματικό βιβλίο που συγκεντρώνει κείμενα για αγιασμένες σύγχρονες μορφές έγκαμων ιερέων και πατέρας και επιμένας από τις εκδόσεις Άθος στα βιβλιοπωλεία στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και
4: ελληνική.
5: Με
6: Δευτέρα

0: Αγία Θεοτόκε, γιατί ο βασιλιάς της δόξας, Κύριος ο Ιησούς, ο οποίος διάλεξε να γίνει εσύ η πνευματική βασιλεία του πάνω στη γη και ο οποίος χάρισε δια σου την επουράνια βασιλεία του σε εμάς, στην οποία να είσαι εσύ άφθαρτη, τοποθέτησε εσένα ώστε να είσαι η πιο ένδοξη από όλους για τη δόξα του Πατρός αυτού και του Αγίου Πνεύματος. Αγίου Μοδέστου, Πατριάρχου Ιεροσολύμων.
1: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αυγούστου στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Βασιλίσιμων, νίκας χορηγών αυτής, κατά των πολεμίων, τη συμμαχία να έχει εν της ενόπλων ειρήνης αή των τρόπων, ειρήν και αή και στους αιώνας του αιώνα μην, προστασία φοβερά και κατέσχην, δεν μην παρήδησε καθήτας και εσύ ασημών πανήμπτε Θεοτόκε, στήριξε ορθοδόξων πολιτείαν σώζιος και έλευσας βασιλεύειν, και χορήγη ευθύς ουρανώθεν την νίκην διότι έτηκε στον Θεόν μόνο ευλογημένη.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει.

Αμήν. Δόξα νυψίς Θεό και πηγή σιρήν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα νυψίς Θεό και πηγή σιρήν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα νυψίς Θεό και πηγή σιρήν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι πληθύν της ανθλιβοντές με πολύ επανίστανται επ' εμέ. Πολύ λέγους ψυχή μου και εσωτερία αυτών το Θεό αυτού. Σύντε Κύριε αντιλήπτωρ μου η δόξα μου γύψαν κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριο να και έκραξε και επίκουσέ μου ξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθμου και ύπνησε εξηγέρτον τη Κύριος συντήριψετέ μου. Που φοβηθήσουμε από μυριά ο λόγου του εγκύκλου συνεπιθεμένων μου. Ανάστα Κύριε σώσον ο Θεός μου. Ότι εσύ επάταξες πάντα σου θεωρώντας ματέως σου δόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Το Κυρίου Ισοτήρια εκ των λόγων σου ευλογία σου. Εγώ κοιμήθμου και ύπνησε εξηγέρτον τη Κύριος συντήριψετέ μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξουμε μη διατοργή σου παιδεύσουμε. Ότι τα βέλη σου είναι πάγη σαν μου και πεστήριξε με την χείρα σου. Που κάνει την ίεια στην σαρκή μου προσώπου τη οργή σου. Που κάνει την ειρήνη εν σωστέ μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου πήραν κεφαλήν μου σφιόρ την βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώρησαν και σάπησαν με ολοπέ μου προσώπου τη αφροσύνη μου. Ταλαιπώρησε και κατεκάμφθη νέο τέλο όλη την ημέρα στο πάζο να περιβόμουν. Ότι η ψωή με πλήστη είναι πνευμάτων και ουκάει στην ίεια στην σαρκή μου. Η κακόφθη και ταπεινόθηνε ω φόδο ρηριών με πιστεύω τη καρδία μου. Κύριε αντίον σου πάση η επιθυμία μου που συναγμό μου σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθη κατέλειπε με ισχύ μου και το φω των οφθαλμών και αυτού καίστη με δεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξενάντια μου ήγγισαν και έστησαν και οι έγκιστά μου απομακρωθεν έστησαν. Και ξεβιάζουν τη ζητούν τη ψυχή μου και ζητούν τη κακά μοίρα, άλλα ματαιότητα και δωριότητα όλη την ημέρα με λέτσαν. Εγώ δε σηκώ φω σου πήγον και σου άλλου που λίγον το στόμα αυτού και γενόμενο οι άνθρωποι που ακούν και ουκ έχουν το στόμα τη αυτού ελεγμού. Ότι επί σε κυρίε ήλπη σα ή ακούσει κύριο Θεό μου, ότι είπαν μήποτε επιχαρώσουμε εχθρή μου και εν το σαλευτήν επόδα σου με πεμέ μου γαλουριμόνισαν. Ότι εγώ ισμάστηγα έτοιμε και αλγητών με ποιόν μισθή απαντό. Ότι τα νομία μου εγώ να αγγελώ και μερμήσω υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δε εχθροί μου σώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν μισούντε με αδίκω. Εν τα αποδιδόντε μου κακάντι αγαθών εν διαβαλών με υπατεδίκων αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείψει με κύριο Θεό σου. Μη από τι απέ μου πρόσχε τη βοήθειά μου, κύριε σωτηρία μου. Μη εγκαταλείψει με κύριο Θεό σου. Μη από τι απέ μου πρόσχε τη βοήθειά μου, κύριε σωτηρία μου. Ο Θεό μου προσεωρθρίζω δίψε σε ψυχή μου σαπλώ ή σάξουμεν γύρι μου και αβάτο και ανίδρο. Ούτω εν το αγιό φθήνση του δίνει τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσουν τελέω περζοά τα χείλη με πενέ σου είσαι. Ούτω ευλογήσουν τη ζωή μου και εν το όνομα τη ώρα τα σχήρα μου. Ω εξτέατο και ποιότητα μιλιστή ψυχή μου και χίλια γαλιά σου εν έσω στόμα μου. Η έμνη μολευών τη επιστρομνή μου εν τη όρθρη σε μελέτων σε. Ότι γεννήθη ο ηθό μου και τη σχέδια των τερίων σε αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου δεν τελάφει δεξιά σου. Αυτή θέση μάτι την ζήτησε ψυχή μου σε λέψαν στα κατώτατα τη γη. Παραδοθήσονται τη χείρα τρομφέα σου περίδε αλοπέκον έσονται. Ο δεύα η λέψη φερονθήστε από το Θεό επενεθήστε πάσο ομοίων αυτό ότι είναι φράγκο στο όμαλο τον άδικα. Εν τη όρθρη σε μελέτων σε το γεννήθη ο ηθό μου και τη σχέδια των τερίων σε αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου δεν τελάφτω δεξιά σου. Δόξα Πατρική, Υιό και Πνεύματι και νυν και αί και στους αιώνας του αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρική, Υιό και Πνεύματι και νυν και αί και στους αιώνας του αιώνα μην. Κύριε Θεός, ο Τυρίος μέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Είσαι τέτοιο των οποίων σου προσευχή μου κλείνουν το ούο σου συνδέησή μου. Ότι πλήστηκα κόνη ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσολογήστη με τα των καταβενόντων σλάκων εγεννήθη ω άνθρωπο αβοήθητο εν κρίση ελεύθερο. Όσοι τραυματίοι κατέβουν στην τάφο μου και μνήσι έτσι και αυτή και τη χειρό σου απόστασαν. Έθεντο με λάκκο το τάτο σκοτεινή και σκιά θανάτου. Επεμέ, επεστηρίχθη θυμό και πάντε με τρισμού σου επίγαξε πεμέ. Εμάκνα σωστούς με επιμόθεν με ευδελήμα αυτής. Παρεδόθην και ο ξεπορευόμην, η εφθαλμή μου εις θένης εν αποπτωχίας. Και έγραξε προς η Κύριε όλη την ημέρα διεπέτασα προς η τασχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσης θαυμάσια, η ιατρία αναστήσους και εξομολογήσοντές εσύ. Μη διηγήσετε έτσι εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν τσκώδα θαυμασιά σου και δικαιοσύνη σου και επιλυσμένη. Κι εγώ προς η Κύριε και έγραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσει. Είναι τη Κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό σου πε μου. Το κόσι μου εγώ και εγκόψει εκνεότητό μου. Υψωθεί δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέ δίπθεν οργέ σου, φεβερισμή σου, εξτάραξαν με. Εκύκλωσαν με ω είδωρο όλη την ημέρα του περία σου με άμα. Εμάκνα σε πε μου φίλων και πλησίων και του το ζούμε από τα λεπορία.
Κύριε ο Θεός, σωτηρίας σου μέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Σε θέτω τον οποίον σου προσευχή μου κλείνουν το γου σου την δεησίν. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και μη επιλανθάνου πάσα στις ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στις ανομίες, τον ιόμνων πάσα στις γνώσεις σου. Τον λυτρούμενο που θωρά στην ζωή σου, στεφανούντα την ελέη και τριμή. Τον επιπλώντων αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστή στο σάι του ινιώτη σου. Ποιον ελιομοσύνη σου, κύριο κήρυμα πάσα τη αντικουμένη. Εγνώρισε του οδού αυτού το Μωυσή, τη Ισή, Ισραήλ, τα θλήματα αυτού. Δικτήριμο και ελίμον ο κύριο μακρόθυμο και πολυέλου σου και στέλο οργιστή του δέη των αιώνα μηνύ. Που κατά τη ανομία ημών επίση ενημίν ουδέ κατά τη αμαρτία ημών τα πέδα και ενημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού τη γη κρατέωσε κυρίω το έλου σε αυτού επιτσοβουμένου αυτών.

Αυτού, ευλογεί τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπου της ποτείας αυτού, ευλόγει ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπου της ποτείας αυτού, ευλόγει ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέη σχήμα τη αληθεία σου, εισάκουσον τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κλείς μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς την οποίον σου πάζω. Ότι κατεδίωξε ο εχθρό την ψυχή με ταπείνωση τη γη ζωή μου, κάθε έμενε σκοτεινή στου νεκρού αιώνε και κυρίω ένεπε με το πνεύμα μου, ενέμε η ταράχτη καρδία μου. Εμνή στην μέρα των αρχαίων μελέτησε εν πάση τη έργου εν τίμα των χειρών σε μελέτων, διεπέτασε προ τα σχήρα σου ψυχή μου γη ανιδρώση. Τα χείρι άκουσαν, κύριε ξέλπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επέ μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνου εν σλάκων. Ακουστών ποιήσων το πρωί το λαιό σου, ότι επισύλπησα γνώρισαν μη κυριωδών εν πορεύσουν προ την ψυχή μου. Εξέλουμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Διδαξώνουμε με το πίν το θέλημά σου, τη ο Θεός μου. Το πνεύμα στο καθόν διηγήσιμε εν γη ευθείαν, εκ εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσιμε. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψει ως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξελθρεύσει τους εχθρούς μου, και απολύσει πάντως κλείβοντας ψυχή μου, ότι εγώ δούλου είμαι. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κλείς μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κλείς μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο καθόν διηγήσιμεν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας του αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός.

0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ρέησο.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ρέησο.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού.

κρίσεων με Θεός κατά το μεγάλο και κατά το πλήστον οι τριμών της εξάλληψαν το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και τις αμαρτίες μου καθάρισόν μου, ότι την ανομία με γοηνώσκω και αμαρτία μου, οποία με είστε διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτων και το πονηρούν, οποίον σε ποιείς, όπως αδικαιωθήσει εν της λόγης κοινικής εν το πνευστές. Η δούγαν εν ανομίες εν ελήθη και αναματίες εκεί σε μη μήτρη μου, η δούγαρα αλήθη εν γάψα στάδελα και τα γρήφια της οφείως εν λωσάς μου. Ραντίσμι σου και καθαριστήσουμε, πλυνίζουμε και επιχειρών ελευκανθήσουμε. Ακουτίζουμε αγαλία σου και φρόση, αγαλία σου και στέτα πνευμένα. Απόστρεψαν τον πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάστα σου μια μου εξάλληψε. Καρδία καθαρά κτίσεων με μια Θεό και πνεύμα, εχθέ η γέννηση είναι σε κάτι σου. Μια απορρίψη μου από την πρόσωπο και το πνεύμα στο άγιο μου, εντελήσε που μου απόδοσε με την αγαλία σου και σωτηρία σου και πνεύμα τη λιμονικό στηριξό μου. Διδάξω μου στο σεβό και ασεβή επίση επιστρέψου. Ρίση με εξηματούλο Θεό, ο Θεό σωτηρία μου, αγαλιά στη γλώσσα με τη δικαιοσύνη σου. Κυρίε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλει σε θυσία να ειδοκάνω όλο αυτό μου το επιδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα στη τριμμένη καρδία, στη τριμμένη και την ταπεινωμένη ο Θεό σου εξουδενώσει. Αγάθουν αν κυρίνει τη ευδοκία στην Σιόν και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Πρώτα ευδοκίε θυσία δικαιοσύνη αναφέρουν και ολοκαυτώματα. Τότε αν ίσω είναι από το θυσιαστήριό του μόσχου. Χωρί Ισραήλ αν είναι την ίσποση πόντων ερυθρών και υγρών βυθών διελάσσεντε. Αναβάτα τριστάτα δυσμενή ορόντε εν αυτό υποβρυχίου εν αγαλιά η έμελπα. Άσο με το Θεό τε δόξαστε. Δόξα ο Θεό ημών δόξαση. Ρήματα ζωή τη φίλη Χριστό και βελτιστία δημιουργών βασιλεία έφυγε εν ημίτων πατέρα επιγνώσεστε. Φωτίε σου εξαστράπτω προσίτου εν αγαλιά η μέλποντε. Άσο με το Θεό ημών ότι δε δόξαστε. Δόξα ο Θεό ημών δόξαση. Ισχύν των εθνών κατέδεστε φίλοι μαθητέ θαυμαστήσεστε δε το πλούτο αυτών. Ότι δόξη πληρούστε ω οφθήσουμε λαμπρότερο σιλού εξαστράπτω. Εν αγαλιά η μέλποντε. Άσο με το Θεό ημών ότι δε δόξαστε. Δόξα ο Θεό ημών δόξαση. Σήμερον Χριστό εν ορθαβόρ λάμψα αμυδρό θεϊκή αυγή σου υπέσχεται. Μαθητέ παρεγγείλουν χαρακτήρα σε λεσφόρ δε πληστέ δε θεία έγκλη. Εν αγαλιά σε έμελπον. Άσο με το Θεό ημών ότι δε δόξαστε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερμόν, της πόνης της της αρκός πανέφημε εγκαρτερίσαντες, ευσθενεστάτη πίστη λογισμού προς την άπονον χαίροντες, ζωήν μεταβιβάστητε υπερμόν εϋπρεσβεύοντες. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερμόν, εν θέης οχυρωθείς ανίκητε όπλης της πίστεως προς εμπλοκήν ασάρκων δυσμενών, Ρωμαλαίος ο κόρσας και τα αυτών στρατεύματα θεία δυνάμη εξυφάνισας. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερμόν, ρητόρων αδολεσχίαν ένδοξε καινούν αδόκιμων ελληνιστών φρονήσει θεϊκή, λαμπρινόμενος ίσχυνας και σε αυτόν ανήκητο όλων προς άθλησιν εκδέδοκας. Υπεραγγείο Θεότο και σώσον ημάς, παρθένος και προ του τόπου άχρωτε και μεταγέννησιν ως ελιθός εδείχθης των Θεών υπερλόγων γαρέτηκες, των τους Αγίους μάρτυρας εν ηθλικότα στεφανώσαντε. Όσοι ετ' ουθού πρέσβε υπερημών, όλοι μη την Θεόπνουν εκ της μελιρή του και ιδίες σου εν απόσταξον γλώτης, θεία μάξιμε χάρη του πνεύματος. Όσοι ετ' ουθού πρέσβε υπερημών, πυρ και όμενον όφθης κατά των αιρέσεων μακάριος καλά μην γαρτάφτας κατ' την άλλο σε ζήλο του πνεύματος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, άλογον προετέθη εκ δις ευεστάτης προαιρέσεως, μονοθέλη τον δόγμα της δε λόγης σου Πάτερ τη ήλεγκτε, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιών να μην. Άχρονται Θεοτό και εις εσαρκωμένων των αίδιων και υπέρθεων λόγων, υπερφύσιν τεκούσα υμνούμεν σε. Συ το στερέωμα των προστρεχόντων συ Κύριε,

δυνάμει. Φως το τριλαμπέ συγκίσανε την ψυχή σου, σκεύωσε κλεκτών ανέδεξε σε παμάκα. Σα θυμίζει και γάρτα θεία τη πέραση, δισεφίκτων νοημάτων δε την δήλωση μακάριε. Την τριάδα πάση μάξιμε ανακηρύττων τρανό υπερούσιων άναρχων. Των ιερέων η κρυπήση βάση, των δογμάτων η σάλπιξη τη σοφία μαρτύρων η ακρότη και των πιστών ο στηριγμό κόσμο προανήσχη μάξιμο ο θαυμαστό. Δια τη θεία αυτού μνημισήμερων τούτου ουν προ την λάψη ανάστητε πάντε. Την Παρισίαν και των Ζήλων εφημούντε, όν έδειξαν υπερευσεβία διήν αληθώ. Ω ποιμήν υπερπίμη, παρετάξε το στερό κατά των λύκων. Ου καταβαλών βραβεί, νίκη, εστέφθη την τριάδα πάσα ανακηρύττων τρανό υπερούσιων αναρχών.

0: Αμήν, τους θείους πιστείο πλήτας εφημίσουμεν το ζεύγος Χριστού της δόξης εγκομιάσουμεν και στερούς ως κήρυκας ευσεβίας άπαντες φύλαθη και Θεού όντως εραστάς εν ύμνη σασμάτων καταστρέψουμεν.
1: Εν ύμνη σασμάτων καταστρέψουμεν.
0: Σποδός απρίατε και σκόλιξ, διεσκρών και βεβήλων έργων και λογισμών υπάρχουν, μόνε φιλάνθρωπε σε οικεντεύω και εσύ προσπίπτω, εκαθάρε με το σπόγκο των ηθιμών σου Χριστέ του ρήπου, όν ενέργης και λόγη συνήθρισα, φωτίσε δε το ζωφόδες του νοός μου, τη έγκλητη εις χάρτος, είναι αξίως την ένσταση των μαρτύρων, σωτήρ μου εξύπημη, εν ύμνη σασμάτων καταστέφων αυτούς.
1: Εν ύμνη σασμάτων καταστέφων αυτού.
0: Τη δωδεκάτη του αυτού μηνός μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Φωτίου και Ανικήτου. Πήρα νίκη των συμφλέγητο Φωτίου, φωτός οίκος ως Ανικήτου σφαίρει. Πήρ κατά δωδεκάτη νυκτάνε Φώτιον είδα νίκητον. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Παμφίλου και Καπίτων ως ξύφη τελειοθέντων. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Οσίων Σεργίου και Στεφάνου εν ειρήνη τελειοθέντων. Οι Όσοι Κάστορ και Παλάμων εν ειρήνη τελειούνται. Οι Άγιοι δώδεκα μάρτυρες, οι αποστρατιωτών, οι Κρήτης ορμόμενοι ξύφοι τελειούνται. Δες των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Αμήν, δόξον εξίσθης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπους ευδοκίαι, λούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε, πάνε Θεέ Πάτερ Πατοκράτορ, Κύριε Αίμονος Μνήσιος, Χριστέ και Άγιος Πνεύμα, Κύριε Θεός, ο Αμνός του Θεού, Υιός Πατρός, αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την λέξη μόνο καθόμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Αντίς ήμωνος Άγιος, ήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστη μεν εν ευλογήσου σε κενές το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση μεν εν γενεά και γενεά, εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίωση την ψυχή μου ότι ματώνσι. Κύριε πρόσε κατεύχον διδόξα με την μήν το θέλημά σου, εξή ο Θεός μου. Ότι παρασύπη η ζωή σου το φωτίσω ψωμεθα φως, παρά την εντολή τη γνώσκου είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη μέρα ταύτη αμαρτήτως φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός το πατρεμένο μόνο και εν ετών και δεδοξασμένον το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γίνητο Κύριε το ελαιός ευθυμάς καθά περιλπίσα με πισε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνήθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτίσον με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδησε. Συ πρέπει ενώ συ πρέπει ύμνος η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Είναι και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο. Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα. Θα συνδεθούμε με το μοναστήρι της Παναγίας της Δουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου ενέσει το στόμα μου. Η εμνημόνευό σου επί της τρομής μου εντισόρθρισε με λέτε εσέ, ότι γεννήθης βοηθός μου και εντισκεύει των φτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου εμού δε αντελάβεται η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάθηνε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελέξονται στα κατώτατα της γης, παραδοσίσουν της χείρας ονοφέρας μερίδες δε σαλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύσε φρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό και ανεφράγιστο ομαλαλούν τον άδυτα. Εντισόρθρισε με λέτον εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου και εντισκεύει των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβεται η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νυν και αίγε στου αιώνα των αιώνων αμήν. Το

αγαπητός μου, ψωθήστε ταπεινό φύγε εξυπορήθην. Επεμέδει τον νέο και λέει, σε τάραξαν με κύκλο σαν ουσίρο, η μέρα πες πονιά μου. Η μάνα μου φύγε πλησία του σωστός μου από τα λεπορίας. Κύριε ο Θεός της ιδίας μου, η μέρα σε έπρεπε και ενδύει εναντίον σου, σε φέτον νέος που σε φινήν λόγω σου συνήσι μου. Λόγω ποιήμα, Κύριε Πάτα, εντός μου, τον αυτοί μου, τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα σαν τα προδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα σαν ομοία σου, τον ιόμενο πάσα στα νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμής. Τον επιπλώνταν αγαθή στην επιθυμία σου, να κενιστήσετε όσα ετού είναι ό,τι σου. Ποιον ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή, τη Ιησή Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτίρμων και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέγλαιος, ούκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέης τον αιώνα μηνύ. Που κατά τα ανομία ημών επίση νημίν, ουδέ κατά τα αμαρτία ημών ανταπέδω και νημίν. Ό,τι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη επιτατέωσε Κύριο το έλεο αυτού, επί του φοβουμένου αυτών. Καθώ τον απέχουσαν ανατολέα από τη σμόνε, μάκρυνε να θυμώντα ανομία ημών. Καθώ η κτήρη πατήριου σου κτήρισε Κύριο του φοβουμένου αυτών, ότι αυτό έγνω το πλάσμα ημών, εμνίστη ότι κούσε μεν. Άνθρωπο ω η πόρτωσε ημέρα αυτού, ω η άνθρωπο του αγρού το εξανθεί. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ουκ υπάρξει και ουκ επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού. Το δέλειος του Κυρίου από του αιώνος και ως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσωση την διαθήκην αυτού και μεμνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάνω.

Κύριε, πάση δυνάμει αυτού, λειτουργία αυτού, υπηώντα το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου, ενώτησε τη δέση μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει ει κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθεί ούτε ενώπιον σου παζών. Ό,τι κατεδίωξε ο εχθρό στην ψυχή μου, μεταπείνωσε εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινή ω νεκρού αιώνου, η κυρία συνεπέμπτω πνεύμα μου.

Κύριε, προς εγκατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, θυσία Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει μεν και η ευθεία είναι και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεως την ψυχή μου και εν το ελέγχει σου εξολοθρεύσεις στους εχθρούς μου και πολλοίς πάντας τους λείβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νυν και αι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Κυρίας και φόβου Θεό, εις ιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν. Του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μαξίμου, του Τιμίου Πρεσβυτέρου,

0: Ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου.
1: Πάντα τα έθνη κυκλωσάν με και το ονόματι Κυρίου ημιν άμιν αυτούς. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Κύριε γενετό αυτή και έστε βαστήνων θερμίσιμων, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Μετεμορφώθησεν το όρι Χριστέ ο Θεός, δείξα στις μαθητές σου την δόξαν σου καθώς η δύναντο. Λάμψον και ημίν της αμαρτωλής το φως σου το αίδιον, πρεσβείες της Θεού.

0: Άθεση της μέρκουσιν ημών την Θεία Άθρησιν.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, την των λειψάνων σου, Αγία Λάρνακα, αρωματίζουσαν σωίστες χάριτας, ως κύβο των Αγίας μου πλουτίσαντες Θεοφόρε. Εξ αυτής ντρεπόμεθα, χάριν Θείαν και έλεος, μάξιμε πανέφημε τη σοφία ο τρόφιμος. Δύο ομιλίκης πρεσβεύων θείες του σύνημας ευκλίας.
0: Γενή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Μετεμορφώθησε το όρι Χριστέ ο Θεός. Δείξε αυτοίς μαθητές σου την δόξα σου.

ημίν την μεταδόξη σου σωτήρ, εν τη δευτέρα και φρικτή της εις ελεύσεως δεικνύς, επί του όρου σταυρό μετεμορφώθης.

μεταδόξη σου σωτήρ, εν τη δευτέρα και εκδεικτή, της εισελεύσεως διχλής, επί του όρου σταυρό μετεμορφώθη.

Θεοφόρ, μεταμορφούμενο σωτήρ. Τις προκρίτης μάθητες δείξα στην δόξα σου Χριστέ.

0: Διό και Πέτρος έλεγε νυχτήμων, καλόν εστιν οδε είναις εσύ. Ο τότε τούτη στο φως σου λάμψας, ότι σωτάς ψυχάσιμον.
1: Ελέησον ο Θεός κατά το Μέγα Έλεος και κατά το πλήθος των νυχτήμων σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήρων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστιδία παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίσης, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσαν το κρίνεστέ σε. Ιδού καρα νομία συνελήφθην και αναμαρτήσε και σε σέμα η μήτρη μου. Ιδού καρα αλήθεια ανοιγάψε στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Γαντίς με σκοπό και καθαριστής μου, πλυνείς με και υπέρχειών αλευκαρτήσου με. Ακουτείς με αγαλίεσιν και προσύνη αγαλιάσου δώσει έδιδα πνευμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσες τας ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στήριξον με. Διδάξον όμως τα σοβού σου και σε βίσε επιστρέψουσι. Ρίστε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάς τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την αίρεσή σου. Ό,τι ή θέλεις αστησίαν έδωκαν, έδωκαν. Ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει στη Σία το Θεό πνεύμα συντετριμένου καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη είναι ο Θεός ού και εξοδενώσει. Αγάθνον Κύριε την ευδοκία σου την Σιών και οικοδομητή του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει στη Σία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί του θυσιαστηριών σου μόσχους.

0: εγκαρτηρίσαντες ευσθενιστά την πίστη λογισμού προς την άπτωνον χαίροντες, ζωήν μεταβιβάστητε υπέρ ημών αΐ πρεσβεύοντες.
1: Αγίοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, εν θέης ο χειρωθείς ανοίγητε, όπλης της πίστεως, προς συμπλοκήνας αρχοντισμένο Ρώμα λέως εχώρησας, και τα αυτός τα τέματα Θεία δυνάμει εξυφάνισας.
0: Αγίε του Θεού πρεσβευε υπέρ ημών, ρητόρο να δομεσχίαν έντοξε και νου να δοκιμών ελληνιστών φρονήσει θεϊκή, λαμπρινόμενος ίσχυνας και σε αυτόν ανήκητε όλων προς άθλησιν εκδέδοκας.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, Παρθένους και πρώτου τόκου άρχονται και με τη γέννηση, ως αλήθως εδείχθης των Θεών, υπερλόγων χαρέτεκες, τον τους Αγίους μαρτυράς, ενηθήκοντας στεφανώσαντα.
0: Άγιε του Θεού πρεσβευε υπέρ ημών, όλοι μου την θεόπνον δεκ της μελιρίτου και ιδίε σου εν υπόσταξον γλώτης, θύε μάξιμε

0: αρέσεων μακάριε, ως καλά μην κατάφτας, κάτι να λουσάζει ενώ το πνεύμα του.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, άλογον προετέθη εκ δις επιβεστάτης προαιρέσεως, μόνο θέλει τον δόγμα, της δε λόγη σου Πάτερ διηλέγκτε.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, άθεντε Θεότο και είσαι σαρκωμένη των αηδίων, και υπέρ Θεολόγων υπερπίεσιν τεκούσα υγνούμεσαι.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, νικήσας μετά Χριστού τας παρατάξεις του εχθρού στεφανών, νικητικόν έλαβες μάρτυς

0: άνσοφοι μάρτυρες τρεύμας συνεμάτων επαύσατε.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ενώκησαν επισύ ο κατοικόδος ουρανούς Κυρίος, και έτσι μόνα πασάν πλάνη Θεοτό και εξόκησε.
0: Άγιε του Θεού πρεσβευε υπέρ ημών, μέγιστος ο Μάξιμος της ευσεβούς Χριστού πίστεως, παν αληθείς κήρυξτε και μάρτης ανεδείχθη διέματος.
1: Άγιε του Θεού πρεσβευε υπέρ ημών, Μάξιμε μακάριε, σύ διασκήσεως γεγονάς, Θεοπρεπές της φιλοσοφίας και σοφών εν διέτοιμα.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, έπλησεν η γλώσσα σου ποταμιδών Χριστού δόγματα, πανευσεβή μάξιμε παμάκαρ τη σοφία ο τρόφιμος.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, συ πάντες και κτήμεθα καταφύγην και τίκος ημών χριστιανοί,

0: Ενών βυθών διελάσσαντες, αναβάτας τριστάτας, δυσμενείς ορώντες εν αυτό υποβρυχίους εν αγαλιάσι έμελπον. Άσομεν το Θεό ημών ότι δε δόξαστε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι ρήματα ζωής της φύλης Χριστός και περί της Θείας Δημιουργών Βασιλείας έφη. Εν εμή τον Πατέρα επιγνώσεστε ότι ως εξεστράτω απροσίητο εν αγαλιάσι μέλποντες. Άσομε το Θεό ημών ότι δε δόξαστε.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι ισχύν των εθνών, κατέδεστε φίλοι μαθητέ, θαυμαστήσεστε δε το πλούτο αυτόν, ότι δόξεις πυρούστε ως οφθήσομε λαμπρότερος ηλίου εξαστράπτων εν αγαλιάσι μέλποντες. Άσομε το Θεό ημών ότι δε δόξαστε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι σήμερα ο Χριστός εν όρυθα χώρ, λάμψας αμυδρός, θέκης αυγής ως υπέσχετο, μαθητές παρεγύμνου, χαρακτήρα, σε λασπόρου δε πληστέντες, θείας έλης εν αγαλιάσι έμελπον, άσομεν το Θεό ημών ότι δε δόξαστε.
0: Δόξον δυνατόν εισθένησε και οι ασθενούντες περιεζώσαν το δύναμι, δια τούτο εστερεώθη εν Κυρίω η καρδία μου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, όλων των αγάπων φορέσας Χριστέ, τι να μαυρωθήσαν να μύψας ελάμπρινας παλεφύσιν, και άλλοι όσοι της μορφής σου εθεούργησαν.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, στείλω πυριμόρφου και νεφέλη πάλε, ο εν τη ερήμου των Ισραήλ άγων σήμερον, εν το όρι θα βοραρίτος, εν φωτί Χριστός.

0: και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν. Πόσα θρυλαβές, οικίσαν την ψυχή σου σκέψεις εκλεκτών να εντυξέσαι το μάθε, σαν φυνήσεις και γάρθα θεία της πέραση, δίσε φύγτο νοημάτωτε, την δήλωση μακάρια, την τριάδα πάση μάξιμε, αλλά κυρί τον τρανό σε περούσιον άνεπον, τον ιερέων εφηπήσει βάση των δογμάτων, εις άλπιξ της σοφίας, μαρτύρων η ακρότης και των πιστών ο στηριγμός, κόσμο προανείς χι μάξιμος ο θαυμαστός, διά της διέσαι του μνήμη σήμερον, ού του ούν προς τη λάμψην ανάστατε πάθες, την παρησία και των ζήλων εφημούντες, όν έδειξεν υπέρ ευσεβίας, δίνα λιθός ως μην υπέρ φήμης, παρετάξα το στερός κατά των λίγων, ους καταβαλών, βραβείς νίκης εστέχτη, τριάδα πάσα να κηρύττω τρανός, υπερούσιον άναρχον.

0: και ανήκητε μάκαρ, όθεν μακαρίζεστε εις αιώνα αιώνος, υπέρ ημών πρεσβεύοντες Χριστό, τον εκτελούντων ημών των τα μνημόσυνα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, τα κατορθώματα της πολιτείας σου, πάντων φωτίζους ή τα διαβήματα, μάξιμε Πατέρα αληθώς, τον πίστη μιμουμένωσε, όθε τους εκπούθουσε, μακαρίζοντες πάντοτε, σώσε τες πρεσβείες σου από πάσης θενώσεως. Χριστόν τον αγαθόν οικετεύον, μάκαρ αξιοθαύμαστε.
0: Και μην θέει και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Της Θείας δόξης σου, όντως απάβγασμα, καθώς η δύναντο έδειξες λόγια Θεού, τις μαθητές σου εν θαβόρ, όρη μεταμορφούμενος, η συνελάμπτημεν και οι μισοί υμνούντεσαι, μόνε αναλύωτε Ιησού παντοδύναμε, και πίστης η συμφώνος βόντες, δόξα Χριστέ τη βασίλεια.

0: και επιχουσαέ μου ο Θεός της σωτηρίας μου.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι λαμιδόνος πλέον, ηλίου πως το ανώτερον εν θαυόν εξέλαψας. Ο Χριστός ημάς εφώτισε.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι ανελθόν εν όρη θαυόν μετεμορφώθης Χριστέ, και την πλάνην πάσαν να μαυρώσας φως εξέλαμψας.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι σε Θεόν επέγνων οι ένδοξοι Απόστολοι,

0: τον αληθινό μου θέτη, ορδισόπιν όμο της αμαρτίας, την ρηχή μου τροπουμένη, ηκτήρε και σώσε με.
1: Και Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ανέντο των προσφέρων το Θεό Θεοφόρε δέησιν, ψυχήστε και σώματος των παθών και της φθοράς ημάς λύτρωσε.
0: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ξηρέλε τέρεσε ως πηχή με φορόδους άπασα, αίδη με μάξιμε πρατωμένη τη ιδιτητή της γλώσσης σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, η λάστη τίμη μόνε αγαθέ, την πηγή της χάριτος Χριστέ την καρδία μου, τες λετές του σου οσίου αναβλήσω.
0: Υπεραγία και Αγία και εις τους αιώνας των Θεών.

0: Αμήν. Τους θείους Χριστίου πλήθος εφημίσαμε, τους έφτους Χριστού της δόξης δομιάσαμε, και εστερώσος κήρυκας ευσεβίας άπαντες φίλε λατλή και Θεού όντως εραστάς, εν ημνησας μάτων καταστρέψομε.
1: Εν ημνησας μάτων καταστρέψομε.
0: Γη και σποδόξα πρίεται και σκόλη, δίας χρόν και βεβήλων έργων και λογισμών υπάρχουν, μόνο φιλάνθρωπε, σέι και τέμου και εσύ προσπίπτω, εκατάρε με το σπόγο των εκτιρμών σου, Χριστέ, του ρήπου όνεν έρθεις και λόγοι συνήθρισα. Ποτίσε δε το ζωφόδες του νόου μου, τι έλυση της εις χάριτος, είναι αξίως την ένσταση των μαρτύρων σωτήρ μου εξύπημη, εν ύμνησας μάτων καταστέφων αυτούς.
1: Εν ύμνησας μάτων καταστέφων αυτούς.
0: Κάτι το αυτού μηνός μη των Αγίων Μαρτύρων Φωτίου και Ανικήτου. Τι αυτή η μέρα μη των Αγίων Μαρτύρων Παμφίλου και Καπίτωνο Σκρίφη Τελειοθέτων. Τι αυτή η μέρα μη των Οσίων Σεργίου και Στεφάνου εν ειρήνη τελειοθέτων. Οι όσοι οι Κάστορ και Παλάμουν εν ειρήνη τελειούνται. Οι Άγιοι δώδεκα μάρτυρες, οι αποστρατιωτών, οι εκρήτης ορμόμενοι ξύχη τελειούνται. Θες τον Αγίον σου πρεσβείο σου Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Κυρίου τον Κύριο και εγκαλίαζε το πνεύμα μου. Επί το Θεό το σωτήρι μου, την τιμιωτέραν των χέρουβιν.

0: Σπύρου γάρα που τον ειν μακαρίου σημε φάσε έγινε. Την σημειωτέρα των χερουβίου και ενδοξωτέρα να συγκρίσω σαν σεραφείου. Την αγία τόρος θεολόγων τεκούσαν. Νότος θεότοφος εμεγαλύνω.
1: Ότι επίσης μεγαλείο δυνατός Κάγιος το όνομα αυτού και το έλεος αυτού, εις γενεάν και γενεάν της φοβουμένης αυτός, την τιμιωτέρα των χέρουβι και ενδοξωτέρα να συγκρίσως τον σέραφι, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, νόντος Θεοτόκος σε μεγαλύνομε.
0: Ότι επίσης μεγαλείο δυνατός, σε τράφησε βραχείον αυτού, διασκόπησεν υπερηφάνος, διάνοια καρδίας αυτών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ, και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ.

Θα σε εξαπέστειλε καινούς την τιμιωτέρα των κερουβίμ και δοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν την όντως θεό.

άντρα των κύριων Ελίτων, των κύριων Έκτονων. Ελείται αυτόν έτη τη ψυχή τη υπρέπει, ύμνο στο Θεό. Ελείται αυτόν πάντε η άγγελια του, ελείται αυτόν πάρα σε δυνάμει αυτού. Συμπρέπει, ύμνο στο Θεό. Ελείται αυτόν ήλιο τη σελήνη, ελείται αυτόν πάντα τα άστα και το φω. Ελείται αυτόν η ουρανή των ουρανών και το είδωλ το υπεράνω των ουρανών. Ενεσάτσον το όνομα κύριο, ότι αυτό είπε και γεννήθησαν. Αυτό συνεπήρατο και εκτίστησαν. Έστησαν αυτά ει τον αιώνα και στον αιώνα το αιώνα. Πρόσταγμα έθετο και ού παρελεύσετε. Ελείτε τον κύριον εκ της γης δράκοντας και πάσε άμεση. Ήρ χάλασε χιόν κρίστελος πνεύμα καταιγίδος τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντα συμπονή ξυλά καρποφόρα και πάση και έντυ. Τα θηρία και πάντα τα κτίνια αρπετά και με την άμπτε ρωτά. Βασιλείς της γης και πάντα τα γη άρχοντας και πάντα στετέχει. Λέα γης και παρθένη πρεσβύτερ μετά λέω τερόν εσάτσο το όνομα κυρίου. Ό,τι υψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτό επί γης και ουρανού και η ψώση κέρας λαού αυτού. Υμνός πας της οσίης αυτού της Ισραήλ λαού εκείσο δι' αυτό. Άσε το Κύριο άσμα καιρών η ένεση αυτού εν ετησία οσίων. Έφραντι το Ισραήλ επτοποιήσε δι' αυτόν και ίσιον αγαλιάστον επ' το βασιλεί αυτόν. Ένεσάσον το όνομα αυτόν χωρώ εν την πάνω και ψωτηρίο ψωλάτησον αυτό. Ότι ευδοκεί Κύριος τον το λαό αυτό και η ψώση πράγισον σωτηρία. Κάποιοι σοντε όσοι εντόξει και αγαλιάσουν εκ των κοιτών αυτών. Ψώσου του Θεού τον Άρη δι' αυτόν και ροφέει δίστρο με τη σχέση αυτών. Το ποιήσε εκδίκησε τη έθεση λαϊμού στην Ισλαή. Του δίησε του βασιλεί αυτών εν πέδη και του εντόξου αυτών εν χειροπέδηση τυρέ. Του ποιήσε να αυτή στην Ισλαή και το δόξα αυτή είστε πάστρε ει αυτού. Ελείτε τον Θεό εν τη Αγία αυτού, ελείτε αυτόν εν στερεόμενο τη δυνάμει αυτού. Ελείτε αυτόν επί της δυναστείας αυτού, ελείτε αυτόν κατά τον πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Ελείτε αυτόν εν ήχος άλκουλος, ελείτε αυτόν εν ψωτηρίο και κιθάρα. Ελείτε αυτόν εν την πάνω και χώρα, ελείτε αυτόν εν χορδές και οργάνω. Ελείτε αυτόν εν κυμβάλιες επίχης, ελείτε αυτόν εν κυμβάλιες αλλαλακού. Πάσα πνοή εν εσάτου των Κύριων. Σε δόξα πρέπει, Κύριο Θεός ημών, και σε δόξα θα πάμε με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Κύριε και είχε στους αιώνους των αιώνων, αμήν. Δόξα σου το δείξε το φως, δόξα ύψησης Θεό και επιχείς ειρήνη ανθρώπους ευθοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, εξολογούμε σε. Ευχαριστούμε σε διά τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτρε από το κράτο. Κύριε Ιε μονογενέσαι Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, αμνός ο Θεογιός, ο Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέγξον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόδρος εκ ιδέης ημών ο καθήμενος στη δεξιά του Πατρός και ελέγξον ημάς. Ότις ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάς την ημέρην ευλογήσω και ένεσαι το όνομά σου τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση μήνων γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, λέει σώμα με ία στην ψυχή μου ότι μαντώσει. Κύριε, προσέκατε εύκολη, θα ξόμε το πίνει το θέλημά σου, Θεσύ ο Θεός μου. Ό,τι παράσει πηγή ζωή σου, θα φωτίσω ψώμα θα φως. Παράτενον το έλεο του γνώσου που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, τη μέρα ταύτε να μάρτυρε του πλάκτε να είμαστε. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών. Και δεδοξασμένον το όνομά σου στη αιώνα σε μην. Γέννητο Κύριε το ελαιός επί μας κατάπαρε πίσε μεν επί σε. Ευλογητός Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός δεύτε συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός οι Άγιοι φώτησόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός των αιώνα τα έργα των χειρών σου με παρήδεις. Συ πρέπει ένωση πρέπει ύμνος η δόξα πρέπει. Το Πάτρι και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: Κύριο, κλείνομαι, Κύριε.
1: Σε Κύριε.
0: Έχουμε χρήσει να κλείνουμε τα κλώδη σαν πάντα σε εμάς και ετοιμάτων νοικουσίως ή ακουσίως, εδωθώ στη φιλάνθρωση των συγχώρησεων. Δρόμινες και τα κόσμια και τελειώσουμε εκτός.

0: και μας είσαι το θαμόρ το όρι την έξοδον ελάλλον. Είσαι μέλες πυρός, είναι υπέρ ημών φιλάνθρωπε.
1: Θαμόρ και ερμόν εν το ματί σου αγαλιάσονται της θείας σου μορφής οι τρεις των μαθητών σου οράνιδε οι νηθέντες την άστρα

0: Σύν βασιλεύει κύρμον και νίκα δίδος ότες και στους θεούς είσαι.
1: Αγαθόν το εξομολογήστο Κυρία και ψάλλην το όνομα της ύψιστε το αναγγέλιν το πρωί το ελαιό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, γεννή και αίγη προς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναγία Τριάς, ελέησον ημάς, κυριολάς αμαρτίας ημών. Δέστε σε χώρο σε νομία σε μηνά και επίσεψε. Και η ίαστα σε στενία σε μόνο ένα και το όνομα σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και ήχε στους αιώνους των αιώνων. Πάσε τη μόνο ίδια σου ουρανή στα γέσου το όνομά σου. Ευθέτω η βασιλεία σου και νυθεί το θέλημά σου όσου ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσων δώσε με σήμερα. Και άφησε με τα οφείλματα ημώνος και μη σαφία με τους οφειλέτες ημών. Και μη εισελέγγεις ημάς πραγμών, αλλά λύσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Μεστεμορφώθης εν το ρηθίστε ο Θεός. Δείξα στις μαθητές σου την δόξα σου καθώς η δυνατό. Λάμψο και η μύτη της αμαρτωλής το φως σου το αηδίον.

εν τη συγγενεία διαγωνών ιερών ελαμπρίνατε. Θεό μακάριστε μάρτη ανήκητε. Συν το φωτίο φωτό το θεράποντι. Αλετήσαστε δοθήνε πτεσμάτων άφεσιν τη μέλπου συν ημών.

Και τη Παρθένου το κάφημα, η δόξα τη Εκκλησία. Και το μισθό βοηθό εθέρμε προστάτε και βοηθεία. Μακρύ να

0: επιτυχία. Αυτό δέχτηκε εσύ, εσύ, ο Θεός.
1: Βασίλειον διάδημο εστέφτης η κορυφή, εξάθλωνον υπέμεινας υπέρ Χριστού του Θεού, μαρτύρον πρωτό άθλε Στέφανε, σιγάρτην Ιουδαίων απελέγξες μανίαν, είδε σου τον σωτήρα του πατρός δεξιώθεν, αυτόν ουν

και το σώμα. Του γράμματος αλλά πνεύματος. Το γάρ γράμμα αποκτένει, το δε πνεύμα ζωοποιεί. Η δε η διακονία του θανάτου εν γράμμαση, εν τε τυπωμένη εν λύτης εγεννήθη εν δόξη, ώστε μη δύναστε ατενήσε τους Υιούς Ισραήλ, εις το πρόσωπο Μωυσέως, δια την δόξον του προσώπου αυτού, την καταργουμένη, όσο χυμάλων, η διακονία του

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης, ορατών και πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα μου ουσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σερκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς μου της βασιλείας σου και εστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιον το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών

όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτο το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσιν ειν σήμερον και αφεσιμήν το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών,

σωτηρόπινος, παρέστητε και τον δεινό με Ιησούς, αφήσταμε, αλλά εσύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνε δικαιώσας, και Χαναναίων ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της μικροσίας σου και δέξε με προσερχόμενο και απτώμενό σου, ως την πόρνη και την ημόρ. Μεν γάρ του κρασπέδους αψαμένη ευκαιρία.

καιρό στη μία συνέλαβε. Ιδέ ρουσούσα χράντος πόδος κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλο το σώμα τολμών δέξαστε μη καταπληκθεί. Αλλά δέξε με ως περεκείνος και πω τη σώματα της ψυχής αισθητήρια καταφλέγοντα της αμαρτίας εγκλήματα. Πρεσβείες της ασπόρους θεκούσισε και των εφουρανίων δυνάμεων. Ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ η Αγιός ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ερθόν εις τον κόσμο να αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό έστει το άκρον των σώμα σου και τούτο αυτό έστει το τίμιον αίμα σου. Δέομαι όσου σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα ενόγω, τα ενέργω, τα ανεγνώση και αγνία. Και αξιώσόν με κατακρίτως με τα ασχήν των ακράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Ιδού βαδίζω προς την κοινωνία, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πήγα εισπάρχεις τους αναξίους πλέγων, αλλού κάθαρον εφάσεις με κυλίδος. Του δείγνου σου του μυστικού, σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε. Μη γάρτης εκτρίσου το μυστήριο νύπο, ο φίλοι μας δώσει ο καθάφερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει, μύστη τίμου Κύριε τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξη αρεστή τους αναξίους πλέγων. Θεού το σώμα και θεήμαι και τρέφει, θεή το πνεύμα των δένων τρέφει ξένος. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον Κυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπιστήνε της ενσύντριφης καταξίωσον. Είναι τα αστεία σκυρτών μεγαλύνου αγαθή παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πως εισελεύσομαι ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συνεισελθύνης των υπών αχητών με ελέγχει, ότι ούτε έστει του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη σκρίμα μη γέννητο τα άγια τα αυτά δια το ανάξιον είδαμε. Αλλη κάθε συγκεγιασμό ψυχήστε και σώματος και σαραγώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε τον Θεό αγαθόν εστί, ήθεστε τον Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε. Μου μη γάρτης εκτρίσου το μυστήριον υπό, ο φίλοι μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός

ευχαριστούμε στη Δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών πολλού σήμερα. Κατεξίωσα σημάς των κορανία σου και αθανάτων, μυστήριων θεκό μισών μοκνοδών, στήριξον μας τους πάντας, χωρίσον μόν τη ζωή να σπάλεσαι με τα διαβήματα ευχές και οίκησης, εν δόξα τόπου, και υπερθέν Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

Δόξα Κύριε και αγιάζον τους επισυμπιπιθώτος όσων πολλών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου το πλήρωμα σε πλησία σου φύλαξον αγίασον τους αγαπώντας την επρέπεια του οίκου σου σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπηση μας σου ελπίζοντας επί σε ειρήν το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες σου της ιερεύση της άκουσιν μόνο των στρατών και παντήτωλό σου ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάντα θενεστή καταβαίνω εξού του Πατρός των Πότων και εσύ την δόξαν και ευχαριστία και προσκύνησιν αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιγκαίη

0: του συγχωρηθήν αυτής πάμπλη μέλη με ακουσιόν θε και ακουσιόν.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Όπως Κύριος ο Θεός τάξιδες ψυχάς αυτόν έθεδει και να πάβονται τελέη του Θεού την βασιλεία των ουρανών και άφεση των αυτών αμαρτιών.

0: αγεπάσαρκος, όταν θα αν καταπατήσας τον εδιάβολον καταργήσας και ζωήν, το κόσμο σου το ρισάμενος αυτός τυριανάπαυσοντας ψυχάς, τον γεκειμένο δούλον σου ηλία και ηλία, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρο δίνει λύπη και στεναγμός, πάνω μάρτυ παρά αυτόν παραχθέν, εν λόγω η έργο διανύεως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι ου και στην άνθρωπος σου ζήσετε και ου χαμαρτήσεις, ηγαρ μόνος εκ τους αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια, οδυσσία, ανάσταση, ζωή και ανάπαυση, τον γεγημένο δούλον σου ηλία και ηλία Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συμφανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ημών αξιωμακάριστε και έμνηστε αδελφοί μόν. Αιωνία ημών η μνήμη αξιωμακάριστε και έμνηστε αδελφοί μόν. Αιωνία ημών η μνήμη αξιωμακάριστε και έμνηστε αδελφοί μόν. Του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε λαϊσόν.
0: Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτό έρθε θυμάστε αυτού χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε. Και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεός, η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αίκη σώνος των αιώνων, αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο εν το όρι του Θαβόρου εν δόξη μεταμορφωθείς, ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμού Μαγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων των Αγίων, ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών.

0: των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης και των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Φωτίου και Ιαννικήτου, όν τη μνήμη επιτελούμε και πάνω στον Αγίον ελέησε και σώσε μας ο αγαθός τε φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Κύριε Τριάστη Φυλάτη, πάντα ημάς. Καλή σας ημέρα.
2: Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν.

εξώσουμε αυτό το πρόσωπο των αμαρτωλών, αλλά την ενώνη και την αίσθηση του αγιασμού του και τη θυσία σα. Ευχαριστώ σε όλου τον ανάξιο του παιδί των ασθάνων και των κολονίων, των δωρεών και τη θυσία σα. Αλλά δέσποτα φυλάμε το υπέρνο μα από τα μάτια και αναστάσει. Ευχαριστάμενο σε μη τα πιθά τάφη και τα πιά σου μυστήρια, την εκκλησία και τον αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσει η ενέση τάφη και εμεί η αίσθηση ψυχή στα και σώματο. Τη αποτροπή παντό και τον διαδοχισμό των οθωμών τη καρδία μου. Τη ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων τη πίστη των κατέσχεντων τη αγάπη των ανθρώπων. Τη πλησμονή σοφία, τη περιπίξη των εντολών σου, προστή τη μυστήρια σου χάρητο και τη ασφαλεία οικείωση. Είναι το αγιασμό σου διαρκών φυλακόμενο, τη ει χάρητο μνημονεύου διαπαντό. Και μη και με αυτό ζώα σε θεμετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω και την αδεία πάρα σε περιπίδη ζωή αιωνίου στην αίθια πεταντή σου ανάπαυση. Συνέχεια των εορταζών του μήκου ο κατάπαυστο. Και η απέραντο συνδομή των δεκορώνων του σου προσώπου του κάρου στο άρρητο. Σίγαρη το όλο ψευδετών και ανέφερο σε φροσύνη των αγαπώνων σε Χριστέο πρόσημων. Και σε είναι η πάσα η φύση στου αιώνα αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και δημιουργία των απάνων, ευχαριστώ σε την πάση μη παρέσχουν οι αγαπητοί και την προκαλύψη των ακράτων και σοφιών σου μυστηρίων. Δέομαι όσο αγαπητέ και φιλάνω και την αξιόμενη του επισκέπτη σου και την τοφερή μου σου σκιά και δόρισε με μέσα σε σκάφη μου αναπνοή επαξίω. Μετέχει τον αγιασμό των σου εισάφεσαν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρθρος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, το τύρ των αγαθών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι. Σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα, την ίδια είτε στου αγώνα των αιώνων να μην. Ο δου τροφή τη άρκα είναι ουσίω, ο πύρη πάρκων και πλέον αξίω. Μην την καταφλέξει με μη πλαστηριέ μου. Μάλλον δίεκτε προ μελών μου στη θέση τη πάντα αγούση νεκρού τη καρδία. Πλέξω διακάμπτε των όλων θεσμάτων ψυχή, κάθε αρμεγία ενδασπρένα. Τα σημεία στήριξαν ω θεή άμα, αισθήσαν πόθη στην απλή πεντάδα. Όλων με το σώσιν καθήλων στον φόβο. Αϊ σκέπε, φρουρείτε και φύλατε με παντό έργο και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνιζε και κάθαρε και ρίχνιζε με, κάνονε συνέχιζε και πόρτιζε με. Δείξω με σαν σκήνομα πνεύματο μόνο και μικέτη σκήνομα τη αμαρτία. Είναι στον ήγον ισόβο κοινωνία, ω πύρμε θεατικό καθόλου ω παμπάθο. Πρέσβη φέρω οι πάντε οικιασμένου στα σταξιαρχία των ασωμάτων των πρόγραμμών σου, του ορθού αποστόλου. Προ τη δε συνάφραν αναγκή μητέρα, όντα γητά, έσκυλα με λέξη Χριστέμου, και ποτό πέδα τόσο ανέλεια σε λάτρη. Σίγαρη πάρτη αγιασμό και μόνο σου μοναγαθέ των ψυχών και λαμπρότη, και εσύ τρεπώντα ω Θεό για τα σπόρια, δόξα να πάντε πέμπω με τα χμέρα. Το σώμα σου το Άγιον Κυρίσου Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο όνειο ζωή αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφεση των αμαρτιών. Γέννητο δένει ευχαριστία αυτής χαράν υγείαν και προσύνειον και την φοβερά και δευτέρα έλευσης σου αξίως όνειο των αμαρτωλών. Στην εκ δεξιών εις τις δόξεις, πρεσβείες της Παναστάσεως.

0: της Αθανασίας και ίσασα. Σοφή σώθεν το θανατωμένο και αμαρτία εκ του ελέγχονος Θεού φυλέσου λαβνος μύθυρε, ελέσον με και δώσ' κατάνοιξη και συντριβήνει την καρδία μου και ταπείνωση είναι της διανόημασή μου και ανάπτυξη είναι της αιμαρουσίας των λογισμών μου. Και αξιός όλη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, επετακρίτως υποδέχτηστε των ακράντων μυστηρίων των αγιασμών, πλησίασε ψυχής τε και σώματος και παράσκουμη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το ημί και δοξάζει σε πάσης τας ημέρας της ζωής μου, ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν.
1: Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν.
0: Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν.
1: Μην αποκλείς ο κλίνος σου δέσποτα, αν τα καταλήμω σε πλήν, ότι τον δευθαρμή της σωτηριώσου, που είμαστε τα πρόσωπα των πάντων οδών, ως από κάποιους θεμητών και δόξα να δώσουμε.
0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και ήθε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστιχη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και ήθε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρθον ημών των εκείνων σου ενδώσει μη σήμερα και άφηση μη τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αυτοί είμαι της οφειλέτες ημών. Και μη στενέγγις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστει η μυστηρία και δύναμη σε διαδόξα, ο Πατρός του Κύριου και Αγίου Πνεύματος, και εις τους αιώνας.
0: Αμήν. Του στόματός σου καθάπερ Χριστός εκλάμψε σαν χάρη στην οικουμένη μεθότηση να φλερντηρία στο κόσμο της αυρούς να πέφτει σε πέδειξεν. Αλλά εσείς λόγοι σπεδεύον, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστο με πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό, σωτήνετας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εκ των ουρανών ευδέξω θυθίαν χάρη και δια των σών χιλέων πάντας διδάσκης, προσκυνήν εν τριάδη των ένα Θεών. Ιωάννη Χρυσόστο με κομακάρις Θεώσια, επαξίως επιμούμεσαι, υπάρχεις γάρτα και πίσω στα θεία σαφών. Και νύρ και ήκες τους αιώνας των αιώνων αμήν, η πρεσβεία Κύριε πάνω των Αγίων και της Θεοτόκου, της είναι ειρήνη δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ηκτήρων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και ήκες τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραντα χερουβίμ και δοξωτέραντα σημείδες των σαραφείμ και αδιαφθόρος το λόγον τεκούσαν την όντας Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτρι.
1: Δόξα σου Θεός και Χριστό, δόξα Συ, εγώ ήρθα το δώρο. Εν δόξη με τον Ακροθείς ενώπιον των Αγιωτοστού Μαθητών και Αποσχόλων και Ιερτιμός Σωτηρία Χριστός, ο αληθινός θεσμός. Εσπεριλίες της Παναδράντου και Παναγωμαγίες από την Μητρός των Αγιωτόξων και Πανεθήμων Αποσχόλων και των Αγίες Πατροσυνών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλεως Χρυσοστόμου, που δημιουργεί την πηγαίνει τη θελέσσα και πάνω στον Αγιονελίστη και σώσε μας όπως το πράγμα που σε υπόλοιπον και το θυμό. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, αλλά Ιησού και Ιησού όσο μήνα μας.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο. Είχαμε συνδεθεί με το μοναστήρι της Παναγίας της Δουραχάνης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθου για τη Θεία Λειτουργία. Στο σημείο αυτό θα συνδεθούμε με το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας.
3: Υπακοής και των άλλων αρετών με τις οποίες ανυψωνόταν στην τάξη των αγγέλων. Μια ζωή στην υπακοή και εκοπή του ιδίου θελήματος. Αυτή η ζωή είχε ως αποτέλεσμα αγαθό την κατάκτηση της τελειότητας, της απάθειας, την ανύψωση στην υψηλότατη βαθμίδα της αγάπης και της ακακίας. Έτσι έγινε σωστός και επίγειος άγγελος. Όταν επέστρεψε στον Τούρκο αφέντη του, εργαζόταν πάλι όπως πρώτα φιλότιμα και θεουργά. Η ανίκαστη ζωή του και αξιάρεστος συγκίνησε τον αφέντη του και τους δύο γιους του, οι οποίοι άρχισαν να ενδιαφέρονται για την πίστη του Χριστού, την οποία έβλεπαν ενσαρκωμένη στη ζωή του Οσίου. Ήλθαν στο Άγιον Όρος και δεν ξανάφυγαν. Έμειναν, βαπτίστηκαν και αργότερα έγιναν μοναχοί. Έτσι τα είχε οικονομήσει όλα η Παναγία, ώστε με την επιστροφή του Οσίου Αγαπίου στην ανθρώπινη δουλεία να επιτύχει την ελευθερία ενός πατέρα και των δύο παιδιών του από τη δουλεία του σατανά και να τους εισαγάγει πάλιν εις τον παράδεισον. Έχουμε πει και άλλη φορά, θα το επαναλάβουμε και τώρα, αγαπητοί αδελφοί, πως η οικονομία του Θεού είναι πολύ μεγάλη, όπως μεγάλη είναι η οικονομία και της Παναγίας μας. Και όπως ο Θεός οικονομεί τα πράγματα έτσι ώστε να τα αξιολογήσουμε σωστά, να ενεργήσουμε τις αρετές και να σωθούμε, έτσι ακριβώς και η Παναγία μας οικονομεί τα πράγματα προς το συμφέρον της ψυχής μας. Να μεταφερθούμε τώρα στο νησί της Κεφαλονιάς και να δούμε εκεί τι ενεργεί η χάρη της Κυρίας Θεοτόκου. Στο νησί της Κεφαλονιάς, μεταξύ των χωριών Τρογιανάτα και Δεμουτσαντάτα, κοντά στην πρωτεύουσα του νησιού Αργοστόλη, παρατηρείται ένα φαινόμενο θαυμαστό, το οποίο δεν ανήκει στην σφαίρα της φαντασίας ούτε και στα παράξενα της φύσης, η οποία πολλές φορές μας εκπλήσει και μας αφήνει με το στόμα ανοιχτό. Ωστόσο, το γεγονός αυτό που θα αναφέρουμε δεν είναι ένα τέτοιο εξαίρετο φυσικό γεγονός, αλλά αποτελεί γεγονός της χάρης του Θεού και της ευλογίας της Παναγίας μας. Ανάμεσα λοιπόν στα προαναφερθέντα χωριά και σε τόπο παραδείσιο, η ευσέβεια των χριστιανών έκτισε εξοκλήσει στη χάρη της Παναγίας. Ο λαός του έδωσε την προσωνυμία η Παναγία με τα κρινάκια. Γιατί συνδέεται με ένα επαναλαμβανόμενο κάθε χρόνο θαύμα που έχει σχέση με τα εύωσμα λευκά κρίνα και που είναι γνωστά στα νησιά ως Παρθενόκρινη. Από την παραμονή της μεγάλης εορτής του Ευαγγελισμού, οι χριστιανές τοποθετούν εμπρός στη θαυματοτόκο Αγία εικόνα της Παναγίας Παρθενόκρινους μέσα σε βάζα. Με την πάροδο των μηνών, από τον Μάρτιο δηλαδή μέχρι και τον Αύγουστο, και με την επίδραση της θερινής νησιωτικής ζέστης, τα κρίνα ξηραίνονται. Όταν έλθει όμως η άλλη μεγάλη εορτή της Παναγίας, η εορτή της κοιμήσεώς της στις 15 Αυγούστου, τότε κατά τρόπο υπερθαύμαστο πρασινίζουν οι μίσχοι και ανθίζουν τα κρίνα, παρόλο ότι το στέλεχος, το κοτσάνι δηλαδή, παραμένει ξερό σε χρώμα άχυρου και συρρυκνωμένο. Μεγάλο θαύμα. Νοτιοανατολικά του νησιού τώρα, πάλι στην Κεφαλονιά, υπάρχει το χωριό Πάστρα. Στο χωριό αυτό παρουσιάζεται το ίδιο θαύμα με τους παρθενόκρινους και με τη χάρη της Παναγίας. Στο προάβλιο του ναού της κοίμησης της Παναγίας και σε διάφορα παρτέρια οι γυναίκες του χωριού φυτεύουν βολβούς των παρθενόκρινων. Όταν έλθει ο Μάης και αρχίζουν να ανθίζουν τα κρίνα, τα κόβουν και τα τοποθετούν σε ανθοδέσμες εμπρός στην ιερή και θαυματόβρητη εικόνα της Παναγίας. Σε λίγες μέρες τα κρίνα ξηραίνονται, σύμφωνα με τους νόμους της φύσης. Όταν έλθει όμως η 1η Αυγούστου και αρχίσουν οι παρακλήσεις στην Παναγία και μέχρι τις 15 Αυγούστου, τότε τροποποιούνται οι βιολογικοί νόμοι και μαζί με τη μετάσταση της Παναγίας ανασταίνονται και οι νεκροί κρίνοι. Εμφυσά σε αυτούς πνοή ζωής και στα μάτια των φιλεόρτων παρουσιάζεται το θαύμα εναργές ορατών. Οι κρίνοι ζωντανεύουν και μπουμπουκιάζουν. Έχουμε ένα καινούριο Μάη και μια νέα άνοιξη. Μετά τη Θεία Λειτουργία της εορτής της Κοιμήσεως, ο ιερέας τα μοιράζει σαν ευλογία στους χριστιανούς. Οι χριστιανοί αναχωρούν στα σπίτια τους, φέρνοντας στην τσάντα τους το θαύμα ζωντανό και ορατό. Το φαινόμενο αυτό δεν ερμηνεύεται ούτε με τα επιστημονικά δεδομένα, ούτε με την τετραγωνική λογική κάποιων προσγειωμένων εντός εισαγωγικών, αλλά μόνο με την πίστη, έστω κι αν αυτή η πίστη είναι τόσο μικρή ως κόκκος συνάπεως. Και να μεταφερθούμε τώρα, αγαπητοί μου αδελφοί, από το Ιόνιο στο Αιγαίο, για να δούμε πως αγκαλιάζει η Παναγία μας όλα τα νησιά μας αλλά και όλη την Ελλάδα μας. Ανατολικά της Πάτμου, στα Δωδεκάνησα, υπάρχει το άγωνο νησάκι των Λειψών. Καραβάκι ξεκινά καθημερινά από την Πάτμου για να μεταφέρει στους Λειψούς εκδρομής και προσκυνητές στο ναό της Παναγίας του Χάρου. Αφού με κάποιο κόπο ανεβεί ο προσκυνητής τον ανηφορικό δρόμο από το λιμανάκι του νησιού στο ναό της Παναγίας, τον υποδέχεται εκεί, στο μεγαλοπρεπέστατο προσκυνητάρι της, η Παναγία, κρατώντας στα χέρια της τον μονογενή Υιόν της πάνω στο σταυρό, απλωμένο και καθαγιασμένο, με το χάρο να του έχει πάρει τη ζωή. Γι' αυτό και λέγεται Παναγία του Χάρου. Όταν ο προσκυνητής πλησιάσει τη θαυματουργή εικόνα, έχει την αίσθηση πως η Παναγία του προσφέρει το Χριστό νεκρό για να προσκυνήσει, ή σαν να του λέει: «Βλέπεις που οδήγησε η αγάπη του Υιού μου για τους ανθρώπους, ή τι του έκαναν οι άνθρωποι? Τον ανέβασαν στο σταυρό». Η ιστορία με τους κρίνους και την εικόνα της Παναγίας έχει ως εξής. Όταν τα Δωδεκάνησα βρίσκονταν υπό ιταλική κατοχή, τον Απρίλιο του 1943 κάποια κοπέλα έκοψε άσπρους κρίνους και τους έβαλε επάνω σε αυτήν την εικόνα. Οι κρίνοι μετά από λίγες ημέρες ξεράθηκαν. Πέρασαν εβδομάδες και μήνες. Οι ξεροί κρίνοι, κατά τρόπο θαυμαστό, άρχιζαν κάπου κάπου να βγάζουν μπουμπούκια, ιδίως τον Ιούλιο. Και στις 23 Αυγούστου, τότε πανηγυρίζει ο ναός, στα 9 μέρα της Παναγίας όπως λέμε, άνοιξαν σαν τέλειοι κρίνοι. Και αυτοί του Αυγούστου ήσαν κατά πάντα όμοιοι με εκείνους του Απριλίου. Από τότε Από το 1943 το θαύμα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Ένας κάτοικος των Λειψών έγραφε: «Κατά τον Απρίλιο βάζουμε κρίνους πάνω στην εικόνα. Οι κρίνοι, όπως είναι φυσικό, ξεραίνονται τελείως και όλος μυστηριωδώς κατά τον Ιούλιο αρχίζουν να βγάζουν μπουμπούκια, τα οποία στα 9 μέρα από την κοίμηση της Παναγίας ανοίγουν σε τέλειους κρίνους. Χαράς Ευαγγέλια είναι για μας τους λειψότες η ημέρα αυτή». Σε ένα άλλο νησιώτικο συγκρότημα, στις Κυκλάδες, παρουσιάζεται κάτι παρενθερές. Στην Άνδρο και συγκεκριμένα στο χωριό Απίκια, οι κοπέλες και οι γυναίκες των Απικίων καλλιεργούν τους κρίνους της Παρθένου, τους Αγιόκρίνους της Παναγίας, όπως τους ονομάζουν. Με ιδιαίτερη φροντίδα τους περιποιούνται για να απολαύσουν το θαύμα. Το χώρο που θα φυτέψουν τους βολβούς των κρίνων τον διαλέγουν. Τους ποτίζουν με καθαρό νερό και αγιασμό και προσέχουν οι γυναίκες να είναι καθαρές. Έτσι τιμούν την Παναγία και η Παναγία αμείβει αυτή την πίστη των γυναικών. Οι κρίνοι ανθίζουν το μήνα Μάιο και βγάζουν κάτι λεπτά κρινάκια με έντονη μυρωδιά που συμβολίζουν την άσπηλη και ευωδιαστή αγνότητα της Αϊπαρθένου. Όταν ανθίσουν οι κρίνοι, κόβουν αρκετούς από αυτούς με το στέλεχός τους, με το κοτσάνι δηλαδή, και τους πηγαίνουν στο ναό της Παναγίας. Σε λίγες μέρες ξηραίνονται, όπως είναι φυσικό, πέφτουν τα φύλλα και μένει ένα λεπτό ασθενικό στέλεχος κατάξερο που αν το ακουμπήσει χέρι θα διαλυθεί. Σε αυτό δεν υπάρχει πια ζωή παρά μόνο θάνατος. Όταν πλησιάζουν οι μέρες του 15 Αυγούστου, τα νεκρά κρίνα αρχίζουν με θαυμαστό τρόπο να ξαναζωντανεύουν. Στις 15 Αυγούστου, εορτή του ναού, τα κρίνα έχουν ολοκληρώσει και πάλι την άνθησή τους. Νέα κρίνα εμφανίζονται που μοιάζουν σαν παμεγέθη μαργαριτάρια, ολόδροσα που θάλουν όλο ζωή. Το παράδοξο είναι ότι θα διατηρηθούν σε αυτήν την ανθυρή κατάσταση μέχρι την άνοιξη του επομένου έτους, οπότε συνηθίζουν να τους ανανεώνουν αντικαθιστώντας τους με κρίνους της νέας άνοιξης. Οι κρίνοι αυτοί μέσα από το τζάμι της εικόνας παρουσιάζουν και αυτό το θαυμαστό. Οι ζωντανεμένοι κρίνοι στέκονται όρθιοι σαν να αιωρούνται. Αγνοούν τους νόμους της βαρύτητας και της στατικής. Αυτός που δημιούργησε τους νόμους της φύσης μπορεί κάθε στιγμή να τους καταργήσει με τη δεξιά του και με τη δύναμή του και με την χάρη του. Κάποτε οι θαυμαστοί αυτοί κρίνοι δεν ξαναζωντανεύουν και τότε οι χριστιανοί περιμένουν κάποιο κακό, κάποιο σημάδι της Παναγίας. Είναι προμήνυμα δυσάρεστων γεγονότων. Τον Αύγουστο του 1940 δεν άνθησαν. Ύστερα από 2 μήνες η Ιταλία κήρυξε τον πόλεμο κατά της Ελλάδος. Μεγάλα όντως και θαυμαστά όλα αυτά που πληροφορούμαστε για την χάρη της Παναγίας μας, αγαπητοί αδελφοί, μια χάρη που διαπλέει, διακατέχει και διαπερνά όλους τους πιστούς ανθρώπους, αλλά ιδιαίτερα, και αυτό μας συγκινεί αφάνταστα, την ευλογημένη πατρίδα μας. Γιατί η Παναγία μας είναι συνυφασμένη με την ιστορία και τη ζωή όλου του κόσμου βεβαίως, αλλά ιδιαίτερα της πατρίδος μας. Να μας ευλογεί και να μας αγιάζει όλους, αγαπητοί αδελφοί, και να στέλνει την χάρη της και την ευλογία της στον κάθε ένα από εμάς.
4: Το γεροντικό της Παναγίας. τη θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: 15 Αυγούστου στο νησί των θρηλυκών ναυμάχων και των αγώνων τη Εθνική Παλιγενεσία. 15 Αυγούστου, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική θεία λειτουργία τη Κοιμήσεω τη Θεοτόκου σε απευθεία μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι τη Παναγία τη Φανερωμένη στην Ήδρα. Συνειρουργούν ο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ήδρα, Πετσών και Αιγίνη, Εφρέμ, και ο Ευγενό Προσκληθή Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πυραιό Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
1: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
2: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
1: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
2: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
1: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
2: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
1: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
3: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
4: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
5: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
6: Ώρα Ελλάδος 10.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
4: Η μέρα μας ξεκίνησε.

γιορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου τον 15 Αυγούστου είναι σίγουρα η μεγαλύτερη θεομητορική εορτή ολόκληρης της Ορθοδοξίας, με εκατομμύρια πιστών να πλημμυρίζουν τα χιλιάδες προσκυνήματά της που είναι διάσπαρτα στην Ελλάδα αλλά και όλη την Οικουμένη. Πολλοί είναι αυτοί που προσεύχονται και παρακαλούν την μητέρα όλων των χριστιανών για ένα θαύμα, κυρίως για θεραπεία από κάποια σοβαρή ασθένεια. Ενώ πολλοί είναι αυτοί που έχουν ζήσει κάποιο θαύμα που δεν μπορούν με τίποτα να λησμονήσουν και προσέρχονται με δέος και ευλάβεια να εκφράσουν το θερμό ευχαριστώ τους προς την αϊπαρθένο Θεοτόκο. Η Παναγία είναι ιδιαιτέρως αγαπητή και σεβαστή από τους χριστιανούς και όχι μόνο, κυρίως στην Ελλάδα, που υπάρχουν αναρρύθμιτες εικόνες της με επίσης αναρρύθμιτους διαφορετικούς ονοματισμούς. Μεγαλόχαρη Ευαγγελίστρια, αξιονεστή, τριχερούσα, γλυκοφιλούσα, οδηγήτρια, παντάνασα, φοβερά προστασία και άλλα πολλά ονόματα. Επίσης, η Παναγία είναι συνυφασμένη με πολλούς θρύλους που φανερώνουν την αγάπη και τον πόνο για τον απλό άνθρωπο, με χαρακτηριστικό εκείνο που εξιστορεί. Πέθανε κάποτε ένας ευσεβής άνθρωπος, την ψυχή του οποίου παρέλαβε ο κλειδοκράτορας του Παραδείσου, ο Απόστολος Πέτρος. Ο άνθρωπος αυτός ήταν τόσο ευσεβής που ο Άγιος Πέτρος μάλιστα του έκανε ξενάγηση μέσα στον Παράδεισο, αφού προηγουμένως πέρασε μέσα από την μεγάλη πύλη του. Τότε ο Άγιος Πέτρος του έδειξε όλα και ο άνθρωπος ήταν περιχαρής που είδε τόσες ομορφιές και τόσες ανακουφισμένες ψυχές να χαίρονται τις χαρές του Παραδείσου. Μα ο Άγιος Πέτρος έβλεπε κάτι που τον βασάνιζε στην σκέψη του ευσεβούς ανθρώπου και τον ρώτησε: «Τι έχεις παιδί μου και είσαι τόσο σκεπτικός?» «Να, Άγιε μου», απάντησε, «μου έδειξες τους Αγίους, μου έδειξες τους Οσίους, μου έδειξες τον θρόνο του Θεού, μου έδειξες τους δικαίους, μου έδειξες τα πάντα, μα πουθενά δεν είδα την Παναγία. Πού είναι, Άγιε μου, η Παναγία μητέρα μας?» «Α, παιδί μου», του απάντησε ο Άγιος Πέτρος, «η φιλέσπλαχνη μητέρα μας, η Παναγία, είναι στην πίσω πόρτα και βάζει ψυχές μέσα στον Παράδεισο από εκεί». Κάπως έτσι, σαν θρύλο και παράδοση, σκέφτεται την Παναγία μας η Σοφία του Ορθόδοξου πιστού ελληνικού λαού.

Έτσι ξεκίνησε και η μέρα μας σήμερα, φίλες και φίλοι αγροτές. Καλημέρα. Καλώς εντομώνουμε, καλό πρωινό σε όλους σε αυτήν την ευλογημένη περίοδο που διανύουμε. Περίοδος του Αυγούστου. Πηγαίνουμε για την εορτή της Θεοτόκου και ετοιμαζόμαστε μέρα με την ημέρα. Την παρακαλούμε καθημερινά την Παναγία μας να μας στηρίζει και να μας σκεπάζει. Πώς ανάγκη το έχουμε. Η μέρα μας ξεκίνησε εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

info@papakihotmail.com. Περιμένουμε δικά σας ηλεκτρονικά μηνύματα και σήμερα θα αναφερθούμε στο πρόσωπο της Θεοτόκου. Θα αναφερθούμε σε κάποια θαύματα της Παναγίας που συνέβησαν σε διάφορες χρονικές στιγμές και προκαλούν συγκίνηση σε όλους μας. Και θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε κάτι πολύ συγκινητικό στη συνέχεια. Η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Πορταΐτισσας, η εξέχουσα μεταξύ των θεομητορικών εικόνων του Άθωνα, ήταν αρχικά φυλαγμένη, καθώς διασώζει η παράδοση, στην Μικρασιατική Νίκαια. Μια ευσεβής γυναίκα με τον μοναχογιό της την είχαν τοποθετήσει μέσα στην ιδιόκτητη εκκλησία τους και την τιμούσαν. Στα χρόνια της δεύτερης οικονομαχίας, βασιλικοί κατάσκοποι ανακάλυψαν την εικόνα και απείλησαν τη γυναίκα πως θα την σκοτώσουν αν δεν τους δωροδοκίσει. Εκείνη υποσχέθηκε ότι την επομένη θα τους έδινε τα χρήματα. Και τη νύχτα, αφού προσευχήθηκε μπροστά στην εικόνα, τη σήκωσε με ευλάβεια, κατέβηκε στην παραλία και την έριξε στη θάλασσα λέγοντας: «Δέσποινα Θεοτόκε, εσύ έχεις τη δύναμη. Και να μας διασώσεις από την ουργή του βασιλιά, αλλά και την εικόνα σου να γλιτώσεις από τον καταποντισμό». Τότε πραγματικά έγινε κάτι θαυμαστό. Η θαυματουργή αυτή εικόνα στάθηκε όρθια στα κύματα και κατευθύνθηκε προς τη δύση. Συγκινημένη η γυναίκα από το γεγονός, γυρίζει στο γιο της και του λέει: «Εγώ, παιδί μου, για την αγάπη της Παναγίας είμαι έτοιμη να πεθάνω. Εσύ να φύγεις, να πας στην Ελλάδα». Χωρίς αργοπορία το παιδί ετοιμάστηκε και ξεκίνησε για τη Θεσσαλονίκη και από εκεί για τον Άθωνα, όπου μόνασε. Σαν μοναχός ασκήτεψε στον τόπο που αργότερα ιδρύθηκε η Μονή των Ιβύρων. Αυτό ήταν οικονομία Θεού, γιατί έτσι πληροφορήθηκαν οι άλλοι μοναχοί στο ιστορικό της θαυματουργής εικόνας. Πέρασε καιρός. Ο μοναχός από την Νίκαια πέθανε και το μοναστήρι των Ιβύρων ιδρύθηκε και ολοκληρώθηκε. Ήταν βράδυ όταν οι μοναχοί αντίκρισαν ένα παράξενο θέαμα. Έναν πύρινο στήλο που ξεκινούσε από τη θάλασσα και έφτανε ως τον ουρανό. Το παράδοξο θέαμα συνεχίστηκε μέρες και νύχτες. Κατεβαίνουν οι αδελφοί στην παραλία και βλέπουν με θαυμασμό στη βάση του πύρινου στήλου μία εικόνα της Θεοτόκου. Όσο όμως την πλησίαζαν, τόσο εκείνη απομακρυνόταν. Συγκεντρώθηκαν τότε στην εκκλησία και παρακάλεσαν με δάκρυα τον Κύριο να χαρίσει στο μοναστήρι τους τον ανεκτήμητο αυτό θησαυρό. Μεταξύ των μοναχών υπήρχε ένας ευλαβής ασκητής που λεγόταν Γαβρίλ. Σε αυτόν παρουσιάστηκε η Θεοτόκος και του είπε: «Να πεις στον ηγούμενο και στους αδελφούς ότι θα σας παραδώσω την εικόνα μου για να σας προστατεύει. Θα μπεις κατόπιν στη θάλασσα, θα περπατήσεις πάνω στα κύματα και έτσι θα καταλάβουν όλοι την εύνοιά μου για το μοναστήρι σας». Έτσι και έγινε. Ο πατήρ Γαβριήλ περπάτησε πάνω στη θάλασσα σαν σε στερεά γη, παρέλαβε με ευλάβεια τη θαυματουργή εικόνα και επέστρεψε στην παραλία. Εκεί συγκεντρωμένοι όλοι οι μοναχοί της επιφύλαξαν τιμητική υποδοχή. Ύστερα την παρέλαβαν και την τοποθέτησαν στο Ιερό Βήμα του Καθολικού. Όταν την επομένη, ο εκκλησιαστικός πήγε να ανάψει τα καντήλια, η εικόνα έλειπε. Ερεύνησε παντού και την ανακάλυψε στο τείχος πάνω από την πύλη της Μονής. Την επανέφεραν στο Καθολικό, αλλά η εικόνα έφυγε και πάλι. Αυτό επαναλήφθηκε πολλές φορές. Τέλος, η Παναγία παρουσιάζεται στον γέροντα Γαβριήλ και του λέει: «Να πεις στους αδελφούς να μην με ενοχλούν. Δεν ήλθα εδώ για να φυλάγομαι από εσάς, αλλά για να σας φυλάω. Όσο ζείτε στο όρος τούτο ενάρετα, να ελπίζετε στην εσπλαχνία του Υιού μου. Γιατί όσο υπάρχει η εικόνα μου μέσα στη μονή σας, η χάρη και το έλεος του

Βύρων είναι πολύ φιλόξενο μοναστήρι στο Άγιον Όρος και αυτό αποδίδεται και στο ακόλουθο περιστατικό. Ένας φτωχός εργάτης, κουρασμένος από τον δρόμο, έφτασε το μεσημέρι πεινασμένος στην πύλη της Μονής. Ζήτησε μόνο λίγο ψωμί από τον πορτάρι, γιατί βιαζόταν να συνεχίσει την πορεία του. Ο πορτάρης, άγνωστο γιατί, δεν του έδωσε. Οπότε ο φτωχός αναστέναξε βαθιά και έφυγε νηστικός. Ανεβαίνοντας προς τις καριές, σταμάτησε για λίγο στη σκιά ενός δέντρου. Λυπημένος και κουρασμένος καθώς ήταν, ξάπλωσε κατά γης. Ξαφνικά, ακούει βήματα να πλησιάζουν. Ανασηκώνεται και βλέπει κοντά του μια γυναίκα με ένα βρέφος στην αγκαλιά. Με ύφος συμπαθητικό και φωνή γλυκιά τον ρωτά: «Τι έχεις, μήπως είσαι άρρωστος?» «Όχι», απάντησε εκείνος, «αλλά πεινάω». «Παρακάλεσα τον θυρωρό της Μονής των Ιβύρων να μου δώσει ψωμί, αλλά δεν μου έδωσε». «Άκου, παιδί μου, δεν πρέπει να παραπονιέσαι για τον θυρωρό. Θυρωρός της Μονής αυτής είμαι εγώ. Να επιστρέψεις αμέσως και να ζητήσεις ψωμί εκ μέρους μου. Και αν δεν σου δώσουν, πλήρωσέ το με αυτά τα χρήματα. Σε περιμένω εδώ». Λέγοντας αυτά, έδωσε στον εργάτη 3 φλουριά. Εκείνος, ανύποπτος για όσα έβλεπε και άκουγε, ξεκίνησε για το μοναστήρι. Χτύπησε την πύλη και κρατώντας επιδεικτικά τα χρήματα, ζήτησε και πάλι από τον θυρωρό ψωμί, χωρίς να παραλείψει να αναφέρει τη συνομιλία με τη γυναίκα. Όταν άκουσε ο μοναχός για γυναίκα και είδε τα σπάνια νομίσματα, κατάλαβε ότι πρόκειται για θαύμα. Χτύπησε την καμπάνα, συγκεντρώθηκαν οι αδελφοί και άκουσαν με θαυμασμό το παράδοξο γεγονός. Διαπίστωσαν μάλιστα ότι τα νομίσματα εκείνα ήταν αφιερωμένα πριν από πολλά χρόνια στη θαυματουργή εικόνα. Βλέποντας όμως η Παναγία την ανάγκη του φτωχού, τα παρέλαβε και του τα έδωσε με μητρική ευσπλαχνία. Οι μοναχοί με φόβο και ευλάβεια τα επανέφεραν στην Αγία εικόνα της Πορταΐτισσας, η οποία με το θαύμα αυτό τους δίδαξε τη μεγάλη αρετή της φιλοξενίας. Στην νότια Κεφαλονιά, κοντά στο χωριό Μαρκόπουλο, συναντάμε την εκκλησία της Κοιμήσεως. Εκεί, κάθε 15 Αύγουστο, συμβαίνει κάτι περίεργο και θαυμαστό. Από την εορτή της Μεταμορφώσεως εμφανίζονται μέσα και έξω από το ναό μικρά φίδια. Είναι τα λεγόμενα φιδάκια της Παναγίας. Στο μέρος αυτό, λέει η μνήμη του λαού, υπήρχε ένα παλιό μοναστήρι της Παναγίας, μεγάλο και πλούσιο. Το έζωναν τύχη ψηλά και στην καρδιά του το υπηρετούσαν πολλές καλόγριες. Πειρατές και κουρσάροι που θέριζαν το Ιόνιο έβαλαν σκοπό να λαιλατίσουν και να γυμνώσουν το μοναστήρι. Στον αγώνα της Λευτεριάς και στο κράτημα της πίστης, οι μοναχές δεν το παρέδωσαν. Μην μπορώντας όμως να κάνουν αλλιώς, αφού ο αγώνας των όπλων και της βολής έλειπε, όταν κυκλώθηκαν από τις πύρινες γλώσσες της φωτιάς των επιδρομέων, συγκεντρώθηκαν όλες τριγύρω στην Αγία Τράπεζα για την ίστατη προσευχή σωτηρίας. Ζήτησαν από την Παναγία προστάτηδά τους να τις κάνει πουλιά ή φίδια, να φύγουν, να πετάξουν, τα σώματά τους αγνά και αμόλυντα να μείνουν. Και έτσι, σαν φίδια ιερά πλέον, γυρίζουν και δίνουν το παρόν εκεί, στην Παναγία την Φιδούσα στο Μαρκόπουλο. Κάθε χρόνο όσο περνούν οι μέρες πληθαίνουν και αυτά, και την παραμονή της

κοιμήσεως της Θεοτόκου αυξάνονται υπερβολικά. Από πού βγαίνουν, αλλά και πού κρύβονται μετά την εορτή, κανείς δεν γνωρίζει. Παραμένει ένα μυστήριο. Πραγματικά βλέπει κανείς απίστευτα πράγματα. Άλλα φιδάκια, τυλιγμένα σαν βραχιόλια στα μπράτσα των πιστών, άλλα ανεβασμένα στην εικόνα της Παναγίας ή στον Εσταυρωμένο, και άλλα στους άρτους της Αρτοκλασίας. Μπορεί επίσης κάποιο φιδάκι να ανέβει στο Ευαγγέλιο που διαβάζει ο παπάς την ώρα της ακολουθίας και δίνουν έναν τόνο μοναδικό. Θυμίζουν Εδέμ, αφού στην Εδέμ, στον Παράδεισο, στην προπτωτική κατάσταση, οι πρωτόπλαστοι ζούσαν αδελφωμένοι με τα ζώα. Την ώρα του Εσπερινού κυκλοφορούν ελεύθερα ανάμεσα στους πιστούς, στα προσκυνητάρια και στα στασίδια, χωρίς να φοβούνται κανέναν. Φεύγοντας η 15η Αυγούστου, αναχωρούν και τα φιδάκια που έχουν ένα ιδιαίτερο σχέδιο σταυρού επάνω στην κεφαλή τους. Οι Γερμανοί φυσιοδίφες τα εξέτασαν, αλλά δεν μπόρεσαν να τα κατατάξουν σε κανένα από τα γνωστά είδη. Είναι γκρίζα, λεπτά και δεν ξεπερνούν το ένα μέτρο. Όταν τα χαϊδεύεις, νιώθεις το δέρμα τους βελούδινο και βλέπεις δύο ματάκια σπινθυροβόλα. Στο πλατή τους κεφάλι σχηματίζεται ένας μικρός σταυρός, καθώς επίσης και στην άκρη της λεπτής γλώσσας τους. Αν κάποια χρονιά τα φιδάκια δεν παρουσιαστούν, είναι κακό σημάδι, όπως λένε οι ντόπιοι. Αυτό συνέβη το 1940, όταν ξέσπασε ο πόλεμος, αλλά και το 1953, όταν δοκιμάστηκε το νησί από τους καταστροφικούς σεισμούς. Στις 8 Σεπτεμβρίου 1943, ανήμερα του γεννησίου της Θεοτόκου, οι Ιταλοί συνθηκολογούν. Μια ομάδα από κατοίκους του ορχομενού Βιωτίας πλησιάζουν στον σιδηροδρομικό σταθμό της Λιβαδιάς και ζητούν από την εκεί ιταλική φρουρά να παραδώσει τον οπλισμό της. Διαφορετικά τους απειλούν πως θα δεχθούν επίθεση από τους αντάρτες που βρίσκονται στην περιοχή του Τζαμαλιού Διονύσου. Οι Ιταλοί αρνούνται να παραδοθούν και ενημερώνουν τους Γερμανούς, οι οποίοι, αφού κύκλωσαν και αφόπλησαν τους Ιταλούς, έστειλαν εναντίον των κατοίκων του ορχομενού την άλλη μέρα, 9 Σεπτεμβρίου, απόσπασμα με τεθωρακισμένα. Οι κατοίκοι του ορχομενού, που είχαν φτάσει στο μεταξύ στο σταυροδρόμι του Αγίου Ανδρέα, ανέτοιμοι και ανοργάνωτοι καθώς ήταν, σκόρπισαν στη γύρω περιοχή με κατεύθυνση οι περισσότεροι τον απόμερο Διόνυσο. Οι Γερμανοί όμως συνέχισαν την καταδίωξη με σκοπό να επιβάλλουν αντίπεινα στον ορχομενό, όπως ήταν η συνηθισμένη τακτική τους. Το βράδυ της 9ης Σεπτεμβρίου μπαίνουν οι Γερμανοί στον ορχομενό και συλλαμβάνουν 600 ομήρους. Ένα τμήμα μένει στην πόλη, ενώ ένα άλλο με 3 τάγκς προχωρεί προς τον Διόνυσο. Λίγο έξω από τον ορχομενό είναι χτισμένη η πιο αρχαία εκκλησία της Βιωτίας από το 874, αφιερωμένη στην κοίμηση της Θεοτόκου. Πρόκειται για το παλιό μοναστήρι της Σκρυπούς. Ήταν ακόμη μεσάνυχτα. Η φάλαγγα είχε προσπεράσει 550 μέτρα από το ναό, όταν ξαφνικά το πρώτο τάγκ ακινητοποιείται στη μέση του δρόμου. Μπροστά τους οι Γερμανοί βλέπουν μια μεγαλόπρεπη γυναίκα με το χέρι υψωμένο σε απαγορευτική στάση. Το δεύτερο τάγκ προσπαθεί να προσπεράσει το πρώτο, αλλά πέφτει σε ένα χαντάκι, ενώ το τρίτο τάγκ ακινητοποιείται σε ένα χωράφι μέσα από το οποίο προσπαθούσε να περάσει. Ξημέρωσε η 10η Σεπτεμβρίου. Ο Γερμανός διοικητής Χόφμαν ζήτησε από τους κατοίκους ένα τρακτέρ για να τραβήξει τα τάγκς. Τότε συνέβη και κάτι άλλο θαυμαστό. Τα βαριά αυτά άρματα μετακινήθηκαν από το τρακτέρ σαν άδεια σπιρτόκουτα. «Θαύμα! Θαύμα!» φώναξε ο διοικητής και ζήτησε από τους κατοίκους να πάει στην εκκλησία. Εκείνοι τον οδήγησαν πράγματι στο ναό. Ο Γερμανός στη θεομητορική εικόνα του τέμπλου αναγνώρισε τη γυναίκα
που εμπόδισε την φάλαγγα να προχωρήσει. Έπεσε αμέσως στα γόνατα και φώναξε με θαυμασμό. «Αυτή η γυναίκα σας έσωσε. Να την τιμάτε και να την δοξάζετε». Ο ορχομενός σώθηκε. Ο Χόφμαν διατάζει να ελευθερωθούν οι 600 μελοθάνατοι και υπόσχεται πως μέχρι το τέλος του πολέμου η πόλη δεν θα πάθει κανένα κακό. Οι κάτοικοι ευχαριστούν και δοξολογούν την προστάτηδα Θεοτόκο για την ανέλπιστη σωτηρία τους. Ο ήλιος γέρνει στη δύση. Τα τάγκς φεύγουν με τα πυροβόλα κατεβασμένα γιατί νικήθηκαν από την υπέρμαχο στρατηγό του ορχομενού. Για το λόγο αυτό η Παναγία της Κρυπούς, εκτός των άλλων ημερομηνιών, γιορτάζει και στις 10 Σεπτεμβρίου με λιτανία και μεταφορά της εικόνας στον τόπο που ακινητοποιήθηκαν τα τάγκς. Όσο ζούσε ο Χόφμαν, παρευρισκόταν και αυτός σχεδόν κάθε χρόνο στις 10 Σεπτεμβρίου για να ανάψει ένα κερί και να τιμήσει την Παναγία μας. Της αφιέρωσε μάλιστα ένα μεγάλο καντήλι και χρηματοδότησε την πρώτη εικόνα με την απεικόνηση του θαύματος. Στον πίσω λιβάδι της Πάρου, παραμονή του 15 Αυγούστου του 1931, βρίσκονταν τρεις ομάδες ψαράδων που ψάρευαν τις νύχτες με τα γρυγρή στο στενό μεταξύ Πάρου και Νάξου. Εκείνη τη νύχτα η μία ομάδα έμεινε στο μικρό λιμάνι. Οι ψαράδες το έριξαν στο ποτό, το οποίο το έφερε το κέφι και εκείνο παρεξηγήσεις και βαριές κουβέντες. Ούτε την Παναγία δεν σεβάστηκαν οι βλάσφημοι. Του κάκου προσπαθούσαν ο λιμενοφύλακας και ο μαγαζάτορας του μικρού λιμανιού να τους συγκρατήσουν. Απότομα ο ουρανός βάρινε. Η θάλασσα άρχισε να μουγκρίζει. Σε μισή ώρα το κύμα σηκώθηκε βουνό. Παρασύροντας το ψαροκάικο και τις βάρκες με τις λάμπες μέχρι που τις πέταξε σπασμένες στη στεριά. Κατόπιν η θάλασσα γαλήνεψε και ένα καϊκί από την Άξο φάνηκε να μπαίνει στο λιμανάκι. Ο καπετάνιος του απόρρισε βλέποντας τα ασυντρίμια στη στεριά. «Πώς έγινε αυτό?» ρώτησε. «Εγώ ταξίδευα με θάλασσα γυαλί». «Ήταν θαύμα της Παναγίας», εξήγησε ένας από τους ψαράδες του Γρηγρή. Οι περισσότεροι συμφώνησαν. Δύο-τρεις όμως μίλησαν ηρωνικά και έδωσαν άλλη εξήγηση. «Ήταν ανεμοστρόβιλος. Καλά που δεν μας σήκωσε στον ουρανό τις βάρκες». Ένας μάλιστα, ο Γρηγόρης Λιάκουρας, πρόσθεσε. «Άντε μωρέ που ήταν θαύμα. Όρεξη δεν είχε η Παναγία, να μην τη στολίσω και τώρα, να καταπιάνεται με εμάς τους ψαράδες». Αυτά είπε και πήγε να δει τη ζημιά που είχε πάθει η δική του ψαρόβαρκα. Τη βρήκε σμπαραλιασμένη. Έφτισε τότε έξαλλος πάνω στα συντρίμια, βλαστήμησε πάλι την Παναγία και αποσύρθηκε να κοιμηθεί. Μόλις ξάπλωσε, είδε ολοζώντανη την Παναγία, σαν σε όνειρο, σαν σε ξύπνιο, να τον πλησιάζει και να τον ερωτά. «Γιατί, παιδί μου, δεν με σέβεσαι?» «Τι είναι αυτά που λες, κυρά μου?» θύμωσε εκείνος. «Δεν σε ξέρω καθόλου. Πότε δεν σε σεβάστηκα?» «Δεν με ξέρεις. Τότε γιατί όλο με βλαστημάς?» Στα λόγια αυτά την άχθηκε όρθιος. Έκανε να φωνάξει, να τρέξει, αλλά δεν μπορούσε. Τα πόδια του είχαν βυθιστεί ως τα γόνατα στην άμμο. Έκανε τον σταυρό του και τότε είδε πάλι ξεκάθαρα πια την Παναγία και την άκουσε να του λέει: «Έλα στο σπίτι μου, στην Εκατονταπηλιανή, στην παρικιά της Πάρου. Έλα εκεί να με προσκυνήσεις». Ο Διάκουρας έφυγε την ίδια στιγμή σχεδόν τρέχοντας. Έφτασε στην Εκατονταπηλιανή λίγο μετά την ανατολή του ηλίου. Έτρεξε γρήγορα στο εικόνισμα της Θεοτόκου. Στη θεία της μορφή αναγνώρισε τη γυναίκα του όραματός του. Γονάτισε και προσευχήθηκε ώρες ολόκληρες. Ύστερα γύρισε στο πίσω λιβάδι. Εκεί διαπίστωσε ένα καινούριο θαύμα. Οι βάρκες και το ψαροκάικο
στεκόταν στη στεριά χωρίς καμιά ζημιά. Ένα μεγάλο θαύμα του 1931.

0: μιλώντας για την Παναγία μας, αφού αυτή είναι η μεγάλη μας παρηγοριά για όλα όσα μας συμβαίνουν, να σε ακούσουμε τι μας είχε πει τηλεφωνικά πριν από χρόνια ο μακαριστός μοναχός Μωυσής Αγιορείτης για το πρόσωπο της κυρίας Θεοτόκου που τόσο πολύ τιμάται στο Άγιον Όρος. Ας τον ακούσουμε λοιπόν, τον μακαριστό γέροντα Μωυσή.
1: Ο Κεσάριος Δαπώντης, ο σπουδαίος και λόγιος εκείνος ξεροβουταμινός μοναχός, πρώτος ονόμασε τον Άθωνα περιβόλη της Παναγίας και πράγματι είναι εύστοχος ο χαρακτηρισμός, και τα μοναστήρια και οι άνθρωποι είναι ως άνθη αυτού του πανεύωσμου περιβολιού που μυρώνει όχι μόνο τον εδώ τόπο, αλλά η ακτινοβολία του και το μύρο του εξακτινώνεται σε όλον τον ορθόδοξο κόσμο, όπου ιδιαίτερα για αυτήν την χάρη της εδώ Παναγίας το ευλαβείται σημαντικά και πολύ. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Παναγία είναι η μόνη μας ελπίδα. Δεν υπάρχει άλλη για τους πολλούς απελπισμένους, τους ταλαιπωρημένους του βίου. Είναι η μονάκριβη μάνα. Η ίδια θα μπορούσαμε να πούμε ότι είχε απελπιστεί από τις δικές της ικανότητες. Δεν στεκόταν στα δεκανίκια των λόγων των άλλων, δεν είχε ανάγκη στηριγμό των λόγων των άλλων, στηριζόταν στο σταυρό του Υιού της. Ο πόνος αυτός την ομόρφαινε πιο πολύ. Αυτή η Παναγία στον κίνδυνο βρήκε τη λύτρωση. Επέλεξε τη σιωπή, κυνηγήθηκε, αγάπησε τα δύσκολα, άντεξε στον πόνο, άντεξε και στην ευτυχία των μαθητών του Υιού της, δίχως να κάνει λάθη στις προσωπικές της εξετάσεις. Ήξερε να αναμένει, να υπομένει, να ανέχεται, να είναι συμπαθής και επιοικής πάντοτε. Έπαθε λοιπόν και έμαθε, κέρδισε και έτσι τώρα έχει να δώσει. Ό,τι έχει είναι δικός μας. Ο πλούτος της είναι πλούτος μας. Ο πλούτος της είναι ακένωτος. Είναι η ζωοδόχος πηγή, η ζωηφόρος αγάπη, ο επιτάφιος της απόγνωσης. Να μην την καταδέχονται και να είναι τόσο καταδεκτική. Η εκφρασή της μια μεγάλη σιωπή, αλλά σιωπή, κατανυκτική, εύλαλη, που σημαίνει πολλά σε έναν κόσμο που σήμερα πάσχει από λογοδιάρρεια. Είναι η Παναγία μας η μονάκριβη και θα λέγαμε ότι ο λόγος αυτός της σιωπής είναι το πέμπτο Ευαγγέλιο που έχει όλο λευκές σελίδες και είναι γραμμένο από αυτήν τη θεσπεύσια, την εξαιρετική και καταπληκτική και θοπευτική σιωπή. Είναι γραμμένο αυτό το Ευαγγέλιο της Παναγίας από ανεξίτηλο μελάνι παραμυθίες. Είναι μια ανοιχτή αγκαλιά. Είναι μια ανοιχτή θύρα. Είναι η θύρα των μετανοούντων. Είναι ένα ρόδο ολάνθιστο. Είναι μια ανοιχτή αγκαλιά. Είναι μια σεμνή παρουσία. Είναι ένα κουκί θυμίαμα στο λιβανιστήρι της ηλικιωμένης γιαγιάς που σταυρώνει καθημερινά τον κόσμο. Είναι μια αχτίδα ηλίου στην κλειστή κάμαρη του απομονωμένου ανθρώπου. Είναι η μόνη γυναικεία παρουσία και μορφή στο κελί του αυστηρού ασκητή. Είναι, όπως είπαμε, η διακόνισσα του Άθω, η αρχόντισσα του Πρωτάτου, η εικόνα η χιλιόχρονη του Άξιον Εστί, η θαυματουργός γερόντισσα της Μονής Παντοκράτορος, η μυροβλήτισσα του Αγίου Παύλου, η πορταΐτισσα της Ιβύρων, η κουκουζέλισσα της Λαύρας, η βηματάρισσα του Βατοπεδίου, η τριχερούσα του Χιλιανδαρίου, του Ακαθίστου του Διονυσίου, η γλυκοφιλούσα της Φιλοθέου, η γοργοϊπίκος της Δοχιαρίου, η αθωνίτισσα Θεοτόκος. Η Παναγία είναι η θάλασσα που έλεγε ο Θεσσαλονικιός λογοτέχνης Γαβριήλ Πετζίκης. Είναι το λιμάνι της σωτηρίας. Το μαφόρι της είναι σκέπη παρηγοριάς και η αρετή της είναι τροφή όλων μας. Όλων των πεινασμένων, των φτωχών, των άφωτων, οι φίλοι των αθώων, των μαυρισμένων στο δάκρυ πονεμένων, η γιάτρισα, ο ήλιος του χιονιού μας. Η Παναγία δεν είναι διόλου δυσνόητη. Δεν είναι σύμβολο. Δεν είναι ούτε γριά ούτε παιδούλα. Ξέρει πόσο αισιόδοξη να είναι, να απομακρύνεται, ξέρει, από το προσκήνιο. Εκεί βρίσκεται ακόμη που δεν θέλουν να την επικαλούνται. Δεν θέλει να δυσκολεύει κανένα, ούτε με αυτή την αγάπη της. Όσοι επέλεξαν την αστοχία, τους αφήνει μερικές φορές να φάνε τα μούτρα τους για να οδηγηθούν σε καλή επίγνωση, αυτογνωσία και ωριμότητα. Επιτέλους, ας νιώσουμε πως η μοναξιά μας πρέπει να μάθει να στρώνει μόνη της τραπέζι. Δεν γίνεται συνέχεια να ξεγλιστράμε και να θέλουμε και έτοιμο φαγητό και στρωμένο τραπέζι και άμεστο και χαμογελαστό υποτακτικό. Καλούμεθα να είμαστε ευγνώμονες με αυτό που μας δόθηκε. Η Ανδρία να μας το λύσει, η ωραιότητα της παιδικής αγνότητας να καλύψει τη γύμνια μας σε μια εποχή που δυστυχώς η κακομοιριά δέρνει τους καλλιτέχνες, τους επιστήμονες, ακόμη, ας το πούμε, γιατί χρειάζεται να έχουμε, είπαμε, και αυτοκριτική και αυτογνωσία και μερικούς ρασοφόρους. Ευχαριστώ θερμά την Παναγία για τον ενθουσιασμό που μου δίνει να είμαι απελπισμένος από κούφιες ελπίδες και να έχω την μόνη ελπίδα σε αυτή. Ας αφήσουμε λίγο τους άλλους, ας δούμε και το σκαρί μας. Δεν είναι εγωιστικό, είναι απαραίτητο στοιχείο της ορθοδόξου πνευματικότητας. Η Παναγία μας είναι η ελπίδα στο μέλλον. Απελπισία καλή στο παρελθόν, χαρά στο νυν, μακαριότητα στο αΐ. Πάντα η θυσία. Θυσιάζεται ο Υιός στο σταυρό, θυσιάζεται η μητέρα του στην αγκαλιά του άφατου πόνου. Ο πόνος με πόνο νικέται. Η αγάπη κερδίζεται με πόλεμο. Πότε θα μας διδάξει και εμάς η Αγία αυτή παράδοση? Μονάκριβη ελπίδα επαναλαμβάνουμε του κόσμου, υπεραγία Θεοτόκος. Δεόμεθα λοιπόν στον μήνα της, τον 15 Αύγουστο, να πρεσβεύει διενεκώς, υπέρ πάντων και ιδιαιτέρως για την νεολαία της. Σας ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία που μου δώσατε να επικοινωνήσω μαζί σας και να καταθέσω το ευαγγελικό δίλεπτο και ένα θερμό και ταπεινό δάκρυ στη μνήμη της, οικετευτικό και προς παρηγορία των αγαπητών ακροατών σας.

Ακούσαμε τα όσα μας είχε πει πριν από μερικά χρόνια τηλεφωνικά από το Άγιον Όρος ο μακαριστός μοναχός Μωυσής Αγιορείτης για το πρόσωπο της Παναγίας. Στην Παναγία μας αφιερωμένος όλος ο Αύγουστος και η σκέψη, η προσευχή μας στραμμένη σε εκείνην για να παρακαλέσουμε την μεγάλη μας μισήτρια να μας στηρίζει. Και επειδή ο Αύγουστος είναι και μήνας διακοπών, παραμένει και μήνας ξεκούρασης, με το καραβάκι της Ευαγγελίας κονταξή θα μεταφερθούμε σε μια όμορφη γωνιά της πατρίδας μας, στην Κάλυμνο, για να γνωρίσουμε την ιστορία και τις ομορφιές του νησιού.

Κίνος βρίσκεται στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πέλαγος ανάμεσα στην Κο, τη Λέρο και τη Μικρά Ασία. Αποτελεί το 4ο σε έκταση και το 3ο σε πληθυσμό νησί του νομού Δωδεκανήσου. Η επιφάνειά της είναι 109 τετραγωνικά χιλιόμετρα περίπου, ενώ το μήκος των ακτών της φτάνει τα 96 χιλιόμετρα. Πρόκειται κατεξοχήν για ναυτικό νησί, η ιστορία, ο πολιτισμός και η λαϊκή παράδοση του οποίου σχετίζονται άμεσα με τη θάλασσα. Η αρχική ονομασία του νησιού ήταν Καλύδνα. Απόλλωνας ήταν ο προστάτης της Καλύμνου, ενώ το ιερό του υπήρξε το πολιτικό και θρησκευτικό κέντρο της καθ' όλη τη διάρκεια της αρχαιότητας από τις αρχές της πρώτης προς Χριστού χιλιετίας έως και τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Τον 6ο π.Χ. αιώνα, η Κάλυμνος κόβει αργυρά νομίσματα στα οποία εικονίζεται κεφάλι γενιοφόρου κρανοφόρου, πολεμιστή, στον εμπροστότυπο και η λύρα του Απόλλωνα στον οπισθότυπο. Κατά τη διάρκεια των Περσικών πολέμων, το νησί τελεί υπό την κατοχή των Περσών. Κατόπιν προσχωρεί στην πρώτη και αργότερα στη δεύτερη Αθηναϊκή Συμμαχία. Ο χριστιανισμός διαδίδεται νωρίς στο νησί λόγω της γυτνίασής του με τις μικρασιατικές ακτές. Κατά την παλαιοχριστιανική εποχή οικοδομούνται πολλές και μεγάλες χριστιανικές εκκλησίες οι οποίες κοσμούνται με πολύχρωμα ψηφιδωτά. Ο φοβερός σεισμός του έτους 554 μετά Χριστόν, πέρα από τις άλλες επακόλουθες καταστροφές, προκαλεί καταβύθιση της περιοχής ανάμεσα στην Κάλυμνο και την Τέλενδο, η οποία και διαμορφώνεται τελικά σε νησί. Οι επιδρομές των Αράβων στα μέσα του 7ου αιώνα ερημώνουν τους παραθαλάσσιους οικισμούς, αναγκάζοντας τους κατοίκους να καταφύγουν σε ορεινές περιοχές, τις οποίες και οχυρώνουν. Είναι η εποχή κατά την οποία δημιουργούνται οι οικισμοί του Αγίου Κωνσταντίνου και της Γαλατιανής. Κατά τους Μεσοβυζαντινούς χρόνους, πρωτοκατασκευάζεται το κάστρο της χώρας, προκειμένου να προστατευθούν οι κάτοικοι της Καλύμνου από πειρατικές επιδρομές. Οι Βυζαντινοί ναοί του νησιού, αν και μικροί σε μέγεθος, ξεχωρίζουν για την υψηλή ποιότητα του τοιχογραφικού διακόσμου τους, έργο σημαντικών αγιογράφων. Στις αρχές του 14ου αιώνα, η Κάλυμνος, μαζί με τα περισσότερα νησιά της Δωδεκανήσου, περνά στην κυριαρχία των υποτών του τάγματος του Αγίου Ιωάννη, οι οποίοι έχουν την έδρα του στη Ρόδο. Κατά την υποτοκρατία, η Κάλυμνος, η Κος, η Νήσιρος και η Λέρος αποτελούν ενιαία διοικητική μονάδα υπό τη διεύθυνση ενός υπότη. Στα μέσα του 15ου αιώνα κτίζεται το κάστρο της Χρυσοχεριάς, ενώ στα τέλη του ίδιου αιώνα επισκευάζεται και επεκτείνεται το κάστρο της χώρας. Αντιπροσωπευτικά θρησκευτικά μνημεία της εποχής είναι τα 10 εκκλησάκια στο εσωτερικό του κάστρου της χώρας με μεταβυζαντινής τεχνοτροπίας στιχογραφίες. Από τις αρχές του 18ου αιώνα αρχίζει σταδιακά να κτίζεται ο οικισμός της χώρας στις υπόρεις του κάστρου της χώρας. Στα τέλη του 18ου αιώνα οικοδομείται η μεγάλη εκκλησία της Παναγίας και Χαριτωμένης στο κέντρο της χώρας.

το 1850 οργανώνεται το λιμάνι της Πόθιας, η νέα πρωτεύουσα του νησιού. Το 1912 η Κάλυμνος περνά στην Ιταλική κατοχή, η οποία διαρκεί έως το 1943. Στις αρχές της δεκαετίας του 1930 κτίζονται τα δύο μεγάλα οικοδομήματα του επαρχείου και του δημαρχείου που κοσμούν την παραλιακή ζώνη. Κατά την περίοδο 43-45 το νησί τελεί υπογερμανική κατοχή. Μετά τη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ενσωματώνεται μαζί με τα υπόλοιπα νησιά της Δωδεκανήσου επίσημα και οριστικά στα όρια του ελληνικού κράτους στις 7 Μαρτίου του 1948. Η νεότερη ιστορία της Καλύμνου συνδέθηκε ιδιαίτερα με την αλληλεία, την επεξεργασία και το εμπόριο του σφουγγαριού. Μάλιστα, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Κάλυμνος παραμένει η μοναδική ελληνική σπογγαλιευτική δύναμη με εξαγωγές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, έτσι που να είναι μέχρι σήμερα γνωστή ως το νησί των Σφουγγαράδων.

Μέσα στο πέρασμα των αιώνων και σε πείσμα των κατακτητών τους, οι Καλύμνοι ενσάρκωσαν την πίστη τους σε αναρρύθμιτες εκκλησίες και μοναστήρια, από παλαιοχριστιανικές βασιλικές μέχρι σύγχρονους περίτεχνους ναούς. Εκκλησάκια χτίστηκαν σε κάθε γωνιά του νησιού, μέσα σε σπηλιές, πάνω σε βουνοκορφές. Δεν είναι τυχαίο ότι την Κάλυμνο ευλογούν με τα θαύματά τους ο Ιαματικός Άγιος Παντελεήμων, ο Θαυματουργός Άγιος Σάββας, ο Άγιος Νικόλαος Προστάτης των Ναυτικών μας, η Κύρα Ψηλή, η Παναγιά της Τελένδου, η Παναγιά των Αργυνοντών, η Αγία Κατερίνη, η Παναγιά και Χαριτωμένη, η Παναγιά της Ψερίμου. Συνάμα, οι εκκλησίες της Καλύμνου αποτελούν πλούσιες πινακοθήκες με έργα αμύθιτης αξίας μεγάλων ζωγράφων, Καλύμνιων και μη. Οι κυριότερες από αυτές είναι ο Ενωριακός Ναός Παναγιάς, όπου χτίστηκε και ιστορήθηκε από δωρεές ναυτικών στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Λουτρώνα στο οικόπεδο Λουλουδιά, κτηριακό συγκρότημα των παλαιοχριστιανικών χρόνων που απαρτίζεται από επικοινωνούντα διαμερίσματα. Ο Λουτρώνας του Αγίου Χαραλάμπους, όπου αποτελείται από τρεις κύριες αίθουσες. Ναίδριο του Αγίου Χαραλάμπους, μικρός παλαιοχριστιανικός μονόχωρος ναός, προσκολλημένος στην νότια πλευρά του παραπάνω Λουτρώνα. Η εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου στην Τέλενδο βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο του τεράστιου οχυρωμένου ομώνυμου βυζαντινού οικισμού, σε υψόμετρο 250 μέτρα, σε ένα ιδιαιτέρως απόκριμνο σημείο. Ο χώρος αποτελεί ένα γοητευτικό κομμάτι του νησιού που απέχει πάνω από 3 χιλιόμετρα από το σημερινό οικισμό και προσφέρει μοναδική θέα. Το πανέμορφο Ξοκλήσι έχει ενσωματώσει την αψίδα του Ιερού Βήματος της παλιάς μονόχωρης βασιλικής που υπήρχε στην ίδια θέση. Παλαιοχριστιανική εκκλησία του Αγίου Βασιλείου, ο μεγαλύτερος και καλύτερα διατηρημένος παλαιοχριστιανικός ναός της Καλύμνου, στο ρυθμό τρίκλη της βασιλικής, με εξάπλευρη αψίδα, νάρθηκα και προσκτίσματα. Βεβαιώνει την ακμή του μεγάλου παλαιοχριστιανικού οικισμού της Τελένδου. Επίσης, παλαιοχριστιανική εκκλησία Παλαιάς Παναγιάς, αρχές του 6ου αιώνα μετά Χριστόν, που είναι μεγάλη τρίκλητη παλαιοχριστιανική βασιλική με τρεις αψίδες, νάρθηκα, βαπτιστήριο, υδατοδεξαμενή και προκτίσματα κλίμα Κωνστασίου, πρόθεση και διακονικό, που βρίσκεται δίπλα του Αγίου Βασιλείου. Ακόμη, παλαιοχριστιανική εκκλησία του Ταξιάρχη στο βόρειο τμήμα του αρχαίου οχυρού του Έμπολα, τέλη του 4ου π.Χ. αιώνα. Μεγάλη τρίκλητη βασιλική που οικοδομήθηκε τον 6ο μετά Χριστόν αιώνα με υλικό από τους λίθους του οχυρού. Διαθέτει καμαροσκεπή, πλάγια κλήτη, τρεις εξωτερικές εισόδους, νάρθηκα, σύνθρονο και προσκτίσματα. Το δάπεδο του κεντρικού, άλλοτε ξυλόστεγου κλήτους, καλύπτεται από πολύχρωμο ψηφιδωτό. Όπως συνηθιζόταν στην εποχή, αρχιτεκτονικά μέλη, τρίγλυφα και μετόπες πάρθηκαν από αρχαία κτίσματα, συγκεκριμένα από ελληνιστικό τάφο μακεδονικού τύπου. Το εσωτερικό του ναού χρησίμευε ως τόπος ταφής νεκρών στον κυρίως ναό και στον Άρθικα κατά τους μεσοβυζαντινούς χρόνους. Επίσης υπάρχει βυζαντινό ναίδριο αφιερωμένο στον Ταξιάρχη, στο νότιο κλήτος της παραπάνω βασιλικής του Ταξιάρχη, που είναι μικρός ναός με εντυχισμένα παλαιοχριστιανικά αρχιτεκτονικά μέλη στο χώρο του Ιερού Βήματος και τοιχογραφικό διάκοσμο 4 φάσεων.

Με την κυρά της Καλύμνου να αποτελεί σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από τώρα και στο εξής, λειτουργεί από το 2009 το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο της Καλύμνου. Αρχαιότητες από την προϊστορική ως και τη μεταβυζαντινή εποχή περιλαμβάνονται στα εκθέματα, παρουσιάζοντας διαχρονικά την ιστορία του νησιού σε διάρκεια χιλιετιών. Και αν η χάλκινη, κολοσιαία, γυναικεία μορφή που αναδύθηκε από τη θαλάσσια περιοχή της Καλύμνου αποτελεί τον ένα πόλο του ενδιαφέροντος, ο μεγάλος αριθμός γλυπτών αναθυμάτων στο ιερό του Δηλίου Απόλλωνος και ένα τεράστιο λατρευτικό άγαλμα του Ασκληπιού βρίσκονται στον αντίποδα. Ανάμεσά τους, χάλκινα και μαρμάρινα γλυπτά, εξαιρετική κεραμική, νομίσματα, κοσμήματα, εικόνες και χειρόγραφα της Βυζαντινής εποχής και πολλά άλλα.

Ναυτικό Μουσείο της Καλύμνου, εκεί εκτίθενται αντικείμενα σχετικά με το επάγγελμα της σπογγαλίας και της ναυτικής ιστορίας της Καλύμνου. Επίσης υπάρχει ιδιωτικό λαογραφικό μουσείο που ονομάζεται το Καλύμνικο Σπίτι, με αντικείμενα λαϊκού πολιτισμού και οικοσκευής παλαιών οικοκυριών.

μπορείτε να επισκεφθείτε την Ιερά Μονή Αγίων Πάντων, την οποία ίδρυσε ο Άγιος Σάβας. Πάνω από το λιμάνι της Πόθιας στην Κάλυμνο βρίσκεται η Ιερά Μονή των Αγίων Πάντων. Ιδρυτής της υπήρξε κατά το τέλος του 19ου αιώνα ο ασκητικός ιερομόναχος Ιερόθεος Κουρούνης με μια μικρή γυναικεία μοναχική αδελφότητα, της οποίας προείσταται η ταπεινή γερόντισσα Θέκλα. 2 χρόνια μετά την κοίμηση του πατρός Ιεροθέου, κατά την πρόορισή του το 1926, ήρθε στη Μονή μια άλλη οσιακή μορφή, ο πατέρ Σάβας ο Χοντζεβίτης, ο οποίος έμελε να σφραγίσει με την παρουσία του και την οσιακή του κοίμηση τόσο τη Μονή όσο και ολόκληρο το νησί της Καλύμνου. Η Μονή συγκροτήθηκε επίσημα δια μητροπολιτικής πράξης του τότε Μητροπολίτου κυρίου Ισιδώρου το 1952 και ενθρονίζεται ως ηγουμένη γερόντισσα Φιλοθέη. Σημαντικό το πνευματικό της έργο από τις ιδρύσεώς της, ιδιαίτερα δε την περίοδο της Ιταλοκρατίας έως σήμερα. Ιδιαίτερα δε μετά την ανακομιδή του άθαρτου ιερού Λειψάνου του Αγίου Σάβα στη Μονή, προσέρχεται κάθε πονεμένη ψυχή που ζητά ανάπαυση και τις πρεσβείες του Αγίου. Η Ιερά Μονή εορτάζει την 5η Κυριακή των Νηστειών και την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Κοντά στην χώρα της Καλύμνου, στην Πλαγιόστρατα, βρίσκεται η Ιερά Μονή Αναλήψεως. Κτητόρισες, οι κατασάρκα αδελφές Σεβαστή, αργότερα μοναχή Ευσεβία, και Μαρίκα, αργότερα μοναχή Μαρία. Η μοναχή Ευσεβία εκάρει μεγαλόσχημος από το γέροντά της Αμφιλόχιο Μακρύ στην Ιερά Μονή του Ευαγγελισμού στην Πάτμο και μετά από δεκαετή παραμονή στη Μονή της Μετανοίας της επέστρεψε στην Κάλυμνο και με τη συνδρομή της αδελφής της συγκρότησαν και ανάδειξαν στην Ιερά Μονή Αναλήψεως, στην οποία ενθρονίστη πρώτη ηγουμένη το 1951, έτος κατά το οποίο έγινε και η αναγνώριση της Μονής δια μητροπολιτικής πράξης από τον τότε Μητροπολίτη κυρίο Ισίδωρο. Με τις άοκνες προσπάθειες των αδελφών της Μονής οργανώθηκαν ιερογραφείο και χρυσοκεντητήριο ιερών αμφίων και καλυμάτων. Μεγάλο δε και το φιλανθρωπικό έργο της Μονής. Η Ιερά Μονή εορτάζει κατέτος την εορτή της αναλήψεως του Κυρίου.

ανάκτηση της Ιεράς Μονής Παναγία Ελεούσα Ρότσο είναι καρπός των προσπαθειών του πατρός Αμφιλοχίου Μακρύ, εγκατεστημένη σε κτήμα της οικογένειας Βουβάλη. Η αδελφότητα της Μονής συγκροτήθηκε από αδελφές του Ιδρύματος Ελέους, οι οποίες αφού προσέφεραν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά σε διάφορους φιλανθρωπικούς σκοπούς από το 1953, εγκαταβίωσαν κατόπιν στη Μονή, συνεχίζοντας το φιλανθρωπικό τους έργο. Η Μονή συναισθήθη με μητροπολιτική πράξη του τότε Μητροπολίτου κυρίου Ισιδώρου τον Ιανουάριο του 1982. Μεγάλο και θεάρεστο τόσο το φιλανθρωπικό της έργο στο τοπικό νοσοκομείο, στα ορφανοτροφεία και στους απόρους, όσο και η δραστηριοποίησή της στην ενίσχυση της Ιεραποστολής στην Κορέα, Ζαΐρ και Ινδίες. Στη Μονή οργανώθηκε αγιογραφείο, όπου νέες είχαν τη δυνατότητα να διδαχθούν την ιερά τέχνη και με τη συμπαράστασή της επίσης λειτουργεί στην Κάλυμνο το χριστιανικό βιβλιοπωλείο «Η Αλήθεια». Η Ιερά Μονή εορτάζει στις 2 Ιουλίου.

Μνήμονη του Αγίου Παντελεήμονος, η οποία εποπτεύεται από πενταμελή επιτροπή υπό την Προεδρία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας κυρίου Παϊσίου. Προς το δυτικό μέρος του νησιού της Καλύμνου, στην άκρη μιας ορθόκοφτης χαράδρας, διακρίνεται η είσοδος μιας απέριτης σπηλιάς Ναϊδρίου, αφιερωμένος στον Άγιο Παντελεήμονα, όπου φυλάσσεται η θαυματουργή του εικόνα 200 περίπου ετών. Παλαιότερα, μετόχη της Μονής Παναγίας Χοντζεβίτισσας Αμοργού. Το 1780 ήρθε στη Μονή ο ιερομόναχος Γεράσιμος Γερασίμου, ως τότε καθηγητής της Ανωτέρας Σχολής της Σίμης, όπου ίδρυσε κρυφό σχολείο. Κατά τον ιστορικό Γιάννη Ζερβό, είναι η παλαιότερα Μονή της Καλύμνου, γνωστή ως Αγία Μονή. Λειτουργήσε ως ανδρώα Μονή έως τις μέρες μας. Εορτάζει την 27η Ιουλίου.

ανατολική άκρη του οροπεδίου του Άργου συναντάμε την αρχαιότερη γυναικεία κοινοβιακή μονή της Καλύμνου. Κτητόρισα και πρωτοπόρος του γυναικείου μοναχισμού στην Κάλυμνο, η μακαριστή γερόντισσα Μαγδαληνή. Το καθολικό της μονής και ένα κελί χτίστηκαν το 1865 από τον κατασάρκα πατέρα της μοναχής Μαγδαληνής. Αργότερα προστέθηκαν και τα υπόλοιπα κτίσματα της μονής. Ενεργό μέρος πήρε η μονή της Ευαγγελιστρίας στο σοβαρό εκκλησιαστικό θέμα του αυτοκεφάλου του 1935 επί Ιταλικής κατοχής. Μεγάλο και το φιλανθρωπικό έργο της μονής κατά την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μεταπολεμικό, το 1945 οργανώθηκαν και λειτουργούν εκεί εργαστήρια υφαντουργίας με ειδικότητα στην τοπική παραδοσιακή στολή. Η Ιερά Μονή εορτάζει την 25η Μαρτίου. Στην νότια πλευρά του νησιού της Καλύμνου, στην περιοχή των Βοθινών, βρίσκεται η μονή της Αγίας Εκατερίνης, η οποία χτίστηκε εκεί καθ' υπόδειξη της Αγίας στη Μαρία Ζηρούνη, κατόπιν μακαρία μοναχή, κτητόρισα και πρώτη ηγουμένη της μονής περί το 1866. Το 1912, αφού στη μονή είχαν εγκαταβιώσει 22 μοναχές, ο τότε Μητροπολίτης Κυρός Γερμανός, δια μητροπολιτικής πράξης, ανεγνώρισε τη μονή. Το 1915 επικυρώθηκαν υπό του Αρχιερατικού Επιτρόπου ο κανονισμός της Εναρβανίτη Γυναικείας Μονής Αγίας Εκατερίνης και ο κανονισμός περί Ηγουμένης Συμβουλίου και Διοικήσεως της Μονής. Γρήγορα η μονή ανεδείχθηκε σε πνευματικό διδασκαλείο αρετής. Η Ιερά Μονή της Αγίας Εκατερίνης συνεχίζει και σήμερα την ιερή αποστολή της και επειδή ανέκαθεν ακολουθεί το παλαιό ημερολόγιο, τελώντας βέβαια υπό τις ευλογίες του Οικείου Μητροπολίτου Λέρου Καλύμνου και Αστυπαλέας, δέχεται στην αγκαλιά της τους παλαιοημερολογίτες της Καλύμνου, σώζοντάς τους έτσι από πολλές παλαιοημερολογίτικες παραφιάδες που δουν στο νησί. Η Ιερά Μονή εορτάζει την 25η Νοεμβρίου και 13 ημέρες μετά εορτάζει και με το παλαιό ημερολόγιο.

Επίσης στο νησί βρίσκονται ιερές μόνες Τιμίου Σταυρού στο Καντούνι, Αγίου Κυπριανού στους Βοθίνους, της Αγίας Τριάδος Χαλής, του Αγίου Παύλου, καθώς επίσης και της Αγίας Μακρίνης Βαθέως Καλύμνου.

γυαλιές του νησιού είναι φανταστικές. Υπάρχουν πολλές και υπόσχονται να καλύψουν όλα τα γούστα. Το σίγουρο είναι πως όλες διαθέτουν καταγάλανα και καθάρια νερά. Πολλές από αυτές συνδυάζουν την ομορφιά με την οργάνωση, καθώς προσφέρουν τα απαιτούμενα για να απολαύσετε τα αγαπημένα σας θαλάσσια σπορ. Η πιο γνωστή αυτών είναι η παραλία στο Μασούρι, που βρίσκεται υπό την προστασία της κοινότητας, η οποία έχει προσφέρει τα μέγιστα στην οργάνωσή της. Θα βρείτε πολλές ομπρέλες για να σας προστατέψουν από τον καυτό ήλιο, αλλά για να ξεκουραστείτε και από τις βουτιές. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την περιοχή του Πανόρμου, που πέρα από το φυσικό της σκάλος, φημίζεται και για τις παραλίες που την περιβάλλουν. Σε μικρή απόσταση μεταξύ τους υπάρχουν οι ακρογιαλιές Πλατής Γυαλός, Καντούνι και Λινάρια. Θα κολυμπήσετε απολαμβάνοντας τα δροσερά νερά τους και θα χαρείτε στο έπακρον τον ελληνικό ήλιο. Στις Μυρτιές το Βότσαλο είναι αυτό που κυριαρχεί κατά μήκος της ακρογιαλιάς. Θεωρείται μια από τις ωραιότερες παραλίες της Καλύμνου και σας προσκαλεί να τη γευτείτε. Το Εμποριό. Αν πάτε προς το Εμποριό, με μεγάλη χαρά θα ανακαλύψετε αρκετές ονειρεμένες παραλίες όπου θα σας χαρίσουν κάτι το ξεχωριστό. Ψάχνετε να βρείτε ένα μέρος που θα έχει ως βασικό χαρακτηριστικό κρυστάλλινα νερά συνδυασμένα με απόλυτη ησυχία? Τότε μην καθυστερείτε να το επισκεφτείτε καθόλου.

Στην Κάλυμνο μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το ονομαστό μουούρι, αρνί γεμιστό με ρύζι, ψημένο σε παραδοσιακό φούρνο. Επίσης τα φύλλα, τα παραδοσιακά ντολμαδάκια της Καλύμνου, το μερμιζέλι, κάτι που μοιάζει με τον κρητικό ντάκο και χταποδοκευτέδες.

0: κάθε γωνιά της πατρίδας μας είναι και ευλογημένη και ιδιαίτερη και όμορφη και υπέροχη και έχει μοναδική ιστορία, υπέροχους θησαυρούς, πνευματικό πλούτο, αγίους, μάρτυρες, προσκυνήματα. Έτσι βρεθήκαμε σήμερα στην πανέμορφη Κάλυμνο με το καραβάκι που πλοήγησε η Ευαγγελία Κονταξή. Και κάπου εδώ, καθώς ο χρόνος για σήμερα ολοκληρώνεται, θα αποχαιρετήσουμε όλους και όλες που και τούτο το πρωινό μας κρατήσατε ευχάριστη καλοκαιρινή ραδιοφωνική συντροφιά. Φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα.
1: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
3: Ιστορικό της εικόνας και της μονής της Παναγίας Σουμελά του Στέφανου Τανιμανίδη. Ένα πλούσιο τεκμηριωμένο βιβλίο αφιέρωμα στο σύμβολο του ποντιακού ελληνισμού με πηγές και έρευνα που ακολουθούν την ιστορία της εικόνας της Παναγίας Σουμελά και των μοναστηριών που έγιναν έδρα της. Περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό, βιβλιογραφία και μαρτυρίες προσκυνητών. Ιστορικό της εικόνας και της μονής της Παναγίας Σουμελά. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σταμούλη στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
4: Ώρα Ελλάδος 11.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Μαζωμός, ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
5: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
4: Τηλέφωνο 210-8035-800.
6: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.

0: η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, διάνοιξον τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας μου, του ακούσε με τα λόγια σου και συνιένε και ποιήσε το θέλημά σου, ότι πάρικος ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου, αλλά αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Επισήγαρε ελπίζω ο Θεός μου, η νασή μου φωτίζει στην διάνοιαν, ότι ευλογητώσει συν το Πατρί και το Πνεύματι, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί. Συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού τη μελέτη μας στο Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ και βρισκόμαστε στην αρχή του 22ου κεφαλαίου. Και σε αυτό το κεφάλαιο ο Ιερός Συγγραφέας θα μας δείξει τις διαφορές μεταξύ σοφού και μωρού ανθρώπου, δίνοντάς μας έτσι κριτήρια για να μπορούμε να ξεχωρίσουμε τη μία κατάσταση από την άλλη, προκειμένου να προφυλαχθούμε από την μεγάλη ζημία που προξενεί στον άνθρωπο η μωρία και να καταλάβουμε ακόμη καλύτερα την αξία της σοφίας. Ας υπενθυμίσουμε ότι η έννοια του μωρού ή ανοήτου ή ασόφου ανθρώπου έχει κυρίως πνευματική σημασία. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος απορρίπτει τη σχέση του με το Θεό και πολύ περισσότερο παραμένει αδιάφορος και αναίσθητος στην αποκάλυψη του Θεού και στο λόγο του Θεού. Είναι εκείνος ο οποίος επιλέγει να παραμένει ανεπίδεκτος μαθήσεως, εγωκεντρικός και αυτάρκης, επαναπαυόμενος στη δική του νομιζόμενη σοφία, διότι αποδεικνύεται ακριβώς δοκισίσοφος, άνθρωπος που νομίζει ότι είναι έξυπνος, που νομίζει ότι είναι σοφός, αλλά στην πραγματικότητα είναι μωρός, όπως ακριβώς το περιγράφει ο Απόστολος Παύλος όταν ομιλεί για τους ασεβείς ανθρώπους που απορρίπτουν το Θεό και την αποκάλυψή του, λέγοντας ότι οι φάσκοντες είναι σοφοί, εμοράνθησαν. Ενώ ισχυρίζονται ότι είναι σοφοί, αποδεικνύονται ανόητοι, διότι όντως ο Λόγος του Θεού προσφέρει στον άνθρωπο την αληθινή γνώση της σοφίας που οδηγεί σε αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ανθρώπου και επιτυχία στη ζωή, ενώ εκείνος ο οποίος απομακρύνεται από το Θεό και αποκόπτεται από Αυτόν τελικά παραδίδεται στην άγνοια, στο ψεύδος και τελικά στη μωρία. Με πολύ μελανά χρώματα στην αρχή του 22ου κεφαλαίου θα μας παρουσιάσει το ιερό κείμενο την διαφθορά των μωρών και ανοήτων ανθρώπων με την έννοια που προηγουμένως διευκρινίσαμε, δηλαδή των ανθρώπων που δεν θέλουν να έχουν σχέση με τον Κύριο, και θέλει να μας δείξει ότι εκείνος που στερείται σοφία είναι άνθρωπος που καταντά να είναι αποκρουστικός και επικίνδυνος. Ας έρθουμε λοιπόν στο ιερό κείμενο, στον πρώτο στίχο του 22ου κεφαλαίου. «Λίθο ιρδαλωμένο συνευλήθη οκνηρός και πας εν Συριή επί τη ατιμία αυτού. Βολβεί το κοπρίον, συνευλήθη ο κνηρός. Πας ο ανερούμενος αυτόν εκτινάξει χείρα. Ο κνηρός μοιάζει με λίθο λερωμένο με αηδείς ακαθαρσίες. Κάθε άνθρωπος με χαρακτηριστικό συρριγμό απαρεσκίας εκφράζει την περιφρόνηση και την αποστροφή του για αυτόν και μοιάζει με σβόλο από κοπριά. Επίσης ο κνηρός, που όποιος άνθρωπος την πιάσει για να τη σηκώσει θα την άξει το χέρι του για να μην μείνει πάνω του ούτε ίχνος από την ακαθαρσία του. Η μορία και η ανοησία του ανθρώπου που στερείται τη σοφία του Θεού εκδηλώνεται με διαφόρους τρόπους. Μία κατάσταση η οποία προέρχεται από αυτή την μορία είναι και η οκνηρία. Την ομοιάζει σαν μολυσμένη πέτρα και σαν βόλους κοπριάς. Μια μολυσμένη από ακαθαρσίες πέτρα, όπως επίσης και η σβόλη κοπριάς, δεν είναι μόνο άχρηστα πράγματα, αλλά και εντελώς αποκρουστικά. Προκαλούν την αηδία. Έτσι και ο άνθρωπος, ο οποίος παραδίδεται στην οκνηρία, δηλαδή δεν είναι πρόθυμος να επιδοθεί στην εργασία, να αναλάβει ευθύνες, φοβάται μη τυχόν κουραστεί, μη τυχόν χάσει την ησυχία του ή χάσει το πρόγραμμα που αυτός έχει στο νου του. Έτσι η οκνηρία σκοτίζει το νου, παραλύει τη δύναμη του ανθρώπου, εξασθενίζει τη διάνοιά του.

αποτελεί βάρος για τους συνανθρώπους του, ενώ ζει φαίνεται ως νεκρός. Και όπως ο τυφλός δεν βλέπει να βαδίζει, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, έτσι και ο κνηρός δεν μπορεί να δει, να ξεχωρίσει το καλό και να το κάνει πράξη. Να, γιατί όντως ένας οκνηρός άνθρωπος δημιουργεί στο περιβάλλον του αισθήματα αποκρουστικότητος. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειώσουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι φαίνονται πολύ καθαροί εξωτερικά και φροντίζουν την σωματική τους κατάσταση, αλλά όμως η ψυχή τους είναι ακάθαρτη και μολυσμένη και προκαλεί δυσοδεία παρά τα αρώματα με τα οποία μπορεί να αλείφουν το σώμα τους. Στην πραγματικότητα οι άνθρωποι αυτοί αποθούν όπως μια μολυσμένη από ακαθαρσίες πέτρα που μας είπε προηγουμένως. Ο λόγος του φαίνεται βαρύς του Ιερού Συγγραφέως, θέλει όμως να καταδείξει πόσο επιζήμια για τον άνθρωπο είναι η κατάσταση αυτή, πραγματικά ολέθρια, ώστε να προφυλάξουμε τον εαυτό μας, μη τυχόν μας ξεγελάσει σιγά σιγά και εισέλθει από διάφορες θύρες στη ζωή μας, στην ψυχή μας, αυτή η κακή διάθεση. Ο άνθρωπος του Θεού, σοφιζόμενος πάντοτε από το θείο φωτισμό, είναι εργατικός, φιλόδοξος.

0: να σου κάνουμε να δούμε πώς είναι μέσα το στομάχι σου, θυλιά σου. Δεν μπορούμε, είναι όλα τα όργανα μαζί, είναι πολύ δύσκολη κατάσταση.
1: Οπότε τη Μαρίνα στην προσευχή μας συνέχεια και βέβαια και την Αλεξάνδρα, είπατε, τη μαμά που έχει πρόβλημα με τον καρκίνο, με πολύ σοβαρή περίπτωση, και με το, να έχει το παιδάκι της, ο Χρήστος, και να διαγνωστεί τώρα και η μαμά με καρκίνο.
0: Λοιπόν, με καρκίνο. Θα την επαρχία και αυτή η οικογένεια, αγνωσμένος και ο μπαμπάς. Θα είναι καλά και οι παππούδες που είναι, κρατάνε τα παιδάκια, γιατί και το νεογέννητο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό
1: είναι ότι ενώ γέννησε το δεύτερο παιδάκι, διαγνώστηκε με καρκίνο, έτσι.
0: Μετά το δεύτερο παιδάκι, ναι.
1: Χρειάζεται πάρα πολύ προσευχή και η Αλεξάνδρα και ο σύζυγος, και τι να πω, ο Θεός να τους δίνει κουράγιο, να τους βοηθάει και για το παιδάκι τους, το Χρήστο, και για την ίδια.
0: Και προχθές την Κυριακή των Αγίων είχαμε τα εξάμηνα της ζωής.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Της ζωής.
1: Ο Θεός θα την αναπαύει.
0: Βέβαια. Και είναι ευλογημένη οικογένεια. Δόξα τω Θεώ.
2: Να θυμίσουμε ότι το 210-41-18-602 και το 210-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή. Είναι στη διάθεσή σας, κυρίες και κύριοι, προκειμένου να ενημερωθείτε μεταξύ των άλλων και για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να ενισχύσετε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια και δράση στην οποία αναφερόμαστε όλη τούτη την ώρα και όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Είναι ένα έργο, δεν θα πάψουμε να το λέμε, το οποίο πραγματώνεται με τη χάρη και την ευλογία του Θεού, με την ευχή του Επισκόπου μας, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ, και χάρη στην δική σας πολύτιμη, ουσιαστική, πρακτική, άμεση ανταπόκριση και βοήθεια. Είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό. Είμαστε ευγνώμονες γιατί όσες φορές έχει κάνει έκκληση ο πατήρ Φανούριος για κάτι έτσι πιο ιδιαίτερο, πιο άμεσο, πιο κοστοβόρο πολλές φορές, αμέσως πέφτεται να ανταποκριθείτε. Και πρέπει να εκφράζουμε, πατέρα Φανούρη, αυτή την ευγνωμοσύνη μας προς τους ακροατές, έτσι δεν είναι? Πρέπει να εκφράζουμε, λέω, και την ευγνωμοσύνη μας, αυτή την ευγνωμοσύνη προς τους ακροατές.
0: Βέβαια, καθημερινά και προτίθεται στους ακροατές μας. Δεν γίνεται. Όλο αυτό το έργο εκεί στηρίζεται. Και γι' αυτό έχουμε έτσι και το χάρος και την αγάπη και την εμπιστοσύνη να τους λέμε ό,τι πρόβλημα έτσι προκύπτει καθημερινά.
1: Έτσι είναι, όπως γίνεται σε κάθε οικογένεια. Που συζητάνε τα ευχάριστα, τα δυσάρεστα, τα προβλήματα.
0: Βέβαια. Λέμε και τα ευχάριστα έτσι. Βέβαια. Και την εξέλιξη, αλλά λέμε και τα δύσκολα. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Αλλά εκείνη, οι διακροατές είναι η λύση. Έτσι, και κάθε φορά η λύση μπορεί να έρθει από παντού και από το πουθενά. Έτσι, και από νέους ακροατές και από παλιούς ακροατές. Δόξα τω Θεώ. Είναι μεγάλη βοήθεια αυτή που κάνατε με αυτή την εκπομπή, πάρα πολύ. Έτσι, με την ευχή του Επισκόπου μας και με την προσπάθεια πολλών ανθρώπων να λύνονται τέτοια προβλήματα. Δόξα τω Θεώ. Και αυτές τις μέρες έτσι, του καλοκαιριού που λίγο έχουμε μια νεμελιά λίγο το νου μας, να ξεκουραστούμε όλοι μας.
1: Αυτό είναι. Υπάρχουν όμως άνθρωποι, πατέρα Φανούρη, οι οποίοι και καθημερινά επικοινωνούν και μαζί μας και έχουν την έννοια τους και στους ανθρώπους αυτούς που δεν έχουν τα απαραίτητα για να ζήσουν αυτές τις μέρες. Μπορεί εμείς να περιμένουμε πώς και πώς, να πάμε λίγες διακοπές, να ξεκουραστούμε, αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, μάλιστα, μια κυρία με είχε πάρει τηλέφωνο και είπε: εγώ το αποφάσισα, φέτος δεν θα πάω διακοπές. Θα μου δώσετε ένα λογαριασμό να καταθέσω χρήματα για τους ανθρώπους που έχουν σοβαρά προβλήματα και ειδικά για τους ανθρώπους που είναι στο λιμάνι. Λοιπόν, είναι συγκινητική αυτή η αγάπη των ακροατών και έτσι δίνει κουράγιο σε όλους. Αυτό το ότι υπάρχουν άνθρωποι που νοιάζονται για τους διπλανούς. Υπάρχουν.
0: Αλήθεια. Μακάρι να κάνουν όλοι οι άνθρωποι να ξεκουραστούν και να κάνουν τις διακοπές. Μακάρι όλοι. Αλλά αυτό που λες, και λίγο πριν ξεκινήσουμε τις διακοπές, λίγο να θεωρούμε ότι μια βόλτα να θυσιάσει ο καθένας. Σε ένα μαγαζί να μην φάει μια μέρα, αυτό αν μπορέσει να πάει τις διακοπές του. Αυτό αν μπορέσει να το δώσει σε έναν άνθρωπο που δεν θα κάνει διακοπές. Και όχι μόνο θα κάνει διακοπές, ότι εδώ θα είμαι ξεκουραστός, θα σηκώνει μεγάλο σταυρό. Νομίζω θα πάμε κι άλλη γεύση οι διακοπές μας.
1: Βέβαια.
0: θα έχει άλλη χαρά. Και αλήθεια είναι, όσες διακοπές και να κάνουμε, ποτέ δεν γυρίζουμε ξεκούραστοι πίσω. Δεν γυρίζουμε ποτέ ξεκούραστοι πίσω. Άρα δεν μας ξεκουράζει ούτε ο τρόπος που κάνουμε διακοπές, ούτε ο χρόνος που θα κάνουμε διακοπές. Κάτι άλλο μας ξεκουράζει. Αυτός που μπορεί να μας ξεκουράσει, που μας λέει να πάμε κοντά του, είμαστε κουρασμένοι. Νομίζω αν το δοκιμάσουμε, τέλεια, θα τα συνδυάσουμε όλα.
2: Ρωτάνε εδώ οι ακροατές τι έχει το φορτηγάκι.
0: Η αλήθεια είναι το φορτηγάκι, να είναι καλά και ο Παπαδημήτρης και ο Παπανικόλας. Μετά από κάποια δρομολόγια, τελείως όλα τα ηλεκτρολογικά του σταμάτησαν. Δεν μπαίνει μπρος, δηλαδή δεν είναι θέμα μπαταρίας. Δεν περιμένω τώρα ένα παλικάρι να μας βοηθήσει να δει τι έχει. Θα δούμε τώρα. Μπορεί να είναι κάτι και πολύ απλό, μπορεί να είναι κάτι και πιο σοβαρό.
2: Η μηχανή παίρνει μπρος ή όχι?
0: Κώστα, δεν ανάβει τίποτα. Δεν είναι μπαταρία.
2: Δεν ανάβει τίποτα. Νομίζω πιο σαφής δεν μπορούσατε να γίνετε.
0: Όχι,
2: δεν ανάβει, ότι η εγχείρηση πέτυχε, ο ασθενής απεβίωσε.
0: Εντάξει, μπορεί να είναι από απλά. Τώρα περιμένω εγώ το παλικάρι να. Ο Γρηγόρης να είναι καλά. Έχει εκείνα.
2: Ωραία, ό,τι σας πει ο Γρηγόρης, αυτό και θα είναι.
0: Ναι.
2: Μάλιστα.
0: Η αλήθεια είναι αυτό το αυτοκινητάκι έτσι συντηρείται. Άλλος μας αλλάζει το last car, άλλος μας βάζει τη βενζίνη, άλλος μας φτιάχνει το ένα, άλλος μας φτιάχνει το άλλο.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι.
0: Αλήθεια, αλήθεια. Έτσι, οι ακροατές το συντηρούν και αυτό. Αλήμωνα. Αλήμωνα.
2: Δόξα τω Θεώ. Να επαναλάβουμε, αν θέλετε, πατέρα Φανούριο, και αν δεν σας κουράζουμε, απλά επειδή ρωτάνε και οι ακροατές συνέχεια, προφανώς μπαίνουν και καινούργοι στην παρέα μας. Βέβαια, η Φίβη τους ενημερώνει άμεσα.
1: Και έχουμε και πολλούς. Η Φίβη μας στέλνει συνέχεια εδώ μηνύματα ακροατών που επικοινωνούν από διάφορες περιοχές και ζητάνε πώς μπορούν να βοηθήσουν. Ζητάνε το λογαριασμό για να καταθέσουν για τις περιπτώσεις που μας έχετε πει ήδη. Βλέπω εδώ πέρα από Αθήνα, από Καμίνια, από Πειραιά, από Εγάλεο, η κυρία Ευαγγελία, έχουν ζητήσει, οι πατέρες Φανούριο έχουν ζητήσει κάποιοι να πάτε να τους επισκεφτείτε κι εσείς για να δώσουν κάποια τρόφιμα, κάποια είδη που θέλουν για να βοηθήσουν. Έχει κρατήσει τα στοιχεία του η Φίβη. Επίσης έχει επικοινωνήσει η κυρία Παναγιώτα από Νίκαια, η κυρία Φωτεινή από Νέα Σμύρνη, η κυρία Χρύσα από Αργυρούπολη, ο κύριος Κώστας από τον Άλυμο, η κυρία Έφη από τον Πειραιά, ο κύριος Νίκος από την Παιανία. Πολλοί ακροατές έχουν επικοινωνήσει καθ' όλη τη διάρκεια που μιλάμε μαζί, πατέρα Φανούρη, και έχετε πει τι ανάγκες υπάρχουν για αυτή την περίοδο και έχουν ζητήσει από τη Φίβη να τους φέρει σε επικοινωνία μαζί σας για να τους επισκεφτείτε στο σπίτι τους, ή έχουν ζητήσει το λογαριασμό για να καταθέσουν, για να βοηθήσουν όλες αυτές τις οικογένειες που έχετε πει ήδη εσείς, που έχουν πολύ μεγάλα προβλήματα, και βέβαια και τους αστέγους, που εκεί είναι πολύ σημαντικό το να βοηθήσει κάποιος αν μπορεί οικονομικά για το θέμα του ξενοδοχείου. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ακροατές και περιμένουμε κι άλλους να επικοινωνήσουν μαζί μας, και η Φίβη ξέρει πώς θα τους κατευθύνει. Στο 210-41-18 λοιπόν 602 ή το 210-41-18-640, όσοι θέλετε να βοηθήσετε σε αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια που γίνεται, επικοινωνήστε με τη Φίβη και θα σας πει και το λογαριασμό, θα σας φέρει σε επικοινωνία με τον πατέρα Φανούριο για να βοηθήσετε κι εσείς όσο μπορείτε αυτή την προσπάθεια. Οπότε, πατέρα Φανούρη, δεν απελπιζόμαστε. Είναι δίπλα μας οι ακροατές και είναι και πολλοί ακροατές από πολύ μακριά και από το εξωτερικό. Μου έχει κάνει εντύπωση, είναι και κάποιοι ακροατές από την άλλη άκρη του κόσμου, από την Αυστραλία, οι οποίοι ακούνε Πειραϊκή Εκκλησία και επικοινωνούν μαζί μας και θέλουν να βοηθήσουν με τον τρόπο τους και αυτοί όσο μπορούν. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό.
0: Είναι θαύμα, έτσι, είναι πεντηκοστή.
1: Ακριβώς.
0: Πεντηκοστή. Δόξα τω Θεώ. Να σου πούμε πάλι λίγο τις ανάγκες.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Για τους αστέγους μας χρειαζόμαστε την οικονομική βοήθεια για να καλύψουμε, έτσι, κάποιες μέρες στο ξενοδοχείο. Κοστάμε και κάποια χρήματα στο ξενοδοχείο. Και τη βοήθειά τους με τα νερά, τα μπορομάντιλα, τα χαρτιά υγείας, τα καινούργια σόρουχα. Έτσι, όλα αυτά που έχουμε πει για τους αστέγους μας. και για τα σπίτια βέβαια που δεν έχουν κάποια νερό. Κάποιους λογαριασμούς ρεύματος που έτσι είναι επίγον λογαριασμοί και κάποια ενίκια και αυτά που είναι σε... δεν το βρούμε με την έξωση για να αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι και όποιοι ακροατές μπορούν έστω μια σακούλα λίγα τρόφιμα, πάρα πολύ, έτσι, πάρα πολύ χρήσιμο, μεγάλη ανάγκη από τα τρόφιμα. Και μετά οι περιπτώσεις που είπαμε, οι γνωστές με τα παιδάκια, με τη Μαρίνα, με τις οικογένειες, εκτός αέρα που τους ακροατής ενδιαφέρεται. Αυτά.
1: Μάλιστα. Και προσευχή από όσους έχουν τη δυνατότητα.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Για όλους αυτούς τους ανθρώπους.
0: Βέβαια. Η αλήθεια είναι, Μαρία, καμιά φορά δεν το καταλαβαίνουμε. Μπορεί να κάνουμε κάτι, έτσι μια βοήθεια. Και αυτό είναι από μόνο του προσευχή, έτσι.
1: Σωστά.
0: Προσευχή δεν χρειάζεται μόνο να πεις, προσευχή χρειάζεται να γίνεις ο ίδιος. Με την πράξη σου, με τη ζωή σου, είναι η καλύτερη προσευχή. Γιατί καμιά φορά ξέρετε, πολλά είναι και τα λόγια μας, δεν έχουμε τι να πούμε. Που σίγουρα κάτι θα βρούμε.
1: Απλά να μην κλεινόμαστε μόνο στα δικά μας προβλήματα, στη δικιά μας οικογένεια, στον εαυτό μας. Εκείνη το θέμα.
0: Έτσι. Βέβαια και την υπομονή που κάνει κάποιος να ακούσει όλα αυτά που λέμε, είναι το πάρα πολύ σπουδαίο. Βέβαια, και έτσι λέει πάλι, όχι, θα μας πει, θα μας πήξει, θα μας κάνει. Βέβαια, και άμα, αυτό που είπε και η Μαρία, έχουν παγιωθεί κάποιες ανάγκες.
1: Δυστυχώς.
0: Μπορεί να είναι τα ίδια και τα ίδια, αλλά μπορεί να είναι και για καινούριους ανθρώπους, για καινούριες οικογένειες, για καινούργια παιδάκια, για καινούργιο άστεγο.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Και επειδή παγιώθηκαν, νομίζω ότι είναι και δίκιο ότι όλοι τελικά αυτά χρειαζόμαστε. Λίγο φαΐ, μια στέγη, ένα λογαριασμό νερού, ένα ρεύμα.
1: Λίγο νεράκι.
0: Δεν χρειαζόμαστε κάτι ξεζητημένο, δεν ζητάμε και τίποτα φοβερό. Αυτά που έχουμε όλοι μας, να τα έχουν όλοι οι άνθρωποι. Και αν έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε, έστω ένα παραπάνω να το κάνουμε. Γιατί να μην το κάνουμε.
2: Είπαμε ότι μπορεί ο καθένας με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας.
0: Ευλογημένα.
2: Εμείς σας είμαστε λίγο όσο μπορούμε με τεταμένα, έχουμε λίγο τεταμένη την προσοχή μας προς αυτή την κατεύθυνση και στη γειτονιά μας, δηλαδή αν δούμε, αν ξέρουμε ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος, κάποιοι άνθρωποι που μπορεί να έχουν έτσι κάποια ανάγκη, ας χτυπήσουμε να πούμε στο μια καλημέρα, να ρωτήσουμε αν χρειάζονται κάτι, να τους ψωνίσουμε κάτι από το σούπερ μάρκετ για να μην βγαίνουν εκείνοι με τέτοια ζέστη ή με επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Στα δικά μας λοιπόν, πατέρα Φανούριο, το ξενοδοχείο πρώτη στη ανάγκη και πολλοί λογαριασμοί μας είπατε, έτσι.
0: Βέβαια. Α, μπορούν οι ακροατές μας, καλύπτουν και εκείνοι κατευθείαν έτσι κάποιους λογαριασμούς. Ευλογημένο, μεγάλη βοήθεια, μεγάλη βοήθεια. Να πάρουν παράταση, έτσι λέμε, να περάσει λίγο το καλοκαίρι, παιδιά, μετά έχει ο Θεός. Ή μένουν χωρίς ρεύμα τώρα οι άνθρωποι.
2: Να. Θα μου πείτε πότε είναι ωραία να μείνουν χωρίς ρεύμα. Δεν υπάρχει ωραία σε αυτά. Ποτέ δεν είναι, αλλά.
0: Σωστό.
2: Αλλά είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, πάμε μέρα τη ημέρα.
0: Έτσι.
2: Μέρα τη ημέρα. Έχει ο Θεός. Λοιπόν, πατέρα Φανούρη, αν δεν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε, να σας ευχαριστήσουμε, να θυμίσουμε για το φορτηγάκι. Όποιος ενδιαφέρεται, πότε θα έχουμε νέα τι έχει, πότε θα απαντήσω
0: γρήγορα. Σήμερα, το απόγευμα θα έχουμε.
2: Ωραία, το έχετε πάει ήδη.
0: Έρχεται, έχουμε μείνει.
2: Α,
0: έρχεται το παλικάρι να το δει.
2: Δεν μπορείτε ούτε καν να το πάτε.
0: Ωραία.
2: Είπαμε, όταν σας δω πώς το είπατε πριν, σας ρώτησα τι έχει το φορτηγάκι, τι είπατε.
0: Τι είπα, δεν ανάβει καθόλου.
2: Δεν δουλεύει τίποτα.
0: Δουλεύει τίποτα.
2: Λοιπόν, καλή δύναμη, πατέρ Φανούρη. Για τα τρόφιμα εδώ μας, πώς μπορεί να προσφέρουν κάποιος, εδώ ρωτάνε, ό,τι μπορείτε στην ενορία σας, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στον Πειραιά, όπου βρείτε, σε οικογένειες απευθείας, όπου βρείτε, έτσι.
0: Έτσι.
2: Όσοι μπορείτε, με όποιο τρόπο μπορείτε. Είπαμε, ο καθένας μόνος του και όλοι μαζί.
0: Τέλειο.
2: Σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, την ευχή σας, ευλογείτε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, πολύ.
1: Καλό. Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε και εσύ.
3: Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδό της αγάπης.
4: Ο Άγιος Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους φτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελεών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 210-4118-646.
3: Γνωρίζουμε όλοι ότι κάθε εποχή έχει τις δυσκολίες της. Ιδιαίτερος όμως στις μέρες μας, οι καθημερινές ανάγκες συνανθρώπων μας για βασικά προϊόντα διαβίωσης δυστυχώς δεν είναι αυτονόητες.
5: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, παράλληλα με το ιεραποστολικό της έργο, προσπαθεί με κάθε τρόπο να ενισχύει οικογένειες και ανθρώπους που στερούνται των αναγκαίων, προσφέροντας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, καθημερινά, μερίδες φαγητού, χωρίς καμία απολύτως διάκριση, σε αδελφούς μας οι οποίοι προστρέχουν στη στοργή της Εκκλησίας.
6: Είναι γεγονός ότι ο εθελοντισμός ελκύει πάρα πολλές κυρίες, γι' αυτό η συμμετοχή είναι αρκετά μεγάλη και το συσίπιο. Οι άνθρωποι μας είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι, γιατί πιστεύω ότι ένα σημαντικός παράγοντας είναι η ευγένεια και η καλοσύνη στην προσφορά.
5: Η εντολή και προτροπή του Σεβασμιωτάτου προς τους εκατοντάδες εθελοντές και συνεργάτες του φιλανθρωπικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας είναι μία. Όποιος ζητάει τη ζεστασιά και την αγάπη της εκκλησίας μας, να μην φεύγει ποτέ αβοήθητος. Αν και ο βασικός σκοπός και αποστολή της εκκλησίας μας είναι ο ευαγγελισμός των ψυχών, εντούτοις δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια στον ανθρώπινο πόνο και την ανθρώπινη δυστυχία.
7: Η ενορία του Αγίου Κωνσταντίνου και Αγίας Ελένης προσφέρει καθημερινά 120 μερίδες φαγητό σε ανθρώπους που έχουν την ανάγκη μας. Και πλέον θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους μας προσφέρουν από το στέρημά τους, καθώς και τις κυρίες που καθημερινά βλέπετος έρχονται και μαγειρεύουν στο συστήριο και λένε και ένα λόγο παρηγοριάς σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν την ανάγκη μας.
3: Πώς μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι αγαπάμε τον Θεό, εάν δεν μπορέσουμε να αγαπήσουμε ειλικρινά και απροϋπόθετα τον συνάνθρωπο και αδελφό μας? Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, μέσω των 30 ενωριών της, έχει αναπτύξει ένα μεγάλο δίκτυο εθελοντών που προσφέρουν στο φιλανθρωπικό έργο από το χρόνο και το περίσσευμα της αγάπης τους ζεστασιά σε χιλιάδες συνανθρώπους μας καθημερινά.
8: Στην ενορία του Αγίου Βασιλείου Πειραιώς διακονούν περίπου 30 κυρίες αφιλοκερδώς καθημερινά στα πλαίσια του εθελοντισμού. Τα προηγούμενα χρόνια το ποσοστό των ανθρώπων που συντίζονταν στον ναό μας ήταν περισσότερο οι αλλοδαποί και λιγότεροι οι Έλληνες. Τα τελευταία χρόνια όμως το ποσοστό αυτό έχει αντιστραφεί και οι Έλληνες είναι πολύ περισσότεροι από τους αλλοδαπούς. Δεν αντιμετωπίζουν μόνο οικονομικά προβλήματα που δεν μπορούν να ανταποκριθούν μόνοι τους σε αυτά, αλλά υπάρχουν και προβλήματα ψυχολογικά που θέλουν τη στήριξη να μιλήσουν σε έναν άνθρωπο και να αποθέσουν το πρόβλημά τους.
5: Η τοπική μας εκκλησία προσφέρει τόσο στα ενωριακά συσίτια όσο και στο δόσιμην σήμερον του καθεδρικού ιερού μας ναού. Προσπαθεί να εξασφαλίσει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, προσφορά ρουχισμού, εξόφληση λογαριασμών δημόσιων παροχών και άλλα. Και όλα αυτά χάρη στην αγάπη των αδελφών μας, οι οποίοι προσφέρουν από το υστέρημά τους, μιμούμενοι το δίλεπτο της χείρας. Μεγάλο μέρος αυτού του πολύπλευρου και σημαντικού για όλους έργου προέρχεται από το κεράκι που ανάβεται στους ιερούς ναούς μας. Αυτό το λίγο, το ελάχιστο, το οποίο όμως ο Θεός το πολλαπλασιάζει και το επιστρέφει σε όλους μας πλουσιοπάροχα. Καθημερινά, το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς ανταποκρίνεται στις πολλαπλές ανάγκες απόρων πειραιωτών και όχι μόνο, και διαθέτει σημαντικά ποσά για την αντιμετώπιση των παραπάνω αναγκών. Ειδικές ομάδες κυριών επισκέπτονται τακτικά τα νοσοκομεία και τις κλινικές της πόλεως, κυρίως, καθώς επίσης και ασθενείς και κατάκοι τους στα σπίτια τους. Με σύνθημά μας την Ευαγγελική Ρίση, αλλήλων τα βάρη βαστάζεται. Η προσπάθεια ενίσχυσης του φιλανθρωπικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός συνεχίζεται.
3: Συνεχίζουμε να δίνουμε χαρά και ελπίδα σε άπορες οικογένειες, να στηρίζουμε μοναχικά άτομα, να προσφέρουμε χαμόγελα σε ηλικιωμένους συνανθρώπους μας.
5: Γινόμαστε κι εμείς συνοδοιπόροι σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια της Πειραϊκής Εκκλησίας.
9: Όποιος πεινάει και διψά για τον Χριστό, να ταΐσει και να φωτίσει τον αδελφό.
10: Γίνε κι εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
11: Βοήθησε τώρα. Η προσπάθεια συνεχίζεται.
2: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 4118 646.

0: Ιατρικές συμβουλές με τον Μανώλη Νικητιάδη, ειδικός παθολόγος, διευθυντής παθολογικής κλινικής Μετροπόλιταν, διευθυντής του ιατρικού τμήματος του γυροκομείου Πειραιός, αντιπρόεδρος ιατρικού συλλόγου Πειραιός.
1: Καλώ το γιατρό.
2: Έχω βάλει τα μισά, δηλαδή.
3: Αυτά είναι. Το ξέρει το γιατρό, εσύ, Ευαγγελία.
4: Εσύ είσαι στη θέση σου, γιατί εγώ είμαι στο ραδιόφωνο.
2: Εγώ είμαι στη θέση μου, ακριβώ.
4: Και με αναζητά, υποθέτω.
2: Βέβαια, πάντα, εδώ και μια εβδομάδα τώρα.
1: Για να πούμε όμως, γιατρέ μου, για το θέμα που επιλέξατε σήμερα να το συζητήσουμε. Είπατε ότι θέλετε να συζητήσουμε για την κατάχρηση των αντιβιωτικών. Ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και νομίζω αξίζει τον κόπο να το συζητήσουμε και να ακούσουν και οι ακροατές μας κάποια πολύ σημαντικά πράγματα.
2: Οφείλω να ομολογήσω βέβαια ότι η απάντηση δικιά σου ήταν, μα τώρα τη γράφουν
1: ναι,
2: οι γιατροί.
1: Όταν μου το είπατε,
2: και πώς γίνεται κατάχρηση.
1: Έτσι.
2: Έλα όμως που σε αυτό το λαό όλο και κάτι βρίσκεται. Λοιπόν, η αφορμή, η αλήθεια είναι για να αναλύσουμε αυτό το θέμα είναι το ότι το τελευταίο διάστημα έχει πάρα πολλές, όπως το λέμε εμείς, διάρειες εξαντιβιωτικών που μάλιστα είναι απειλητικές για τη ζωή των ανθρώπων.
1: Τόσο
2: και
1: πολύ.
2: Λέω ας το κάνουμε έτσι, μπορεί, μπορέσουμε και δώσουμε ένα μήνυμα στον κόσμο έξω.
1: Έχετε δίκιο, γιατρέ, και εγώ διάβαζα ότι αυτή η κατάχρηση των αντιβιωτικών είναι μια μικρή, μια κρυφή πανδημία.
2: Ναι.
1: Και είναι κάτι πολύ φοβερό. Τα αντιβιωτικά, η κατάχρηση των αντιβιωτικών διάβαζα ότι είναι ένοχη για εκατομμύρια θανάτους.
2: Ακριβώς.
1: Πώς γίνεται.
2: Πολύ ακόμα και γιατροί όχι το αγνοούν, δεν θέλω να πω ότι το αγνοούν, απλά το βάζουν σαν δεύτερη σκέψη στο μυαλό τους. Θέλω να πω έτσι πρώτα απ' όλα, απαντώντας το δικό σου ερώτημα, να πω πού βρίσκονται αυτά τα αντιβιωτικά για να μην μπαίνει κανένας στον κόπο, ας πούμε, να σκεφτεί πονηρά. Το πρώτο και κυριότερο είναι ότι με αντιβίωση μεγαλώνουν πλέον τα περισσότερα κρεατικά που τρώμε, όλα δηλαδή τα βοηθή, τα γουρουνιά, όλα αυτά που τρώμε σαν κρέας, κάμια φορά και τα ψάρια νομίζω, αυτά που είναι του ιχθυοτροφείου, δίνουν τα αντιβιωτικά ώστε να μεγαλώνουν στην ώρα τους και να μην έχουν αρρώστες. Άρα λοιπόν μια μικρή ποσότητα την παίρνουμε ούτως ή άλλως από τα φαγητά μας.
1: Μάλιστα.
2: Το δεύτερο είναι ότι σαν Έλληνες έχουμε μάθει ας πούμε να εκτιμούμε, να το πω έτσι, το γιατρό μας άμα μας δώσει αντιβίωση. Με αποτέλεσμα πολύ γιατί να μπαίνουν στον πειρασμό να γράφουν αντιβιώσεις και ειδικά τώρα αυτόν τον καιρό που είναι ιώσεις.
1: Πολλές ιώσεις όντως.
2: Και ιώσεις δεν χρειάζονται αντιβίωση. Το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Παρ' όλα αυτά, για να δικαιολογηθεί το ημερομύθιό μας, καμιά φορά δίνουμε παραπάνω.
1: Μα και εμείς σαν ασθενείς, γιατρέ μου, πάρα πολλές φορές, επειδή θέλουμε όσο γίνεται πιο σύντομα να γίνουμε καλά, νομίζουμε ότι η αντιβίωση θα μας βοηθήσει και επιμένουμε πάρα πολύ στο γιατρό.
2: Το ακριβώς, το απαιτεί ο ασθενής.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Και βέβαια το επόμενο είναι ότι με διάμεσους σταθμούς ή με άλλα κόλπα που κάνουμε σαν Έλληνες βρίσκουμε αντιβίωση. Και αφήνω στο τέλος για μια καβάτα που έχουμε κάνει από τα χρόνια εκείνα που έχουμε προμηθευτεί αντιβίωση που πηγαίναμε στο φαρμακείο και τις παίρναμε, υπάρχει ακόμα απόθεμα.
1: Μάλιστα.
2: Το θέμα είναι ότι ο μηχανισμός με τον οποίο δημιουργούν αυτά τα φάρμακα οι αντιβιώσεις, δηλαδή το πρόβλημα στον άνθρωπο είναι ένα θέμα που θα μας επηρεάσει, εγώ πιστεύω, την επόμενη δεκαετία σίγουρα. Διότι τι κάνει στην ουσία η αντιβίωση? Σκοτώνει μέσα στο έντερό μας ό,τι καλό μικρόβιο έχει. Δηλαδή σκοτώνει και τα καλά και τα κακά. Με αποτέλεσμα να βρίσκουν καρέκλα, να κάτσουν ή να βρίσκουν θέση να αναπτύσσονται μικρόβια τα οποία κανονικά δεν αναπτύσσονται. Είναι σαν αυτό το παιχνίδι που παίζουν τα παιδιά με τις καρέκλες που επειδή καθόντουσαν όλοι, κάποιος στεκόταν όρθιος και αυτός δεν έκανε τίποτα, ήταν ο χαμένος. Όταν όμως εμείς σκοτώσουμε όλα τα παιδάκια που κάθονται στις καρέκλες και πάει και κάτσει το μικρόβιο αυτό που στην ιατρική γλώσσα λέγεται Clostridium difficile, είναι ένα μικρόβιο τοξικό γιατί βγάζει δηλητήριο, τότε λοιπόν αναπτύσσεται αυτό που λέμε διάρρεια εξαντιβιωτικών ή ψευδομεμβρανώδης κολύφιδα, η οποία μπορεί να όχι μπορεί, σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό προκαλεί θάνατο. Άρα λοιπόν, δεν είναι μια τυχαία κατάσταση που τη λέμε έτσι, γιατί μην παίρνετε αντιβιωτικά, μην παίρνετε αντιβιωτικά, γιατί υποστηρίζει το κράτος, τη λογική, γιατί. Είναι γιατί παίρνει το θάνατο. Και όσο αυτό το μικρόβιο δεν ήταν διαδεδομένο το κλωστηρίδιο και μπορούσε να πει ότι εντάξει, μπορεί να αδειάσω τις θεσπούλες, αλλά δεν θα κάτσει, πάει καλά. Τώρα όμως που υπάρχει επιδημία από ό,τι βλέπω εγώ, είναι πάρα πολύ διαδεδομένο, που σημαίνει ότι έχει κάτι μέσα στο έντερό μας. Θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, ακόμα και εμείς οι γιατροί, αλλά και πολύ περισσότεροι ασθενείς. Θα το σκέφτονται διπλά και τριπλά να το λένε στο γιατρό, μήπως δεν πρέπει να πάρω. Θα πρέπει να αλλάξει κάποτε αυτή η νοοτροπία μας, ώστε να μπορούμε να προστατευτούμε από αυτό το θέμα.
1: Είναι
2: και μάλιστα,
1: πολύ
2: Μαρία, ναι, ναι. Σε πήρα μονότερμα.
1: Όχι,
2: αλλά...
1: καλά κάνετε. Εμείς δεν σας θέλουμε να ακούσουμε, γιατρέ μου.
2: Επειδή η αντιβίωση, όταν έχουμε αυτό το πρόβλημα, την αρρώστια που λέγεται διάρρεια εξαντιβιωτικών, πάμε στο γιατρό και κυρίως, αν δεν το σκεφτεί ο γιατρός, που είναι, δεν είναι πολύ εύκολο να το σκεφτεί, δίνει πάλι αντιβιωτικό. Ακόμα γίνεται λοιπόν ένας μεγαλύτερος φαύλος κύκλος, ο οποίος οδηγεί σε πάρα πολύ άσχημες καταστάσεις. Διότι η θεραπεία αυτού νου είναι το να κόψουμε τα αντιβιωτικά και να δώσουμε μια αγωγή ειδική για αυτή την ασθένεια. Mm-hmm. Άρα λοιπόν και πρέπει οι γιατροί να το σκέφτονται πλέον πιο συχνά, αλλά και οι ασθενείς να κάνουν μια παραπάνω σκέψη μήπως δεν πρέπει να το πάρουν.
1: Μάλιστα.
2: Και να κάνουν λίγο υπομονή.
1: Έχετε δίκιο. Πάντως είναι οι περισσότεροι ασθενείς που πλέον να διαμαρτύρονται και λένε ότι ό,τι αντιβιωτικό και να πάρουν τους δημιουργεί διάρειες. Είναι όντως κάτι το φοβερό. Δηλαδή πλέον για κάποια σοβαρή ασθένεια δεν θα μας πιάνει κανένα αντιβιωτικό.
2: Μπράβο. Αυτό είναι φοβερό. Ένα άλλο θέμα, η ανθεκτικότητα.
1: Η ανθεκτικότητα, βέβαια.
2: Τα μικρόβια. Είμαστε γνωστοί στην Ελλάδα. Και εγώ τους λέω όταν θέλω να γελάσουμε στο νοσοκομείο, λέω ότι έτσι και φτάσει ένας Έλληνας ασθενής σε μονάδα στο εξωτερικό, χτυπάνε όλα τα καμπανάκια.
1: Έτσι,
2: Ναι. Του λέει ο ασθενής αυτός θα έχει το πιο ανθεκτικό μικρόβιο που υπάρχει. Είμαστε πρώτοι στις νοσοκομειακές δημόσιες, είναι γνωστό αυτό και στα ανθεκτικά μικρόβια.
1: Τι να κάνουμε, ελπίζω να βάλουμε κάποτε μυαλό και να καταλάβουμε τι πρέπει να κάνουμε και βέβαια εννοείται και οι συναδελφοί σας γιατρέ μου και εκείνοι να μην δίνουν τόσο εύκολα. Εγώ έχω εμπειρία αντίθετη, δηλαδή πραγματικά αυτές τις μέρες που και εγώ περνάω μια ίωση, ο γιατρός μου δεν μου δίνει αντιβίωση εδώ και 2 εβδομάδες και εγώ η αλήθεια είναι έλεγα μα γιατρέ δώσε μου αντιβίωση, δεν αντέχω άλλο να συνέλθω, να ξεκινήσω να μιλάω με τίποτα. Λοιπόν, είναι σπάνιο. Είναι σπάνιο, ναι. Πραγματικά.
2: Ναι, αν το πιέσεις βέβαια λίγο ακόμα θα πει, γιατί άνθρωπος είναι και γιατρός, θα πει καλά εγώ την πάρω, ας την πάρω και τελειώνω.
1: Είναι σπάνιο, βέβαια, αλλά είναι σημαντικό να...
2: Να μην αναιρέσουμε εδώ το ρόλο που έχει παίξει η αντιβίωση όλο
1: αυτό
2: το νέο.
1: Βέβαια, είναι θαυμαστό φάρμακο, αλίμονο.
2: Αν ένα φάρμακο έχει παίξει μεγάλο ρόλο στην επιβίωση αυτού του ανθρώπινου γένους και στην επιμήκυνση χρόνου ζωή μας είναι για τη βίωση. Αλλά ακόμα περισσότερο θα επιμηκύνει τη ζωή μας εάν κάνουμε χρηστή κατανάλωση. Εάν δεν προσέξουμε πάρα πολύ.
1: Βεβαίως. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά γιατρέ μου για τις να πολύ σημαντικές σκέψεις και οδηγίες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ιατρικές συμβουλές με τον Μανώλη Νικητιάδη, ειδικός παθολόγος, διευθυντής παθολογικής κλινικής Μετροπόλιταν, διευθυντής του ιατρικού τμήματος του Γυροκομείου Πειραιός, αντιπρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πειραιός.
5: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιόν πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδότης αγάπης.
6: Ε, μίσνος εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπύρος το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα, γιατί όπως είπαμε είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 η τηλεφωνική μας αριθμή. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. Η Φίβη Κωνσταντέλου απαντά στα δικά σας μηνύματα, τα καταγράφει και σας ενημερώνει για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να ενισχύσετε αυτή τη μεγάλη φιλανθρωπική δράση. Μια μεγάλη φιλανθρωπική προσπάθεια, κυρίες και κύριοι, η οποία πραγματώνεται χάρη στην πολύτιμη δική σας ουσιαστική βοήθεια. Και προχωράμε στην εκπομπή.
1: Εκατεντάυμαστος στο νησί των θρηλυκών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 15 Αύγουστος, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ήδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ήδρας, Πετσών και Αιγίνης, Εφραίμ, και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
2: Λοιπόν, όλοι λοιπόν το 15 Αυγούστου στην Ήδρα. Και το Μέγκα.
0: Έτσι, μεγάλη ευλογία.
2: Μεγάλη ευλογία. Να πούμε το πρόγραμμα ότι παραμονή της Παναγίας θα μεταδώσει ο τηλεοπτικός σταθμός UAN από την αρχή του εσπερινού. Από τις 8.30 θα μεταδίδει και το Mega News, όπου θα μεταδοθεί και η λιτάνευση της Παναγίας Φανερωμένης, σειράς εικόνες Παναγίας Φανερωμένης, αλλά και η αρτοκλασία που πραγματοποιείται στο κέντρο του λιμανιού, έξω από την Ιερά Μονή της Παναγίας. Και γενικότερα θα έχετε ευκαιρία να παρακολουθήσετε ένα θέαμα το οποίο θα έχει πολύ πνευματική τροφή.
0: Αλήθεια είναι και είναι και γραφικό του νησί της Ήδρας. Γίνονται και με ιδιαίτερο τρόπο εκεί τα πράγματα. Παραδοσιακά. Μου έχουν πει, έχω πληροφόρηση από Ιδραίο βέβαια, ότι η Ήδρα, λέει, από πλευρά τυπικού είναι, είναι ένα μικρό Άγιον Όρος.
2: Ναι, εκεί το κρατάνε βέβαια κάποιοι άνθρωποι το τυπικό αυτό.
0: Προφανώς.
2: Και είναι η οικογένεια Δαρδανού. Έτσι, ο πρωτοσύλλος Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός, πατέρας Νεκτάριος, παρότι νέος σε ηλικία.
3: Μητροπόλεως
2: Ήδρας. Μητροπόλεως, Πυραιός, Μητροπόλεως Ήδρας, Πετσόν και Αιγίνης, λοιπόν, Νεκτάριος Δαρδανός. Και ο Γενικός Αρχιερατικός,
0: Πατήρα
2: Κίνδυνος και πατέρας του Πατρός Νεκταρίου. Και νομίζω ότι κρατάνε ζωντανά τα ελληνοορθόδοξα χρώματα που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη, και έχουμε τη χαρά και την τιμή και ευλογία να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γράμμης τον Πάνο Σιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη, πατέρα Νεκτάριο Δάρδανο, ο οποίος είναι και γραμματέας της Ιεράς Συνόδου.
0: Είναι εισηγητής παρά το αρχιγραμματή.
2: Ακριβώς, και είναι και κάφημα της Εκκλησίας της Ελλάδος, ένας άνθρωπος λοιπόν που τόσο η γνώση του όσο η αγάπη του για τον Θεό τον κάνει ένα σύγχρονο εργάτη του Ευαγγελίου, και εμείς χαιρόμαστε για τον σύνδεσμο που έχουμε μαζί του. Πατέρα Νεκτάριο, την ευχή σας.
4: Καλησπέρα.
0: Ευλογείτε.
3: Ευλογείτε.
4: Σας ακούω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας.
2: Καθέρα να τα πείτε, πατέρα Νεκτάριο.
4: Πραγματικά σας περιμένουμε όλους στην Ήδρα το 15 Αύγουστο. Πολύ καλά τα είπατε, κυρία Λιπέρη.
5: Εμάς μας συνδέει και όλα σε κάτι άλλο με τον πατέρα Νεκτάριο, σαν εκπαιδευτήρια, διότι είναι θείος του Χάρη που έρχεται στο σχολείο, που είναι στο σχολείο μας.
4: Του υπερδραστήριου Χάρη.
2: Ο οποίος πρωταγωνιστεί
0: παράσταση από γιορτές γενικά.
5: Ναι, γεγονός.
2: Λοιπόν, πατέρα Νεκτάριε, φέτος υπερπαραγωγή στην Ήδρα. Έχετε κατορθώσει να έχετε τον μεγαλύτερο τηλεοπτικό διάβλο, το Μέγκα, που θα μεταδώσει την εικόνα από τις 7.30 ώρα το πρωί, ανήμερα της Παναγίας μας. Θα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να παρακολουθήσουμε και το τελετουργικό, το οποίο πραγματικά θυμίζει Άγιο Όρος, αλλά και από την προηγούμενη μέρα στον εσπερινό μέσα από το τηλεοπτικό σταθμό One και το Mega News. Και οφείλουμε ευχαριστίες μάλλον, διότι έχετε προσκαλέσει φέτος να προστεί των λατρευτικών εκδηλώσεων τον Σεβασμιότατο Μενάρχη μας κύριο Σεραφείμ.
4: Εμείς να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Πράγματι, έτσι είναι. Η Ήδρα έχει μια κολυβαδική παράδοση. Πολύ ωραία τα είπε ο αγαπητός φίλος Κώστας. Την παραμονή στις 14 Αυγούστου, στις 7 ακριβώς, θα τελεστεί ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός στον πανηγυρίζοντα καθεδρικό ιερό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στο νησί μας το ευλογημένο, στην έδρα της Μητροπόλεως στην Ήδρα, πάλε ποτέ μονή φανερωμένη, σε ένα ιστορικό μοναστήρι, το οποίο διαδραμάτισε έναν σπουδαίο και καθοριστικό ρόλο κατά τη διάρκεια της Επαναστάσεως του 1821, αφού εκεί πάρθηκαν όλες οι μεγάλες αποφάσεις και έτσι η Ύδρα τελικά στις 14 Απριλίου του 1821

0: Συγκεκριμένο τόπο μας στην Ύδρα. Στις 8.30, όπως πολύ καλά το είπες Δημήτρη, θα ακολουθήσει η ιερά λιτάνευση της θαυματουργού εικόνος της Παναγίας της Φανερωμένης. Μια εικόνα που έχει ένα πολύ συγκινητικό, έτσι θα λέγαμε, ιστορικό. Την έκλεψαν στα μέσα του 18ου αιώνα βαρβαρές πειρατές. Και αφού την αφαίρεσαν από το μοναστήρι της Φανερωμένης και ξεκίνησαν ένα μακρύ ταξίδι για την Κρήτη τότε, αμέσως τους έπιασε θαλασσοταραχή. Είχαν βεβηλώσει ήδη οι μπαρμπαρές πειρατές την εικόνα, την είχαν γυρίσει ανάποδα, έκοβαν τον καπνό. Την κόβουν λοιπόν στα δύο και την πετούν στη θάλασσα και η εικόνα με θαυματουργικό τρόπο επέστρεψε και πάλι στο νησί της Ύδρας. Και ο τότε επίσκοπος μαζί με τους ιερείς και τους προκρήτους μετέφεραν και πάλι την εικόνα στη θέση της, δηλαδή στο μοναστήρι. Έτσι λοιπόν θα έχουμε τη δυνατότητα μέσα από το μεγάλο κανάλι και το κανάλι One να μεταδοθεί και η ιερά λιτάνευση μέσα στα γραφικά σοκάκια της Ύδρας. Ξέρετε όλοι πόσο όμορφη είναι η Ύδρα, πόσο ευλογημένος τόπος, πόσο γραφικός με την καλή έννοια του όρου, και θα έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Και στις 9 και 4 περίπου θα έχουμε την αρτοκλασία αλλά και το θείον κήρυγμα, θα ομιλήσει ο Σεβασμιότατος Άγιος Πυραιός στο κέντρο του λιμένους, ακριβώς έξω από το μοναστήρι της Φανερωμένης. Συνήθως μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος, έρχονται από τα Γειρονήσια, από το Λεκανοπέδιο, αλλά και από όλα τα μέρη της Ελλάδος. Άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να προσκυνήσουν την Παναγία τη Φανερωμένη, την Παναγία των Ναυμάχων, και είναι μια ιδιαίτερη στιγμή αυτή. Κατόπιν την επομένη, το Σάββατο 15 Αυγούστου, θα έχουμε στις 6.30 την έναρξη του όρθρου και στις 7.30 θα έχουμε τις καταβασίες, όπου θα ξεκινήσει και αναμετάδοση από το μεγάλο κανάλι, το οποίο το ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο, τον κύριο Μαρινάκη, και τους πολύτιμους συνεργάτες που αμέσως ανταποκρίθηκαν στο αίτημά μας, στο αίτημα του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, και έτσι θα έχουμε αυτή την ευλογημένη δυνατότητα, το μεγάλο κανάλι να βρίσκεται ανάμεσά μας και να μεταδίδει live ζωντανά όλες τις ιερές ακολουθίες του Αγίου 15 Αυγούστου, δηλαδή τον Εσπερινό και τη Θεία Λειτουργία. Και κατόπιν 8.30 θα ξεκινήσει η δυσαρχαιρατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός και Φαλήρου, κυρίου Σεραφείμ, και με τη συμμετοχή του ιερού κλήρου του νησιού μας. Σας περιμένουμε όλους. Είναι για μας πολύ μεγάλη τιμή. Πράγματι η Ύδρα είναι ένας τόπος εμβληματικός με μεγάλη ιστορία, και αυτό θα προβληθεί στα πέρατα της Οικουμένης σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω του μεγάλου καναλιού, και για μας είναι μια ευλογημένη δυνατότητα. Έτσι δηλαδή αυτή η παράδοση υδραϊκή, κολυβαδική, να μεταδοθεί παντού.
1: Τώρα θα θέλαμε λίγο, πατέρα Νεκτάρη, να εκμεταλλευτούμε την παρουσία στην Πειραϊκή Εκκλησία. Πρώτα απ' όλα να πούμε καταρχάς ότι θα αναμεταδώσει ζωντανά και η Πειραϊκή Εκκλησία.
2: Εννοείται.
1: Και τον Εσπερινό.
0: Ακριβώς, αυτό εννοείται. Πάντα και δίπλα μας.
1: Θα μεταδίδει και η Πειραϊκή Εκκλησία. Λοιπόν, να δούμε τώρα το πρόσωπο της Παναγίας στη σύγχρονη κοινωνία, πατέρα Νεκτάρη. Και επειδή γνωρίζουμε την αγάπη σας στο πρόσωπο της Παναγίας, και επειδή γνωρίζουμε ότι η Παναγία αποτελεί και παρηγοριά για τον πιστό λαό του Θεού, να δούμε λοιπόν στη σύγχρονη εποχή το πρόσωπο της Παναγίας και το ρόλο της Παναγίας σε μια κοινωνία που δυστυχώς χαρακτηρίζεται από προβληματικές καταστάσεις. Να δούμε λοιπόν τι σηματοδοτεί η Παναγία.
0: Η Παναγία είναι η μητέρα όλων, είναι η πηγή της ζωής. Η Παναγία πάντα μας σκεπάζει, πάντα μας παραμυθεί, δηλαδή μας παρηγορεί, απλώνει το μαφόριό της και πραγματικά καλύπτει με την στοργική της αγάπη και τη στοργική της αγκάλη όλα τα παιδιά της, χωρίς να κάνει καμία απολύτως διάκριση. Πράγματι, οι καιροί που ζούμε είναι καιροί δύσκολοι και χρόνια δίσεκτα. Κάθε εποχή είχε τις δικές της δυσκολίες, έτσι και αυτή που ζούμε τώρα. Η Παναγία μας χαρίζει αρκετά πράγματα. Εμείς κρατάμε αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό, που είναι ο Χριστός. Άλλωστε η Παναγία δεν έχει αυτό αναφορικότητα, και αλίμονο αν είχε σαν μητέρα του Θεού. Δείχνει πάντοτε με το χέρι της τον Δεσπότη Χριστό. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο μήνυμα. Σε μια εποχή απομόνωσης, αποξένωσης, αυτοαναφορικότητας, η οποία καλλιεργείται βέβαια μέσα και από τα social media, τα οποία είναι καλά στη βάση τους, αλλά εμείς δεν τα χρησιμοποιούμε σωστά πολλές φορές. Έρχεται η Παναγία για να μας τραβήξει λίγο το χαλινάρι πνευματικά, για να μας κρατήσει, για να μας δείξει το δρόμο που οδηγεί στο Χριστό. για να μας δείξει την αλήθεια που είναι ο ίδιος ο Χριστός, για να μας παρουσιάσει μια νέα πραγματικότητα.

0: και μια νέα ζωή η οποία περνά μέσα από τις σωτήριες ευαγγελικές επιταγές και έρχεται για να μας ανοίξει το κεφάλαιο της σωτηρίας όλων μας, χωρίς καμία, επαναλαμβάνω, απολύτως διάκριση. Η Παναγία είναι η πηγή της ζωής και η μητέρα όλων και είναι αυτή που μεθητεύει στο θρόνο του Τρισαγίου Θεού και κάθε φορά, κάθε μέρα οικετεύει τον αιών της για να γίνει ήλαιος και να βοηθήσει όλους τους ανθρώπους. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο κρατάμε. Σε μια εποχή αποξένωσης, απομόνωσης, η Παναγία μας δείχνει την εν Χριστώ ζωή, την όντως ζωή και την ουσία αυτής της ζωής. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα διαχρονικό μήνυμα. Η Παναγία είναι ένα φωτεινότατο πρόσωπο, είναι ένα καθάριο πρόσωπο. Η γλυκύτητά της, η ιδίτητά της, θα λέγαμε ότι προσελκύουν σαν μαγνήτη το λαό του Θεού. Βλέπουμε ανθρώπους καθημερινά να έρχονται και να κατασπάζονται το εικόνισμά της. Την ευαίσθητη εικόνα της Παναγίας της Φανερωμένης, την ίδρα της Παναγίας των Αυμάχων και άλλα εικονίσματα της κυρίας Θεοτόκου με δάκρυα στα μάτια και εκεί εναποθέτουν τα πάθη τους, τους προβληματισμούς τους, ό,τι τους βασανίζει και η Παναγία τα παίρνει αυτά και τα μεταμορφώνει και δίνει ένα νέο νόημα, ένα νόημα χαράς, αγάπης και μας γεμίζει με Χριστό. Αυτό κρατάμε λοιπόν.
1: Βέβαια, αξιοσημείωτη είναι και η οικειότητα που έχουμε με το πρόσωπο της Παναγίας, αφού στην πρώτη δυσκολία θα πούμε «Αχ Παναγία μου».
0: «Αχ Παναγία μου», βέβαια. Γιατί η δύναμη που έχει ο Θεοτόκος είναι τεράστια. Είναι η μητέρα του Θεού. Είναι αυτή που χώρισε τον αχώρητο. Είναι απίστευτο το μυστήριο που ονομάζεται Θεοτόκος.
1: Μεσήτρια. Μεσητεύει, νομίζω.
0: Βέβαια. Μεσητεύει είναι η κλίμακα κατ' ουσίαν που ενώνει την γη με τον ουρανό και τον ουρανό με τη γη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βάζομαι ενδιάμεσο την Παναγία σε ό,τι θέλουμε. Και το ζητούμε με παρησία στο Χριστό που είναι ο πατέρας μας. Τώρα η μάνα μας είναι πάντα εκεί για να μας ακούσει.
1: Για τα θεομητορικά πρέπει να απευθυνθούμε στον πατέρα Κίνδυνο ή θα μας πείτε εσείς.
0: Γιατί,
1: γιατί έχετε πολύ ωραίες πνευματικές εκδηλώσεις πέρα από τις λατρευτικές.
0: Φέτος τα θεομητορικά συμπληρώνουν 1/4 αιώνος, 25 έτη συναπτά. Ξεκίνησαν το 2001 όταν ανέλαβε την ποιμαντορία της Ιεράς Μητροπόλεως ως εκτός ποιμενάρχης μας ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιδρας Πετσών και Αιγίνης κύριος Εφραίμ και διορίστηκε προϊστάμενος ο ενσημολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ακίνδυνος Δαρδανός και γενικός αρχιερατικός επίτροπος της καθημάς Ιεράς Μητροπόλεως και ξεκίνησε αυτή την ευλογημένη προσπάθεια των θεομητορικών εκδηλώσεων, οι οποίες είναι πνευματικές εκδηλώσεις. Πραγματοποιούνται διαλέξεις, εκθέσεις ζωγραφικής, εκθέσεις βιβλίων, πνευματικές συναισθιάσεις, κατέτος που έχουν ένα βάθος και ένα περιεχόμενο πνευματικό και μας βοηθούν να προχωρήσουμε και να εξελιχθούμε πνευματικά. Έτσι λοιπόν φέτος, το Σάββατο 1η Αυγούστου, θα έχουμε εγγένεια μιας σπουδαίας έκθεσης ζωγραφικής με τίτλο «Άγιον Όρος, τόπος ιοποίης», με τον εικαστικό Γιώργο Ταξίδη σε συνεργασία με την Αγιορητική Εστία στη μεγάλη αίθουσα του Ισογείου, του Ιστορικού Αρχείου και Μουσείου Ίδρας, όπου θα φιλοξενηθεί αυτή η έκθεση ζωγραφικής και ευχαριστούμε και την Διευθύντρια του Ιστορικού Αρχείου Μουσείου Ίδρας, την κυρία Δαμοπούλου, που με πολύ αγάπη συνεργάζεται με την τοπική εκκλησία. Και θα ακολουθήσει εκεί και μια προβολή του ομονίμου ντοκιμαντέρ του σκηνοθέτη Νίκο Αναγνωστόπουλου και συζήτηση με το κοινό. Είναι μια εξαιρετική έκθεση ζωγραφικής που αξίζει πραγματικά να την επισκεφθούν όλοι, η οποία θα διαρκέσει περίπου ένα μήνα στο νησί μας. Κατόπιν θα έχουμε τη δυνατότητα το Σάββατο 8 Αυγούστου και πάλι στο χώρο του Ιστορικού Αρχείου Μουσείου Ίδρας να γίνει μια υπέροχη ομιλία από τη δημοσιογράφο και την κλασική φιλόλογο την κυρία Βίκη Φλέσσα με θέμα «Θεοτόκος, η μητέρα του κόσμου». Και είστε όλοι προσκεκλημένοι και σε αυτή την όμορφη εκδήλωση. Είναι μια εκδήλωση που θέμα της θα έχει την Θεοτόκο ως τη μητέρα και νεφέλη του κόσμου. Κατόπιν την Κυριακή 9 Αυγούστου στις 10 το πρωί μετά την αρχιερατική θεία λειτουργία θα έχουμε και το αρχιερατικό μνημόσυνο των ευεργετών της τοπικής εκκλησίας της Ίδρας. Η τοπική εκκλησία της Ίδρας δεν ξεχνά τους πολλούς και σπουδαίους ευεργέτες της και τους τιμά κατέτος με αρχιερατικό μνημόσυνο. Και κατόπιν την 5η 13 Αυγούστου, μετά το πέρας της τελευταίας παρακλήσεως, στις 8.30 στη συνεδριακή αίθουσα του Καθεδρικού Ναού της Ίδρας μας, θα γίνει μια εξαιρετική ομιλία από τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Νεκτάριο Καρσιώτη, τον Ιεροκήρυκα του Ιερού Καθεδρικού Ναού των Αθηνών και διδάκτορα Βυζαντινής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών, ο οποίος είναι και γραμματεύς και κωδικογράφος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με θέμα «Η Παναγία Θεοτόκος ως στερών της πίστεως έρισμα». Άλλη μια σπουδαία ομιλία που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Τις 8.30, 13 Αυγούστου, ημέρα Πέμπτη, στη συνεδριακή αίθουσα του Καθεδρικού Ναού, και κατόπιν, όπως είπαμε και νωρίτερα, θα ακολουθήσει το λειτουργικό πρόγραμμα την Παρασκευή 14 και το Σάββατο 15 Αυγούστου, και θα έχουμε την Κυριακή κατόπιν 16 Αυγούστου στο προάβλιο του Καθεδρικού Ναού στις 9 το βράδυ. Είναι η 20η φιλανθρωπική εκδήλωση κλασικής μουσικής υπέρ των αναγκών του Κουλουρίου Νοσοκομείου Ίδρας, που ονομάζεται Παναγία Φανερωμένη, με μια ορχήστρα 27 μελών, με διακεκριμένους σολίστ που έχουν κατά το παρελθόν βραβευθεί μέσω του διαγωνισμού Τσαϊκόφσκι. Είναι μια εξαιρετική συναυλία κλασικής μουσικής, η οποία πραγματοποιείται ούτως ώστε να ενισχύσει ένα από τα σπουδαία ιδρύματά μας, το κοινοφελές ίδρυμα Παναγία Φανερωμένη, ένα ίδρυμα νοσοκομιακό το οποίο προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στον τομέα της υγείας σε ολόκληρο τον Αργοσαρνικό και όχι μόνο στην Ίδρα, και μπροστάρει σε αυτές τις προσπαθίες φυσικά και πρόεδρος του Ιδρύματος είναι ο Σεπτός Ποιμενάρχης μας, ο οποίος αγωνίζεται καθημερινά για να καλύψει τις πάμπολες ανάγκες των ανθρώπων στον Αργοσαρνικό μέσω των δύο νοσοκομιακών ιδρυμάτων, όσο αυτό που αναφέραμε στην Ίδρα, όσο και το Έτερον, στο ευλογημένο και Γεωβάδη στο νησί της Αιγίνης, τον Άγιο Διονύσιο. Κατ' ουσίαν είναι διευρυμένα κέντρα υγείας τα οποία βοηθούν πάρα πολύ και κυρίως τους θερινούς μήνες, και καλύπτουν και θεραπεύουν το υψηλών αγαθών της υγείας των Αργοσαρονικών. Βλέπετε, η Εκκλησία κάνει σπουδαίο, όπως και εσείς, η τοπική Εκκλησία, ένα σπουδαίο προνοιακό έργο, και αυτά τα δύο ιδρύματά μας είναι οι ναυαρχίδες στο προνοιακό μας έργο. Εσύ, Δημήτρη, τα ξέρεις αυτά.
1: Έτσι, και χαιρόμαστε κάθε φορά που μας δίνει την ευκαιρία να δίνουμε την ευκαιρία και στους ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας να ενημερώνονται, προκειμένου η συμμετοχή τους.
0: Η Εκκλησία κάνει έργο αθόρυβα και δεν είναι στην πολιτική της να προβάλλει αυτό το έργο. Όμως, καλό είναι κάποιες φορές κάποια πράγματα να ακούγονται.
1: Έτσι. Και νιώθουμε πολλές φορές ότι αυτό που κάνουμε δεν είναι διαφήμιση, έτσι, αλλά θέλουμε να φωτίσουμε και πρότυπα, σύγχρονα πρότυπα.
0: Ακριβώς.
1: Διότι η Εκκλησία, όπως είπα,
0: η Εκκλησία καλύπτει όλες τις ανάγκες των ανθρώπων με πολύ αγάπη και με θυσιαστικό φρόνημα.
1: Και να πούμε ότι και στη Μητρόπολη σας έχετε τη μεγάλη ευλογία να έχετε και πολλές μονές. Είναι πολύ μεγάλη ευλογία.
0: Έχουμε 7 μοναστήρια.
1: 7 μοναστήρια μόνο στην Ίδρα. Γιατί δεν είναι γνωστή η Μητρόπολη μόνο για την Ιερά Μονή του Αγίου Νεκταρίου, της Αγίας Τριάδος, αλλά και όπως των Αγίων Αργύρων στην Ερμιόνη, οι Αγίοι Πάντες στις Πέτσες.
0: Έχουμε και τη μεγάλη πανήγυρη της Παναγίας μας της Χρυσολιοντήσης στην Αίγινα, ένα σπουδαίο εμβληματικό ιστορικό μοναστήρι, καστρομονάστηρο, το οποίο αγαπούσε πολύ και ο Άγιος Νεκτάριος.
1: Και πήγαινε.
0: Έχουμε τον Άγιο Μινά επίσης στην Αίγινα. Έχουμε την Αγία Αναστασία, την Αγία Κατερίνη. Είναι πολλά τα μοναστήρια μας, τον Άγιο Χριστοφόρο.
1: Ένας πνευματικός πνεύμονας, λοιπόν, η Μητρόπολη.
0: Πράγματα.
1: Εμείς θα είμαστε 14-15 Αυγούστου ως Πυραϊκή Εκκλησία, να μεταδώσουμε και μέσα από τα GNA, αλλά βέβαια και μέσα από τον τηλεοπτικό διάβλο, το κανάλι τηλεοπτικό σταθμό
0: Μέγκα. Γιατί επί σειρά ετών βρίσκεστε κοντά μας και πάντοτε με πολύ αγάπη ο Σεβασμιώτο του Άγιος Πυραιός ανταποκρίνεται στα αιτήματα του Σεβασμιώτου.
1: Αλλά και η Πυραϊκή Εκκλησία θα είναι και στα 9 μέρα.
0: Η Πυραϊκή Εκκλησία κοντά μας.
1: Έτσι, και στα 9 μέρα, λοιπόν, θα βρίσκεται η Πυραϊκή Εκκλησία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παρασυλλογιότατε. Καλή δύναμη. Οι παρακλήσεις, να πούμε ότι έχουν μια ιδιαιτερότητα στην Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης στην Ίδρα. Εγώ ως μικρό παιδάκι τουλάχιστον που θυμάμαι. Και όσοι θα βρεθούν στην Ίδρα αυτό το διάστημα του Αυγούστου, καλό θα ήταν να παρακολουθήσουν έστω και μια φορά τις ιερές παρακλήσεις από τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης.
0: Παναγίας της Φανερωμένης. Χαίρετε, Ιδρύα, ακόμα και σήμερα το ονομάζουν μοναστήρι, παρότι είναι καθεδρικός ναός.
1: Έτσι.
0: Για λόγους ιστορικούς.
1: Για μας είναι το μοναστήρι.
0: Έτσι.
1: Και να πούμε ότι θα υπάρχει και εξωτερική κάμερα ασύρματη που θα μεταφέρει την εικόνα και στους εξωτερικούς χώρους της Μονής, αλλά θα υπάρχουν και ντρόουν που θα καλύψουν τη λιτανία από ψηλά. Οπότε αντιλαμβάνεστε.
2: Άρα φανταστείτε τι έχουμε
1: το θέμα θα είναι, θα είναι εξαιρετικό το θέμα και με τη φροντίδα βέβαια του πατρός Νεκταρίου, ο οποίος είναι άψογος οικοδεσπότης και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άψογη συνεργασία.
0: Περιμένουμε όλους και ευχαριστούμε για όλα, για την αγάπη σας και για την καλή σας διάθεση.
1: Να εύχεστε πατέρα Νεκτάρη με την ευχή σας.
2: Καλή δύναμη την ευχή σας.
0: Είστε καλά, σας περιμένουμε στην Ήδρα.
1: Πρωτοσύγκυρος λοιπόν της Ιεράς Μητροπόλεως Ήδρας Πετσών, Αιγίνης Ερμιονίδος και Τριζινίας.
2: Πειραϊκή Εκκλησία, ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, συντονισμένη στον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 η τηλεφωνική μας αριθμή. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1 και συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο εκεί, η Φίβη Κωνσταντέλου. Απαντά στις δικές σας κλήσεις, καταγράφει τα δικά σας μηνύματα και φυσικά, κυρίες και κύριοι, σας ενημερώνει για όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε, εάν θέλετε, όσοι θέλετε, με όποιο τρόπο θέλετε, να βοηθήσετε και να ενισχύσετε αυτή τη μεγάλη φιλανθρωπική προσπάθεια και δράση της τοπικής μας εκκλησίας που πραγματώνεται τα τελευταία αρκετά χρόνια χάρη στην δική σας πολύτιμη και ουσιαστική βοήθεια και προσφορά. Είστε οι κύριοι αιμοδότες αυτού του έργου και για τον λόγο αυτό είμαστε ευγνώμονες και αυτή την ευγνωμοσύνη έχουμε την πεποίθηση ότι θα πρέπει να την εκφράζουμε πάντοτε, κυρίως δοξολογικά προς τον Πανάγιο Θεό μας. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640. Και όπως έλεγε Μαρία και ο Πατρί Φανούριος λίγο νωρίτερα, τα συσίτια της Μητροπόλεως μας λειτουργούν ακόμη και θα λειτουργούν καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού τα περισσότερα. Ένα εξ αυτών, το βασικό, το κεντρικό, το δόση μήνυ της Αγίας Τριάδος.
3: Βέβαια, βέβαια. Το κεντρικό συσίτιο της Αγίας Τριάδος δεν σταματάει ποτέ.
2: Πάτερ Δανίλ, τα λέμε καλά.
4: Εξαιρετικά υπέροχα.
2: Την ευχή σας.
3: Την ευχή σας, πατέρα.
2: Ανοιχτό το συσίτιο της Αγίας Τριάδος καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, έτσι.
4: Πρώτο ο Θεός, με τη χάρη του Θεού και τη βοήθεια των ανθρώπων και την αρρωγή αυτών που εργάζονται εκείνη χθημερών για να ανακουφίζουν τον ανθρώπινο πόνο που πλεονάζει στις ημέρες μας, ενώ δεν θα έπρεπε, ενώ μιλάμε για πρόοδο, για ευημερία. Παρά τα αυτά είναι τραγικό αυτή την εποχή, αυτούς τους καιρούς, να υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν να πιάσουν το φαγητό να φάνε.
2: Αυτό πώς το έχουμε καταφέρει, πατέρ Δανίλη, ως άνθρωποι? Δηλαδή αυτό που είπατε για την πρόοδο, για την ευημερία, για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για την νοημοσύνη, για. Και εν τούτη σε απλά πράγματα τα έχουμε κάνει μαντάρα, θάλασσα.
4: Η απάντησή μου θα είναι λακωνική, καθότι
2: λάκων.
4: Όπως, έτσι, όπως καταφέραμε και όλα τα άλλα.
2: Ναι, σωστό αυτό.
4: Εγώ εστιάζω στο γεγονός ότι έχουμε απομακρυνθεί από τον Θεό. Και όταν ο άνθρωπος, ο κόσμος, γενικότερα η κοινωνία απομακρύνεται από τον Θεό, γίνεται έρμεο του διαβόλου με όλα τα επακόλουθα.
2: Να θέσω μία έκφραση την οποία προφανώς είμαι βέβαιος ότι θα την έχετε ακούσει και μέσω της εξομολόγησης αλλά και μέσω της συναναστροφής σας. Απάντηση σε αυτό που λέτε ενδεχομένως από κάποιους συνανθρώπους μας. Έλα μωρέ πάτερ Δανίλη τώρα, η απομάκρυνσή μας από το Θεό φταίει για όλα αυτά? Εδώ έχουμε τις κοτούρες μας, τις έννοιες μας. Πού είναι ο Θεός σε όλα αυτά? Αυτά θα κοιτάμε τώρα.
4: Κάπως έτσι παραπονιόταν και ένας άνθρωπος μια φορά και πήγε σε ένα γέροντα να εκφράσει αυτό το παράπονό του και του είπε ο γέροντας, να ξέρεις ότι ο Θεός την ώρα του τεστ, την ώρα του διαγωνίσματος είναι σιωπηλός, όπως και ο καθηγητής όταν είμαστε στα θρανία και γράφουμε διαγώνισμα ήταν σιωπηλός. Η ώρα της δυσκολίας στη ζωή μας είναι η ώρα του τεστ για να δούμε ποιοι πραγματικά είμαστε, γιατί στα εύκολα όλοι είμαστε, όλοι λέμε ότι είμαστε, όλοι παρουσιάζουμε το καλύτερο, αλλά όταν έρθουν τα δύσκολα που ταπεινωνόμαστε και απογυμνωνόμαστε από βιτρίνες και από όλα τα άλλα, τότε φανερώνεται ο πραγματικός μας εαυτός. Εκείνες τις στιγμές λοιπόν ο Θεός δεν είναι απόν, είναι παρόν, αλλά έτσι με μια ιδιαίτερη παρουσία σιωπής, για να προσπαθήσουμε κι εμείς και να καταφέρουμε αυτά που μπορούμε και αυτά που πρέπει μόνοι μας, και έπειτα θα φανερωθεί ο Θεός να συμπληρώσει όλα τα υπόλοιπα. Θυμηθείτε τι έγινε στην Ανάσταση του Λαζάρου. Ο Κύριός μας ανέστησε το φίλο του το Λάζαρο, έναν τετραήμερο νεκρό που όπως του λέγανε εκεί και οι αδερφές του και οι άλλοι, μην το κάνεις αυτό, μην ανοίξεις τον τάφο.
2: Ιδιώζει.
4: Μυρίζει. Ιδιώζει, μπράβο. Αλλά εκείνος τι είπε, ανοίξτε τον τάφο. Δεν μπορούσε να τον ανοίξει. Μπορούσε, εδώ έκανε ολόκληρη ανάσταση. Αλλά γιατί έθεσε και τους ανθρώπους σε μία ενέργεια, γιατί και εμείς δεν πρέπει να μένουμε σταυρωμένοι τα χέρια και να τα περιμένουμε όλα από τον Θεό, αλλά να κάνουμε αυτό που μας αναλογεί, αυτό που μπορούμε, το λίγο, το ελάχιστο, και τα υπόλοιπα τα συμπληρώνει ο Θεός. Ο Θεός λοιπόν είναι πάντοτε παρόν, αλλά κάποιες στιγμές βρίσκεται σε αυτήν την διακριτική στάση, όπως είπαμε, γιατί είναι εκείνες οι στιγμές που πρέπει και εμείς να προσπαθήσουμε να καταφέρουμε κάποια πράγματα μόνοι μας. Εξάλλου μην λησμονούμε ότι το Γολγοθά του ο κάθε άνθρωπος, όπως και ο Κύριος μας, τον ανεβαίνει μόνος του. Έχει πάντοτε βοηθό τον Θεό, αλλά πρέπει και μόνος του να σηκώσει το σταυρό του.
2: Και όπως λέει και ένα τραγούδι έτσι από αυτά τα ωραία που λέμε στην κατασκήνωση, το Γολγοθά σου να μην τον φοβάσει, ακόμα και ο θάνατος είναι νεκρός. Και όλα αυτά τα οποία είπατε τώρα λίγο νωρίτερα δεν είναι απλά λόγια, έτσι, τα οποία μπορεί κάποιος να ακούει και να πει εντάξει ωραία μας τα λέει, παπάς είναι ο πατήρ Δανίλη, τι θα πει, ωραία τα λέει, αλλά είναι νομίζω η εμπειρία της εκκλησίας μας, έτσι.
4: Έτσι, εμπειρία αιώνων.
2: Εμπειρία αιώνων.
4: Μέσα, μια εμπειρία μέσα από την οποία αγίασαν αναρρύθμιτα εκατομμύρια αναρρύθμιτοι άγιοι της εκκλησίας μας. Είναι μια εμπειρία που αγιάζει, που ανυψώνει τον άνθρωπο, που τον εξανθρωπίζει, που τον κάνει να στέκεται και να ζει αξιοπρεπώς. Δεν είναι μια απλή εμπειρία που απλά έτσι βοηθάει σε κάτι. Είναι εκείνη η εμπειρία που εκτοξεύει τον άνθρωπο από τη γη στον ουρανό.
2: Στον τελικό προορισμό μας, στο κάτω-κάτω.
4: Έτσι.
2: Λοιπόν, να σας υποδεχθούμε επισήμως, γιατί το θέμα σας άλλο ήταν σήμερα, αλλού σας έχω πάει εγώ, ζητώ συγγνώμη, αλλά νομίζω ότι είναι ωφέλιμα και αυτά που
3: ακούμε. Εννοείται, δεν είναι εκτός θέματος.
2: Έτσι, λοιπόν, πάμε.
5: Ρινίσματα θεϊκού λόγου με τον προϊστάμενο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυραιός, πατέρα Δανιήλ Ψωίνο.
2: Διακοπές ξεκούρασης και όχι αμαρτίας, το σημερινό θέμα.
3: Είναι πολλοί οι συνάνθρωποι μας, πατέρα Δανίλη, το ξέρετε κι εσείς, που ήδη είναι σε διακοπές ή κάποιοι προγραμματίζουν να πάνε διακοπές. Οπότε θα θέλαμε έτσι να πούμε δύο λόγια, να ακούσουμε από εσάς μάλλον δύο λόγια για το πώς θα περάσουμε τις διακοπές μας όσο γίνεται μακριά από την αμαρτία.
4: Μάλιστα, εγώ θεωρώ και εσείς θα συμφωνείτε μαζί μου ότι οι διακοπές είναι δώρο Θεού και μάλιστα μεγάλο.
3: Βέβαια, το για όσους μπορούν να
4: ακριβώς,
3: τις προγραμματίσουν και να πάνε.
4: Έτσι θα το δικαιολογούσα κι εγώ. Mm-hmm. Το λέω αυτό διότι πολλοί συνάνθρωποι μας για πολλούς διαφόρους και ποικίλους λόγους δεν έχουν αυτήν την ευκαιρία.
3: Βέβαια.
4: Είτε διότι τα οικονομικά τους δεν τους επιτρέπουν, ή η υγεία τους, ή η δουλειά τους, ξέρω εγώ, δεν έχουν αυτή την ευκαιρία. Οι υπόλοιποι λοιπόν που βρίσκονται σε αυτήν την ευλογία του Θεού, σε αυτήν την ευκαιρία, πρέπει να δοξάζουν τον Θεό και για αυτό, όπως και για όλα τα άλλα, και για αυτό το υψηλό, το μεγάλο, το πολύτιμο δώρο που προσφέρει ο Θεός. Λυπούμε όταν βλέπω και σε γνωστούς έτσι ανθρώπους, για να μην φτάσω στο σημείο να πω και σε πνευματικούς ανθρώπους, λυπούμε όταν λένε ότι θα πάνε διακοπές και ετοιμάζονται για ξενύχτια, για μέθες, για κρεπάλες, ακόμα και για ακολασίες και λένε θα πάω να ξεκουραστώ. Λέω θα πας σε κάποια εκκλησία. Θα εκκλησιαστείς το καλοκαίρι, δεν πρέπει να εκκλησιάζεις. Δεν ξέρω εγώ, θα πας παρακλήσεις Παναγίας. Όχι πάτε, φάμε σε ένα χωριό που ίσως εκεί δεν υπάρχει ιερέας. Θα υπάρχει στο διπλανό χωριό και πώς να πάω στο διπλανό χωριό και τι να κάνω. Τέλος πάντων βρίσκουν δικαιολογίες για να απέχουν από τα πνευματικά, από την εκκλησιαστική ζωή αυτές τις ημέρες των διακοπών. Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος και αποτελεί, θα έλεγα, και μία θανάσιμη παγίδα, παγίδα του διαβόλου. Ο διάβολος προσπαθεί να μας βρει και στην αρρώστια μας και στον πόνο μας, εκεί μας χτυπάει και προσπαθεί να μας ρίξει την απογοήτευση, αλλά και στη χαρά μας και στις διακοπές μας. Και έρχεται λοιπόν και μας βάζει διάφορους λογισμούς στο μυαλό και λέει τώρα πας για ξεκούραση, θα σηκώνεσαι ξέρω εγώ την Κυριακή πρωί πρωί να πας στην εκκλησία, άσε 15 μέρες 20 μέρες που θα πας διακοπές, άσε κάθε να ξεκουραστείς, δεν χάθηκε η Ορθοδοξία, δεν χάθηκε ο κόσμος αν δεν πας στην εκκλησία. Αυτοί οι λογισμοί είναι φανεροί από πού προέρχονται και βεβαίως προξενούν μεγάλη πνευματική βλάβη στους ανθρώπους. Δεν αφήνουμε τον Χριστό, αν μη τι άλλο, αυτό είναι μια μεγάλη προδοσία. Δεν τον εγκαταλείπουμε. Όταν εμείς οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι χριστιανοί διακοπεύουμε, ξεκουραζόμαστε, κάνουμε διακοπές, δεν κάνουμε διακοπές στα πνευματικά. Πάω διακοπές και τι σημαίνει αυτό, δεν θα κάνω το απόδειπνό μου το βράδυ, το πρωί που σηκώνομαι δεν θα προσευχηθώ, δεν θα πάω της Παναγιάς μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού το 15 Αύγουστο ή της Μεταμορφώσεως 6 Αυγούστου, δεν θα πάω στην εκκλησία ή μια Κυριακή ή μια άλλη γιορτή που το καλοκαίρι είναι γεμάτα από εορτές Αγίων της εκκλησίας μας, δεν θα πάω στην εκκλησία. Αλίμονό μου αν δεν πάω, αλίμονό μου αν το ρίξω στο σορολόπ και θεωρήσω ότι είμαι χριστιανός από το Σεπτέμβριο, ξέρω εγώ, μέχρι τον Ιούνιο. Και εκείνη την περίοδο δεν είμαι και καλός χριστιανός, τέλος πάντων. Δεν διακοπεύουμε λοιπόν στα πνευματικά. Πάμε να ξεκουραστούμε, δοξάζουμε τον Θεό που μας δίνει αυτή την ευκαιρία, όταν μάλιστα έχουμε και υγεία, όταν απολαμβάνουμε, ξέρω εγώ, τους οικείους μας, το χωριό μας, τη θάλασσα, τα μπάνια μας ή τον καθαρό μας αέρα σε ένα βουνό. Δοξάζουμε τον Θεό, αλλά είμαστε πάλι μαζί Του και είμαστε μαζί Του πώς, με τη ζωή μας και με τη συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Εξάλλου είναι και μια ευκαιρία εμείς που ζούμε εδώ στις μεγάλες πόλεις να δούμε πώς είναι η πνευματική, η εκκλησιαστική ζωή και στο ύπαιθρο, στο χωριό. Να δούμε εκεί την απλότητα των ανθρώπων, πώς στολίζουν την εικόνα, πώς συμμετέχουν στις ιερές ακολουθίες, τον σεβασμό που τρέφουν στο πρόσωπο του ιερέως. Εγώ επειδή κατάγομαι από χωριό και ο Κώστας το ξέρει και πολλές φορές μου το επισημαίνει, θυμάμαι μικρό παιδί σαν ήμουν και μέχρι τώρα, όποτε βρω ευκαιρία και πάω στο χωριό μου, ευτυχώς δεν έχουν αλλάξει εκεί τραγικά τα πράγματα. Θυμάμαι όταν περνούσε ο ιερέας με το εξόρασό του, με το καλυμάχι του, σηκωνόμαστε παιδιά που παίζαμε εκεί στις αλάνες, 30 παιδιά, 40 παιδιά, αλλά και μεγαλύτεροι από το καφενείο εκεί που περνούσε, όλοι να σπαστούμε το χέρι του ιερέως, να τον χαιρετήσουμε κτλ. Και αυτή η συνήθεια, να το πω, η τάξη διατηρείται και μέχρι σήμερα. Στις διακοπές μας λοιπόν είναι ανάγκη να τονώσουμε, εάν θέλετε και γιατί όχι, την πνευματική μας κατάσταση μέσα από αυτές τις εικόνες, από αυτές τις καθημερινές έτσι πρακτικές, από γεγονότα που θα δούμε στο χωριό μας ή όπου πάμε διακοπές, και θα πρέπει να είναι εκείνα τα γεγονότα που θα κουβαλήσουμε μαζί μας και εδώ στον Πειραιά, στην Αθήνα ή όπου αλλού μένουμε. Θέλω να πω ότι στις διακοπές μας ας προσπαθήσουμε και εκεί να ωφεληθούμε. Μάλιστα εκεί μας δίνεται ο χρόνος να ωφεληθούμε ακόμα πιο πολύ, γιατί δεν έχουμε το ωράριο της εργασίας μας, οπότε μπορούμε να προμηθευτούμε την Αγία Γραφή πρωτίστως, άλλα ωραία πνευματικά βιβλία. Εδώ έχουμε για το βιβλιοπωλείο της Μητροπόλεως μας που έχει άφθονα βιβλία. Θα έχουμε όλο το χρόνο να μελετήσουμε, να μάθουμε, να εμβαθύνουμε στα πνευματικά και έτσι ολοκληρώνοντας την ξεκούρασή μας να έχει ξεκουραστεί πρωτίστως η ψυχή μας, να έχουμε μάθει περισσότερα πράγματα και να είμαστε έτοιμοι έτσι για μεγαλύτερους πνευματικούς αγώνες όταν θα επανέλθουμε στην καθημερινότητά μας, στην καθημερινότητα της πόλης και της εργασίας.
3: Σίγουρα είναι σημαντικό βέβαια και όταν πηγαίνουμε σε ένα μέρος που ίσως δεν έχουμε ξαναπάει και δεν το γνωρίζουμε καλά, να ψάξουμε να δούμε που έχει ένα εκκλησάκι, ένα μοναστηράκι, και όχι να ψάξουμε να βρούμε που είναι η πρώτη μας έννοια, που θα είναι τα μπαράκια που, που ξενυχτάνε όλη τη νύχτα. Το θέμα είναι αυτό, να μπορούμε να πάμε να παρακολουθήσουμε μια παράκληση της Παναγιάς. Αλλά είναι σημαντικό το να το θέλουμε και να το νιώθουμε και σαν ανάγκη να το κάνουμε αυτό.
4: Με πολύ όμορφα Μαρία το είπες. Κάποτε είπα και εγώ κάτι τέτοιο σε ένα νέο άνθρωπο και αμέσως παρουσίασε, πρόβαλε έναν αντίλογο: «Μα πάτερ, είμαι νέος άνθρωπος». Οπότε να το πούμε, να το χτενίσουμε λίγο, να το πούμε κάπως καλύτερα. Βεβαίως να πάει κάποιος και να διασκεδάσει και να δει και τους δικούς του και τα λοιπά, με κάποια όρια και κάποια μέτρα ευπρεπίας. Βλέπουμε σε πολλά
2: τα
4: μέρη.
2: Τα οποία πρέπει να έχουμε βέβαια χειμώνα καλοκαίρι.
4: Πάντοτε, αλλά ιδιαίτερα τώρα, γιατί τώρα λίγο ξεφεύγουμε περισσότερο. Προσπαθούμε να μην έχουμε όρια και λίγο τα χάνουμε όλα. Βλέπουμε σε πολλά μέρη της πατρίδας μας, κυρίως έρχονται ξένοι απ' έξω, αλλά και δικοί μας, να μεθάνε, να είναι εξαπλωμένοι στους δρόμους σε μια κατάσταση που δεν περιγράφεται, τέλος πάντων, και να γίνεται εκεί, συγγνώμη που θα το πω απλά, ένας χαμός. Όχι, δεν πρέπει να καταλήξουμε εκεί. Βεβαίως θα πάμε, θα χαρούμε. Τώρα γίνεται και όμορφα πανηγύρια στις εορτές, στους ναούς εκεί στα χωριά, με ψητά, με ωραία πράγματα, με χορούς, να πάνε οι νέοι μας να διασκεδάσουν κτλ. Αλλά όχι εις βάρος της πνευματικής τους κατάστασης. Να ξέρω ότι θα πάω και στη διασκέδασή μου, αλλά πρωτίστως θα πάω στην εκκλησία μου, θα κάνω τα πνευματικά μου, θα ζω το Θεό μου, γιατί το ότι είμαι στις διακοπές, το ξαναλέμε για πολλωστή φορά, αιτία είναι ο Θεός. Αυτός μας δίνει την ευκαιρία και την ευλογία. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι όλο το χειμώνα σχεδίαζαν διακοπές και τώρα είναι σε κάποιο κρεβάτι ενός νοσοκομείου, ή συνέβη κάτι που τελικά δεν τους επιτρέπει να πάνε διακοπές. Δεν είναι αυτονόητο πράγμα οι διακοπές, όπως και οτιδήποτε άλλο στη ζωή μας. Γι' αυτό οφείλουμε να ευχαριστούμε και να δοξολογούμε τον Θεό. Και δεν τον ευχαριστούμε και δεν τον δοξολογούμε όταν επιδιδόμαστε σε έναν τρόπο ζωής που δεν συμφωνεί με τις επιταγές του Ευαγγελίου και με αυτά που λέει και που θέλει ο Θεός. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή πάρα πολύ μεγάλη.
3: Έτσι είναι, και δεν ξέρεις από τη μια στιγμή στην άλλη τι μπορεί να σου συμβεί. Τώρα καθόλου τη διάρκεια που μιλάμε, πατέρα Δανίλ, επικοινώνησε κάποιος ή κάποια, δεν ξέρω, από το Χαϊδάρι και λέει είναι κάποιος άνθρωπος κατάκητος. Με ποιο τρόπο θα μπορέσει να λειτουργηθεί ένας τέτοιος άνθρωπος? Δηλαδή, εντάξει, μιλάμε και για ανθρώπους που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση και νιώθουν την ανάγκη να λειτουργηθούν και δεν έχουν τη δυνατότητα, έτσι. Πώς μπορεί λοιπόν ένας άνθρωπος που βρίσκεται σε αυτή τη δύσκολη θέση να λειτουργηθεί? Καλά, σίγουρα μπορεί να καλέσει έναν ιερέα να τον κοινωνήσει στο σπίτι, αλλά για να λειτουργηθεί...
4: Εάν έχει κάποιους δικούς του ανθρώπους ή να βοηθήσουμε και οι υπόλοιποι, τέλος πάντων, με κάποιο καροτσάκι, με κάποιον τρόπο να τον φέρουμε σε κάποιον ιερό ναό, ευλογημένο. Αν όμως η κατάσταση είναι τόσο εύθραυστη που δεν μπορεί να μετακινηθεί από το κρεβάτι, έχουμε την πειραϊκή μας εκκλησία, μπορεί να βάλει, να ακούει, να συμμετέχει και να καλέσει βεβαίως, να καλεί ανατακτά χρονικά διαστήματα κάποιον ιερέα να μεταλαμβάνει και να κάνει υπομονή μέχρι ότου γίνει κάπως καλύτερα ή εντελώς καλά και μπορεί να μεταβεί στο ναό.
3: Και αυτό λέμε τώρα, αυτή την αντίθεση. Ένας άνθρωπος που βρίσκεται σε τέτοια θέση έχει την νιώθει την ανάγκη να βρεθεί ένας τρόπος, να βρεθεί σε ένα ναό, να λειτουργηθεί, να κοινωνήσει. Και είναι πόσοι άνθρωποι οι οποίοι είναι μια χαρά, έχουν πάει τις διακοπές τους και δεν νιώθουν την ανάγκη να πάνε να μπουν σε ένα, να πάνε σε ένα μοναστήρι εκεί που θα βρίσκονται, να πάνε σε μια εκκλησία, να πάνε να λειτουργηθούν, να πάνε να συμμετάσχουν σε μια ακολουθία.
4: Αυτά είναι, αυτό είναι ένα από τα πολλά οξύμορα, Μαρία, ναι, της ζωής. Τι να πω, ο Θεός ξέρει και επιτρέπει αυτό που έχουμε ανάγκη κάθε φορά και αυτό που θα μας ωφελήσει, ακόμα και αυτοί που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση που γλεντούν, μεθούν και τα λοιπά και δεν σκέφτονται το Θεό, ίσως ο Θεός λίγο παραπέρα τους περιμένει μέσα από κάποιο γεγονός, από μια κατάσταση, από ένα πρόσωπο, από ένα λόγο της Πειραϊκής Εκκλησίας, να τους χτυπήσει το καμπανάκι, να ανοίξει την πόρτα της καρδιάς τους και να βρεθούν και αυτοί έτσι στη χαρά του σπιτιού του που είναι η Εκκλησία. Εμάς όπως και εσάς εκεί, επειδή έχουμε τις ακολουθίες κάθε μέρα που αναμεταδίδονται από την Πειραϊκή μας Εκκλησία, ξέρετε πόσα τηλέφωνα μας στέλνουν κάθε μέρα και λέει άκουγα την λειτουργία ή τον ασπερνό ξέρω εγώ και μέσα μου άλλαξαν τα πάντα. Δεν ξέρουμε ο Θεός πώς ενεργεί στον κάθε άνθρωπο. Εμείς να ευχόμαστε και αυτούς τους αδιάφορους εντός εισαγωγικών ανθρώπους ο Θεός κάποτε με κάποιον τρόπο να τους καλέσει κοντά του.
2: Είπατε λίγο νωρίτερα, πατέρα Δανίλη, για το γεγονός που συνέβαινε κυρίως στα χωριά, στην επαρχία, συνέβαινε και στις πόλεις παλαιότερα, το, όταν πέρναγε ο ιερέας σταματάγαν, ναι, τα πάντα. Σταματάγαν τα πάντα. Οι δραστηριότητες των παιδιών, το ποδόσφαιρο που παίζανε, τα παιχνίδια τους, όπως είπατε, οι άνθρωποι από το καφενείο, σηκωνόντουσαν όλοι όρθιοι, σταματάγαν τα πάντα και πηγαίναμε όλοι να πάρουμε την ευχή του ιερέα. Δεν ξέρω αν στα χωριά συμβαίνει ακόμη, στις πόλεις όχι τόσο. Τουλάχιστον εγώ έχω αρκετά χρόνια να το δω. Πάντως τότε σταματούσαν τα πάντα. Διότι υπήρχε αυτός ο σεβασμός προς την ιεροσύνη, προς το σχήμα και σπέβδαμε όλοι να πάρουμε την ευχή του ιερέα. Τώρα είπατε και για τα πανηγύρια που γινόντουσαν στα χωριά και που γίνονται ακόμα με τα ψητά και όλα τα υπόλοιπα. Πολλές φορές έχω την αίσθηση ότι διαμορφώνουμε έτσι λίγο τα πράγματα κατά πώς μας συμφέρει. Δηλαδή δεν θα ξεχάσω ένα γνωστό που μου περιέγραφε μια φορά παραμονή της Παναγίας στο χωριό του, μέσα να κάνουν τον εσπερινό νηστεία, νηστίσιμη μέρα, και έξω λίγο πιο πέρα από τον ναό να ψήνουν ψητά και διάφορα. Λέγοντας,
4: όχι, αναφέρομαι σε υγιείς καταστάσεις.
2: Ναι. Όχι, λέω πως τα έχουμε εμείς στο μυαλό μας καμιά φορά οι χριστιανοί. Κάτι παρόμοιο και, και το Μεγάλο Σάββατο συνήθως συμβαίνει. Με τη λεγόμενη πρώτη Ανάσταση. Η φράση είναι αναστήθηκε ο Κύριος φάτε το πρωί. Ξεχνώντας βέβαια ότι το μεγάλο...
4: υγιείς καταστάσεις.
2: Έτσι, ξεχνώντας ότι το Μεγάλο Σάββατο είναι αλάδωτο.
4: Έτσι.
3: Είναι θέμα άγνοιας, ξέρω εγώ.
2: Ή θέμα συμφέροντος. Καμιά φορά μα συμφέρει, αλλά το σημαντικό νομίζω είναι αυτό που είπατε σε μία φράση, την οποία την έχω σημειώσει ακριβώς όπως την είπατε. Όχι εις βάρος της πνευματικής μας κατάστασης. Ας κάνουμε ό,τι θέλουμε, όπως το θέλουμε, όπως μας αρέσει, όσες ώρες μας αρέσει. Όχι όμως εις βάρος της πνευματικής μας κατάστασης. Προφανώς και θα πέσουν έτσι.
4: Και νομίζω πρέπει να γίνει κανόνα στη ζωή μας.
2: Όντως, είναι το ουσιαστικό. Άνθρωποι είμαστε, θα αμαρτήσουμε, θα πέσουμε, θα ασφάλουμε. Να σηκωθούμε είναι το θέμα, γιατί πολλές φορές μας πιάνει, ξέρετε, και αυτή η απελπισία, έτσι.
4: Και αυτό είναι του διαβόλου. Κάθε τι κακό είναι από το διάβολο, αν το ξέρουμε. Ενώ το αντίθετο συμβαίνει με το Θεό. Κάθε τι καλό και κάθε τι που είναι, αποτελεί ευλογία είναι του Θεού.
2: Ας το έχουμε κατά νου, λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα σημερινά, έτσι μας μεταφέρατε και λίγο από εδώ, το πάτε από εκεί, το πάτε κάθε φορά, το χωριό σας μέσα το βάζετε.
3: Βέβαια, εννοείται, δεν γίνεται.
2: Έτσι.
4: Το χωριό μας δεν το λησμονούμε ποτέ.
2: Και πολύ καλά κάνετε.
4: Εύχομαι λοιπόν σε όλους μας, στους αγαπητούς ακροατές, εφέτος, να μας αξιώσει ο Θεός αυτό το λίγο ή το πολύ που θα ξεκουραστούμε να κάνουμε πραγματικές και ουσιαστικές διακοπές.
2: Αμήν.
4: Χωρίς να διακοπεύουμε στα πνευματικά.
2: Την ευχή σας, ευχαριστούμε πολύ.
4: Κυρίου, καλό μεσημέρι.
5: Ρινίσματα θεϊκού λόγου με τον προϊστάμενο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυραιός, πατέρα Δανιήλ Ψωίνο.
6: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
2: Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και την σημερινή μας εκπομπή. Ως να κλείσουμε με δύο μηνύματα, Μαρία, που μας έστειλαν δύο ακροατές. Σε συνέχεια των όσων είπαμε και νωρίτερα και με τον πατέρα Φανήρο και με τον πατέρα Δανίλ. Χαλαρώνεις, λέει, σε ένα αεροπλάνο παρόλο που δεν ξέρεις τον πιλότο. Χαλαρώνεις σε ένα πλοίο παρόλο που δεν ξέρεις τον καπετάνιο. Σε ένα λεωφορείο παρόλο που δεν γνωρίζεις τον οδηγό. Γιατί δεν χαλαρώνεται, λέει, στη ζωή γνωρίζοντας ότι ο Θεός έχει τον απόλυτο έλεγχο. Και άλλο ένα από την κυρία Δήμητρα, όταν όλα, λέει, πάνε στραβά και δύσκολα στη ζωή σου και δεν έχεις τη δύναμη να σταθείς όρθιος, γονάτισε. Είναι ώρα για προσευχή.
3: Σωστά.
2: Ευχαριστούμε πολύ όλους όσοι επικοινώνησαν με την Πειραϊκή Εκκλησία, αλλά και τους ακροτές μας έστειλαν αυτά τα δύο μηνύματα. Ο Δημήτρης Γερονιμάκης ήταν στη ρύθμιση του ήχου για την πρώτη ώρα, ο Τάσος Γιάκας για την δεύτερη. Φίβη Κωνσταντέλου κατέγραφε, καταγράφει και θα συνεχίσει να καταγράφει τα δικά σας μηνύματα και φυσικά να σας ενημερώνει για τους τρόπους με τους οποίους, κυρίες και κύριοι, μπορείτε και εσείς να ενισχύσετε αυτή τη μεγάλη φιλανθρωπική προσπάθεια και δράση της τοπικής μας εκκλησίας. Σας προτρέπουμε φυσικά να παραμείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή μας ακρόαση.
7: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της Ύλης» με τον Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.

0: Αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγελματικά, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, εφόλη της ύλης.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη

0: Οι εκδόσεις Καλοκάθη παρουσιάζουν ένα τεράστιο ιστορικό έργο. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Ώρα Ελλάδος, 3.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

διάσωσε όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.

άλλη μία πρόσκληση, αγαπητοί μου χριστιανοί, δεχόμαστε σήμερα στην σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση από την Υπεραγία Θεοτόκο. Μία πρόσκληση να προσκυνήσουμε την χάρη της όπου γης. Μία πρόσκληση για να προσκυνήσουμε μία εικόνα του Ιερού Προσώπου της εδώ στην Ελλάδα. Σε ένα από τα φημισμένα νησιά στα οποία κατοικεί και ενθρονίζεται η θαυματουργή εικόνα της. Ο λόγος γίνεται για ένα από τα μεγαλύτερα θεομητορικά προσκυνήματα στον ελλαδικό χώρο και αυτό είναι η Παναγία η Εκατονταπηλιανή στην ίσο της Πάρου. Εκείνο που καθιέρωσε στο να πηγαίνουν ακόμα και επίσημοι σε αυτό ακριβώς το νησί και να προσκυνούν αυτήν την εικόνα είναι ο θαυμαστός ναός, ο τόσο σπάνιος ή μάλλον μοναδικός στον σημερινό ελλαδικό χώρο, ως ιερό βυζαντινό μνημείο τέχνης και ευσεβίας, κάτι το οποίο παραμένει ατόφιο. Ο πανδαμάτορ χρόνος δεν επέδρασε πάνω του. Έχει ήδη νικηθεί. Το μεγάλο πλήθος βέβαια των πιστών δεν πηγαίνει βασικά για το αρχιτεκτονικό δημιούργημα, χωρίς βεβαίως να το παραβλέπει, αλλά για να προσκυνήσει την δέσποινα του κόσμου και να ζητήσει έλεος και χάρη και την βοήθειά της. Αλλά επειδή στο ναό αυτό της Εκατονταπηλιανής ένα κύριο λόγο φαίνεται να έχει ο θαυμαστός αυτός ναός, θα ασχοληθούμε εδώ με αυτόν, έργο της πίστεως, έργο της ευλαβίας των Ελλήνων. Ο ναός αυτός της Εκατονταπηλιανής, μετά την αναστήλωση και αναπαλαίωσή της από τον Αναστάσιο Ορλάνδο, τον μεγάλο αυτό αρχαιολόγο των Βυζαντινών μνημείων, δύναται να θεωρηθεί ως ένα από τα αξιολογότερα βυζαντινά μνημεία του ελλαδικού χώρου. Ο ναός αυτός, κατά την παράδοση, ιδρύθηκε από την Αγία Ελένη, την Αυτοκράτηρα, την μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Όταν η Αγία μετέβαινε στους Αγίους Τόπους για να ανέβρει τον Τίμιο Σταυρό, το πλοίο του οποίου επέβαινε προσορμίστηκε λόγω τρικυμίας στην Πάρο. Η Αγία, μετά από προσευχή, υποσχέθηκε ότι αν επετύχανε στην αποστολή της να έβρισκε δηλαδή τον Τίμιο Σταυρό, θα ίδρυε στην ίσο αυτή ναό προς τιμή της Παναγιάς. Λόγω του θανάτου της δεν κατόρθωσε να πραγματοποιήσει την υπόσχεσή της. Το ναό λοιπόν ανοίγειρε βραδύτερα ο ίδιος ο Μέγας Κωνσταντίνος. Σύμφωνα με άλλη παράδοση, ο ναός αυτός κτίστηκε κατ' εντολή του Ιουστινιανού από κάποιου μαθητού του πρωτομαΐστορος της Αγίας Σοφίας, ονόματι Ιγνατίου. Ο ναός αυτός υπέστη σε διάφορες εποχές πολλές μετατροπές, έτσι ώστε το αρχικό αρχιτεκτονικό του σχέδιο να έχει σήμερα εξαφανιστεί. Η αναπαλαίωση όμως την οποία πραγματοποίησε ο Αναστάσιος Ορλάνδος κατάφερε να αποκαταστήσει το ναό στην αρχική του μορφή. Αποκαλύφθηκαν αρχιτεκτονικά μέλη, ψηφιδωτά, επιγραφές και άλλα. Τόσα και τέτοια που διαφωτίζουν την ιστορία του ναού, ο οποίος ιδρύθηκε όντως από τον Ιουστινιανό στην θέση παλαιότερου χριστιανικού επίσης ναού. Αυτές οι επισημάνσεις που γίνονται από ειδικούς μας οδηγούν στο να βεβαιώσουμε
ότι πολλά από τα κτίσματα, τα πρωτοχριστιανικά, τα παλαιοχριστιανικά, της εποχής δηλαδή μετά τους διωγμούς, τέτοιος ναός, ο οποίος υπήρχε και αυτός της Παναγιάς στην Πάρο, αργότερα επί της εποχής του Ιουστινιανού ανεγείρονταν μεγαλύτεροι, με περισσότερη μεγαλοπρέπεια και με περισσότερα φιλοτεχνικά στοιχεία. Θυμίζουμε ότι κάτι τέτοιο συνέβη και στην Κωνσταντινούπολη, όπου ο ναός της Αγίας Σοφίας, έργο ήδη ναοδομικό της εποχής του Μεγάλου Κωνσταντίνου, μετά από πυρκαγιά ανιγέρθη μεγαλοπρεπέστερος κατά την εποχή του Ιουστινιανού. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι παρομοίως συνέβη και στην Πάρο. Ο παλαιότερος ναός της εποχής του Μεγάλου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης ανοικοδομήθηκε μεγαλοπρεπέστερος κατά την εποχή του Μεγάλου Ιουστινιανού. Το όλο αυτό πολύτεχνο αρχιτεκτονικό σχέδιο του ναού δεν έχει σχέση με τους ναούς που εκτίστηκαν βεβαίως με την θέληση της Αγίας Ελένης. Σε εκείνους τους ναούς, όπως παραδείγματος χάρη της Αναστάσεως της Βηθλεέμ, της Αναλήψεως και άλλων που δεν υπάρχουν σήμερα και είναι βασιλικού λεγόμενου ρυθμού, ελείπει παντελώς ο Τρούλος. Σχεδιακά λοιπόν δεν συνδέονται οι πρώτοι οι παλαιοί αυτοί ναοί με τους μετέπειτα Βυζαντινούς. Στο βασικό ερώτημα, γιατί ο μαθητής του πρωτομάστορος της Αγίας Σοφίας θέλησε στο απόμακρο σχετικά νησί της Πάρου να κτιστεί αυτός ο τόσο θαυμαζόμενος και πολυδάπανος ναός, η θετική και άμεση απάντηση είναι ότι εκεί είχε κτιστεί ο ναός της Παναγίας ως τάμα της Αγίας Ελένης από τον ιό της, τον Μέγα Κωνσταντίνο. Ύστερα από 200 τόσα χρόνια έχουμε στην Αυτοκρατορία μια τόσο μεγάλη έξαρση στο κτίσιμο ναών, χωρίς να γνωρίζουμε και τους ακριβείς λόγους, ελήφθη η απόφαση να κτιστεί σε νέα βάση και ο ναός αυτός, που ήταν παλαιότερο δημιούργημα της Αγίας Ελένης και του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Τούτη η φήμη λοιπόν έπαιξε τον κύριο λόγο. Ασφαλώς, τα μεγάλα χρηματικά ποσά δεν μπορεί να είναι ιδιωτικά για την εποχή εκείνη. Επομένως, η θέληση και η χορήγηση έγινε από τον οραματιστή αυτοκράτορα, τον Μέγα Ιουστινιανό. Το ότι πάντως υπάρχει αυτό το προσκύνημα που συγκινεί και ενθουσιάζει και συνδέει με πρόσωπα και γεγονότα του τόσο μακρινού παρελθόντος οφείλεται ασφαλώς αρχικά στον Μέγα Κωνσταντίνο που εκπλήρωσε το τάμα της μητέρας του. Στους Αγίους Τόπους, μετά την έβρεση του Τιμίου Σταυρού, η Αγία Ελένη και σύμφωνα με τη θέληση του Μεγάλου Κωνσταντίνου και την συνεννόησή του με τον Αρχιεπίσκοπο Ιεροσολύμων Μακάριο για το κτίσιμο των ναών, η Βασιλομήτωρ υπέδειξε, έδωσε τις εντολές της, παρέστη μάλλον και στον θεμέλιο λίθο του ναού της Αναστάσεως και χαρούμενη ανεχώρησε. Ήθελε να γίνει κήρυκας του ευχάριστου γεγονότος για τον Σταυρό, ότι βρέθηκε το σημείο του Γολγοθά και ο Πανάγιος Τάφος. Μετέφερε μαζί της και τμήμα του Τιμίου Σταυρού και τα καρφιά της Σταυρώσεως, τα οποία τόσο τίμησε ο Μέγας Κωνσταντίνος, φέροντας έναν από αυτούς τους ύλους από αυτά τα καρφιά πάνω στο αυτοκρατορικό στέμα. Σε διάστημα δε 2 περίπου χρόνων η Αγία Ελένη κοιμήθηκε εν κυρίω.
όλη η ευθύνη ως προς τους ναούς και την ανοικοδόμησή τους ανέλαβε ο ίδιος ο Μέγας Κωνσταντίνος μέσω προσώπων της απολύτου εμπιστοσύνης του. Μέσα στα άλλα και ο ναός της Πάρου. Τούτο το έκανε διότι γνώριζε ότι ψυχικά ευχαριστούσε έστω και μετά θάνατον τη μητέρα του. Γνώριζε πόσο την είχε πικράνει με ορισμένες απαράδεκτες πράξεις του. Αυτή η στάση του προς τη μητέρα του και όλες οι ενέργειές του υπέρ της Εκκλησίας, το κτίσιμο τόσων ναών και τα λοιπά, φανερώνουν ότι ο Άγιος Κωνσταντίνος ήταν ψυχικά πλέον τόσο όριμος και πνευματικά αναγεννημένος. Και παρότι ισόβιος πλανητάρχης της εποχής εκείνης, δεν είχε σχέση με τον προηγούμενο εαυτό του. Είχε τόσο ψυχικά μεταβληθεί, ώστε δεν είχε ομοιότητα με εκείνον στα πρώτα χρόνια της παντοκρατορίας του. Είχε πλέον και με τη συμμετοχή της μητέρας του συμβεί στον ψυχικό του κόσμο το μεγάλο θαύμα της πίστεως, η μετάνοια. Αυτή προϊόντος του χρόνου αύξανε, έως ότου πιστός πλέον βαπτίστηκε με επίγνωση και έστω για λίγο δεν ξαναφόρεσε τα τόσα παράσημα και διακριτικά της υψηλής θέσεώς του. Αλλά ως άρχοντας έζησε πλέον ταπεινά και χριστιανικά.

αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα στρέφουμε ευλαβικά τη ματιά μας προς το νησί εκείνο το οποίο φιλοξενεί ή μάλλον καυχάται για άλλη μία εικόνα του Ιερού Προσώπου της Υπεραγίας Θεοτόκου. Μια εικόνα θαυματουργή, μια εικόνα ξακουστή στα πέρατα του κόσμου. Πρόκειται για την Παναγία την Εκατονταπηλιανή στην Πάρο. Μια εικόνα και ένας ναός που συνδέονται με το όνομα της Αγίας Ελένης και του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Μετά την κοίμηση της Αγίας Ελένης, ο Μέγας Κωνσταντίνος αποφάσισε να ανεγείρει ναό στο σημείο το οποίο η μητέρα του, κατερχόμενη προς τους Αγίους Τόπους για να ανέβρει τον Τίμιο Σταυρό, λόγω τρικυμίας είχε προσορμιστεί και είχε προσευχηθεί στην Υπεραγία Θεοτόκο να της υποδείξει το αληθές σημείο της Σταυρώσεως.

έχει συμβεί, ότι είναι ανεπίτρεπτο με όσα άπρεπα έπραξε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Όλοι αυτοί όμως αδυνατούν να συλλάβουν ότι μεσολάβησε έμπρακτη μετάνοια, που σημαίνει κοσμογονία στον έσω άνθρωπο. Μυστήριο και ότι αυτό πλέον μετρά στο τέλος της ζωής. Η διάζουσα η περίπτωση και όχι εύκολα κατανοητή από άσχετους, από κακοπροαίρετους, από προκατηλημένους, από ακοινώνητους στα θέματα πίστεως και εκκλησίας. Νομίζουν οι κύριοι αυτοί, συνεχίζει ο πατήρ Νεκτάριος, με τα λογικοφανή επιχειρήματά τους και φραστικά πειρά, ότι κατέχουν την αλήθεια με τους όποιους ισχυρισμούς τους. Αβίαστα ερωτάτε, τι θέλουν όλοι αυτοί με το τόσο ύποπτο ενδιαφέρον τους, ή εκτός εκκλησίας κατ' ουσίαν, να εισέρχονται στο χώρο της με τις τόσες εχθρικές θέσεις σε θέματα λιμένα που καν δεν υπάρχουν. Τα ανακοινούν δολίως, διότι νομίζουν ότι ευρίσκουν έρισμα να πνίξουν, να θίξουν την Εκκλησία, η οποία δεν ενήργησε βιαστικά και αβασάνιστα με το να ανακηρύξει Άγιο τον Μέγα Κωνσταντίνο. Εκκλησιαστικά και εικονογραφικά, το πρόσωπο του Μεγάλου Κωνσταντίνου συνδέεται πλέον και διαπαντός με την μητέρα του και τον Τίμιο Σταυρό. Όλα αυτά συμπορεύονται. Προέχει, προηγείται η ευσέβεια της Αγίας Ελένης στα της πίστεως. Ακολουθεί το εν τούτο νίκα και ως μια συνέχεια υπάρχει η έβρεση του Τιμίου Σταυρού. Δεν είναι καθόλου τυχαίο μια 80χρονη να πάει σε άγνωστα μέρη να υποβληθεί σε τόσους κόπους και μόχθους. Καθόλου τυχαίο ότι είναι μητέρα του τότε άρχοντος, κυριάρχου τόσων χωρών, και ότι ως συνέχεια ήλθε το κτίσιμο των ιερών προσκυνημάτων με ό,τι αυτό συνεπάγεται υπέρ της πίστεως. Όλα αυτά δεν χωρίζονται. Το ένα προϋποθέτει το άλλο. Γενικώς, η πίστη και η εν Χριστώ ζωή της Αγίας Ελένης, η οποία έβλεπε τα πάντα κάτω από το φως της χριστιανικής πίστεως, συμπαρασύρει και τον Μέγα Κωνσταντίνο, έναν βασιλέα, ως την σωτηριώδη μετάνοια. Αναχωρούν και οι δύο θεάρεστα από τη ζωή και για όλα αυτά αβίαστα και μετά μαζί για όσα έκαναν, και είναι μεγάλα και άκρως μοναδικά. Οπότε από την συνείδηση της Εκκλησίας, τη λαϊκή ευσέβεια που προέχει, αναγνωρίζεται η αγιοποίησή τους. Λογική στα θέματα των Αγίων δεν χωρεί.

αγαπητοί μου αδελφοί, συμπερασματικά θα λέγαμε ότι χωρίς τον Μέγα Κωνσταντίνο δεν θα υπήρχε η Εκατονταπηλιανή στην Πάρο. Για την εικόνα της Παναγιάς, η οποία βρίσκεται στο τέμπλο του ναού, θα πρέπει να τονίσουμε τα εξής. Είναι ο μαγνήτης της προσελεύσεως των πιστών, η λεγόμενη Εφέστιος εικόν. Καλύπτεται από επαργύρωση υψηλής τέχνης, με επιμελημένες παραστάσεις. Το πλέον συγκινητικό είναι η εκφραστικότητα των ιερών προσώπων, τα οποία φαίνεται να ξεφεύγουν από την γήινη πραγματικότητα. Εμφανίζονται ως θεία

0: και υπερκόσμια. Το ύφος της Παναγίας καθυλώνει τον προσκυνητή και όσο την προσέχει είναι δυνατόν να ξεφύγει από τα τετριμένα και έστω για λίγο να αφυπνιστεί, να μεταρσιωθεί στην σφαίρα του Ιωνίου ζητώντας τη χάρη της για να βιώσει την πίστη και να εκπληρώσει τα όποια αιτήματα. Το προσκύνημα αυτό στην Πάρο δέσποζε στο αρχιπέλαγος. Ήταν γνωστό και ονομαστό ως οτίποτε άλλο στα νησιά αυτά, αφού φυσικά δεν υπήρχε το άλλο μεγάλο θεομητορικό νησί της Τίνου. Η Τίνος και τα θαυμαστά περί αυτήν είναι μόλις υπόθεση των αρχών του 19ου αιώνος. Η Πάρος και ο εκεί ναός της Θεοτόκου, η Παναγία ή Εκατονταπηλιανή, υπήρξε ο μαγνήτης, το κέντρο, το θεομητορικό εκείνο, το οποίο προσήλκυε κάθε χρόνο πλήθη προσκυνητών στη χάρη της. Τέλος, αγαπητοί μου αδελφοί, θα πρέπει να τονίσουμε και τα εξής σχετικά με την ονομασία του ναού. Φέρει δύο ονομασίες, Καταπολιανή και Εκατονταπηλιανή. Η πρώτη ονομασία, Καταπολιανή, φαίνεται ότι σχετίζεται με το μέρος που είναι κτισμένος ο ναός, προς την αρχαία δηλαδή πόλη. Με αυτή αναφέρει και ο συγγράψας το δημοσίευμα για την Πάρο και το ναό στην θρησκευτική και ηθική εγκυκλοπαιδεία, Βασίλειος Σφυρόαιρας. Η δεύτερη, με την ονομασία δηλαδή Εκατονταπηλιανή, φαίνεται ότι επικράτησε λόγω μεγέθους του ναού. Υπάρχουν βεβαίως και θρύλοι που φέρουν τον συγκεκριμένο ναό να έχει 100 πύλες. 99 αριθμημένες, καταμετρημένες. Και λέγει παράδοση ότι όταν θα βρεθεί και η εκατοστή θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία ή αλληλέγουν ότι τότε θα πάρουμε την πόλη. Τέτοιοι θρύλοι και παραδόσεις υπάρχουν πολλοί και πολλές. Η αλήθεια όμως θα πρέπει πάντοτε να έγκυται στα γεγονότα και στα της πίστεως. Χρειάζεται λοιπόν απλώς να επισημάνουμε ότι όσες και αν είναι οι ονομασίες του συγκεκριμένου ναού, η εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου θα παραμένει η μόνη, η μοναδική πύλη που ανοίγει και μας φέρνει στη Βασιλεία των Ουρανών. Εύχομαι λοιπόν αυτή η πύλη, η Παναγία, να ανοίξει και σε μας την θύρα του Ελέους και να μας χειραγωγήσει στην Βασιλεία των Ουρανών. Αγαπητοί μου αδελφοί, η Παναγιά μαζί μας.
1: Τι ιδέα ονομάσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

αγαπητοί ακροατές, σας χαιρετώ. Την απόψινή μας εκπομπή θα τη αφιερώσουμε στη Θεομήτωρα και στην Πανάχραντο κοίμησή της. Ονομάζουμε το 15 Αύγουστο ως Πάσχα του καλοκαιριού. Έτσι όπως έχουμε το Πάσχα της Ανοίξεως, που είναι το η Ανάσταση του Σώματος του Χριστού και η επανένωσή του με την ψυχή του, έτσι και εδώ έχουμε μια άλλη Ανάσταση. Κοιτάξτε, θα σας το εξηγήσω αυτό. Ανάσταση, κυριολεκτό, και μετάσταση, αλλά και ο όρος Ανάστασης δεν είναι λάθος. Όπου η Παναγία απέθανε θάνατο πραγματικό, δηλαδή εχωρίστη η ψυχή από το σώμα της, αλλά το θεοδόχο σώμα της, το θεοδόξαστο σώμα της, δεν ήταν δυνατόν να υποστεί φθορά και διαφθορά όπως τα σώματα όλων των άλλων Αγίων, αλλά επανενώθη με την ψυχή της και μετέστη στους ουρανούς. Μιλάμε κυριολεκτικώς για Ανάσταση. Αυτό δεν είναι λόγια δικά μου, αλλά λόγια του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, τα οποία κατοχυρώνει απόλυτη πατερική παράδοση στο έργο του Κήπος Χαρίτων. Έτσι λοιπόν λέγει ο Άγιος Νικόδημος τα εξής: αφήνω να λέγω τα μεγαλεία όπου εχάρισον Θεός την Παρθένο με τα θάνατον, διότι αυτή ούχα απλώς μετέστη μόνον, αλλά και ανέστη της Παναχράντου αυτής ψυχής, ενωθήσεις πάλι μετά του Θεοδόχου της σώματος, και ούτως ανελήφθη στους ουρανούς και συμβασιλεύει το Υιό αυτής και Θεό. Προσέξτε, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης δεν μιλεί για απλή μετάσταση, αλλά για Ανάσταση της Θεοτόκου. Και προς αυτό φέρνει χωρία των Αγίων Πατέρων για να κατοχυρώσει τη θέση του αυτή, ότι και επί της Θεοτόκου μιλούμε περί Αναστάσεως. Ένα είναι του Αγίου Ιωάννου Τομασκηνού. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης Τομασκηνός στον τρίτο του λόγο προς την στην κοίμηση: «Έθος εστί της ερωτικός προς τη διακειμένης, έδι την Θεοτόκον καθάπερ χρυσών, αποβαλούσαν το γεώδες και αλαμπές της θνητότητος πάχος, ως εν χωνεύσει το θανάτο, την σάρκα άφθαρτον και καθαράν, το φέγγι της αφθαρσίας εκλάμπουσαν, εξαναστήνε του μνήματος. Σήμερον αρχή λαμβάνει δευτέρας υπάρξεως, υπό του δόντος αυτή την αρχήν της προτέρας υπάρξεως». Το μεταφράζω. Έδι, έπρεπε, την Θεοτόκον ή Θεοτόκος, καθάπερ χρυσών, όπως ακριβώς το χρυσάφι, αποβαλούσαν το γεώδες και αλαμπές της θνητότητος πάχος, να αποβάλει την παχύτητα, την αλαμπή και εγγύηνη της θνητότητος, ως εν χωνεύσει, για να χωνευθεί το θανάτο με τον θάνατον, την σάρκα άφθαρτον και καθαράν, το φέκι της αφθαρσίας εκλάμπουσαν, και να αναλάβει την σάρκα άφθαρτη και καθαρά με το φέγγος της αφθαρσίας να εκλάμπει, εξαναστήνε του μνήματος, να εξαναστεί του μνήματος. Είδατε εδώ το ρήμα που χρησιμοποιεί ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, το απαρέμφατο μάλλον, του ρήμα, εξαναστήνε, του ρήματος εξανίσταμε, Ανάστασης δηλαδή. Σήμερον αρχή λαμβάνει δευτέρας υπάρξεως. Σήμερα λαμβάνει, παίρνει αρχή δευτέρας υπάρξεως, υπό του δόντος αυτή την αρχή της προτέρας υπάρξεως, από αυτόν ο οποίος έδωσε σε αυτήν την αρχή της προηγούμενης υπάρξεώς της. Υπάρξε δεύτερα ποιοι άλλοι εστίν η μη Ανάστασης, ρωτά ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Αλλά επιφέρει εδώ και ένα άλλο χωρίο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά του Θεσσαλονίκης, ο οποίος λέγεται εξής για την Θεοτόκον: «Μόνη γαρά αυτήν μετά του Θεοδοξάς του σώματος, συν το Υιό των ουράνιων έχει χώρον. Ουγάρ είχε κατέχειν εις τέλος γη και τάφος και θάνατος, ζωαρχικών σώμα και Θεοδόχων και ουρανού και του ουρανού των ουρανών, και ήτι υπέρ τούτους το Θεό του ουρανού φίλτερον εν διέτοιμα. Δια τούτο
το γενής ανικό το σώμα συνδοξάζεται το γεννήματι δόξη θεοπρεπή και συνανίσταται κατά το προφητικό νάσμα το πρώτερον αναστάντη τριημέρο Χριστό οικιβωτός του αγιάσματος και παράστασης γίνεται τις μαθητές της εκ νεκρών αυτής αναστάσεως εσυνδόνες και εντάφια μόνα περιληφθέντα το τάφο και μόνα κατά αυτόν ευρεθέντα κατά ζήτηση προσελθούσι καθάπερ επ' του Υιού και δεσπότου πρώτερον και τα λοιπά. Το μεταφράζω. Μόνη γαράφτη νυν, μόνη αυτή, μόνη λοιπόν αυτή τώρα μετά του θεοδοξάς του σώματος μαζί με το σώμα που δοξάστηκε από το Θεό συν το Υιό μαζί με τον Υιόν της τον ουράνιον έχει χώρον, έχει τον ουράνιον χώρον, κατοικεί στους ουρανούς. Ούγαρ είχε κατέχειν εις τέλος γη και τάφος και θάνατος ζωαρχικών σώμα και θεοδόχων. Ουγαρίκε, διότι δεν ήταν δυνατόν. Έχω σύνα παρεμφάτω, σημαίνει είναι δυνατόν να. Διότι δεν ήταν δυνατόν να κατέχει εις τέλος η γη και ο τάφος και ο θάνατος το ζωαρχικόν σώμα και θεοδόχων και ουρανού και του ουρανού των ουρανών και ήτι υπέρ τούτους το Θεό του ουρανού φίλτερον διέτοιμα που είναι ουρανός και ουρανός των ουρανών αυτό το ζωαρχικό και θεοδόχο σώμα και υπέρ αυτούς ακόμα τους ουρανούς το φίλτε το πολύ αγαπητό ενδιέτοιμα του Θεού δια τούτο το γεννής ανικό το σώμα δια τούτο ευλόγος το σώμα το οποίο γέννησε συνδοξάζεται το γεννήματι δοξάζεται μαζί με το γέννημα, το Χριστό δηλαδή το γεννήσαν σώμα είναι το σώμα της Θεοτόκου το γέννημα της Θεοτόκου είναι ο Χριστός συνδοξάζεται το γεννήματι δόξη θεοπρεπή συνδοξάζεται μαζί με τον γεννημένο από αυτήν με δόξα θεοπρεπή και συνανίσταται κατά το προφητικό νάσμα. Προσέχετε το ρήμα που χρησιμοποιεί και συνανίσταται όπως ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών έτσι συνανίσταται και η Θεοτόκος μαζί με τον Χριστόν κατά το προφητικό νάσμα το πρώτερον αναστάντη τριμέρο Χριστό και συνανίσταται με αυτόν ο οποίος ανέστη προηγουμένως τριήμερος Χριστός οικιβωτός του αγιάσματος οικιβωτός του αγιάσματός του η Παναγία δηλαδή και παράστασης γίνεται τις μαθητές και γίνεται παράσταση στους μαθητές παρουσία στους μαθητές της εκ νεκρών αυτής Αναστάσεως εσυντώνες και τα εντάφια τα σεντόνια και τα εντάφια μόνα περιληφθέντα το τάφο αφού αυτά μόνο αφέθηκαν στον τάφο και μόνα κατά αυτόν ευρεθέντα και μόνα αυτά βρέθηκαν εκεί κατά ζήτηση προσελθούς αυτούς οι οποίοι προσήναν να τα ζητήσουν καθά περιπτυού και δεσπότου πρώτερον όπως ακριβώς στον Υιό και δεσπότη προηγουμένως όπως δηλαδή οι μυροφόρες πήγαν να βρουν το σώμα του Χριστού και ήταν μόνο τα εντάφια σεντόνια και τα σπάργανα, τα εντάφια με τα οποία είχαν περιτυλίξει το σώμα του Χριστού, έτσι και στην Παναγία φρέθηκαν μόνο τα εντάφια σεντόνια με τα οποία είχαν περιτυλίξει το πανάκραντο, το θεοδόξαστο, το θεοδόχο σώμα της και το σώμα της ανέστη εκ νεκρών, συνεζέχθη πάλι με την ψυχή της και μετέστη στους ουρανούς να συμβασιλεύει μαζί με τον Υιόν της. Δεν ήταν δυνατόν η γη και ο τάφος και ο θάνατος να κατέχουν το θεοδόχο αυτό σώμα, διότι το θεοδόχο αυτό σώμα έγινε η αιτία να σαρκωθεί ο Υιός και Λόγος του Θεού. Και ο Υιός και ο Λόγος του Θεού δεν πέρασε όπως λέγουν οι πατέρες ως διασωλήνος από την μήτρα της Θεοτόκου αλλά εμορφώθη από τα αίματα της Θεοτόκου. Γι' αυτό λέγουν ότι και κατά το σχήμα και κατά τη μορφήν ο Χριστός ομοίαζε προς την Θεοτόκον. Και γι' αυτό λέει ο Άγιος Σημειών ο Νέος Θεολόγος ότι όταν κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού κοινωνούμε εν ταυτό το σώμα και το αίμα της Θεοτόκου.

Συνεχίζει και ο Άγιος Νικόδημος. Αναφέρει εδώ του Αγίου Μάρκου του Εφέσου, του Ευγενικού. «Μεγαλυνές το εφήμις οδές υπάναγνος, ας μεγαλύνεται με έφημες οδές υπάναγνος. Μακαριζές το αξίως υπαμακάριστος, ας μακαρίζεται αξίως υπαμακάριστος. Ότι νενέκρωτε και εγίγερτε πάλι, ως μήτυρ Κυρίου, ότι νεκρώθηκε και εγίγερτε». Προσέχετε το ρήμα το οποίο χρησιμοποιούμε και για την Ανάσταση του Χριστού. Έγερσης εκ των νεκρών, σήκωμα από τους νεκρούς. Πάλιν ως μήτυρ Κυρίου, εις πίστος είναι εσχάτης Αναστάσεως, συνελπίζομεν. Σε εγγύηση της τελευταίας Αναστάσεως, την οποία ελπίζομαι. Όπως η Ανάσταση του Χριστού είναι εγγύηση και της δικής μας Αναστάσεως, έτσι και η Ανάσταση της Θεοτόκου είναι εγγύησης και πίστοσης της Αναστάσεως της Δευτέρας που θα τύχουμε όλοι κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Και μάλιστα αναφέρει το Άγιος Νικόδημος και άλλα τροπαρία, νέκροσινη της ζωής μήτυρ δέκεται και τάφο τεθίσα, με τα τριτήν ημέραν ευκλεώς εξανίσταται, εις αιώνας το Υιός συμβασιλεύουσα και ετούσα την τομπτεσμάτων ημών άφεσιν. Νέκροσιν ή τη ζωή μήτυρ δέχεται. Η μητέρα τη ζωή δέχεται νέκροσιν. Και τεθίσα τάφο, και αφού τέθηκε στον τάφο, μετά τριτήν ημέρα ευκλεώς εξανίσταται. Μετά από την τρίτη ημέρα ενδόξως εξανίσταται. Ανίσταται από τους νεκρούς. Εις αιώνας το Υιός συμβασιλεύουσα. Βασιλεύουσα μαζί με τον Υιόν της σ' όλους τους αιώνας. Και ετούσα την τοπτεσμάτων ημών άφεσιν. Και ζητάει αιτία από τον Υιόν της την άφεση των πτεσμάτων μας. Μάλιστα ο Άγιος Θεόδωρος ο Σουδίτης λέγει τα εξής: ότι Θεοτόκος δια της κοιμήσεως αυτής παλιγενεσίας και παλιζωίας κατηξιώθη, ή της δεν είναι άλλη η μη Ανάστασης. Διότι Θεοτόκος δια της κοιμήσεως της παλιγενεσίας. Παλιγενεσίας είναι αμετάφραστο έτσι τρόπο τεινά το ουσιαστικό. Ήπαρξη καινούρια και παλιζωία και ζωή καινούρια καταξιώθηκε, η οποία δεν είναι άλλη παρά η Ανάστασης. Μάλιστα λέγει ο Άγιος Νικόδημος, έχει μια υποσημείωση που λέγει τα εξής, τα οποία είναι έτσι χαρακτηριστικό να τα ακούσουμε. Λέγει ο Άγιος Νικόδημος: «Τας μαρτυρίας ταύτας εκοπιάσαμε να συνάξομεν και να εκθέσομεν εδώ δια εκείνους όπου αντιτείνουν ούκ ορθώς και λέγουν ότι Κυρία Θεοτόκος μετέστη μεν ούκ ανέστη δε». Λέγει το τέλος σε πιο απλή γλώσσα, ο Άγιος Νικόδημος λέει κοπιάσαμε να συνάξουμε, να συγκεντρώσουμε τις ανωτέρω μαρτυρίες και να τις εκθέσουμε εδώ για εκείνους οι οποίοι αντιλέγουν όχι ορθά και λέγουν ότι Κυρία Θεοτόκος μετέστη μεν ούκ ανέστη δε, ότι μετέστη μεν αλλά δεν ανέστη. Είδε και απορεί τεινάς, διότι ως επιτοπλίστων μετάσταση λέγομεν επ' της Θεοτόκου και ουχή Ανάσταση. Εάν δε και απορεί κάποιος, διότι ως επιτοπλίστων για τη Θεοτόκου κολέγουμε μετάσταση και όχι Ανάσταση. Αποκρίνουν τεινές λέγοντες, αποκρίνουν μερικοί λέγουν ότι η αιτία τούτου είναι διότι η Ανάσταση της Θεοτόκου δεν μαρτύρεται υπό της Γραφής ως η Ανάσταση του Υιού της. Το καταλαβαίνετε αυτό, ότι η Ανάσταση της Θεοτόκου δεν μαρτυρείται από την Αγία Γραφή όπως η Ανάσταση του Υιού της. Άλλοι δεν λέγουν, διότι η μετάσταση μεν της Θεοτόκου ως κήρυγμα δημοσιεύεται, η δε Ανάσταση αυτής ως δόγμα σιωπάτε, επειδή κατά τον Μέγαν Βασίλειον τα μεν δόγματα σιωπάτε, τα δε κηρύγματα δημοσιεύεται. Λέει το δεύτερο επιχείρημα, ότι είναι δόγμα η Ανάσταση Θεοτόκου, η δε μετάσταση είναι δημοσίευμα, κήρυγμα, και με τον κήρυγμα εξαγγέλλεται ενώπιον πάντων, τα δε δόγματα σιωπώνται. Το τρίτο είναι, άλλοι δε επιτυχότερον αποκρίνονται ότι λέγοντες μετάσταση της Θεοτόκου και την Ανάσταση ταύτης περιλαμβάνομεν και την εις ουρανούς ανάληψην, καθότι η μετάσταση είναι γενικότερα και καθολικότερα περιλαμβάνουσα και την Ανάσταση και την Ανάληψη, διότι και το αναστηθέν εκ τάφου και το αναληφθέν εις ουρανούς μεθύσταται. Η δε Ανάσταση και Ανάληψη είναι ειδικότερα και μερικότερα.
Λέγουμε μετάσταση γιατί είναι καθολικότερη έννοια από την έννοια της αναστάσεως και της αναλήψεως και της περιλαμβάνει. Της πονοϊάπας. Βλέπει παραδείγματος χάρη. Καθολικότερη έννοια είναι η έννοια φυτό. Και η τριανταφυλιά υπάγεται στην έννοια φυτό. Λέγοντας φυτό, μπορούμε να εννοήσουμε και την τριανταφυλιά. Ας πούμε, αν μπούμε ζώο και από κάτω βάλουμε ύπος, άλογο. Η έννοια ζώο είναι καθολικότερα και περιλαμβάνει και την έννοια ύπος. Έτσι λοιπόν και εδώ η έννοια μετάστασης είναι καθολικότερη και περιλαμβάνει και τις μερικότερες έννοιες ανάσταση και ανάληψη. Βλέπουμε λοιπόν ότι Θεοτόκος οξομοιώθη σ' όλα με τον Χριστόν και όπως ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών, έτσι και αυτή ανέστη εκ νεκρών. Και όπως το Χριστό μετά από 3 ημέρες η ψυχή του, η οποία είχε χωριστεί από το σώμα του, ενώθηκε πάλι με το σώμα του, έτσι και στη Θεοτόκο μετά από 3 ημέρες η ψυχή της συνεινώθη πάλι με το νεκροθέν σώμα της και συμβασιλεύει με τον Υιόν της. Και επίσης όπως το Χριστό έχουμε ανάληψη στους ουρανούς, έτσι και στη Θεοτόκο έχουμε ανάληψη στους ουρανούς. Προσέχτε, αυτόν δεν συνέβη σε κανέναν άλλον Άγιο. Όλοι οι Άγιοι οποίοι πέθαναν, ακόμη και οι μάρτυρες, έχουμε τα λείψανά τους, του Αγίου Βασιλείου, του Αγίου Νικολάου, του Αγίου Σπυρίδωνος, του Αγίου Γεωργίου, του Αγίου Δημητρίου. Όλοι πέθαναν και τα άφησαν και περιμένουν και αυτοί την κοινή εξανάσταση η οποία θα γίνει στο τέλος των αιώνων. Βέβαια η ψυχή τους υπάρχει στους ουρανούς και προγεύονται τις δόξεις του Χριστού, αλλά το σώμα τους είναι ενταφιασμένο στη γη και έχει μάλιστα αποσυνδεθεί. Κανείς σε κανέναν δεν είναι. Ο Ηλίας και ο Ενόκ δεν απέθαναν, μετετέθησαν στους ουρανούς και μέσα θα επανέλθουν στην εποχή του Αντικρίστου για να λάβουν και αυτοί θάνατον μαρτυρικών. Απλά ανεβήθη ο θάνατός τους. Οι μόνοι οι οποίοι πέθαναν και ανέστησαν είναι ο Χριστός και η Παναγία. Οι μόνοι σε όλους τους αιώνες των αιώνων, από τον Αδάμ μέχρι τον έσχατο άνθρωπο που θα υπάρξει πάνω στη γη. Και γιατί έγινε αυτή η εξαιρετική χάρη στη Θεοτόκο? Διότι το σώμα της, όπως είπα, ήταν Θεοδόχο, δέχθηκε τον ίδιο το Θεό και είναι Θεοτόκος, εγέννησε τον Θεόν με την κυριολεκτική σημασία του όρου. Τίποτα δεν είναι πιο τολμηρό από αυτό. Οι κτήσεις να γεννά τον κτίστην της, η κτιστή φύσης στο πρόσωπο της Θεοτόκου γεννά τον δημιουργόν της, τον Χριστό, και του δανείζει τα αίματα, τις σάρκες, όπως το σώμα μας όλων ημών διαπλάθεται στη μήτρα της μητέρας μας από τις σάρκες και τα αίματα της μητέρας μας, έτσι και το σώμα του Χριστού διεπλάστη από τα αίματα και τις σάρκες της Θεοτόκου. Γι' αυτό ήταν αδύνατον ο θάνατος και η φθορά να κυριεύσουν επί του σώματος της Θεοτόκου. Υπ' αυτήν την έννοια λοιπόν εορτάζουμε την κοίμηση της Θεοτόκου ως το Πάσχα του καλοκαιριού, παραπλεύρος με το Πάσχα της Ανοίξεως που είναι η μεγαλύτερη εορτή όλης της χριστιανοσύνης, το Πάσχα του, η Ανάσταση του Κυρίου, και έχουμε μιλήσει στην εκπομπή μας πολύ για το Πάσχα, την Ανάσταση του Χριστού. Έτσι, όχι κοινωνιολογικός μόνο, αλλά προσπάθησα να σας δώσω τη θεολογική έννοια για την οποία ομιλούμε για Πάσχα του καλοκαιριού. Το Πάσχα είναι εβραϊκή λέξη, σημαίνει διάβαση, πέρασμα εκ του θανάτου προς την ζωή, εκ της γης προς τον ουρανόν. Όπως το Χριστό έγινε αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς έγινε και στη Θεοτόκο. Και όπως το Χριστό αποτελεί εγγύηση και της δικής μας Αναστάσεως, έτσι όπως λέγει και ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, η Ανάσταση Θεοτόκου έγινε εις πίστωση, εις εγγύηση, με απόλυτη βεβαιότητα και της δικής μας Αναστάσεως. Είναι προάγγελος και προτύπωσης της κοινής Αναστάσεως που θα επακολουθήσει
μετά τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Γι' αυτό και εμείς οι Ορθόδοξοι και όλος ο κόσμος εορτάζουμε τόσο πολύ την κοίμηση της Θεοτόκου. Και όλος ο Αύγουστος είναι αφιερωμένος στην Θεοτόκο. Είναι ο μήνας της Θεοτόκου. Και ψάλουμε κάθε φορά την παράκλησή της και την παρακαλούμε. Και κοιτάξτε τι λέγει εδώ πέρα, λέει αφού εξανέστη η Παναγία και συμβασιλεύει με τον Υιόν της, αιτείται την των πνευσμάτων άφεσιν. Παρακαλεί για μας, δεν μας ξέχασε, γιατί η Παναγία είναι το δικό μας κάφημα. Ο αξιάγαστον θυγάτριον, λέει, η δόξα του ανθρωπίνου γένους, λέει κάπου ο Άγιος Ιωάννης του Αμασκηνός. Η Παναγία είναι η δόξα του ανθρωπίνου γένους, διότι δια της Παναγίας εδοξάστη το ανθρώπινο γένος, αφού στο πρόσωπό της κατέστη ικανό να γεννήσει το δημιουργό της.

0: Έτσι ακριβώς λοιπόν, ας εορτάσουμε και εμείς την κίνηση της Θεοτόκου, τη μετάσταση της Θεοτόκου, που δεν είναι και θεολογικό σφάλμα, όπως μας λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στο βιβλίο του Κήπος Χαρίτων, να μιλούμε και για Ανάσταση της Θεοτόκου όπως ομιλούμε για Ανάσταση του Χριστού. Και από αυτή την έννοια ομιλούμε και για Πάσχα του καλοκαιριού. Λοιπόν αγαπητοί ακροατές, σας ευχαριστώ που με ακούσατε και θα συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα. Γεια σας.
1: Η επικαιρότητα και οι πατέρες της Εκκλησίας. Με το Φώτη Σκηνά.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαρδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
5: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
6: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
7: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΕΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πολιτεχνείου Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
8: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
9: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
8: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
10: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
2: Ώρα Ελλάδος 4.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 12 Αυγούστου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυριακός κύριος Σεραφείμ θα χωροστατήσει σήμερα στις 7 κατά την ακολουθία του παρακλητικού κανόνου στην Υπεραγία Θεοτόκο στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πυριακός και αύριο 5 στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πυριακός. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυριακός, τον Αύγουστο η Θεία Λειτουργία τελείται καθημερινά έως 15 του μήνα. Παρακλητικός κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο ψάλλεται στις 6.30 το απόγευμα. Το Σάββατο 15 Αυγούστου κατά τη Θεία Λειτουργία που θα τελεστεί το πρωί θα ψαλούν τα εγγόμια της Θεοτόκου. Ιερό 15 Λίτουργο τελείται έως 15 Αυγούστου στους Ιερούς Ναούς Παναγίας Ρόδων του Αμάραντων Χατζικυριακίου Πυραιός και η Παπαντής του Κυρίου Ταμπουρίων. Οι Ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν απόψε στους Ιερούς Ναούς Αγίου Παντελεήμονος Λυφάδας, Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Αγίου Γεωργίου Ηρακλείου Αττικής, Αγίου Στεφάνου Νέας Ιωνίας και Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας. Στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Μοσχάτου σήμερα στις 7 θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας και στη συνέχεια θα ομιλήσει ο πατήρ Ευάγγελος Παπανικολάου. Οι Ιερές Αγρυπνίες με τα εγκόμια της Θεοτόκου θα τελεστούν αύριο 5 το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Παναγίας Ρόδων του Αμάραντων Χατζικυριακίου Πυραιός, Αγίου Ιεροθέου Περιστερίου, Ζωοδόχου Πηγής Καλογρέζης, Αγίου Χριστοφόρου Δαφνίου, Χαϊδαρίου Αγίου Τρίφωνος Κολονού και Τιμίου Σταυρού Εγάλεο. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Δουαχαρνών αύριο στις 6 το απόγευμα. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου αύριο στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο παρακλητικός κανόνας και τα εγκόμια της Θεοτόκου. Στον πανηγυρίζοντα καθεδρικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ύδρα, στην Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα, θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ και συγχωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ύδρας, Πετσών και Γήινης κ. Εφραίμ. Το Σάββατο 15 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί Πολυαρχιερατικό Συλλήτουργο Προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ. Η τηλεόραση του Μέγκα θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση τη Θεία Λειτουργία από τις 7.30 το πρωί του Σαββάτου 15 Αυγούστου. Το Μέγκα News θα μεταδώσει τον πανηγυρικό Εσπερινό από τις 8.30 το βράδυ της Παρασκευής 14 Αυγούστου και την πανηγυρική Θεία Λειτουργία με την Ιερά Λιτανία το πρωί του Σαββάτου 15 Αυγούστου. Το τηλεοπτικό κανάλι One θα μεταδώσει στις 14 Αυγούστου ολόκληρη την ακολουθία του πανηγυρικού Εσπερινού, την Ιερά Λιτανία, την Αρτοκλασία και το κήρυγμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ. Το Σάββατο 15 Αυγούστου θα μεταδώσει την πανηγυρική Θεία Λειτουργία στην οποία θα προεξάρχει ο Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης Πυραιός κ. Σεραφείμ. Η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου θα τιμηθεί πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός. Την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος το Θεοφιλεστάτο Επισκόπο Χελόου κύριου Νίφωνος. Στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί περιφορά της Ιεράς Εικόνας και στη συνέχεια θα αρχίσει τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου το πρωί θα ψαλεί ο Όρθρος και συνέχεια θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέωρτος Εσπερινός, στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Κοιμήσεως στο Τοκουρέντι της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός, την Παρασκευή στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέωρτος Εσπερινός. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου, την Παρασκευή στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Πανηγυρικός Εσπερινός και τα εγκόμια της Θεοτόκου. Στον Ιερό Ναό Παναγίας Ρόδων του Αμάραντων Χατζικυριακίου, την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Πανηγυρικός Εσπερινός με τα εγκόμια της Θεοτόκου και θα πραγματοποιηθεί Λιτανία του Επιταφείου. Το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Οι Ιερές Αγρυπνές τελεστούν την Παρασκευή 14 Αυγούστου το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Μητροπολιτικό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός με τα εγκόμια Ευαγγελιστρίας Πυραιός, Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, Αγίου Σάββατου Υγιασμένου στα Γλυκά Νερά, Κοιμήσεως Θεοτόκου Πρασίνου Λόφου Ηρακλείου Αττικής, Αγίας Τριάδος Οδού Φιλελλήνων στο Σύνταγμα, Κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας, στο Παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής και Σαριανής, στο Παρεκκλήσιο Αγίας Κυριακής στο Αττικό Άλσος, στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βύρονος και στο Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στους Ιερούς Ναούς. Κοιμήσεως Θεοτόκου Περσίνου Λόφου Ηρακλείου Αττικής, Παναγίας Γιάτρησας Περάματος, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, όπου το Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου, Αγίας Φιλοθέης Αττικής, Κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας, Κοιμήσεως Θεοτόκου Ταύρου. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες στις 14 και 15 Αυγούστου. Εορτάζει την Κυριακή 16 Αυγούστου η Ιερά Μονή Αγίου Γερασίμου στην Κεφαλονιά. Το Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, στις 11 το βράδυ θα αρχίσει τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. την Κυριακή 16 Αυγούστου στις 8 το πρωί θα ψαλεί ο όρθρος και στη συνέχεια θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση του Ιερού Σκηνώματος του Αγίου. Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση την ακολουθία του πανηγυρικού Εσπερινού και την πανηγυρική θεία λειτουργία. Πανηγυρικά θα τιμήθει η μνήμη του Αγίου Γερασίμου στον Ιερό Ναό Γιουνίλου Πειραιός. Το Σάββατο 15 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και στη συνέχεια θα ψαλούν οι χαιρετισμοί του Αγίου. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέωρτος Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πειραιός, το Σάββατο 15 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η λιτανία του Ιερού Επιταφείου της Θεοτόκου και θα ψαλούν τα εγκόμια. Στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς στο Πειραϊκό χωριό στην Παιανία Αττικής φέτος θα λειτουργήσει για πρώτη χρονιά κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 έως 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.amp.gr στο μενού νεότητα κατασκηνώσεις 2026. Η συγκλονιστική ιστορία της Αγίας Φιλοθέης επιστρέφει στο Mega News. Το βραβευμένο δραματοποιημένο ντοκιματέρ Φιλοθέη Αγία των Αθηνών της Μαρίας Χατζημιχάλη Παπαλιού προβάλλεται ξανά ανήμερα της Παναγίας Σάββατο 15 Αυγούστου στις 6 παρα 10 το απόγευμα από το Mega News. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς διοργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με τραγούδια που έχουν αγαπηθεί. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ θα εμφανιστεί και η χοροδία των εκπαιδευτερίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr και από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, όπως και από τους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Πληροφορίες στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνει την ενημερώσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς σας περιμένουν. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Με τη δημιουργία νέων τμήματων, ο παιδικός σταθμός, τον υπηαγωγείο, το δημοτικό μας σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο συνεχίζουν το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό τους ταξίδι. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν. Διατηρούμε ζωντανά τα ελληνορθόδοξα χρώματα, τις αξίες και τα ιδανικά, στοχεύοντας με αξιώσεις στην κορυφή της επιτυχίας μέσα από τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Η άρτια παιδαγωγική μας κατάρτιση αποτελεί την εγγύηση για την επίτευξη των στόχων μας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον παιδικό μας σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113 και για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό μας ταξίδι συνεχίζει. Σας περιμένουμε.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας στο χώρο και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένη. Χρυσέ ζωή αέρα φύσα ως εμάς από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Μέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
4: Φίλοι ακροατές, γεια σας. Ομιλήματα στην παρέα σας και σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Τον ήχο φροντίζει ο Τάσος Γιάκας, στο τηλέφωνο είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα 210-41-18-602 και 640. Πείτε ό,τι ακριβώς επιθυμείτε. Δεχόμαστε και παρατηρήσεις ασφαλώς για όσα ακούτε και τη διαφωνία σας. Μας είναι μάλιστα απαραίτητη για να κινητοποιήσει και τη δική μας σκέψη για περαιτέρω συζήτηση και διάλογο. Αλλά αυτά τα οποία λέμε δεν είναι παρά για να τα σκεφτείτε, να τα σκεφτόμαστε όλοι μας σε σχέση με την πραγματική πνευματική μας κατάσταση και τις πραγματικές δυνατότητες που έχουμε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι εδώ καθοδηγούμε πνευματικά, γιατί η πνευματική καθοδήγηση σημαίνει ότι είναι προσωπική και γνωρίζουμε τις δυνατότητες του καθενός. Εν πάση περιπτώσει, προς τα εκεί βέβαια κατευθύνεται η όλη προσπάθεια του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου, αλλά έχει και τις ατέλειές της, γιατί δεν πάβει παρά να είναι ένα μαζικό μέσο ενημέρωσης. Και επομένως ασφαλώς μπορείτε να διαφωνείτε με αυτά τα οποία λέμε και να μας το λέτε μαζί με τις ευχές σας πάντοτε, που και αυτές είναι ακόμη περισσότερο καλοδεχούμενες εδώ που τα λέμε. Να συνεχίσουμε με το βιβλίο του πατρός Μιχαήλ Καρδαμάκη, «Στην Παναγία, λόγοι και σκέψεις με αφορμή τη Θεοτόκο», εισαγωγή πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος, εκδόσεις Ακρίτας.

Είχαμε μείνει στο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου που ο πατήρ Μιχαήλ μιλάει για το λαό του Θεού. Την εκκλησία δηλαδή. Μόνο η υπεραγία Θεοτόκος, λέει, μπορεί να καταλάβει ή να συμπαθήσει απόλυτα το λαό, γιατί προερχόμενοι από τα σπλάχνα του, ως εκπρόσωπός του στη διακονία του μυστηρίου της σωτηρίας, παραμένει κρυμμένη ως παράκλητός του στα σπλάχνα του, από την ώρα που ο Υιός της επί του Σταυρού είπε στον Ιωάννη «Ιδού η μήτρη σου» και ο μαθητής έλαβε αυτήν εις τα ίδια. Κατά τον Ιωάννη το Δαμασκηνό με τη Θεοτόκο και λαός του Θεού, ο πριν ου λαός καθίσταται και ο ουκ ηλεημένος ηλέειται και ο ουκ ηγαπημένος ηγάπηται. Εξ αυτής γαρτίκτεται ο Υιός του Θεού, ο αγαπητός ενώ ευδόκησεν και πλημμυρισμένος από χαρά εξπάσε ευγνώμονα ύμνο «Χαίρε, διείς ημείς χριστιανικός λαός του σου Υιού και Θεού ονομάστημεν. Χαίρε, διείς ημείς την ψυχοσωτήριον και φωτόμορφων κατέχομεν πίστην». Έτσι μπορούμε να απευθυνόμαστε με παρησία στη Θεοτόκο, φιλιακρότες, και να την παρακαλούμε με βεβαιότητα να δέεται γι' αυτό το λαό, το λαό του Θεού ή το χριστιανικό λαό, και να τον υπερασπίζεται όταν αδικείται, προσβάλλεται, ατιμάζεται, συκοφαντείται, κακοποιείται, βασανίζεται, υποφέρει, υποδουλώνεται, σταυρώνεται, συντρίβεται, θανατώνεται. Γιατί ο λαός του Θεού είναι ένας λαός πονεμένος και διωγμένος στην ιστορία. Γιατί ο λαός γενικότερα είναι το διαρκές θέατρο της αχαλήνωτης παραφροσύνης ή μανιώδους φιλοδοξίας των κάθε λογής δημαγωγών ή τυραννίσκων. Το σώμα του λαού και ιδιαίτερα του λαού μας φέρει τη βεβήλωση και την πληγή αμέτρητων βιασμών και εγκλημάτων, πολέμων και επαναστάσεων που αυξάνουν τα ερωτηματικά και τα διέξοδά του. Πόσο δυνηρό ή άδικο είναι το να δεχτούμε ότι ο λαός, επειδή είναι λαός, είναι αμαρτωλός ή διεστραμμένος, αγνοώντας ότι για το λαό δεν αφήνουμε περιθώρια επιλογής, επιβάλλοντάς του ένα τρόπο ζωής στον οποίο η αμαρτία ή η διαστροφή δεν είναι το παραφύσιν αλλά το καταφύσιν χαρακτηριστικό του. Έτσι ο λαός καθίσταται αγνώριστος στις κακές αλλοιώσεις του και γελιοποιείται στις αυθαίρετες επιθυμίες του, ανίσχυρος απέναντι στο δαιμονικό που περιπέζει τον άνθρωπο και διακομωδεί τη ζωή. Ελεύθερος να δουλωθεί σε μια κοινωνία πλεισμονής και καταναλώσεως, η οποία εκτρέφει την καθολική αθεία και το συνολικό απανθρωπισμό, το μαζικό παραλήρημα της ειδονής και της ευτυχίας, την αυτοπαράδοση στα συνθήματα και τις ιδεολογίες. Η υποτιθέμενη ζωή ενός ολόκληρου κόσμου διακινείται ή διασύρεται στους δρόμους και τους αυτοκινητόδρομους, στις πλατείες και τα γήπεδα. Κι όμως ο λαός μας δεν χρειάζεται απλώς άρτο και θεάματα, αλλά πεινά κυρίως την αλήθεια και την αγάπη, την ομορφιά και τη χαρά. Ο λαός μας, ο ορθόδοξος λαός μας και τα παθήματά του είναι ζυμωμένα με την Παναγία και τον πόνο της. Είναι η πιο πιστή μητέρα του και η πιο μόνιμη προστασία του. Δεν είναι τυχαίο ότι η πίστη του λαού προηγήθηκε της πίστεως των θεολόγων στο πρόσωπο της Παναγίας ως Θεοτόκου. Ο χαρακτηρισμός της Παναγίας ως Θεοτόκου εμφανίστηκε αυθόρμητα από τους πρώτους αιώνες ως προϊόν της ευλάβειας του χριστιανικού λαού, της λαϊκής διαμαρτυρίας και ευσέβειας. Ένας πάπυρος του 3ου αιώνα τον αναφέρει σε μια προσευχή που και σήμερα απευθύνουμε προς την Παναγία. «Υπό την σύννευ σπλαχνίαν καταφεύγομεν Θεοτόκου».

και μετά το λαό του Θεού, ο πατήρ Μιχαήλ Καρδαμάκης γράφει για τους ποιμένες, με αφορμή πάντοτε την Παναγία. Με τη δέησή μας προς την Παναγία της Δεήσεως, για τους ποιμένες της Εκκλησίας μας, δεν επιχειρούμε να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας ή την ιεροσύνη μας, όταν η ιεροσύνη μας είναι η ιεροσύνη του Χριστού, που Εκείνος γνωρίζει να υπερασπίζεται με το δικό του μοναδικό τρόπο δια του Σταυρού του. Ούτε επιδιώκουμε να κατακρίνουμε τους αδελφούς μας, επειδή τάχα εμείς δεν είμαστε όσπερ οι λοιποί ιερείς μας, όταν όλοι μας είμαστε ποιμένες, όχι κατά τις επιθυμίες ή για τα προσόντα μας, αλλά κατά παραχώρηση ή κατά το έλεος του ενανθρωπίσαντος Θεού, του Κυρίου της Εκκλησίας και μοναδικού ιερέα της. Εκείνο που απαιτείται είναι η επίγνωση των πολλών ασθενειών μας ή των εγκληματικών λαθών μας στην άσκηση της ταπεινόφρονος και ποιμένουσας ιεροσύνης μας. Επειδή τίποτα δεν πρέπει εξαιτίας μας να εμποδίζει το Θεό να έρχεται στους ανθρώπους και τους ανθρώπους να πηγαίνουν στο Θεό. Ο ποιμένας μέσος έστηκε μεταξύ Θεού και ανθρώπου για να ακούει την καρδιά του Θεού για τον άνθρωπο και την καρδιά του ανθρώπου για το Θεό. Και αυτό απαιτεί να αποδεχθούμε εκ νέου τη θυσία μας, χωρίς την οποία δεν υπάρχει η ιεροσύνη που ποιμένει. Η ιεροσύνη είναι η θυσία του ανθρώπου που προστίθεται στη θυσία του Χριστού. Η κλίση και η αποστολικότητα της Εκκλησίας δεν ευνοεί τον κληρικαλισμό ή την κληρικοκρατία, τη μονομερή δηλαδή προβολή ενός τρομερού και προνομιούχου ιερατείου, εξαιτίας του οποίου κατακρίθηκε και εξακολουθεί να κατακρίνεται βαρβαρικώς η Εκκλησία και από το οποίο πρέπει να σωθούν οι άνθρωποι για να μπορέσει ο Θεός να σώσει τους ανθρώπους. Οι χριστιανοί ποιμένες πραγματοποιούν τον κανόνα του προφήτου και προδρόμου Ιωάννου. Εκείνον δι' αυξάνειν, εμέ δε ελατούστε. Και αυτό προϋποθέτει την επίγνωσή μας, ότι η ιεροσύνη φανερώνει την ταπείνωση και την αγάπη της Εκκλησίας και όχι την υπερηφάνεια και την εξουσία, πράγματα παντελώς άγνωστα για αυτήν.

Επιμένες μετέχοντες δια της χειροτονίας στα δώρα της αγάπης του ταπεινοθέντος Χριστού μιμούνται τον καλό ποιμένα που γινώσκει τα ίδια και γινώσκεται υπό των ιδίων. Που τα πρόβατα της φωνής αυτού ακούει και τα ίδια πρόβατα καλεί κατόν.

έμπροσθεν αυτόν πορεύεται και τα πρόβατα αυτό ακολουθεί, που την ψυχήν αυτού τίθησε υπέρ των προβάτων. Μιμούνται τον μέγα αρχιερέα που ούκ ήλθε διακονηθήνε αλλά διακονήσε, και δίνουν την ψυχήν αυτού λύτρων αντιπολών. Επειδή, ως εάν θέλει για να είστε μέγας, έστε πάντων διάκονος, και ως εάν θέλει για να είστε πρώτος, έστε πάντων δούλος. Η παράκλησή μας είναι να έχουμε επιμένες που δεν κυβερνούν και δεν κατευθύνουν. Ασχολούμενοι με όλα, αλλά που υποφέρουν και σταυρώνονται για όλους, έχοντας όμως την προσοχή τους προς το ενός εστί χρία. Η Εκκλησία δεν είναι ακριβώς, ασφαλώς, όπως οι ποιμένες της, αλλά η πορεία της προς τη Βασιλεία σφραγίζεται από την ευθύνη και τη μαρτυρία των ποιμένων σε σχέση με την Εκκλησία και τον κόσμο. Εκείνο που σήμερα απαιτείται, λέει ο πατήρ Μιχαήλ Καρδαμάκης, δεν είναι κάποιοι μοντέρνοι ποιμένες ή κάποιος εξυγχρονισμός της ποιμαντικής διακονίας. Αυτό καλείται κοσμική σωτηριολογία, ένας πειρασμός που κάτω από τον εντυπωσιασμό του κρύβει τη ματαιότητα. Το μοναδικό που απαιτείται είναι το αναζωπηρήν το χάρισμα της προφητείας. Η ποιμαντική συνείδηση ότι αυτή η ώρα του κόσμου είναι το νυν ή το σήμερον της σωτηρίας εν Χριστώ. Με άλλα λόγια, η αδιάπτωτη επικαιρότητα του μυστηρίου της ενσαρκώσεως, χάρη του ανθρώπου και της ανθρωπότητας, της ιστορίας και του κόσμου. Οι ποιμένες είναι η γρηγορούσα συνείδηση της Εκκλησίας, η προφητική παρουσία της, ο σταυρός της ελευθερίας της. Και για να μείνουν πιστοί σε αυτή την κλίση τους, οφείλουν να διαλέξουν ανάμεσα σε μια αγχώδη δραστηριότητα που προκαλεί την κόπωση και την ενχάρητη άσκηση που ευλογεί τη ζωή. Μιλούμε βέβαια για τους ποιμένες και όχι τους εφημέριους. Μιλούμε δηλαδή για τους πνευματικούς μας πατέρες που υποφέρουν για τους άλλους ή δίνουν τη ζωή τους για τους άλλους, που κατέχουν τη σοφία της ζωής και την τέχνη της αγάπης, που είναι φίλοι του Χριστού, του μοναδικού ποιμένα, και φίλοι των ανθρώπων, της μοναδικής χαράς τους, που διακονούν τον κόσμο κυρίως με την προσευχή και τη λειτουργία, με τα οποία αρπάζουν τον άνθρωπο από τον κόσμο του παράλογου και τον επιστρέφουν στο Θεό Λόγο. Ο Θεός έβαλε την ανθρωπότητα στα χέρια μας κατά την ώρα της χειροτονίας μας, και η καρδιά μας είναι βαθιά πληγωμένη από αγάπη για αυτή την ανθρωπότητα. Παρακαλέσετε την Υπεραγία Θεοτόκο ο Κύριος να σώζει τους ποιμένες από την παγερότητα και τη σκληρότητα του υπαλληλισμού και του επαγγελματισμού, από τον άχαρο και ανέραστο ρόλο του γραφειοκράτη και του αρχαιοφύλακα, του ληξιάρχη και του σκευοφύλακα, του δικαστή και του αστυνόμου. Γιατί, αν σε όλα αυτά παγιδεύονται οι ποιμένες μας, τότε πρέπει να λυπηθούμε το λαό μας, γιατί είναι ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα, και τους ποιμένες μας ως ποιμένες μη έχοντας πρόβατα. Επειδή τότε αρνούνται ως πονηρή πολυτέλεια τη διακονία του Λόγου του Θεού, την ερμηνεία των Αγίων Γραφών, την κατάρτιση των πιστών εν Χριστώ, την ανάδειξη των αγιοπνευματικών χαρισμάτων τους, την καλλιέργεια του εκκλησιαστικού ήθους, την ανάπτυξη της ορθόδοξης πνευματικότητας. Αρνούνται με ένα λόγο το έργο του Θεού, έργο που μας οδηγεί πέρα από τη μαζική εξυπηρέτηση των θρησκευτικών αναγκών του ανθρώπου και που απαιτεί πολύ πόνο και πολλά δάκρυα, ικανά μόνο αυτά να συγκινήσουν τις καρδιές των ανθρώπων και να τις οδηγήσουν στη μετάνοια. Αυτή τη δύσκολη ώρα της ιστορίας μας, ώρα το κετού για αυτήν, ώρα δύσκολη, ώρα αποκαλυπτική και για τους ποιμένες μας, τι πιο φρόνημα και τι πιο ακέραιο υπάρχει παρά η βέβαιη και ακατέσχυντη ελπίδα ότι η Παναγία Μητέρα αγαπά τους ποιμένες και οι ποιμένες αγαπούν την Παναγία Θεοτόκο. Για τον κάθε ποιμένα επαναλαμβάνονται και ισχύουν οι λόγοι του Χριστού επί του Σταυρού προς την Παναγία Μητέρα του και τον αγαπημένο μαθητή του, που τη θέση του παίρνουν οι ποιμένες. Ο Ιησούς, όταν είδε τη μητέρα του και το μαθητή που αγαπούσε να στέκει πλάι της, λέει στη μητέρα του: «Αυτός είναι τώρα ο γιος». Ύστερα λέει στο μαθητή: «Αυτή τώρα είναι η μητέρα σου». Από εκείνη την ώρα ο μαθητής την πήρε στο σπίτι του.
Ανάμεσα στην Παναγία και τον Ποιμένα αναπτύσσεται μια βαθιά αγαπητική και τρυφερότατη σχέση που εκφράζεται με μια απεριόριστη οικειότητα και εμπιστοσύνη, με την καθημερινή επίκληση του ονόματός της και της προστασίας της. Πάντοτε, αλλά ιδιαίτερα σε στιγμές κοπόσεως και μοναξιάς, σταυρώσεως και εγκαταλείψεως, εμείς οι Ποιμένες, πού αλλού να καταφύγουμε και ποιον άλλο να φωνάξουμε παρά την Παναγία Μητέρα μας, τη Μητέρα της Εκκλησίας? Και πού η Παναγία να κρυφτεί, σε ποιον να εμπιστευτεί τη σιωπή της και να εναποθέσει τον πόνο της, όταν οι άνθρωποι τη βλαστημούν ή ξανασταυρώνουν τον Υιό της, παρά στην ταπεινή καρδιά των Ποιμένων, στο λειτουργικό μυστήριο της Εκκλησίας που οι Ποιμένες διακονούν και παρατείνουν στον κόσμο? Χαίρε Αμνού και Ποιμένος Μήτυρ, χαίρε Αυλή Λογικών Προβάτων, χαίρε Κάφημα Σεβάσμιων Ιερέων Ευλαβών.

και από τους ποιμένες πάμε στους μοναχούς. Οι μοναχοί για τους οποίους απευθύνουμε την απόψινή μας δέηση, λέει ο πατήρ Μιχαήλ Καρδαμάκης, κατέχουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας μια ιδιαίτερη θέση. Όχι γιατί φέρουν μια άλλη ανθρώπινη φύση ή ζουν την υπερβολή μιας μη ανθρώπινης ζωής, αλλά γιατί κατέχουν το ευαγγελικό χάρισμα να πραγματοποιούν τον εαυτό τους μέσα από την τέλεια απάρνηση κάθε πράγματος που δεν είναι ο Θεός και το θέλημα του Θεού. Να ασκούνται ακριβώς την ευαγγελική ελευθερία που δεν υπάρχει χωρίς το Θεό και τη μοναδική κοινωνία με το Θεό. Εάν μη είπε εν την καρδία αυτού άνθρωπος ότι εγώ μόνος και ο Θεός εσμέν εν το κόσμο, ουχ έξι ανάπαυση. Είναι εκείνοι που πούλησαν τα πάντα για να αποκτήσουν τον πολύτιμο Μαργαρίτη Ιησούν τον Χριστό. Οι μοναχοί είναι οι μάρτυρες της ευαγγελικής ζωής, της αυθεντικότητας της χριστιανικής ή πνευματικής ζωής, που εκφυλίζεται ή νεκρώνεται όταν χάνει τον ασκητικό ή σταυρικό χαρακτήρα της. Προφανώς οι μοναχοί που είναι όντως μοναχοί, γιατί σε όλα τα πράγματα δεν υπάρχει τελειότητα σε όλους, εννοείται. Όλος ο χριστιανισμός διασώζεται και μαρτυρείται ως άσκηση που από τον Άγιο Ισάκ το Σύρο χαρακτηρίζεται ως μητέρα του αγιασμού. Οι μοναχοί έχουν κληθεί να είναι εν πάση της εαυτόν σχήμαση και πράγμαση τύπη ωφελίας της ορόσιν αυτούς, ώστε πολλούς κινηθήν προζήλων της αυτόν αρετής και γενέστε αυτούς εδεσίμους εν πάσιν εκ του κάλους της πολιτείας αυτών. Καύχημα γάρ του Χριστού, της Εκκλησίας του Χριστού, η μοναχική πολιτεία. Αυτά τα λέει ο Ισάκ ο Σύρος. Αν η χριστιανοσύνη είναι ασκητική ή σταυρική, τότε η μοναχή είναι η αληθινή φίλη και διδάσκαλη των ανθρώπων. Οι μοναχοί μας βρίσκονται έξω από την ιστορία, αλλά επηρεάζουν αποφασιστικά την ιστορία. Όχι βέβαια με κάποιες άμεσες ή βίαιες επεμβάσεις τους, αλλά αγιάζοντας ή φυλάσσοντας τον τόπο της ασκήσεώς τους, παραμένοντας πιστοί στην πάλη και τον αγώνα για την πραγματοποίηση του καινού ανθρώπου εν Χριστώ, στην τέχνη και την επιστήμη της προσευχής και των πνευματικών μαχών για την εσχατολογική μεταμόρφωση του κόσμου και την ύψωσή του σε Βασιλείο του Θεού. Και όλα αυτά ανακεφαλαιούμενα στην καθαρότητα της καρδιάς, χωρίς την οποία είναι αδύνατο να φτάσουμε στον ασκητικό στόχο, ακριβώς στη Βασιλεία του Θεού. Με αυτή την έννοια, η ασκητική έρημος, η μοναχική ζωή, δίνει στους πάσης φύσεως κοσμικούς όλα όσα ο κόσμος δεν μπορεί ή δεν θέλει ποτέ να τους δώσει. Την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, που είναι πνευματική αξιοπρέπεια, τον κανόνα, όπως ιδιαίτερα θα δούμε, της αληθινής ελευθερίας και βέβαια τη δίψα της αγιότητας, χωρίς την οποία τίποτα δεν νοείται στον κόσμο των ανθρώπων.

φως των μοναχών είναι οι άγγελοι. Και φως όλων των ανθρώπων η ζωή των μοναχών διδάσκει η εμπειρία της Κλίμακος. Και ο Όσιος Νήλος ο ασκητής μαρτυρεί ότι ο μοναχός γίνεται με την προσευχή ίσως με τους αγγέλους, με το να επιθυμεί να δει το πρόσωπο του ουρανίου πατρός. Ο άνθρωπος, ο πιστός, γίνεται ίσως με τους μοναχούς, όχι όταν αντιγράφει και συγχαίει, αλλά όταν εσωτερικεύει και προσαρμόζει προς την κλίση του όλο τον πλούτο της μοναστικής ασκήσεως και όλη την τέχνη των λεπτών πνευματικών μαχών και όλη την επιστήμη της αποκαταστάσεως του νοήματος των πραγμάτων. Είναι σημαντικό να γνωρίζει ο κάθε πιστός ότι όλος ο πόλεμος του μοναχού με τους δαίμονες είναι να χωρίσει τα νοήματα από τα πάθη. Όλα τα πράγματα δεν είναι αφεαυτόν κακά. Διαφορετικά δεν μπορεί να βλέπει τα πράγματα με απάθεια, λέει ο Μάξιμος Ομολογητής. Είναι θαυμαστό το πόσο μέσα στη μοναχική αναχώρηση και την αυστηρή άσκηση λειτουργεί ένα τέτοιο πνεύμα ανθρωπογνωσίας και συνεπώς φιλανθρωπίας που ούτε καν μπορεί να διανοηθεί ο ουμανισμός και η κοινωνιολογία. Για την Εκκλησία, ο μοναχισμός είναι ένα μυστήριο και για όλους μας ο μοναχός μια ακατανόητη παρουσία. Όταν αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται μακριά από τον εαυτό του, με μεθυσμένο το πνεύμα του από το μυστήριο και από το Θεό, κατά τον Άγιο Μακάριο. Μοναχός, κατεξοχήν σημαίνει ο οφθαλμός της ψυχής σταθερός και σωματικές αισθήσεις ακινητοποιημένες. Σημαίνει η αδιάκοπη έκσταση του νου και ακατάπαυστη λύπη για την παρούσα ζωή. Σημαίνει άνθρωπος που έγινε ένα με τις αρετές, άσβεστο φως στον οφθαλμό της καρδιάς. Σημαίνει άβυσσος ταπεινώσεως που εγκρέμισε και έπνιξε μέσα της κάθε πονηρό πνεύμα, λέει πάλι ο Ιωάννης της Κλίμακος. Στην ταπείνωση και τη μετάνοιά του ο μοναχός γίνεται όλος πυρ αγιότητας, φως αγάπης, ο νυχθημερών αίρων το σταυρό του κόσμου και των κοσμικών. Μακάριος είναι ο μοναχός που λογαριάζει κάθε άνθρωπο σαν Θεό μετά το Θεό, που τη σωτηρία και προκοπή όλων τη βλέπει με πολύ χαρά σαν δική του, που θεωρεί τον εαυτό του σκουπίδι όλων. Μοναχός είναι εκείνος που έχει χωριστεί από όλους και με όλους είναι ενωμένος, που νομίζει τον εαυτό του ένα μαζί με όλους, με το να πιστεύει αδιάλειπτα ότι στον καθένα βλέπει τον εαυτό του, Όσιος Νήλος ο ασκητής. Αυτή η ταπεινή και φιλάνθρωπη ασκητική ζωή και πολιτεία έχει κληρονομήσει στην Εκκλησία και τους πιστούς της μια λειτουργική και γενικότερα πνευματική παράδοση που διασώζει την ίδια την Εκκλησία στον πειρασμό της εκοσμικεύσεώς της και τους πιστούς στο σκάνδαλο της θρησκειοποιήσεως της πίστεως.

υπάρχει ο κίνδυνος, λέει ο πατήρ Μιχαήλ Καρδαμάκης στο βιβλίο του «Στην Παναγία», οι μοναχοί μας στην υπερβολή του μη κατεπίγνωσιν ζήλου τους να φρονούν ότι αυτοί είναι οι έσχατοι κριτές για όλους και για όλα. Το είδαμε εν ολίγης και στο θέμα της πανδημίας, φίλοι ακροατές. Να αρνηθούν δηλαδή την ίδια την παράδοσή τους που τους θέλει μάρτυρες της φιλανθρωπίας και της ελεημοσύνης του Θεού για όλους και για όλα. Αγαπάτε αλλήλους. Αγαπάτε τον κοσμάκι του Θεού. Δεν είμαστε εδώ αγιότεροι εμείς από αυτούς που ζουν μέσα στον κόσμο, επειδή ήρθαμε εδώ πέρα και κλειστήκαμε σε τούτους τους τοίχους. Μα απέναντίας, ο καθένας που ήρθε εδώ, με αυτή και μόνο την πράξη του απόδειξε πως παραδέχεται τον εαυτό του χειρότερο από κάθε άλλον που έμεινε στον κόσμο. Παραδέχεται πως όχι μονάχα είναι χειρότερος από όλους τους κοσμικούς, μα και ένοχος μπροστά στους ανθρώπους για όλα όσα γίνονται, για όλες τις ανθρώπινες αμαρτίες, τις παγκόσμιες και τις ατομικές. Αυτή η συνείδηση είναι το στεφάνωμα της ζωής του μοναχού, μα και κάθε άλλου ανθρώπου. Γιατί οι μοναχοί δεν είναι κάποιοι διαφορετικοί άνθρωποι, μα εκείνο που θα έπρεπε να ήταν και όλοι οι άλλοι επί της γης. Μόνο τότε η καρδιά μας θα είναι άξια να περικλείει την ατελείωτη, την καθολική, την άσβεστη αγάπη. Τότε ο καθένας από μας θα μπορεί να αποκτήσει ολόκληρο τον κόσμο με την αγάπη του και να ξεπλύνει με τα δάκρυά του τα αμαρτήματα του κόσμου. Στάρετς, ζώσιμας.

Σας παρακαλώ λοιπόν να παρακαλέσουμε την Υπεραγία Θεοτόκο, την Αϊπάρθενο μητέρα του νυμφίου του μοναχισμού, να στηρίζει τους μοναχούς στην κλίση τους, στην πραγματοποίηση του βίου της ασκήσεως, στο ύψος μιας καταπλήσουσας πορείας τελειότητας, που τους αποκαλύπτει ως έσωπτρο συνειδήσεως, στο οποίο οι πιστοί μπορούν να κοιτάξουν και να γνωρίσουν, να κρίνουν και να μορφώσουν τον εαυτό τους. Ο μοναχισμός δεν μπορεί να αποτελεί ένα εξοραϊστικό στοιχείο της Εκκλησίας ή προπαντός ένα υγιή κοινωνικό παράγοντα που θα βελτιώσει τις εξωτερικές συνθήκες της ζωής ή θα δώσει αποτελεσματικές λύσεις στα θεωρούμενα άμεσα προβλήματα των ανθρώπων. Τα πράγματα ή τα μυστήρια του Θεού είναι παράδοξα και αυτό σημαίνει κοινωνικά ή χρησιμοθυρικά οφειλημιστικά ασήμαντα. Κατά συνέπεια, οι μοναχοί θα παραμείνουν οι αιωνίως παρεξηγημένοι, οι απορριπτόμενοι, οι σαλίδια Χριστών, οι τρελοί για το Θεό, που περιπέζουν όχι τον κόσμο ή το κοσμικό, αλλά την καρικατούρα ή τη γελιογραφία του. Μια γελιογραφία που ασφαλώς προσβάλλει και αδικεί τον κόσμο και που δεν μπορεί να κατανοήσει και να αποδεχτεί τον μοναχισμό. Οι μοναχοί μας αγαπούν τον κόσμο και πληγώνονται και για τις πιο ασήμαντες περιπέτειες και πληγές του. Μισούν μόνο την αμαρτία ή τα πάθη, εμπνεύσεις και ενέργειες δαιμονικές, που στη βιβλική και πατερική παράδοση παίρνουν την ονομασία κόσμος, που εκφράζει μια πραγματικότητα αυτόνομη, αναπτυσσόμενη χωρίς το Θεό ή εναντίον του Θεού. Το πιο απελπιστικό είναι ότι και η ίδια η Εκκλησία, εκείνη που έχασε την εσχατολογική πίστη της ή κατάντησε ένας ιστορικός θεσμός και εμφανίζεται δίπλα στις ιδεολογίες και τα καθεστώτα ως αντιπρόσωπος του Θεού ή θρησκευτικό σύστημα, θεωρεί το μοναχισμό σημείο αντιλεγόμενων. Αγνοώντας βέβαια την κλίση του, που βρίσκεται πέρα από τη θετική συμβολή του στον πολιτισμό και την πρακτική προσφορά του στις άμεσες ανάγκες της κοινωνίας. Γνωρίζουμε ήδη ότι στο όνομα ενός κοινωνικού χριστιανισμού ή ενός εγκοσμιοκρατικού μεσιανισμού, χιλιασμού, οι καλούμενοι χριστιανοί υποτάσσουμε τα πάντα στη γενική αρχή της χρησιμοθυρίας της θρησκείας. Ιδεολογικοποιήσαμε ή κοινωνικοποιήσαμε την πίστη μας, ώστε η προσευχή και ο αγιασμός, η λειτουργική ευσέβεια και η ατέλευτη μετάνοια, έργα του Θεού, να θεωρούνται ως ανόητα και άχρηστα πράγματα για τον άνθρωπο που πρέπει να ζήσει τη ζωή χωρίς περιορισμούς και να κατακτήσει τον κόσμο χωρίς δεσμεύσεις. Οι εκκλησιαστικοί ή μάλλον θρησκευτικοί κύκλοι έχουν πλήρη άγνοια του μυστηρίου της μοναχικής κλίσεως και αρετής, του μοναχικού χαρίσματος και του σταυρού του, που συνήθως συγχαίουν με κάποια τραγικά περιφερόμενη και μεταμφιεζόμενη αγαμία που εξαντλείται ή διασύρεται στη θλιβερή και μανιώδη επιδίωξη και συλλογή εκκλησιαστικών αξιωμάτων και διοικητικών διακρίσεων, έστω και με την κληρικοποίηση και δραστηριοποίησή της. Είναι και αυτό μια βλασφημία του Αγίου Πνεύματος, μια βεβήλωση του χαρίσματος στην υποταγή του σε μια υψηλή αποστολή για να σωθούν τα ιερά ή οι αξίες των ανθρώπων. Είναι καταθλιπτικό το φαινόμενο οι μοναχοί μας να επεμβαίνουν σε όλα, να ασχολούνται με όλα, να μιλούν για όλα, να πολυπραγμονούν, να φλιαρούν λόγο και έργο για πράγματα που θα καταργηθούν ή που έχουν απαρνηθεί με τις μοναχικές τους υποσχέσεις. Ενώ θα έπρεπε, χάρη των ανθρώπων, να παραμείνουν οι μάρτυρες του ενός Αγίου ή της Βασιλείας του Θεού, της δίψας του προσώπου για ελευθερία και αγάπη, αγιότητα και αιωνιότητα που δεν μπορούν παρά να πληρωθούν στο Θεό. Πολλά ασφαλώς συντέλεσαν και ιδιαίτερα η ύπαρξη ανάξιων μοναχών, ώστε από τους τάχα μορφωμένους ή πολιτισμένους να χλεβάζονται και να απορρίπτονται οι μοναχοί, να διαστρέφεται η μοναστική αξία και η μοναδική προσφορά του μοναχισμού. Παρακαλέστε την ταπεινή και ασκητική Παναγία Παρθένο να στηρίζει τους ταπεινούς και πράους μοναχούς που προσεύχονται φλογερά στην ασκητική ησυχία τους, που φυλάσσουν με ευσέβεια την αναλύωτη εικόνα του Χριστού σε όλη την αγνότητα της θεϊκής αλήθειας του, όπως τους την παρέδωσαν οι πατέρες της Εκκλησίας, οι Απόστολοι και οι Μάρτυρες, και όταν θα χρειαστεί θα την υψώσουν στον κόσμο που η πίστη του έχει κλονιστεί ή δολοφονηθεί. Είναι αυτοί οι μοναχοί που στην υποταγή, την νηστεία, την προσευχή και την αγάπη, με τα οποία υπηρετούν τους ανθρώπους, κατορθώνουν την πραγματική, την αληθινή ελευθερία που είναι ή οφείλει να γίνει ο άνθρωπος.

μοναχικές υποσχέσεις, λέει ο πατήρ Μιχαήλ Καρδαμάκης, η υπακοή, η πτωχία και η παρθενία, που τόσο προδίδονται από τον εκοσμικευμένο μοναχισμό, την κοσμική αγαμία, χαρακτηρίστηκαν ως ο μέγας χάρτης της ανθρώπινης ελευθερίας. Αν ο κόσμος ζητά την ελευθερία στα δικαιώματα ή τις αυθαίρετες απαιτήσεις τους, στον πολλαπλασιασμό και την ακόρεστη ικανοποίηση των αναγκών που οδηγούν στην εγωκεντρική απομόνωση και τη σύγκρουση, ο μοναχός έχει την ελευθερία του στην εγκατάλειψη των δικαιωμάτων ή την απάρνηση του έχειν, στην εκρίζωση των περιττών και άχρηστων αναγκών που οδηγούν στη συντριβή του εγωισμού και της υπερηφάνειας, πηγής κάθε ακαθαρσίας στον άνθρωπο. Μόνο τότε είμαι ελεύθερος, ελεύθερος στην αγνότητα ή την καθαρότητα της καρδιάς για την αγάπη του Θεού μου και την αγάπη των αδελφών μου. Η Θεοτόκος Παρθένος είναι η μητέρα και η προστάτης του μοναχισμού. Είναι η κυρία του Αγίου Όρους, που η παράδοση ονομάζει το περιβόλι της Παναγίας. Πόσες θαυματουργές εικόνες της Παναγίας μας δεν στολίζουν αυτό το περιβόλι και πόσα δάκρυα δεν αγκαλιάζουν αυτές τις χαριτωμένες εικόνες. Κάποτε αισθάνεται κανείς ότι μόνο η Παναγία περιπατεί μέσα σε αυτό το περιβόλι. Δεηθείτε στην Παναγία να ανθοφορεί και να καρποφορεί σε αυτό το περιβόλι ο Ορθόδοξος Μοναχισμός. Όχι βέβαια για να έχουμε μοντέρνους ή σύγχρονους μοναχούς, με τις κατακόσμων αρετές και την κοινωνική δραστηριότητα, αλλά μοναχούς αναχωρητές, που ποθούν το βίο της τίμιας ασκήσεως, ένα βίο που όλοι μας έχουμε ανάγκη. Τον Ιησούν η γενή σας ακόρη Θεογενήτορ, τούτον εκδισώπη, σωθήνε πάντα στους Ορθοδόξους μοναστάς και μηγάδας και γέννης ριστίνε, κράζοντας, πλην σου προστασίαν βεβαίαν, ουκ έγνομεν.

λοιπόν ως εδώ για σήμερα, μιας και τελειώσαμε και αυτό το κεφάλαιο, το πολύ ενδιαφέρον που αναφέρεται ο πατήρ Μιχάλη Καρδαμάκης στους μοναχούς. Θυμίζουμε το βιβλίο «Πατήρ Μιχάλη Καρδαμάκης, στην Παναγία, λόγοι και σκέψεις με αφορμή τη Θεοτόκο», εισαγωγή πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος, εκδόσεις Ακρίτας. Η αλήθεια είναι ότι δεν κυκλοφορούν πολλά βιβλία για την Παναγία και εδώ δεν λέγονται λεπτομέρειες για τη ζωή της Παναγίας, αλλά με αφορμή τα όσα γνωρίζουμε για την Παναγία, ο πατήρ Μιχάλη Καρδαμάκης γράφει κεφάλαια που αφορούν την Εκκλησία και τους ανθρώπους της, δηλαδή όλους εμάς, στη σχέση μας με το Θεό. Ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο και με πολύ όμορφη γλώσσα, βέβαια, όπως όλα τα βιβλία του πατρός Μιχάλη Καρδαμάκη. Καλώς απόγευμα, φίλοι ακρότες.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατερικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210-3637-011.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντερή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
5: Ιστορικό της εικόνας και της μονής της Παναγίας Σουμελά του Στέφανου Τανιμανίδη. Ένα πλούσιο τεκμηριωμένο βιβλίο αφιέρωμα στο σύμβολο του ποντιακού ελληνισμού με πηγές και έρευνα που ακολουθούν την ιστορία της εικόνας της Παναγίας Σουμελά και των μοναστηριών που έγιναν έδρα της. Περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό, βιβλιογραφία και μαρτυρίες προσκυνητών. Ιστορικό της εικόνας και της μονής της Παναγίας Σουμελά. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σταμούλη στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
6: Ώρα Ελλάδος 5.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: μαζί με τους γονείς.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία συνεργάζεται με τους γονείς για την ελπίδα του αύριο.
0: Με τον πρώτο πρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμούρη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. 15 Αύγουστο, η γιορτή της Παναγιάς μας. Και νομίζω ότι όλοι με ευλάβεια και με κατάνοιξη, οι πιστοί γιορτάζουν αυτές τις μέρες με νηστεία, με προσευχή και με προσμονή για την μεγάλη μέρα της εορτής της κοιμήσεως της Παναγίας μας, που είναι ένα πραγματικό πανηγύρι. Αλλά δεν ξέρω πόσο νιώθουμε την Παναγία σαν μητέρα μας. Θυμάμαι κάποτε που βρέθηκα στη Ρουμανία, ένας Άγιος Γέροντας είπε το εξής, ότι κάποτε πήγε μια φοιτήτρια και του είπε ότι παρακαλούσα πάρα πολύ την Παναγία να με βοηθήσει στα προβλήματα που είχα. Και της λέω έτσι με θυμό κάποια στιγμή, Παναγία μου, επιτέλους δείξε μου ότι είσαι μητέρα μου. Και νιώθω σαν μια φωνή μέσα μου την απάντηση της Παναγίας να λέει, δείξε μου ότι είσαι κόρη μου. Δεν ξέρω πόσο νιώθουμε ότι είναι πραγματικά μητέρα μας η Παναγία. Έτυχε να βρεθεί ένα βιβλίο στα χέρια μου, που είναι κάποιες ομιλίες που έκανε ο Αρχιμανδρίτης, ο Αγιορείτης Ιωακήμ Καραχρίστος γύρω στο 1992, αλλά αξίζει να δούμε μερικές από αυτές τις ομιλίες που έκανε για την Παναγία την περίοδο του 15 Αυγούστου. Λέει λοιπόν, Παναγία η ασφαλειά μας. Αδελφοί μου, θα είδατε ίσως και θα προσέξατε μια γλώσσα με πόση φροντίδα και επιμέλεια ασφαλίζει τα κλωσόπουλά της. Όταν βρέχει, όταν κάνει ζέστη ή κρύο και προπάντων όταν παρουσιαστεί κάποιο γεράκι ή άλλος κίνδυνος. Τα σκεπάζει με τις φτερούγες της και τα προστατεύει. Καμιά φορά δίνει μάχη με όποιον θα ήθελε να πειράξει τα παιδιά της. Το ίδιο κάνετε και εσείς οι μάνες, που ντύνεστε και σκεπάζετε τα παιδιά σας και φροντίζετε να μην εκτεθούν σε κινδύνους και αν χρειαστεί κάνετε πολλές θυσίες για να τα προστατεύσετε. Είναι στα βιβλία γραμμένα πολλά συγκινητικά παραδείγματα από την αυτοθυσία της μάνας και για όλους τους κινδύνους, τους σωματικούς και ψυχικούς, που η ανθρώπινη δύναμη δεν μπορεί να τους αντιμετωπίσει. Υπάρχει μια άλλη πνευματική μάνα, η κυρία Θεοτόκος. Αυτή σαν γλώσσα μας σκεπάζει και μας ασφαλίζει. Πουθενά αλλού δεν νιώθω ασφαλισμένος παρά κάτω από τις δικές της φτερούγες, τις προστατευτικές. Είναι η ασφάλεια όλου του κόσμου. Μην μου μιλάτε για άλλες ασφάλειες ζωής, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Πληρώνουν χρήματα σε ασφαλιστικές εταιρείες για τις περιπτώσεις ατυχημάτων και ακόμη για να πάρουν σύνταξη στα γεράματα και αποζημίωση σαν ανάπηροι. Όμως κανένας άνθρωπος και καμιά περιουσία δεν ασφαλίζεται σίγουρα αν δεν έχει την προστασία του Θεού και της Παναγίας. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκοπίασαν οικοδομούντες. Εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην, εις μάτιν εγρύπνησεν οφυλάσσον. Όλα τα μέτρα του κόσμου και όλα τα χρήματα και όλες οι ασφάλειες είναι σχετικής αποδόσεως. Μια είναι η αληθινή ασφάλεια και προστασία, η πρόνοια του Θεού και η αγάπη της Παναγίας. Κάποτε η πατρίδα μας και άλλες μικρές και αδύναμες χώρες πίστευαν στην προστασία των μεγάλων δυνάμεων και των συμμαχιών. Είδαμε πρόσφατα πως καταραίουν μεγάλες συμμαχίες και συνασπισμοί. Είδαμε πόσο σχετική είναι η δύναμη των όπλων και των φύλων και πόσο εύκολα μεταβάλλεται. Στη Βυζαντινή ιστορία αναφέρεται το εξής χαρακτηριστικό παράδειγμα. Κάποιος Άγιος Επίσκοπος με το όνομα Άνθυμος ήταν πνευματικός πατέρας του αυτοκράτορα Θεοδοσίου. Κάποτε για να δοκιμάσει ο αυτοκράτορας την αγάπη του Αγίου Ανθύμου και τη διάθεσή του να τον βοηθήσει, του έκανε μια πολύ δύσκολη ερώτηση. Γέροντα, του λέει, ας υποθέσουμε ότι στο μυστήριο της εξομολογίας ερχόταν κάποιοι συνωμότες και σου εμπιστεύονταν το μυστικό τους ότι σχεδιάζουν να δολοφονήσουν τον αυτοκράτορα. Θα μου το φανέρωνες ή θα τους άφηνες να με εκτελέσουν? Το απόλυτο της εξομολογίας θα σε δέσμευε ώστε να με αφήσεις απροστάτευτο?
Και ο φωτισμένος γενός άνθρωπος γυρίζει και λέει στον αυτοκράτορα Θεοδόσιο: «Δεν είναι καθόλου δύσκολη η ερώτησή σου. Θα σε προστάτευα οπωσδήποτε και να είσαι βέβαιος γι' αυτό. Όμως δεν θα αποκάλυπτα ποτέ και το απόλυτο της εξομολογήσεως. Κατά ποιον τρόπο? Θα έβαζα το στήθος μου και θα έμπαινα μπροστά στους εχθρούς σου ώστε να σκοτώσουν εμένα και να γλιτώσεις εσύ. Καταλάβατε? Εάν δεν κάνεις θυσίες, αν δεν βάλεις τον εαυτό σου σε κινδύνους, δεν προστατεύεις και δεν βοηθάς τους άλλους αποτελεσματικά. Η αληθινή αγάπη δεν είναι θεωρία, αλλά πράξη και έργο. Αληθινή είναι η αγάπη της μάνας και της γλώσσας που αναφέραμε και που ασφαλίζει το καταδύναμη. Μα πιο αληθινή και παντοδύναμη είναι η αγάπη της Παναγίας που ασφαλίζει στο ακέραιο τη ζωή μας. Αυτή είναι η τέλεια γιάτρισσα που ασφαλίζει το σώμα μας από τις αρρώστιες και τα ατυχήματα. Υπάρχει μια σχετική ωραία διήγηση ότι εκεί μακριά στη Βρετανία, όταν ήταν Ορθόδοξη και αυτή στα πολύ παλιά χρόνια, έζησε σε μοναστήρι της Αγγλίας κάποιος μοναχός που αγαπούσε πολύ την Παναγία και κάθε φορά που προσευχόταν γονάτιζε μπροστά στην εικόνα της και έπεφτε μπρούμητα στο δάπεδο. Της μιλούσε πάντα από σεβασμό και ευλάβεια σε αυτή τη στάση. Κάποτε ο μοναχός αυτός αρρώστησε. Τα πόδια του έπαθαν αγκύλωση και δεν λύγιζαν και έτσι αδυνατούσε να γονατίσει. Το είχε παράπονο. «Αχ Παναγία μου, γιατί να μην μπορώ να κάνω με βλάβη αυτό που έκανα τόσα χρόνια? Δεν τα θέλω τα πόδια μου και δεν τη θέλω την υγεία μου για τίποτε άλλο παρά να μου επιτρέπουν να γονατίζω για σένα. Δεν τη νιώθω την προσευχή όρθιος ή ξαπλωμένος στο κρεβάτι. Σε παρακαλώ, κάνε το θαύμα σου και επιτρέψε με πάλι να γονατίζω μπροστά στην εικόνα σου». Είχε μια εικόνα της Παναγίας που την κοίταζε συνέχεια σαν τη γλυκιά τη μάνα. Και καθώς καθόταν αντίκριτης, η Παναγία του μίλησε: «Όχι μόνο θα σου επιτρέψω να γονατίζεις, αλλά και ακόμη 30 ολόκληρα χρόνια θα ζήσεις για να είσαι παράδειγμα ευλάβειας και ταπείνωσης στον κόσμο, αφού τόσο με εμπιστεύεσαι και τόσο με αγαπάς». Και θεραπεύστηκε αμέσως ο άνθρωπος και γονάτισε μπροστά στην Παναγία και 40 ολόκληρα χρόνια ημερόνυχτα δεν σηκώθηκε. Ήταν εκεί γονατιστός και ευγνώμων, χωρίς να φάει και χωρίς να πιει και χωρίς να κοιμηθεί. «Τώρα θέλω να μου πείτε», λέει ο γέροντας, «ποιος από μας δεν είδε κάποιο θαύμα της Παναγίας στη ζωή του? Ποιον δεν βοήθησε? Ποιον δεν θεράπευσε? Ποιον δεν ασφάλισε σε κάποια δύσκολη στιγμή? Για όλους μας είναι η γιάτρισσα. Για όλους μας είναι ασφαλής προστασία. Όμως εμείς δεν γονατίζουμε ευγνώμονα. 5 μετάνοιες τις κάνουμε και κουράζονται τα πόδια μας και μόνο σε δύσκολες στιγμές θα τη θυμηθούμε. Όπως το βλέπουμε στην Τίνο μπροστά στη Μεγαλόχαρη. Δεν ξέρω αν τους δείχνει τηλεόραση, αλλά ευτυχώς υπάρχουν ακόμη άνθρωποι πονεμένοι που πάνε το τάμα τους γονατιστή στη χάρη της. Από την Προκυμαία μέχρι το ναό της βαδίζουν με τα γόνατα για να ευχαριστήσουν την Παναγία για τα θαύματά της. Υπάρχουν βιβλία με τα θαύματα της Παναγίας και από αυτά δανείζομαι κι εγώ, για να μην πω δικά μου λόγια και περιαυτολογήσω, ότι η Παναγία ασφαλίζει και εμένα τον ανάξιο αμαρτωλό δούλο της. Αυτά που ακούω και αυτά που διαβάζω προσπαθώ να σας τα πω απλοποιημένα ώστε να ωφεληθείτε. Και σας παρακαλώ να παραδειγματίζεστε και να επιδιώκετε την εφαρμογή τους στην ατομική σας ζωή». Πρώτα απ' όλα να πω κάτι για τις γυναίκες. Ξέρετε ότι οι Εβραίοι μισούν την Παναγία όσο κανένας άλλος αιρετικός ή αλλόθρησκος. Την μισούν γιατί η Παναγία ανθρωπίνως ήταν Εβραία από τη δική τους φυλή και το φέρουν βαρέως γιατί έγινε η μητέρα του Χριστού που αυτοί τον σταύρωσαν. Ήταν λοιπόν μια Εβραία που έβριζε την Παναγία. Δυστυχώς και χριστιανές γυναίκες υβρίζουν την Παναγία. Άκουσα κι εγώ γυναίκα Ελληνίδα να πλασφημεί την Παναγία τόσο χυδαία που είπα ότι αυτή δεν είναι άνθρωπος, είναι κάτι άλλο. Αυτή λοιπόν η Εβραία βλασφημούσε την Παναγία επειδή δεν χώνευε τους χριστιανούς γειτονές της. Και ήρθε η ώρα να γεννήσει αυτή η βλάσφημη Εβραία.
Και ξέρετε εσείς οι γυναίκες τι θα πει ο δίνητο και του. Δεν μπορούσε να γεννήσει. Πήγαιναν οι γιατροί να πάρουν το Εβραιόπουλο, μα δεν ήταν δυνατόν. Οι ώρες περνούσαν και το παιδί θα πέθαινε. Τότε μια χριστιανή γυναίκα έγκυος που ήταν μαζί της στην ίδια κλινική πλησιάζει την Εβραία και της λέει: «Αν θέλεις να γεννήσεις και να μην πεθάνεις κι εσύ για το βρέφος, να παρακαλέσεις την Παναγία». «Μα εγώ», λέει η Εβραία, «την έβριζα και την κακολογούσα. Πώς θα με ακούσει τώρα?» «Θα προσευχηθώ και αν με ακούσει και μου χαρίσει το παιδί μου, όχι μόνο θα πιστέψω αλλά και θα βαφτιστώ και θα ονομαστώ Μαρία και θα βαπτίσω και το παιδί μου». Έτσι και έγινε, γιατί η Παναγία τη συγχώρησε και έκανε το θαύμα της. Όταν έμαθε ο άνδρας της Εβραίας ότι η γυναίκα του έγινε χριστιανή και βάπτισε και το νεογέννητο, πραγματικά δαιμονίστηκε. Τόσο πολύ τιμήσισε που δεν ρωτήθηκε, ώστε ήθελε να κάνει έγκλημα. Γύρισε αγριεμένος από τη δουλειά στο σπίτι του. Πήρε ένα τσεκούρι και πήγε στην κούνια του μωρού και το σκότωσε. Καταλαβαίνετε τον πόνο και το σπαραγμό αυτής της μάνας. Ώσπου να το γεννήσω είδα και έπαθα. Γι' αυτό άλλαξα την πίστη μου και έγινα χριστιανή. Και τώρα αυτός ο κακούργος να μου το σκοτώσει. Ήταν απελπισμένη και δεν ήξερε τι να κάνει. Εν τω μεταξύ ξεσηκώθηκε η αστυνομία να κυνηγάει τον εγκληματία παιδοκτόνο πατέρα. Εκείνος τρέχοντας να γλιτώσει χώνεται κατά λάθος σε μια ανοιχτή χριστιανική εκκλησία. Μόλις μπήκε όμως μέσα, βλέπει αντίκριτο μια γυναίκα κλαμμένη. «Εσύ», του λέει, «έχεις σκοτώσει το παιδί μου». Ήταν η Παναγία στο τέμπλο, του μιλούσε. «Αυτό το παιδί εγώ το χάρισα στη γυναίκα σου. Με ποιο δικαίωμα εσύ το σκότωσες? Δεν σε διώχνω, δεν σε παραδίνω στον νόμο. Αν θέλεις μπορείς να γλιτώσεις και εσύ, να γλιτώσει και το παιδί». «Κυρία μου, του έχω κόψει το κεφάλι. Πώς θα γλιτώσει το παιδί? Αν όμως μπορεί να κάνεις εσύ τέτοιο θαύμα, τότε θα γίνω κι εγώ χριστιανός όπως έγινε η γυναίκα μου». Τον συλλαμβάνουν, τον φυλακίζουν και εκεί μέσα στο κελί του παρακαλάει: «Φέρτε έναν ιερέα να με βαφτίσει». Γίνεται κι αυτός χριστιανός. Και το μωρό, ενώ η μάνα του το είχε μέσα στο φέρετρο με κομμένο το κεφάλι, ξαφνικά πετάγεται και πηδάει στην αγκαλιά της. «Μανούλα», της φωνάζει. «Πώς έγινε αυτό?» Και τότε παρουσιάζεται η Παναγία και της λέει: «Ο άνδρας σου μετανόησε και βαφτισμένος πια προσκυνάει την εικόνα μου. Ούτε αυτός ούτε εσύ να ξαναβλασφημίσεις». Είναι μεγάλη ιστορία αυτή. Ο Εβραίος τόσο πολύ αγάπησε την Παναγία που παράτησε τις δουλειές του και ήταν διαρκώς μπροστά στην εικόνα της και είχε πάντα μολύβι και χαρτί και της έγραφε ποίηματα και ύμνους για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του. Οι γυναίκες όταν κυοφορούν και την ώρα που γεννούν, την Παναγία να θυμούνται, την Παναγία να παρακαλούν. Κρατάει και εκείνη στην αγκαλιά της βρέφος και ξέρει και εκείνη. Να την μιμούνται και να την ακολουθούν σε όλα και να μεγαλούν τα παιδιά τους ασφαλίζοντάς τα στη δική της την αγάπη. Και έρχομαι σε ένα τρίτο παράδειγμα και θέλω να σας ρωτήσω: πότε νιώσατε τη μεγάλη στεναχώρια της ζωής σας? Ο μεγαλύτερος πόνος, αδελφοί μου, δεν είναι ο σωματικός. Ούτε οι οδύνες του τοκετού, ούτε οι διάφοροι κολικοί του νεφρού και της σχολής που θεωρούνται μεγάλη πόνη. Μεγαλύτερος ακόμη, αβάσταχτος, είναι ο πόνος της ψυχής. Όταν ο άνθρωπος είναι αδικημένος, συγκοφαντημένος και κατατρεγμένος, τότε νιώθει το μεγαλύτερο πόνο. «Είμαι πνευματικός πατέρας», λέει ο αρχιμανδρίτης Ιωακήμ Καραχρήστος από το Άγιο Όρος, «και έρχονται οι άνθρωποι και μου ανοίγουν την καρδιά τους και έχω μελετήσει πολύ το ζήτημα αυτό. Η σωματική πόνη και τα τραύματα θεραπεύονται, καταπραίνονται, περνάνε. Ο ψυχικός πόνος είναι βαθύς και μένει. Μόνο η Παναγία έχει βάλσαμο για τον πόνο της ψυχής.
Μόνο αυτή ξέρει να παρηγορεί και να ξεκουράζει το συκοφαντημένο και το ψυχικά τραυματισμένο άνθρωπο. Σε κάποιο μοναστήρι ζούσαν δύο μοναχοί, όμως με διαφορετικό χαρακτήρα, με διαφορετική ιδιοσυγκρασία και γραμμή. Ο ένας ήταν πνευματικός άνθρωπος, ενάρετος και ταπεινός. Αγωνιζόταν να είναι άγγελος επί της γης, γιατί αν ο μοναχός δεν επιδιώκει να είναι άγγελος επί της γης, τότε σίγουρα είναι εκτός αποστολής. Μοναχικό τάγμα σημαίνει αγγελικό τάγμα και η μοναχική ζωή λέγεται

το διανοήθηκε. Και σε αυτές τις περιπτώσεις που μας κατηγορούν για κάτι που δεν το διαπράξαμε ούτε κατά διάνοια, ο πόνος μας γίνεται πιο μεγάλος. Και αν συκοφαντημένοι αναστενάξουμε, ακούει ο Θεός τον αναστεναγμό μας. Γι' αυτό να τον αποφεύγουμε τον αναστεναγμό δεν είναι καλό. Πήγε αυτός ο συκοφαντημένος μοναχός μπροστά στην εικόνα της Παναγίας και της είπε: «Τον συγχωρώ και σε παρακαλώ να τον συγχωρήσεις και εσύ». Όμως αυτή η μαχαιριά της συκοφαντίας πονάει πολύ και θέλω να με θεραπεύσεις. Θέλω να μου δείξεις ένα σημάδι να καταλάβω, να παρηγορηθώ». Τον άκουσε η Παναγία και την ώρα εκείνη την βλέπει ολοζώντανη μέσα στο Άγιο Βήμα μαζί με έναν άνδρα να σκύβουν και να κάνουν μετάνοιες μπροστά στην Αγία Τράπεζα, όπως εμείς οι ιερείς την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Γιατί η Αγία Τράπεζα συμβολίζει το Γολγοθά και γίνεται πάνω της η ανέμακτη θυσία και ο Τίμιος Σταυρός είναι τοποθετημένος πάνω της. Και ρώτησε ο μοναχός την Παναγία να του πει ποιος είναι ο άνδρας αυτός μαζί της. Πήρε την απάντηση ότι είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Και όταν συκοφαντούνται οι άνθρωποι, αυτό να παρακαλούνε. Αυτός όπως προστάτευσε εμένα από την κακία του κόσμου μετά τη σταύρωση του Υιού μου, έτσι θα προστατεύσει και εσένα. Και αμέσως με τα λόγια αυτά μια άρρητη ευωδία σκόρπισε μέσα στο ναό. Ο μοναχός τόσο πολύ ευχαριστήθηκε από το όραμα και την ευωδία που λησμόνησε τη συκοφαντία και η πληγή του έκλεισε, η ψυχή του αναπαύθηκε. Το ίδιο συμβαίνει με όλους τους συκοφαντημένους που τρέχουν να πούν τον πόνο τους στην Παναγία. Αδελφοί μου, ό,τι και αν μας συμβαίνει, όποιος και αν είναι ο πόνος μας, σωματικός ή ψυχικός, ας μη μας απελπίζει. Υπάρχει φάρμακο, υπάρχει θεραπεία κοντά στην Παναγία. Όποια και αν είναι η δοκιμασία μας, όποια και αν είναι η φορτούνα της ζωής μας, υπάρχει λιμάνι ασφαλές κοντά στην Παναγία. Ας την αγαπούμε και ας την παρακαλούμε γονατιστεί. Όποιο και αν είναι το βάσανό μας, το πρόβλημά μας, όπου και αν βρισκόμαστε, όπου και αν κινδυνεύουμε, εκείνη θα προφτάσει, θα μας ασφαλίσει, θα μας λυτρώσει. Ας το λέμε πάντα με εμπιστοσύνη το πρόφθασον και λύτρωσε ημάς από πάσης περιστάσεως. Ο δε Κύριος με τις πρεσβείες της ας μας ελέει πάντοτε όλους.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους στον FM και την εκπομπή μαζί με τους γονείς. Και σήμερα, λόγω του 15 Αυγούστου, αναφερόμαστε στην Παναγία και διαβάζουμε από κάποιες ομιλίες που είχε κάνει ο Αρχιμανδρίτης Ιωακήμ Καραχρίστος από το Άγιο Όρος και είναι καταγεγραμμένες σε ένα φυλάδιο. Λέει λοιπόν μεταξύ άλλων και για την Παναγία που είναι η καταφυγή μας. Αδελφοί μου, να μην απελπίζεστε και να μην λυγίζετε όσο βαδύς και αν είναι ο σταυρός σας, να μην σας κυριεύει ο φόβος και ο πανικός, όσοι και αν είναι οι εχθροί σας. Να φυλάγεστε από τους ορατούς και αοράτους εχθρούς, αλλά να μην τρομάζετε και να μην τα χάνετε όταν σας επιτίθενται με λύσα. Και μην μου πείτε ότι δεν έχετε εχθρούς επειδή τα αγαπάτε όλο τον κόσμο. Είναι λάθος απάντηση, λάθος αντίληψη. Και θα σας αποδείξω ότι πέρα από εκείνους που εχθρεύονται και απειλούν τη ζωή σας, την τιμή σας και την περιουσή σας, υπάρχουν και άλλοι πιο επικίνδυνοι εχθροί που επιβουλεύονται την ψυχή σας. Είμαι βέβαιος ότι θέλετε να μάθετε ποιοι είναι και πώς ενεργούν και τι δύναμη έχουν αυτοί οι εχθροί της ψυχής σας. Διότι δεν φαντάζομαι να υπάρχει εδώ κάποιος που θέλει να χάσει την ψυχή του και που αδιαφορεί για τη σωτηρία του. Γι' αυτό και μόνο ερχόμαστε στο ναό και στην παράκληση και στο κήρυγμα χάρη της ψυχής και χάρη της σωτηρίας μας. Αφού λοιπόν είναι έτσι, σας δείχνω τον πρώτο και προϊόνιο εχθρό μας, τον αντίδικο και τον αντίπαλό μας, που μας μισεί θανάσιμα και θέλει να μας καταστρέψει. Είναι ο Βελζεβούλ, ο διάβολος, που πασχίζει να βάλει έχθρα ανάμεσα σε εμάς και στο Θεό, που μας πειράζει κάθε ώρα και στιγμή και μας παρασύρει να κάνουμε αντίθετα από εκείνα που θέλει ο Θεός, που μας φθονεί και ξεσηκώνει τον έναν άνθρωπο εναντίον του άλλου, που θολώνει το μυαλό μας ώστε να σκέφτεται το κακό και που έχει ένα σκοπό, να μας οδηγήσει δια της αμαρτίας στο θάνατο, στον Άδη τον φρικτό. Είναι αυτός ο εχθρός μας που ποτέ δεν αλλάζει γνώμη. Προσέξτε αυτό που σας λέγω. Μπορεί όλοι οι άλλοι εχθροί σας να αλλάζουν γνώμη και να γίνουν φίλοι σας. Μεταστρέφει ο Θεός τα ζουλά των ανθρώπων. Όμως ο διάβολος δεν θα αλλάξει ποτέ γνώμη. Αυτή είναι η δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Θα είναι αιωνίως αμετάτρεπτος και αμετακίνητος στο κακό. Είναι ο μόνος που δεν μπορεί να αλλάξει επάγγελμα. Πάντα θα είναι εχθρός μας και πάντα θα είναι εχθρός του Θεού. Και αυτό που λένε οι αιρετικοί περί αποκαταστάσεως των πάντων και ότι θα μετανοήσει ο διάβολος, τα κατεδίκασε επίσημα η Εκκλησία μας και μην τα ακούτε. Κάθε φορά που ο πονηρός σας επιτίθεται με τα πεπειρωμένα βέλη του και σας ζαλίζει με παντίους λογισμούς και κάθε φορά που επίμονα σας ενοχλεί και σας προτρέπει να κάνετε αντίθετα προς το θέλημα του Θεού, να τον αποπέμπετε, λέγοντας «Είπα γιο πίσω μου σατανά», χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που έχει η Εκκλησία στη διάθεση του αγωνιζομένου πιστού, να τον αποπέμπετε εν ονόματι του Ιησού Χριστού, το οποίο το όνομα μαστίζει δαίμονας, να τον αποπέμπετε εν ονόματι της Υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία παρακαλεί τον Κύριο να μας λυτρώσει από τις επιθέσεις του, όπως λέει ο παρακλητικός κανόνας, «Δυσόπισον των Κύριών σου και Υιών της εχθρών κακουργίας με ρίσαστε», και η οποία με το να μας προστατεύει από τα βέλη του γίνεται των πολεμουμένων η ειρήνη, των χυμαζωμένων η γαλήνη, η μόνη προστασία των πιστών. Ο δεύτερος κατά σειράν εχθρός του ανθρώπου είναι ο κόσμος. Ποιος κόσμος? Αυτός που κείται το πονηρό, ο κόσμος ο άκοσμος, που επηρεάζεται από τον δαίμονα, τον κοσμοκράτορα του σκότους του αιώνος τούτου. Ο κόσμος που κατάντησε Σόδωμα και Γόμορα, ο κόσμος που με τα θέλγητρα και τις απολαύσεις του και τους πειρασμούς του κατάντησε επταπλασίως και ομένη Κάμινος. Ο κόσμος που υποδαβλίζει τις κακίες και τα πάθη. Ο κόσμος που πιέζει και αποθεί τους εναρέτους και τους αγίους. Ο κόσμος που βρώμησε κυριολεκτικά, που σάπησε από την αμαρτία και την αδικία. Υπάρχουν άνθρωποι φιλόκοσμοι που απορροφώνται από τον κόσμο και από τα κοσμικά. Άνθρωποι που κολλάνε στη λάσπη του κόσμου, που βαλτώνουν τόσο πολύ στα υλικά και στα αισθησιακά, ώστε λησμονούν εντελώς τον προορισμό τους. Που από συνήθεια και μόνο ταυτίζονται με κάθε καινούργια μόδα ή ιδέα του κόσμου. Που καταντούν κινητές
σάρκες που δεν μπορούν ποτέ να καταλάβουν τι σημαίνει η προτροπή του χερουβικού ύμνου «Πάσαν την ποιοτική αποθόμεθα μέρημναν». Αφού αρέσκονται και ευχαριστούνται και εξαντλούνται μοναδικά σε αυτές τις βιωτικές μέρημνες που έχουν μέσα τους και το στοιχείο της κατώτερης ειδονής, πώς να τις απαρνηθούν έστω και για μια στιγμή. Έτσι φτάσαμε στον ληστή άνθρωπο, στον άθεο άνθρωπο που δεν φρονείται του Θεού, αλλά του κόσμου και εναντιώνεται στον Δημιουργό που τον έπλασε. Κατ' εικόνα ιδίαν και ομοίωση. Έτσι φτάνουμε στον πορωμένο άνθρωπο που εν τιμή ον ούση νίκε, παρεσυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Έτσι φτάνουμε στο δυστυχισμένο άνθρωπο, ο οποίος θέλοντας να είναι φίλος του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται. Μακάρι να μην συμβεί σε κανέναν από μας. Να καταντήσουμε δηλαδή φίλοι του κόσμου, κοσμικόφρονες και κοσμικοί άνθρωποι, όχι αδελφοί μου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη συμφορά. Η μόνο το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει. Εμείς είμαστε ουρανοδρόμοι και θέλουμε να γίνουμε ουρανοπολίτε. Εμάς πρέπει να μας ενδιαφέρουν τα πνευματικά και να μας απορροφούν τα μεταφυσικά και τα αιώνια. Ο δικός μας αγώνας δεν είναι να κερδίσουμε τον κόσμο, αλλά τη Βασιλεία του Θεού. Ας μην βρεθεί ανάμεσά μας ούτε ένας λιποτάκτης που θα προτιμήσει αντί των επουρανίων τα επίγεια. Ας μην βρεθεί ανάμεσά μας ούτε ένας για τον οποίον θα πει με παράπονο φωτιστής και διδάσκαλός μας ο Απόστολος Παύλος ό,τι είπε για το συνοδοιπόρο του που τον πρόδωσε για τον κόσμο. «Δημάσαι γάρ με εγκατέλειπε αγαπή σας τον νυν αιώνα». Πόσους και πόσους δεν γνώρισα που από αετή κατάντησαν σκουλίκια, που πρόδωσαν την αγνότητα και την τιμή και κύλησαν στο βούρκο γιατί γελάστηκαν από τον νυν αιώνα τον απατεώνα. Αλλά και πόσους δεν γνώρισα που με τη χάρη της Παναγίας έσπασαν τα δεσμά του κόσμου και ελεύθεροι ακολούθησαν τον Χριστό και βρέθηκαν στο περιβόλι της Παναγίας, στο Άγιο Όρος, ερημίτες και ασκητές. Γνώρισα ανθρώπους που είχαν στην διάθεσή τους άφθονα όλα τα του κόσμου και όμως τα περιφρόνησαν. Γιατί η ψυχή δεν γεμίζει με αυτά τα μάτια. Η ψυχή δεν αναπαύεται, όπως λέει ο προφήτης Δαβίδ, παρά μόνο κοντά στο Θεό, εις τα σαυλάς του Κυρίου. Όταν εσείς οι άνδρες επισκέπτεστε το ευλογημένο περιβόλι της Παναγίας, ρωτήστε τους μοναχούς γιατί βρίσκονται εκεί. Είμαι βέβαιος ότι θα πάρετε από όλους την ίδια απάντηση. Εξελεξάμι παραρρυπήστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον ή εκείν με σκηνόμασιν αμαρτωλών. Τους άρπαξε η Παναγία μέσα από τη φωτιά του κόσμου. Και εσείς που είστε υποχρεωμένοι να ζείτε μέσα στη φωτιά, μέσα στο καμίνι των πειρασμών, αν δεν είστε φιλόκοσμοι και κοσμικοί με την έννοια που σας εξήγησα, αν κατορθώνετε και σχετικά αυτό που λέει ο ακάθιστος ύμνος, ξενοθόμεν του κόσμου το νουν εις ουρανών μεταθέντες, αν σας ξεκουράζει μόνο ο αγιασμένος χώρος της Εκκλησίας, η λατρευτική και μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, να ξέρετε ότι σας σκεπάζει η Παναγία με τη χάρη της. Να ξέρετε ότι όσο θα την επικαλείστε κατά του εχθρού αυτού που λέγεται κόσμος, θα έχει απλωμένες επάνω σας τις φτερούγες της. Θα δροσίζεστε μέσα στον καύσωνα του κόσμου, όπως οι τρεις πέτρες εν τη καμίνο. Να σας φυλάξει η Παναγία από τις επιθέσεις του σατανά, του πρώτου εχθρού μας. Να σας φυλάξει η Παναγία από τη φωτιά του κόσμου, του δεύτερου εχθρού μας. Και έρχομαι στον τρίτο εχθρό. Να σας φυλάξει η Παναγία από τον κακό εαυτό σας, από την σάρκα που σας πολεμά με τις εσχρές επιθυμίες της και τις ορέξεις της, με τις ειδονικές κινήσεις της, με τις αισθήσεις της, με τις αδυναμίες της, με τις κακές ροπές και τις συνήθειές της. Ω αυτή η σάρκα, ω αυτός ο κακός εαυτός μας, αυτό το γουρούνι που έχουμε μέσα μας και ζητάει τις ικανοποιήσεις του, αυτό το αχαλήνητο άλογο που θέλει να μας ρίξει στον κρεμό, αυτός ο φοβερός πόλεμος που γίνεται μέσα στον άνθρωπο και για τον οποίο λέει ο Απόστολος Παύλος, «Βλέπω δε έτερων νόμων εν της μέλεσή μου αντιστρατευόμενον τον νόμο του νοός μου και εχμαλωτίζοντά με εν τον νόμο της αμαρτίας το όντι εν της μέλεσή μου». Ταλέπορος εγώ άνθρωπος, τις μερίσετε εκ του σώματος του θανάτου τούτου. Αδελφοί μου,
και σε αυτόν τον ανελαίτο πόλεμο της σάρκας και του παλαιού ανθρώπου μία είναι η καταφυγή μας. Η κυρία Θεοτόκος, η άσπηλη, η αμόλυντη, το αμάραντο άνθος της Αγνότητος και της Παρθενίας. Αυτήν επικαλούνται και οι μοναχοί. Αυτήν να επικαλείστε και εσείς στις δύσκολες ώρες του σαρκικού πειρασμού. Σήμερα και μέσα σε αυτόν τον κόσμο που με αναρρύθμιτους τρόπους προκαλεί τη σάρκα, σήμερα που ο πανσεξουαλισμός και η σαρκολατρία πήρε διαστάσεις επιδημίας, είναι θαύμα της Παναγίας το να υπάρχουν άνθρωποι αγνοί. Ας μην καυχηθεί κανείς ότι με το δικό του αγώνα και με τη δική του αντίσταση και εγκράτεια κατόρθωσε αυτό το θαύμα. Ένα σας λέω και να το θυμάστε. Ο σαρκικός άνθρωπος που ζει και κινείται μέσα στα ένστικτα είναι δυστυχισμένος. Χάνει το χρόνο του, χάνει την υγεία του, χάνει το μυαλό του, χάνει την ψυχή του. Δεν ξεκουράζεται ο Θεός στον σαρκικό άνθρωπο. «Οι δεν σαρκιώντες Θεό αρέσε ου δύναντε», τονίζει ο Απόστολος Παύλος. Αυτή τη σάρκα μας που τη φόρεσε ο Χριστός δεν έχουμε το δικαίωμα να τη σκοτώσουμε με το θάνατο της αμαρτίας. Αυτή η σάρκα μας είναι ο ναός του Αγίου Πνεύματος και δεν έχουμε το δικαίωμα να την καταστρέψουμε. Αυτή η σάρκα έχει προορισμό να μπει άφθαρτη στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτή η σάρκα θα πάψει να είναι εχθρός μας, αν ζούμε κατά Χριστόν. Και έπειτα μου λέει ο άλλος ότι δεν έχεις εχθρούς. Κόσμος, διάβολος, σάρκα. Ποιος δεν πολεμήθηκε, ποιος δεν ταλαιπωρήθηκε, ποιος δεν νικήθηκε. Ποιος είναι αυτός ο άγγελος επί της γης? Τι είπα? Ο αναμάρτητος Χριστός δέχτηκε τα πειρά του διαβόλου στην έρημο. Και θα μου πεις εσύ ο χωμάτινος άνθρωπος ότι δεν πειράζεσαι? Το ερώτημα είναι άλλο. Είμαι ένα σκουλίκι και έρχεται πάνω με ένα ολόκληρο βουνό. Πώς μπορώ να αντισταθώ? Και ας υποθέσουμε ότι στη σάρκα και στον κόσμο δεν πολύ υποχωρώ. Όμως τι μπορώ να κάνω με το λογισμό? Δεν υποφέρεται το μαρτύριο αυτό. Δώσ' μου κάποιο φάρμακο ή όπλο. Πες μου πώς να αγωνιστώ, πώς να ξεφύγω από τον εχθρό αυτό. Συχνά μου το ρωτάτε αυτό και πολλές φορές σας έχω απαντήσει. Όμως και τώρα κάτι έχω να σας πω. Αυτές οι 15 μέρες της νηστείας, ο 15 Αύγουστος της Παναγίας, μας δίνει δύναμη και μας δίνει όπλα. Μας εφοδιάζει και μας ετοιμάζει για να δώσουμε τη μάχη. Οι τρεις εχθροί μας, οι μεγάλοι, σάρκα, κόσμος, σατανάς, θα υποχωρήσουν. Αν τους αντιμετωπίσουμε σωστά, γενναία, δυναμικά. Με δύο κυρίως όπλα. Με την νηστεία και την προσευχή. Τούτο το γένος των δαιμόνων δηλαδή, ουκ εκπορεύεται η μη εν νηστεία και προσευχή. Το γένος των δαιμόνων αυτό ξεσηκώνει όλους τους πειρασμούς γύρω μας και μέσα μας. Δεν φοβάται τίποτε άλλο όσο την προσευχή και την νηστεία. Να τα όπλα, να τα εφόδια, να τα μέσα. Όποιος ξέρει να τα χρησιμοποιεί, αυτός νικά. Αυτός ξέρει να τιμά την Παναγία, να πάβεται στην προσευχή και στην νηστεία. Να ευγνωμονούμε την Παναγία γιατί μας δίνει αυτή την ευκαιρία. Γιατί μας δίνει αυτές τις ημέρες με την προσευχή φτερά και με την νηστεία χαλινάρι. Και θέλω να κλείσω αυτό το θέμα, λέει ο γέροντας Ιωακήμ, με ένα παράδειγμα που χρησιμοποιεί ο Αββάς Ιωάννης. Όποιος, λέει, θέλει να κατακτήσει μια πόλη, την πολιορκεί και εμποδίζει τον ανεφοδιασμό της. Κόβει τα τρόφιμα και το νερό και πέφτει η πόλη. Πόσο θα αντέξουν οι πολιορκημένοι? Θυμηθείτε και το δικό μας Μεσολόγγι. Η πείνα και η δίψα οδηγούν στην έξοδο. Έτσι και εσύ που προσεύχεσαι και νηστεύεις, πολιορκείς τον διάβολο. Τον αναγκάζει να καταλήξει στην έξοδο, να βγει από μέσα σου ντροπιασμένος. Θυμάμαι έναν που τον βασάνιζε χρόνια ο βλάσφημος λογισμός. Τι να κάνω, παππούλη, πήγα παντού, σε όλους τους Αγίους, σε όλα τα προσκυνήματα. Παρακάλεσα την Παναγία, δεν γίνεται τίποτε. Του λέω, δεν μίλησες καλά στην Παναγία, δεν την καταλαβαίνει τη γλώσσα αυτή. Τα έχασε ο άνθρωπος, ώστε δεν ξέρει ελληνικά. Η Παναγία, μου λέει. Δεν εννοώ αυτό, του είπα. Η Παναγία θέλει να της πεις το αίτημά σου ψάλλοντας και νηστεύοντας. Επί 15 ημέρες θα ψάλλει συνέχεια την παράκλησή της και θα νηστεύεις απόλυτα από όλα. Σε διαβεβαιώ ότι θα σε ακούσει και θα σε βοηθήσει η Παναγία. Ώστε μου απαντά, μπορώ να ελπίζω? Ναι,
να ελπίζεις εκείνη που είναι η ελπίση των απελπισμένων και να επαναλαμβάνεις σε κάθε ώρα και στιγμή με εμπιστοσύνη απόλυτη. Εισέ μόνην ελπίζω, εισέ μόνην καυχόμαι και επισέ θαρών κατέφυγων. Αδελφοί μου, κι αν ξεχάσατε όλα τα άλλα, να θυμάστε αυτή τη συμβουλή. Νηστεία, προσευχή και να έχετε ελπίδα πάντα στη μάνα μας, τη στοργική. Είναι ασφαλής καταφυγή. Θυμάστε βέβαια οι παλαιότεροι τον πόλεμο και την κατοχή. Κάθε φορά που ηχούσαν οι σιρήνες, έτρεχαν οι άνθρωποι αλαφιασμένοι στα καταφύγια. Τα γερμανικά αεροπλάνα έφτυναν φωτιά, σκόρπιζαν το θάνατο. Σε κάθε επίθεση, σε κάθε βομβαρδισμό, τα καταφύγια γέμιζαν και ασκήταν σχετική προστασία και η ασφαλειά τους. Όλα αυτά έγιναν μια φρικτή ανάμνηση. Όμως, η παντοτινή εχθρή της ψυχής μας πάντα και σε κάθε στιγμή επιτίθενται και μας βομβαρδίζουν με σφοδρότητα. Μας χτυπούν αλίπητα, μας τραυματίζουν. Προσπαθούν με κάθε τρόπο και κάθε μέσο να μας χωρίσουν από τον Χριστό, να εμπαδίσουν τη βασιλεία μας στη βασιλεία Του. Και στον ανελέητο αυτό πόλεμο των εχθρών μας, μία είναι η σύμμαχος και η φρουρός μας, μία είναι η ασφάλεια και τα φυγή μας, η υπεραγία Θεοτόκος. Με αυτές τις πρεσβείες και εμείς αγαπητοί ακροατές, ας ζητήσουμε να μας ελεήσει ο Κύριος, να μας προστατεύει και η ζωή μας να είναι γεμάτη χάρη και χαρά. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε τη Φίβη Κωνσταντέλου που απαντά στα τηλεφωνήματά σας και όλους εσάς που ακούσατε τη σημερινή εκπομπή. Ο Θεός σας ευλογεί όλους μας.

0: μαζί με τους γονείς.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία συνεργάζεται με τους γονείς για την ελπίδα του αύριο.
0: Με τον πρώτο πρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμούρη.

0: 15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ήδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ήδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφρέμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
2: Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης.
3: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
6: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
7: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
6: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
7: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
6: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
7: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
8: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
9: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη

0: ζευγάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και μενιστήσιμα.
1: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
1: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
2: Δύο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
2: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
3: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
2: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
3: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
2: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
3: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
2: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
3: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
3: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
2: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
3: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
7: Ώρα Ελλάδος 6.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Την παρούσα σειρά με τίτλο «Παναγίες των Ελλήνων» του Ευάγγελου Λέκου περιλαμβάνεται σύντομη αλλά υπεύθυνη παρουσίαση της ιστορίας των πιο γνωστών και αγαπητών στους Έλληνες εικόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η αγάπη και η τιμή που αποδίδεται σε αυτές γίνονται φανερές όταν συμβεί να εκτεθούν σε προσκύνηση στην πρωτεύουσα ή άλλες ελλαδικές πόλεις. Τότε διαπιστώνεται πόση είναι η ευλάβεια ακόμη και των θεωρούμενων κοσμικών ανθρώπων που στείνονται σε ουρές τεράστιες προκειμένου να ασπαστούν την ιερή εικόνα, να αποθέσουν ενώπιον της Θεοτόκου ένα λουλούδι, να ανάψουν το κερί τους και κυρίως να τις εκμυστηρευτούν εκ βαθέων τα προβλήματα, τις οικεσίες ή το ευχαριστώ και την ευγνωμοσύνη τους για κάποια θαυμαστή επέμβαση στη ζωή τους. Διότι γνωρίζουν ότι η δέσποινα του κόσμου είναι η ελπής και προστασία των πιστών. Δεν παραβλέπει τα αιτήματά τους και μεσιτεύει για τα καλά και συμφέροντα των ψυχών τους, χωρίς να αφήνει κανένα να φύγει από κοντά της κατησχημένος.

Παναγία το άξιον εστίν. Όπως αναφέρεται στο βιβλίο του Οσίου Πέτρου του Αθωνίτη που συνέγραψε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης 14ος αιώνας, η Υπεραγία Θεοτόκος εμφανίστηκε στον Όσιο και του υποσχέθηκε τα επόμενα για να τον ενισχύσει στην απόφασή του να ασκηθεί στο Άγιον Όρος. Υπάρχει ένα όρος στην Ευρώπη, όμορφο μαζί και μεγάλο, που εισχωρεί πολύ μέσα στη θάλασσα. Από όλα τα σημεία της γης, αυτό επέλεξα και αποφάσισα να το κάνω κατοικητήριο κατάλληλο για μοναχούς. Για το λόγο αυτό και θα επικληθεί Άγιο. Όσοι λοιπόν θα προτιμήσουν να κάνουν τον ισόβιο πνευματικό τους αγώνα σε αυτό το όρος, θα με έχουν σε όλη τους τη ζωή σύμμαχο. Θα προπορεύομαι, θα τους υποδεικνύω τι πρέπει να κάνουν και τι να αποφεύγουν. Θα είμαι για αυτούς προστάτης, ιατρός, τροφοδότης, στο μέτρο που θα έχουν ανάγκη τροφής και νοσηλείας, τα οποία χρειάζεται το σώμα. Αλλά και σε ό,τι απαιτεί το πνεύμα για να είναι υγιές και να μην αστοχήσει από την αρετή. Θα ζητήσω ακόμη από τον Υιό και Θεό μου, σε όσους περάσουν στο όρος όλη τους τη ζωή με ευσέβεια, να τους παράσχει πλήρη συγχώρηση των αμαρτιών τους. Το Άγιον Όρος λοιπόν επέλεξε η Παναγία μας ως τόπο πνευματικών αγώνων των ψυχών εκείνων που απαρνήθηκαν τον κόσμο και τα τερπνά της ζωής για να επιδοθούν στην υπακοή, την προσευχή, την νηστεία, την παρθενία, τη λατρεία του Θεού. Και οι ψυχές αυτές επί χίλια και πλέον χρόνια δικαίως θεωρούν το όρος ως περιβόλι της Παναγίας, διότι είναι πάμπολες οι περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες η Θεοτόκος επικύρωσε την υπόσχεσή της προς τον Όσιο Αναχωρητή Πέτρο τον Αθωνίτη και θα είναι η προστάτης των αγιορητών πατέρων. Με μητρική αγάπη και μέριμνα εποπτεύδει, σπεύδει σε βοήθεια, αποκαλύπτει με σημεία, οράματα και θαύματα το θέλημά της, θεραπεύει ασθένειες, διαχέει τις χάρες και τις δωρεές της, στηρίζει και οδηγεί προς αγιασμόν τους αγωνιστές μοναχούς. Ένας από τους τρόπους με τους οποίους ενεργεί είναι και μέσω των ιερών και θαυματουργών εικόνων της. Πολλά μοναστήρια, σκήτες και καλύβες κατέχουν ως πολύτιμο θησαυρό τους τέτοιες εικόνες που συνδέονται με ποικίλα θαύματα της Θεοτόκου, επιβεβαιωμένα άλλοτε από προφορικές και άλλοτε από γραπτές παραδόσεις. Γνωστή στον Ορθόδοξο Χριστιανικό κόσμο είναι η θαυματουργή εικόνα της Θεοτόκου ή του Άξιον Εστί που εκτίθεται σε προσκύνηση των ευλαβών χριστιανών στον Ιερό Ναό του Πρωτάτου στις Καριές. Για το θαύμα που εξηγεί την προσωνυμία της εικόνας Άξιον Εστίν, έχουμε το υπόμνημα Σεραφείμ του Θυϊπόλου, το οποίο διέδωσε και παραθέτει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στο έργο του «Νέων Μαρτυρολόγιων». Προκειμένου να γίνει κατανοητό και από τους απλούστερους των αναγνωστών, καταχωρίζεται εδώ σε ελεύθερη απόδοσή μας στην νεοελληνική γλώσσα. Στη σκήτη του Πρωτάτου που βρίσκεται στις Καριές κοντά στην τοποθεσία της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος είναι ένας μεγάλος λάκκος με διάφορα κελιά. Σε κάποιο λοιπόν από τα κελιά αυτά, αφιερωμένο στην κοίμηση της κυρίας Θεοτόκου, ασκούνταν ένας ιερομόναχος γέροντας και ενάρετος μαζί με τον υποτακτικό του. Επειδή κατά το πρόγραμμα κάθε Κυριακή τελούσαν αγρυπνία στη σκήτη του Πρωτάτου, το βράδυ κάποιου Σαββάτου, θέλοντας ο γέροντας ιερομόναχος να πάει στην αγρυπνία, είπε στον υποτακτικό του: «Παιδί μου, εγώ θα πάω να προσευχηθώ στην αγρυπνία όπως συνηθίζω. Εσύ μείνε στο κελί και ανάγνωσε όπως μπορείς την ακολουθία σου». Και έφυγε. Όταν νύχτωσε, απρόσμενα κάποιος χτύπησε την πόρτα του κελιού. Ο αδελφός έτρεξε, την άνοιξε και βλέπει ότι ήταν ένας ξένος μοναχός, άγνωστός του. Μπήκε στο κελί και φιλοξενήθηκε εκείνη τη νύχτα. Την ώρα του όρθρου σηκώθηκαν και οι δύο και έψαλαν την καθιερωμένη ακολουθία. Όταν έφτασαν στο σημείο που λέγεται «την Τιμιωτέραν», ο μεν υποτακτικός έψαλε την Τιμιωτέραν των Χερουβίμ ως το τέλος, δηλαδή τον παλαιό και γνωστό ύμνο που συνέταξε ο Άγιος Κοσμάς ο ποιητής. Ο άγνωστος όμως εκείνος μοναχός, αρχίζοντας διαφορετικά τον ύμνο, έψαλε ως εξής: «Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών». Ύστερα συνέχισε λέγοντας «την Τιμιωτέραν των Χερουβίμ» μέχρι τέλους. Ακούγοντας τον ύμνο αυτό, ο υποτακτικός θαύμασε και λέει στον άγνωστό του ξένο:
εμείς ψάλουμε μόνο το «την τιμιωτέραν». Το «δε άξιον εστίν» δεν το ακούσαμε ποτέ, ούτε εμείς, ούτε οι παλαιότεροι. Σε παρακαλώ όμως, δείξε την αγάπη σου και γράψε τον ύμνο αυτό για μένα, ώστε να τον ψάλω στη Θεοτόκο. Ο ξένος μοναχός του λέει «φέρε μου μελάνι και χαρτί για να τον γράψω». Δυστυχώς, του απαντά, δεν έχω ούτε μελάνι ούτε χαρτί για να τον γράψεις. Τότε φέρε μου μια πλάκα, του είπε ο ξένος. Ο υποτακτικός έτρεξε, βρήκε μια πλάκα και του την έφερε. Την πήρε ο άγνωστος μοναχός και με το δάχτυλό του έγραψε πάνω στην πλάκα τον ύμνο «Το άξιον εστίν». Και ότου θαύματος, τόσο βαθιά χαράχτηκαν τα γράμματα πάνω στη σκληρή πλάκα που νόμιζες ότι γράφτηκαν σε απαλό πυλό. Έπειτα ο ξένος είπε στον αδελφό «Από τώρα και στο εξής, έτσι να ψάλετε κι εσείς οι μοναχοί και όλοι οι Ορθόδοξοι». Και αμέσως έγινε άφαντος, διότι ήταν Άγιος Άγγελος απεσταλμένος από το Θεό για να αποκαλύψει τον αγγελικό αυτό ύμνο που κατεξοχήν ταιριάζει στη μητέρα του Θεού. Και μάλλον, όπως θα εξηγηθεί στη συνέχεια, ήταν ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Όταν επέστρεψε από την αγρυπνία ο γέροντας και μπήκε στο κελί, αρχίζει ο υποτακτικός του να ψάλει το άξιον εστίν, όπως του παράγγειλε ο άγγελος, ενώ ταυτόχρονα δείχνει στο γέροντά του και την πλάκα με τα αγγελοχάρακτα γράμματα. Ο δε γέροντας, ακούγοντας και βλέποντας αυτά, έμεινε εκστατικός για το θαύμα. Τότε λοιπόν, οι δυο τους, παίρνοντας μαζί και την αγγελοχάρακτη εκείνη πλάκα, πήγαν στο πρωτάτο και δείχνοντάς την στον πρώτο και στους υπόλοιπους γέροντες της κοινή σύναξης, τους διηγήθηκαν όλα τα θαυμαστά γεγονότα. Εκείνοι, αφού δόξασαν με μια φωνή το Θεό και ευχαρίστησαν την κυρία μας Θεοτόκο για αυτό το παράδοξο, έστειλαν αμέσως την πλάκα στην Κωνσταντινούπολη προς τον Πατριάρχη και τον Αυτοκράτορα, εκθέτοντας με γράμμα τους τα σχετικά προς αυτό θαύμα. Έκτοτε, ο μεν αγγελικός αυτός ύμνος διαδόθηκε σε όλη την οικουμένη για να ψάλεται στη Θεομήτωρα από όλους τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, η δε ιερή εικόνα της Θεοτόκου που βρισκόταν ως τότε στο εκκλησάκι εκείνου του κελιού, στο οποίο έγινε το θαύμα, μεταφέρθηκε από τους πατέρες του Αγίου Όρους στο ναό του Πρωτάτου, στην οποία βρίσκεται ως σήμερα ενθρονισμένη πάνω από το Άγιο Ιερό Σύνθρονο, μέσα στο Άγιο Βήμα, επειδή μπροστά στην εικόνα αυτή εψάλει για πρώτη φορά ο ύμνος. Το κελί πάλι των δύο μοναχών έλαβε την προσωνυμία «Άξιον εστίν», ενώ και ο λάκκος στον οποίο βρίσκεται το κελί ονομάζεται μέχρι τώρα από όλους «Άδιν», που σημαίνει «ψάλιν», διότι σε εκείνο το σημείο για πρώτη φορά εψάλει ο αγγελικός και θεομητροπρεπής αυτός ύμνος. Για το ότι μάλιστα το θαύμα του το είναι πολύ παλαιό και ότι ο άγγελος που εμφανίστηκε ήταν ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, μαρτυρεί και αυτό που είναι γραμμένο στα τυπωμένα μηνέα, την 11η Ιουνίου. Τι αυτή η μέρα, η σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ εν το Άδιν. Επειδή δε, καθώς φαίνεται, το θαύμα αυτό έλαβε χώρα στις 11 Ιουνίου, για το λόγο τούτο, οι τότε πατέρες τελούσαν κάθε χρόνο σύναξη και θεία λειτουργία στον προαναφερθέντα λάκκο που λέγεται εν το Άδιν, για να θυμούνται το θαύμα, τιμώντας και δοξάζοντας τον Αρχάγγελο Γαβρίλ. Γιατί αυτός, όπως από την αρχή ως το τέλος, έγινε ο ένθεος υμνολόγος και τροφέας και διακονητής και ευαγγελιστής της Θεοτόκου, έτσι υπήρξε και ο υπηρέτης στην αποκάλυψη του πράγματι θεομητορικού αυτού ύμνου, αφού μόνον σε αυτόν ταιριαζε απόλυτα τούτο το διακόνημα. Και στη μεν περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης, ο Δεσπότης των Όλων Θεός έδωσε στους Εβραίους τις 10 εντολές γραμμένες με το δάχτυλό του πάνω σε δύο πέτρινες πλάκες. Τώρα δε, ο Άρχοντας των Αγγέλων του Θεού έδωσε σε όλους τους Ορθοδόξους τον πιο γλυκό και πιο αγαπητό ύμνο της Μητέρας του Θεού, γραμμένον σε πέτρινη πλάκα με το αρχαγγελικό του δάκτυλο. Κοίταξε δε πώς πραγματοποιήθηκε η προώρηση του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, που είπε ότι πρέπει να ψάλουν αυτόν τον ύμνο όλοι οι Ορθόδοξοι. Διότι τόσο γνωστός και αγαπητός έγινε αυτός ο συνθεμένος από τον Αρχάγγελο ύμνος σε όλους τους Ορθοδόξους, ώστε και αυτά τα μικρά παιδιά των Χριστιανών τον γνωρίζουν και τον ψάλουν, και σήμερα μεγαλόφωνα, με μεγάλη χαρά της καρδιάς τους, προσδόξαν τη Θεοτόκου με τις πρεσβείες της οποίας ήθε να αξιωθούμε να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν.

Η εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστίν ως μία από τις πλέον γνωστές της Θεοτόκου και πάντως η πιο τιμημένη του ναού του Προτάτου φυλάσσεται σε περίτεχνο ξύλινο προσκυνητάρι πίσω από την Αγία Τράπεζα και πάνω στο σύνθρονο του Βήματος. Ολόκληρη είναι με ασημένια επένδυση καλυμμένη. Όταν κατά τα τελευταία χρόνια καθαρίστηκε από τις φθορές της Πολυκερίας και της Κάπνας, αποκαλύφθηκαν σε αρκετά καλή κατάσταση τόσο η μορφή της υπεραγίας Θεοτόκου όσο και του Ιησού Χριστού. Επίσης οι επιγραφές «Μήτυρ Θεού Ικαριώτησα», «Ιησούς Χριστός» και στο ηλιτάριο «Πνεύμα Κυρίου επεμέ, ου είναι και έχρισέ με». Η Θεοτόκος έχει τον Ιησού στην αγκαλιά της, με ιδιαίτερη δε μητρική στοργή και αγάπη, σκύβει ελαφρά δεξιά και ακουμπά το μάγουλό της του Υιού της και Θεού της. Ενώ το δεξί της χέρι το έχει πίσω από το σώμα του Ιησού και η άκρη του διακρίνεται να εμφανίζεται δεξιά κρατώντας το ηλιτάριο με την παραπάνω επιγραφή. Το αριστερό περνά κάτω από τα πόδια του και με τα δάχτυλά της πιάνει την άκρη του ηματίου του. Η στάση του πεδίου Ιησού δείχνει σχετικά μια ζωηρή κίνηση. Το μεν αριστερό του πόδι είναι απλωμένο μπροστά, ενώ το δεξί κάπως λυγισμένο κάνει κλίση προς τα πίσω. Το αριστερό χέρι το έχει κάτω από της Παναγίας στο μαφόριο. Με το δεξί απλωμένο ακουμπά την άκρη του ηλιταρίου που κρατάει η Παναγία μητέρα του. Χαρακτηριστικές είναι και οι πτυχώσεις των ενδυμάτων του. Όπως επισημαίνει ο Γιάννης Ταυλάκης, διδάκτορ βυζαντινολόγος, τα τεχνοτροπικά στοιχεία της εικόνας, η φυσιοκρατική απόδοση των μορφών, η δήλωση της παρουσίας του σωματικού όγκου, το έκδηλο πάθος της κινήσης και η ποιότητα της έκφρασης οδηγούν αβίαστα στην ένταξη της εικόνας της τέχνης στην εποχή των παλαιολόγων. Το καλλιτεχνικό αυτό ρεύμα αντιπροσωπεύεται στο όρος κυρίως από τη ζωγραφική στο Προτάτο περίπου 1290, στο καθολικό του Βατοπεδίου 1312 και στο καθολικό του Χιλανδαρίου περίπου 1320. Εκτελέστηκαν τότε μεγάλης κλίμακα ζωγραφικά έργα, τα οποία όχι μόνο θεωρούνται σταθμό στην ιστορία της βυζαντινής τέχνης, αλλά αποτέλεσαν πρότυπα για άλλους καλλιτέχνες και αντιγράφηκαν σε νεότερες εποχές. Δύο υπήρξαν τα σημαντικότερα αντίγραφα της εικόνας του Άξιον Εστίν. Του 16ου αιώνα, όταν ο κατέχον τότε το αξίωμα του Προτάτου, ο Σεραφείμ, παράγγειλε ένα αντίγραφό της. Αλλά ο αγιογράφος το ετοίμασε επηρεασμένος και ακολουθώντας το ρεύμα της κριτικής σχολής των καιρών του. Έτσι, οι μόνες ομοιότητες προς τον πρωτότυπο περιορίστηκαν στον εικονογραφικό τύπο. Και το 1797, φιλοτεχνημένο από τον Νικηφόρο Καρεώτη αγιογράφο. Αυτός ακολούθησε με ικανοποιητική πιστότητα το πρωτότυπο του 13ου αιώνα. Και τα δύο πάντως αντίγραφα φανερώνουν ότι η εικόνα αυτή της Παναγίας ενέπνεε σεβασμό στους μοναχούς αλλά και στους μεταγενέστερους αγιογράφους. Σύμφωνα με ένα τυπικό του έτους 1508, η ιερή εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστί του Προτάτου λιτανεύεται κατά τη Δευτέρα του Πάσχα στις Καριές, όπως λιτανεύονται και όλες οι θαυματουργές εικόνες και τα τίμια λείψανα των Αγίων από κάθε αγιορητική μονή στο χώρο της. Αυτή η λιτάνευση αποτελεί πλέον καθιερωμένο έθιμο. Ο ποιητής Αθάνας είχε γράψει το 1926 στην εφημερίδα Πολιτεία ότι δεν έχει ξαναδεί γραφικότερη θρησκευτική τελετή. Θα μπορούσε να την ονομάσει κανείς καλογερικά ανθεστήρια. Ειδικά στο Προτάτο, μετά τη Θεία Λειτουργία, η ιερή εικόνα της Παναγίας λιτανεύεται στην Πολύχνη των Καριών με ευλάβεια και κατάνοιξη. Η πομπή κάνει πολλές στάσεις και ιδεήσεις μπροστά στα αντιπροσωπεία πολλών αγιορητικών μονών. Στην αίθουσα του Προτάτου, αλλά και στον Ιερό Ναό. Της πομπής προπορεύεται ο μοναχός με το τάλαντο. Έπονται οι ψάλτες, ιερομόναχοι, διάκονοι με τα θυμιατά, τυχόν παρευρισκόμενος επίσκοπος, ο πρώτος με τους επιστάτες και η ιερή εικόνα της Παναγίας με την ουρανία πάνω της, ενώ κατόπιν μοναχοί και λαϊκοί, έχοντας επικεφαλής τις τοπικές πολιτιακές και αστυνομικές αρχές. Όταν ειδικά το Πάσχα γιορτάζεται στα τέλη Απριλίου ή τις αρχές Μαΐου, η λιτάνευση πραγματοποιείται μέσα στην ολάνθιστη και καταπράσινη αθωνική φύση που είναι αληθινό χάρμα οφθαλμών. Η ιερή αυτή εικόνα, θεωρούμενη και ως η κοινή εφαίστειος προστάτης όλων των αθωνικών μονών, εξήλθε από το περιβόλι της Παναγίας σε πολύ λίγες περιπτώσεις και για ιδιαίτερα συγκεκριμένους λόγους, ενώ αντιγραφά της έχουν δοθεί κατά καιρούς σε διακεκριμένους επισκέπτες προσκυνητές του Αγίου Όρους, όπως προκαθημένους εκκλησιών, αρχηγούς κρατών κλπ.
Συγκεκριμένα, το 1963 έγινε η πρώτη έξοδός της με την ευκαιρία εορτασμού της χιλιετίας του Αγίου Όρους. Μεταφέρθηκε στην Αθήνα και την προσκύνησαν αμέτρητα πλήθη χριστιανών. Το έτος 1966 με το πολεμιστής, πλοίο του πολεμικού ναυτικού, έφτασε στον Πειραιά μαζί με τεμάχιο Τιμίου Ξύλου και με απόδοση στρατιωτικών τιμών μεταφέρθηκε πάνω σε ανοιχτό όχημα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αθηνών, όπου εκτέθηκε για προσκύνηση επί μερικές ημέρες. Ήταν χιλιάδες οι χριστιανοί που έσπευσαν να την προσκυνήσουν. Το 1985 πάλι με πολεμικό πλοίο μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη. Τοπικές αρχές και πλήθη πιστών την υποδέχθηκαν με τιμές αρχηγού κράτους μπροστά στο Λευκό Πύργο και αργότερα χιλιάδες χριστιανών την προσκύνησαν στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, όπου για λίγες ημέρες φιλοξενήθηκε. Το Νοέμβριο του 1987 μεταφέρθηκε και πάλι στην Αθήνα με το εκπαιδευτικό πλοίο του πολεμικού ναυτικού Άρης, με την ευκαιρία της επίσημης επίσκεψης στην Ελλάδα του Οικουμενικού Πατριάρχη Δημητρίου. Εκτέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου προς ευλογίαν και αγιασμών όχι μόνο του χριστεπώνυμου πληρώματος αλλά και της πολιτιακής, πολιτικής, δικαστικής και στρατιωτικής ηγεσίας, αφού οι πάντες προσήλθαν και έκαμψαν γόνη και ψυχή μπροστά στο ιερότατο αυτό σύμβολο της πίστεώς μας. Στο εκτενές χρονικό που δημοσιεύθηκε τότε στο περιοδικό Εκκλησία επισημάνθηκαν και τα επόμενα. Εξαιτίας της αθρώας προσελεύσεως των πιστών μετά τις 2-3 πρώτες ημέρες, το προσκύνημα γινόταν καθόλου το 24ωρο. Κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει ότι στο διάστημα των 18 ημερών του προσκυνήματος η προσέλευση θα ήταν τόσο συγκλονιστική σε παλμό και σε εκδηλώσεις πίστεως και ευλαβίας. Άνθρωποι κάθε ηλικίας και κοινωνικής θέσεως, σημαίνοντες και απλοϊκοί, έρχονταν για να εναποθέσουν στη χάρη.

0: Δισκαπεντάγνωστος στο νησί των θρηλυκών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 15 Αύγουστος, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ήδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ήδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφρέμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
1: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης Παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας,

προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο το χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμεί στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιο και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώ αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μα να προσφέρουμε γι' αυτό την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνία προσώπων, αλληλοπεριχώρηση, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή, καλούμε όλους να έρθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική Εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Χιλιάδες ακροατές βρίσκουν στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας λόγο Θεού, παρηγοριά και στήριξη στα ποικίλα προβλήματα της ζωής. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη των ακροατών της, σε όλους εσάς, οι οποίοι συνδράμετε παντή τρόπο στη λειτουργία του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Σας καλούμε λοιπόν να εγγραφείτε μέλη στο Σύλλογο Φίλων του Ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Πάντοτε ο ιερέας εκεί που τους θυμάται όντως να μην ξεχάσει κανένα, λέει: «Κύριε, και των εμνημένων των φαινίτων, αυτούς που θυμούνται τους φτωχούς, Κύριε». Μπαίνει αμέσως με το που ήρθε ο Χριστός επάνω στην Αγία Τράπεζα. Λοιπόν, μπαίνει όλοι αυτοί που έχουν ανάγκη, που τους θυμούνται. Τους θυμούνται στην προσευχή, τους θυμούνται στην πράξη, τους θυμούνται με οτιδήποτε. Όλα ταιριάζουν, όλα χωράνε, όλα είναι μέσα στο Χριστό. Ας να περιμένεις από εμάς έτσι αυτή την προσπάθεια.
4: Βοήθησε και εσύ.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646. Αύγουστος, στο νησί των θρηλυκών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αύγουστος, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ήδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ήδρας, Πετσών και Αιγίνης, Εφραίμ, και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
4: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός σας περιμένουν. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Με τη δημιουργία νέων τμήματων, ο παιδικός σταθμός, το νηπιαγωγείο, το δημοτικό μας σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο συνεχίζουν το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό τους ταξίδι. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν. Διατηρούμε ζωντανά τα ελληνορθόδοξα χρώματα, τις αξίες και τα ιδανικά, στοχεύοντας με αξιώσεις στην κορυφή της επιτυχίας μέσα από τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Η άρτια παιδαγωγική μας κατάρτιση αποτελεί την εγγύηση για την επίτευξη των στόχων μας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον παιδικό μας σταθμό και τον νηπιαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113 και για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό μας ταξίδι συνεχίζει. Σας περιμένουμε.
5: imp.gr, η ανανεωμένη ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Φιλική στο χρήστη, εύκολη περιήγηση, ηλεκτρονική εξυπηρέτηση πολιτών. Ενημερωθείτε για τις ειδήσεις, τις εκδηλώσεις και τις δράσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Χρήσιμες πληροφορίες, βίντεο, φωτογραφίες. imp.gr. Επισκεφτείτε μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό ιερό ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του Εσπερινού και του μικρού παρακλητικού κανόνα προς την Υπεραγία Θεοτόκου.
1: Ότι σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο μόν Θεό. Αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Όσο αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε, θα μηνάμεν επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου ηγαλιάσονται επί Θεών ζώντα. Και γάρ στρωθείων έβραινε αυτό οικίαν και τριγών ουσιάνε αυτή, ουθίσταν ως εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε, των δυνάμων βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντες εν το οίκος εις τους αιώνας των αιώνων ενέσου είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη αυτό παρασύ, αναβάσιν την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδα του πλαθμόν σου στο πόνον έθετο. Και γάρ ευλογίας δώσε νομοθετών πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμην, οφθήσε το ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων εις άκρους προσευχίζουμε ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψαν στο πρόσωπο Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μίαν της αυλές σου υπερχιλιάδας. Εξελεξιά μην παραδιπτήστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον ή εκείν μεν σχηνόμαστε αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος, ού στερήσει τα αγαθά της προηγωμένης ανα κακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων μακαρίος άνθρωπος ελπίζουν επί σε. Ευδόκησας Κύριε την γήν σου, απέστρεψας την αιχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκαστας ανομίας στο λαό σου, εκάλυψας πάσα της αμαρτίας αυτών. Κατέπασας πάσα την οργήν σου, απέστρεψα από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός ο σωτηρίων ημών και απόστρεψον θυμών σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν είδε διατενείς οργήν σου από γενεάς γενεάν. Ο Θεός σου επιστρέψα ζώη σου ημάς και ο λαός σου εφρανθίστε πισί. Δείξον ημίν Κύριε το λαό σου και το σωτηριό σου δόηση ημίν. Ακούσουμε τι λαλήσαινε μη Κύριος ο Θεός, ότι η λαλήση ειρήνη από τον λαόν αυτού και από τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέποντας καρδίαν από αυτών. Πλην εγγύης των φοβμένων αυτών του σωτήριων αυτού, που κατασκηνώσε δόξανεν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσει εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούσου και επάκουσον μου πτωχός και παίρνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος εμείς όσο το δούλος ο Θεός μου το λεπίζονται επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέ και κράξουμε όλη την ημέρα. Έφρανον την ψυχή του δούλου σου ότι προσέγειρα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επιοικής και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου. Ούκ έστι νομοιώσει εν θεής Κύριε και ούκ έστι κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας ήξους και προσκυνήσουν ενώπιόν σου Κύριε και δοξάσου στο όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια εσύ ή Θεός μόνος. Οδήγησον με Κύριε εν τη οδό σου και πορεύσω με τη αληθεία σου. Εφρανθεί το η καρδία μου, φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ Κύριε ο Θεός μου εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επ' εμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομη επανέσεν επ' εμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ου προέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός με εκτήρημον και ελεήμον μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με δώσ' το κράτος στο παιδί σου και σώσον τον ιό της παιδής και σου. Ποιήσον με τεμούς σημείωνες αγαθών και ιδέτους ανεμισούντες με και σχυνθήτωσον, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Ποιήσον με τεμούς σημείωνες αγαθών και ιδέτους ανεμισούντες με και σχυνθήτωσον, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μετεμορφώθησιν το όρι Χριστέ ο Θεός, δείξα στους μαθητές την δόξα σου καθώς η δύναντο. Λάμψον και ημίν της αμαρτωλής το φως το αίδιον πρεσβείες Θεοτόκουφο το δότα δόξαση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Θείας πίστεως τη συμφωνία, την οικείωση της συγγενίας, διαγώνων ιερών ελαμπρίνατε. Θεό μακάριστε μάρτης ανήκητε συν το φωτίο φωτός το θεράποντι. Αλετήσαστε δοθήνε πτεσμάτων άφεσιν σμέρκουσιν ημών την θείαν άθλησιν. Και νυν και αεί και σου αιώνας των αιών να μείνουν. Ο Διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρωσιν κομμήνας αγαθέ. Ο θανάτο τον θάνατο σκυλεύσεις και έχεις συνδείξος ως Θεός. Μη παρήδεις ους έπλασε τη χειρή σου. Δείξον φιλανθρωπία σου ελεήμων δε ξενιτεκούς σε Θεοτόκον πρεσβεύουσαν περιμών και σώσον σωτήρι μόν λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδοήσει μα τέλο δια το όνομά του Άγιον και μη διασκεδάσει διαθήκη σου και μη αποστήσει το ελαιό σου αφημών. Δι Αβραάμ τον αγαπημένο υπό σου και δια Ισάκ των Άγιών σου και Ισραήλ των δούλων σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιών. Αμήν. Παναγία Τριάδα, ελέησον ημάς, Κύριε λάστε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψα και ίαστε ασθενείας ημών, ένα και ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιών. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτει η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, όσον ανώκει της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφείλματα ημών. Ως και εμείς αφήμενς οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυση μας πειρασμών. Αλλά ρίσαι μας από πονηρού.
1: Ότι σου έστεν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Επί του όρους μετεμορφώθης και όσε χώρουν οι μαθητές σου την δόξα σου Χριστέ ο Θεός σε θεάσαντο. Ή να όταν σε είδωση σταυρούμενον το μεν πάθος νοήσου συνεκούσιον, το δε κόσμο κηρύξωση ότι εσύ υπάρχεις αληθώς του Πατρός το απάβγασμα. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν της Ευαγγελίας του μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς εντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίξε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμεν και οδηγούμενη καταντήσουμεν στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση από εσύ τους δόξης ό,τι ευλογητός εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτου σεραφείμ, να διαφθώρεστε όν λόγον τεκούσαν την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελήμασι και άγρι της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμων ηλιστή την εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτω των θάνατων όλες σας, η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξής δούλη σου, η μάρτωμεν γάρ και η νομίσαμεν, και ούκες μεν άξι άρετα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθημεν εν της θελήμαση των καρδιών ημών. Αλικετεύομεν την συνανίκα στον αγαθότητα φύσε ημών Κύριε, κατά το πλήθος του ελέου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών, εξελού ημάς της το αντικειμένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον το σαρκικόν ημών φρόνημα, ή να των παλαιών άνθρωπων αποθέμενη των νέων ενδυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη, και ούτω της εις ακολουθούντες προστά θαύμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, εν θα πάντων εις την εφρενωμένον η κατοικία, σίγαρη η όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν σύν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόνο δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, δε και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
1: Ο εν το όρητο θαβόρ μεταμορφωθείς εν δόξη ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων μαρτύρων, Φωτίου και Ανικήτου, Παμφίλου και Καπίτονος, των Οσίων Πατέρων ημών Παλάμονος, Κάστορος, Ξεργίου και Στεφάνου, και του Αγίου Ιερομάρτυρος Αλεξάνδρου, Επισκόπου Κομάνων, όν την Ιεράν Μνήμην επετελέσαμεν, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευ

προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλύν θησπόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια να είναι δίσον αβαλόμενος πόσος ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέρινο στεγάζουν εν είδες τα υπερό αυτού. Ότι θυς νεύθυν επίβασιν αυτό περιπατών επί πτερίγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλεια αυτή σου πληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουσιν όροι και κατεβαίνουσε παιδεία εις τον τόπον ον εθεμελίωσες αυτά. Όριο εν εθώου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψους η καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων τη γάς εν φάραξιν αναμέσουν των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται ον αγρής δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ότι ζων όριο εκ των υπερών αυτό από καρπού των έργων σου φορταστίζεται η γη. Ο εξ ανατέλων φόρτων τη κτίνε και χλώην τη δουλειά των ανθρώπων του εξαγαγινάτων εκ τη γη. Και είναι ο σεφρένη καρδίαν ανθρώπου του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαιό και άρτο καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Φορταστήσουν τα δάξιλα του πεδίου εκέθρε του λιβάνου ασεφίτευσα. Εκεί στρουθεί ένο εύσωση του ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τε ηλάθη πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση σε ελληνινή καιρού ο ήλιο έγνω την δύση αυτού. Έθου σκότου και έγινε τον ήξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Τη σκύμνη οριόμενη του αρπάσει και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήθισαν και ει τα μάντρα αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπε επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω τη πέρα. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησα σε πληρώθη γη της κτήσεώς σου. Αυτή θάλασσα η μεγάλη και ευρύγορος, εκεί ερπετά μου και έστειν αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτωσον έπλασε σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς επροσδοκώσει δούνε την γροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντας σου αυτή η συλλέξουση. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα πληστίζονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθίσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψου ζυκεί στον χων αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακοινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας εφρανθίζεται Κύριος επί της αίρης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κύριο εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου εγώ δε εφρανθίσομαι επί το Κύριο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και αν με μια στιγμή υπάρχει αυτού, ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιο έγνω την δύση αυτού, έθο σκότω και έγινε τον ύξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί σα. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι, και νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Η ελπίδα.

Θεοτόκοι, καταξιώσον Κύριε εν διεσπέρατα αυτή εν αμαρτήτους φυλακθήνε ημάς, ευλογητός Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν, γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε, ευλογητός Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φωτισών με τη δικαιώμασή σου, Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις, συπρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους

0: Τον Ιωφθαλμί μου τη σωτηριών σου, ο ητήμασας, κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου, εν τη αληθεία σου εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ο δικαιωθήσεται ενώπιον σου πάσα ζώων, ότι κατεδίωξουν ο εχθρός την ψυχή με ταπείνωσιν εις γην την ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινή σου ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, είναι μία ταράχτη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησε, εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σε μελέτων. Διεπέτασα προς εδασκήλας μη ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών πίσον μη το πρωί του έλεό σου ότι επισύμπησα. Γνώρισον μη, Κύριε, όδον εν υπορεύσεων ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσεκατέφυγον διδαξών με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, εν και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέης εξλοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελεός και κατά το πίθος των εκτιμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότριν ανομίαν με εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγεις σου και νικήσουν οκρινεστέσαι. Ιδούγαρεν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείς σε με η μήτρη μου. Ιδούγαρα αλήθεια ανηγάπησα στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και ευφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από αμαρτιών μου και πάσαν μοιάζουν με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένουσιν σε εγκάτης μου. Μη απορρίψουν από προσώπους και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος μην αγαλίασιν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξαν όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Ρίσε με εξαμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησας, θυσίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις, θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Σπήνος 96 FM στέρεο. Θα συνδεθούμε με το μοναστήρι της Παναγίας της Δουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού και της παράκλησης.
1: Θεμελιών την γίνει την ασφάλεια αυτή σου πληθύστης των αιώνων του αιώνους, άβυσσος σου σημάδιων των περιβόλων αυτού επί των ωραίων σου σωτήρας. Από επιτιμήσου όσου φέρουξαν την αποφωνή του βαντίου σου δουλειά σου. Αναβαίνουν συνόρια και κατεβαίνουν στι παιδείε των τόπων όταν θεμελίωσε αυτά όριον αυτού παρελέψουν τότε επιστρέψει και λείψει την γη. Ο τη αποστέλων πηγά εμφάραν ξινά μέσων των ωραίων διελεύσουν τα είδα τα ποτιούση πάντα τα παιδιά του αγρού προσδέξουν τον αγρι δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω πετρών δώσει φωνή ποτίζων όρι των υπερών αυτών που καρπού των έργων σου ποταστήσει η γη. Ο εξανατέλων χόρτων τη κτίνη και κλώει τη δουλειά των ανθρώπων το εξάγειν άπτυνε τη γη και είναι ο σεφρένη καρδιά ανθρώπου του λέγνη πρόσπονε λέω και άρτου καρδιά ανθρώπου στηρή. Χόρτα στήσουν τα ξύλα του πεδίου και έδρε του Λιβάνου, ασεφίτευσα σε εκεί στρωθεί ενωσεύσου ή του ρουδίου κατοικία ηγείται αυτών. Όρυτα υψηλά τη ελάφη πέτρα καταφυγή τη λαγωή επίση σε ελληνεί καιρού ο ήλιο αίρων την δύσκην αυτού έθρου, σκότου και γέν τον ήξεν αυτοί διαλέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη, το αρπά και ζητήσει παρά το Θεό βρόση είναι αυτή. Ανεπιτέλειο ήλιο και συνήθισε και στα μάνδρα αυτών και ταυτίσουν. Εξελέψει τα άνθρωπα του έργου αυτού και την εργασία αυτού έω σε πέρα όσο μεγαλύνει θα έργα σου, κύριε Πάντα, σου φύγει επίση σε πληρώθηκε τη κτήση όσου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύ χωρούσε και ερπετά ολοκλήρη στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκουν ούτω ον έκλασε μπέζει να φύγει πάντα που σε προσδοκώσει δούνε το φινατόν σε ευκαιροδόντο σου αυτή η λέξου. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντας δε στο πρόσωπο να ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψωση. Και εις τον χούν αυτόν επιστρέψου είναι εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινήγεις το πρόσωπο της γης. Ή το η δόξα Κυρίου στους αιώνας εφρανθίστε Κυρίους επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμουν αυτόμενος των ωραίων και καπνίζονται άσχον το Κυρίο της ζωή μου. Ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχουν, η διενθή αυτού η διαλογή μου. Εγώ δε φρανθήσω με το Κύριο εκλείπει αναμαρτωλή από τη γη και αν ομιστε μη υπάρχει να αυτό ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιο έγνοτε δι συναυτοέ του σκότου και γέν τον ήξ. Όσε μεγάλη θέργα σου, Κύριε Πάνε, σοφή επίση. Δόξα πατρε και ο και ο πνεύμα και νύ και και σώνα στα αναμή. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σοι.

Φως, ελάρων Αγίας δόξου, θανάτου Πατρός, του Αγίου Αγίου Μάχαρος, Ιησού Χριστέ, ερχόντες επί την Ιουδύση, ηρώντες φως, ειρηνών ημών, Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν. Αχ, Θεός, εν πάση και μη συμβείς, εφωνές Θεσίες, Υιέ Θεού, ζωήν

Κυρίας επιστέψεως, συγχωρήσεως διαφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων,

πάντα την εσπλάκτηνε ημάς. Ευλογητός ο Κύριος Θεός των Πατέρων ημών και ενετών, χαίρε δοξασμένον το όνομά Σου στις όλας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός αφημάς καθάπρα ελπίσαμεν έπισε. Ευλογητός ο Κύριε διδαξόμεθα δικαιώματά Σου, ευλογητός ο Δέσποτα. Συνέτης όλων τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε πότης όλων της δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιός Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήτης. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει.

άφους όλων τριχιώσιν, ίσο και εμείς, αυτή τη θέση μετά του ούρου σου, ότι ούτε και ούτε

0: όρισαν με κυροδόνη, παρέψουμε την προσέρα την ψυχή μου. Εξαλούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε, έφυγον, δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα στο καθό να διγήσει με γη ευθεία, ένα και εν το όνομα σου, Κύριε, ζήσεις με.
1: Θεός, Κύριος και Πεφανέμι, ευλογημένος.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελεώσουν και κατά το πλήθος ο εκκριμός εξάλληψαν τον όνειμά μου. Επιπλέον πληρών με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμμονο ήμαστε και το πόνιρο ενώπιόν σου επίης από σαν δικαιωθείς εν της λόγης και νικείς εν το πνές θέσε. Ήδου γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι σε με ευήτηρ μου. Ήδου γαρ αλήθεια η γάψα στα άδωλα και τα κρύφια της ορφίας του δεινοσάσμη. Ράντιες με ισόπο και καθαριστής με πληνείς με και υπέτσι όνολο ευκαθίσω με. Ακουτίες με αγαλιές και διαφρόσιν και αγαλιάς τα στέτου ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπο όσο από τον αμαρτιό μου και πάσα τους ανομίες με εξάλληψαν. Καρδιέν καθαράν χτίσον να μειώ Θεός και πνεύμα χθες εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μια απορρίψην από το πρόσωπο σου και το πνεύμα στο Άγιο μία δεν έλυσα μου. Απόδρος με την αγκαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σωδούσε και σε βυσέ πισέ επιστρέψεις. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγκαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναχειλεί την ελεσύν σου. Ό,τι θέλεις θα της ενέδω καλό καυτώματά μου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου καταστανώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοχία στην Σιών και υποδομηθεί το τατήχε του Σαλήμ. Τότε ευδοκίησε θυσία δικαιοσύνη συναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συνέβη το θυσιαστήριό σου μόσχου.

σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πολυτάφτη, του μοναζούσον.

Χείρος, Άγιος Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χείρος, Άγιος Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χείρος, Άγιος Θεός, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Θεάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστε τες αιμωτίες ημών, τες τους συγχώς της ονομίας ημήν, Άγιε επίσης ευχίας τες ασθενίας ημών, ένα και του ματώσου σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτε ημών ο ετής ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άτον ημών των επιούσεων, δώσ' ημί σημαίων, και άθεσ' ημί τα οφειλήματα ημών, ως και ημί εις αφήμους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέκεις ημάς εις ποιοσμών, αλλά δείσαι ημάς από

0: Αμήν. Στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Συνδια Αγία Εκκλησία, χώρα, πόλη, Μητροπόλη, Κυρά Μονή, ταύτης, αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Υπεραγία Θεοτότης όσων ημάς.
0: Την τιμίαν τέραν το Χεροβήμ και δοξοτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδία φθόρος των λόγων τεκούσαν την όντως το τόκον σε μεγαλύνουμε.
1: Δόξος ο Θεός, η ελπίση μόν, Κύριε δόξος.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα και νύν και αεί και σώνας τον όνομα μην Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατερά και ευλόγησον.
1: Ο εν το όρθι θα βόρεν δόξη μεταμορφωθείς ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων δια την ημών σωτήρια Χριστός αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμομαγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων, επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατερωνυμών, του Αγίου Ενδόξου ο Μάρτυρος Γεωργίου, του Ιωαννίνη Σταθλίσαντος Προστάτου και Πολιούχου της Πόλεως ημών, των Αγίης Πατρός ημών, Αθανασίου του Μεγάλου Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων Ενδόξων, Μυροφόρων Γυναικών, του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιακήμ και Άνης, και το Οσίο και Θεοφόρου Πατρός ημών Μαξίμου του Ομολογητού, ού την μετάθεση του Τιμίου Λειψάνου επιτελούμεν και πάντως τον Αγιονελήσε και σώσε ημάς.

ραδιοφωνικό σταθμό Σπίνος 96 FM στέρεο. Είχαμε συνδεθεί με το μοναστήρι της Παναγίας της Δουραχάνης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του εσπερινού και της παράκλησης. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με υπογραφημένη ομιλία του μακαριστού πατρός Αθανασίου Χατζή.

Απόψε ο Ευαγγελιστής Μανθαίος μας είπε κάτι και σήμερα δοκιμάζεται αυτή η υπόθεση. Δηλαδή, τι θέλω να πω, οδηγούμεθα με σκοτεινές δυνάμεις, οδηγούμεθα τύπου σύρτηδες, οδηγούμεθα και είναι μια πραγματικότητα ότι ο άλλος πετάει τον άτον τον υπήρξον πέρα και ο άλλος δεν έχει να φάει. Αυτή δεν είναι κοινωνία. Αυτή είναι ατομισμός. Και είναι ανάγκη πραγματικά όλοι μας να προσέχουμε και τα περισσεύματα να μην τα πετάξουμε οπουδήποτε και τα πατάει ο καθένας. Χρειάζεται σειρά. Εδώ ακριβώς ο Χριστός, σαν διψασμένα ελάφια ο κόσμος, τον ακολουθήσανε και δεν λουγάριαζαν ότι νυχτών ημέρα και τι θα φάνε. Ήταν τόσο ευχαριστημένοι και ήταν τέτοια τα λόγια του Αναγάθου Θεού που ήταν, μιλούσε μέσα στην καρδιά τους, δεν μιλούσε στο στομάχι, δεν μιλούσε στις ψευτοειδέες που έχουμε σε διάφορα πράγματα και ακόμα σε διάφορα ακόμα και εμπορεύματα, αλλά μιλούσε στις καρδιές των ανθρώπων. Αυτή είναι η διαφορά, ότι τα μεν πνευματικά τα θρέφει ο Θεός κάθε μέρα. Τα του σώματος, ναι, εργάζεστε και πρέπει να εργαστούμε κατά δύναμη ο καθένας. Άλλο είναι η τροφή της ψυχής και άλλο είναι η τροφή του στομαχιού και ακόμα και του κορμιού. Γι' αυτό λοιπόν λέει ο Χριστός στο σημείο αυτό, σαν είδε ότι σε ώρα και ο κόσμος πάρα πολύ, λαός διψούσε, διψάει και σήμερα, αλλά το έχουν στήσει διάφορες παγίδες στον δρόμο, διάφορες άλλες εκρήξεις, διάφορες άλλες υποσχέσεις, διάφορα πάρα πολλά πράγματα. Και με τα βεβαιότητα λέω και με σιγουριά ότι βάλετε η Ορθοδοξία μας, βάλετε και το έθνος ακόμα να μας διαλύσουν και τον πολιτισμό και τη γλώσσα ακόμα. Αυτοί να την ξέρουν τη γλώσσα μας, εμείς να ξέρουν, δεν ξέρουν τη γλώσσα μας. Και απορώ και εξίσταμε με την εκπαίδευση. Δύο ξένες γλώσσες στο δημοτικό. Θα μπορέσει το παιδί να μάθει ελληνικά, που θα έχει άλλους δύο φροντιστάς από πάνω? Τα πράγματα δεν οδηγούν και καλά. Αφήνουμε αυτό που ακριβώς νυν εδοξάστη ο Υιός του ανθρώπου όταν πήγαν Έλληνες να τον προσκυνήσουν. Νυν εδοξάστη ο Υιός του ανθρώπου, λέει ο Χριστός. Και θέλω να ακριβώς τυπάνω στο σημείο αυτό τώρα, να μην υπάρχει αυτή η δίψα, αυτός ο πόθος, αυτή η αλήθεια, αυτή η δύναμη, αυτή η βεβαιότητα, αυτό το θάρρος που πρέπει να έχει πραγματικά ο πιστός και οπωσδήποτε επιφυλακτικός, γιατί μια μέρα των ημερών θα απογειωθούμε, θα κάτσουμε. Τα μεν κοφάρια θα μείνουν εδώ, δηλαδή η ψυχή θα αναχωρήσει ακριβώς από εκεί που ήρθε, όπως έκανε και το Περιστέρι επενόη. Όταν την πρώτη φορά του πέταξε το Περιστέρι, πέταξε, δεν βρώθηκε πουθενά να σταθεί. Γύρισε πίσω. Κατάλαβε ο Νόη ότι ακόμα υπάρχει. Τι, πολλά νερά. Πετάει τη δεύτερη φορά και άρχισε και δεν ήρθε. Κατάλαβε ότι πλέον τι. Άραξε πλέον τι, του πλοίου. Και αυτό λοιπόν. Και εμείς είμαστε τι πολλές φορές. Άσχετοι και αδιάφοροι. Κοιτάμε την κοσμικότητα. Κοιτάμε πώς θα περάσουμε. Κοιτάμε δηλαδή με ποιον θα πάμε και τι θα κάνουμε. Και ιδίως με τις σύγχρονες εποχές και με τη σύγχρονη εποχή που πάντοτε υπήρχαν βεβαίως, αλλά περισσότερο γιατί υπάρχει και η Ρόδο τώρα που είναι και πανάκριβη
και οπωσδήποτε έχουν δεξιά και αριστερά ο κόσμος να πάνε, άλλοι να κολυμπήσουν, άλλοι να γλυντήσουν, τα πάντα όλα. Όλα υπετρέπουν, αλλά όχι έτσι, γιατί ακριβώς μειώνεται ο άνθρωπος προς τον συνάνθρωπο. Μειώνεται. Ο άνθρωπος είναι πάνω από όλα τα όντα της γης. Ο άνθρωπος θα επιστρέψει πίσω. Τα όντα, οτιδήποτε και αν είναι, δεν θα επιστρέψουν με ψυχή πίσω. Εκεί υπάρχουν άλλα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν λέει στους Αποστόλους, τι είπαν οι Απόστολοι πρώτα, Κύριε, η ώρα πέρασε. Αυτός ο κόσμος εδώ, τι θα φάει, θα λιποθυμήσει. Κόσμος, πολλής. Ο Χριστός, βεβαίως, σαν παντοδύναμος τα πάντα όλα, τους λέει, μην ταράσετε, μην ανησυχείτε, από τη λέξη. Πέστε τους να καθίσουνε γκρούπια-γκρούπια, παρέες-παρέες. Και τι έχετε, έχουμε 5 ψωμιά και κάτι ψαράκια. Τα ευλόγησε και όσο τα ευλόγαγε και έδωνε, το άλλο τόσο πάντα αυξάνονταν. Μη μας φαίνεται παράξενο πως είναι το θαύμα, και ιδίως το Χριστό. Μην το δυσκολεύομαι καθόλου. Έδωνε, μέχρι που χόρτασαν όλοι. Και σε αυτό το σημείο τώρα θέλω τον εαυτό μου να χτυπήσω και τον εαυτό σας, ακριβώς γιατί. Γιατί πετάμε κομμάτια πέρα. Τι είπε αυτήν την ώρα ο Χριστός εδώ. Μαζεύτε τα περισσεύματα και βάλτε σε κουφίνια. Και γέμισαν 5 κουφίνια από περισσεύματα. Από κομμάτια. Τα οποία δεν μας κάνει. Στον Τινικέ δεν μας κάνει. Το πετάμε, δεν μας κάνει. Για να το προσέξουμε αυτό λιγάκι. Μην μας λείψει καμιά μέρα γι' αυτό. Γιατί έτσι οδηγούνται τα πράγματα. Θέλουν πραγματικά τους λαούς να τους υποτάξουν. Και ιδίως την πατρίδα μας, την οποία έχει πραγματικά την αλήθεια ακριβώς από τα γράμματα, έχει ακόμα τι. Την παράδοση, έχει ακόμα και κάτι άλλο το οποίο πραγματικά έχουν βγει τι. Όντως, ήρωοι στον κόσμο. Και όταν άκουσαν, και ήταν και ανήσυχοι για την ακούσουνε, και είπανε, μην εδοξάστη ο Υιός του ανθρώπου, αφού πήγαν και τον είδαν Έλληνες. Αυτό το πράγμα, ας λέμε ότι έχουμε συμμάχους. Να τσίνει καλά, αλλά όχι όμως να μας κατακώσουν, όχι να μας ρίξουν λοιπόν στα ρεύματα και στα χρέη, όχι να μας αμπόξουν για να έχουμε τι, να μας βγάλουν ακόμα και το ξύγι από τα μάτια. Όχι τέτοια πράγματα. Αυτά δεν θα τα δεχτούμε. Όχι με έχθρα, ούτε με αντιπάθεια. Με μία περιφρόνηση. Αδιαφορία. Και αν είναι αυτός από την τάδη χώρα και ήρθε εδώ και μαζευόμαστε γύρω από αυτό να ακούσουμε, τι θα ακούσουμε. Τις ακλαμάρεις όλες. Όλα αυτά τα οποία γίνονται στο εξωτερικό σε λίγο έρχονται εδώ. Και εμείς τα παίρνουμε τόσο πολύ, αφήνουμε την παράδοση και παίρνουμε τα ξένα. Και εδώ θα ήθελα πάλι τη λέξη να πω ότι τι. Μη πετάμε κομμάτια. Περισσεύματα, κοφίνια γέμισε. Εμείς δεν το έχουμε τίποτα, επαναλαμβάνω, να πετάμε τα ψωμιά πέρα του άθη. Το λέω με πόνο αυτό, γιατί πείνασα πολλά χρόνια. Πείνασα 10 χρόνια, δεν έβαλα μπουκιά ψωμί, ιδίως από Σταρένιο. Αν υπήρχε τίποτα, λίγο μπομπότα πουθενά, καλώς. Αλλιώς αλεύρι, σοκνίδια ή λάπατα, ανακατοσούρα, και αυτό ήταν το φαγητό μας. Το απόγευμα δεν έπρεπε να φάμε. Τριμιού ήλιος, λοιπόν, και θα πιθάνει μάλλον. Δεν τρώγαμε το πάει, πού το βρίσκουμε. Δεν έρθει τέτοια πείνα, θα καταλάβετε πόσο ακριβώς τι τα πετάμε σήμερα. Και μακάρι να μην έρθει. Αλλά όπως μας οδηγούν και όπως θέλουν να μας κάνουν, δεν το αποκλείω να το φέρουν έτσι.
κάτι που είναι πάρα πολύ ακριβώς τι. Θα στοιχίσεις τον κόσμο τότε, αλλά εμείς θα αλλάξουμε, θα κρατήσουμε πραγματικά τα ενία της πίστεως. Θα κρατήσουμε τα ενία, αυτό που λέγεται παράδοση, αυτό που λέγεται γνώσεις. Γιατί εκεί είναι που τους τσούζει και δεν θέλουν να έχουν τόσο. Μας θέλουν για να τους βοηθήσουμε. Ναι, μεν θα πάρουμε τα ρούχα ούντρας όπως κάποτε, θα πάρουμε τα τσόγια όλα τα που δείξα και αριστερά, αλλά δεν ήξεραν και ήξεραν ότι τι. Σταματήσαμε, εμείς τους σταματήσαμε τον Γερμανό και τον πήρε ο χειμώνας Βάρνα. Τους δώσαμε την νίκη και είμαστε εδώ, ούτε τσοκνίδι είμαστε εδώ ακόμα. Και ακόμα κρουστάμε. Τα πράγματα λιγάκι είναι ανάγκη οπωσδήποτε. Ορθόδοξε ελληνικέ λαέ, είναι ανάγκη να ξυπνήσουμε, είναι ανάγκη να συνέλθουμε, είναι ανάγκη να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα. Δεν έχουμε συμμάχους που να είναι τι, όντως πραγματικά σύμμαχοι. Συμφέροντα και τ' άλλοι. Και να μας τσακαλακώσουν ακόμα και τ' άλλοι. Όλα αυτά τα οποία καθημερινά γίνονται. Και οπωσδήποτε και εσύ βλέπεις τώρα να γίνονται δημοτικούς χορούς, διάφορες υποφιγούρες και να είσαι γυμνός. Αν το θεωρείτε αυτό σωστό, καμία αντίρρηση. Αλλά δεν είναι όμως η παράδοση αυτή. Η παράδοση είναι εκείνη που πει ότι είναι απλό και απαραίτητο. Και αυτό λοιπόν, μη πετάμε λοιπόν τα περισσεύματα. Μη σπαταλάμε, επειδή θα πάμε κάπου και θέλουμε τι, να συγχρονιστούμε με αυτούς. Εμείς έχουμε τη δύναμη να αυτοί να έρχονται από κοντά μας, όχι εμείς να πάμε πίσω τους. Δυστυχώς μας κατάφεραν έτσι που πάμε τι, και σε ξένες χώρες να σπουδάσουν και να έρχονται εδώ μοντέρνοι και ακόμα να μας έχουν, να μας έχουν και σε διάφορες άλλες αποικίες, να μας πιάσουν τα ενία, να μας κάνουν κομμάτι και οτιδήποτε. Και από την άλλη πλευρά είμαστε σύμμαχοι. Τα πράγματα λοιπόν μπορούμε με τη δύναμη του Θεού, μπορούμε να κρατήσουμε τη σειρά μας, την πίστη μας, την παράδοση, τη γλώσσα μας, αυτά τα οποία είναι τι, απαραίτητα για το παιδί που γεννιέται και θα γεννηθεί. Μην νομίζετε ότι τι, αν το πούμε πολλά πράγματα ξένα θα το κάνουν γιατί. Εκείνοι μαθαίνουν ελληνικά. Εκείνοι ξέρουν περισσότερο ελληνικά και ορισμένοι ιδίως επιστήμονες. Που βεβαίως σας έχω πει, ζώτα κάποτε που ήταν διευθυντής Τράπεζας Ελλάδος στην Αθήνα, πήγε στην Αμερική και έκανε μια διάλεξη 750 λέξεις. Και όταν τελείωσε τους είπε, αυτή η ομιλία, οι 750 λέξεις είναι όλες ελληνικές. Τα είχαν πάρει, τα είχαν κλέψει. Δεν έχουν δικό τους. Δεν έχουν δηλαδή λεξιλόγιο δικό τους. Και ήταν να σαρώσουν εμάς και να πράγονται εκεί. Γι' αυτό λοιπόν. Αλλά με την πίστη οπωσδήποτε πρέπει να κρατήσουμε την πίστη. Και όταν κρατήσουμε την πίστη και την αγάπη προς τον συνάνθρωπο, θα ξέρετε ότι τι. Δεν υπάρχουν όπλα να συνεχίσουν. Καμία δύναμη δεν μπορεί να σε αλλάξει. Όλοι θα κάνουν αυτό, όλοι θα κάνουν την επίθεση, αλλά δεν πρόκειται όμως τι. Θα τους ελέγχεις με τη ζωή σου. Θα τους ελέγχεις με το παραδείγμά σου. Θα τους ελέγχεις με αυτά τα οποία πραγματικά τι, που αξίζει ο άνθρωπος να ζήσει. Γι' αυτό λοιπόν, να τελειώσει. Μην το παίρνουμε αψήφιστα. Μην το παίρνουμε έτσι απλά μόνο. Το τι ακριβώς γίνεται αυτή την ώρα σε διάφορες ακροστραβώσεις δεξιά και αριστερά. Δεν είναι αυτό χαρά και ευτυχία. Χαρά και ευτυχία είναι εκείνη όταν τι, όταν το ζεις. Δεν λέω να μην κάνεις μπάνιο. Καμία αντίρρηση. Αλλά πού και πώς. Δεν θα βγάλουμε δημοπρασία.
τα κορμιά και τα βγάλαμε και την δεξιά και αριστερά. Όλα είναι απαραίτητα, αλλά όχι έτσι. Γιατί έτσι θα σαρωθούμε, θα μας σαρώσουν, θα μας υποβιβάσουν, θα μας πάρουν τα ηνία και δεν θα μπορέσουμε να σηκώσουμε κεφάλι πουθενά. Θα μας πάρουν το καπίστρι. Και τότε θα μας κατευθύνουν αυτοί όπου θέλουν. Ποιος λαός? Ο ελληνικός λαός, που είπε ο Χριστός όταν είπε Έλληνες ήρθε να σηδούν, νυν εδοξάστη ο Υιός του ανθρώπου. Γιατί τα ελληνικά τότε γράμματα και σήμερα έχουν μεγάλη αξία, αλλάζει αν εμείς, γιατί εγώ δεν πήγα καθόλου σχολείο, αν εμείς τα περιφρονούμε. Γι' αυτό λοιπόν είναι ανάγκη λιγάκι κάπου να βάλουμε τελεία, να βάλουμε ένα σκοπό γύρω από την πίστη, να μην απομακρυνθούμε, γύρω από την αγάπη με τον συνάνθρωπο, γύρω από την παράδοση, την οποία τι άρχισαν τώρα, της Καραβίδας γιορτή, του Μπάτραχα γιορτή, της Πάπιας γιορτή, τώρα το 15 Αύγουστο δεν σχεχάθηκαν μέρες μετά. Γι' αυτό λοιπόν όλα αυτά είναι βαλτά έτσι να μπορέσουν να κάνουν, να τα ισοπεδώσουμε, γιατί ακριβώς δεν έχουν κάτι όπως είναι οι παπικοί και οι προτεστάντες και άλλοι, ξέρεις, δεν έχουν αυτή τη σειρά όπως έχουν και την ιστή και τα πάντα όλα. Αυτοί θέλουν να τα σαρώσουν και να κάνουμε και έναν οικομηνισμό, να ενωθούμε όλοι μαζί, να έρθουν όπως έφυγαν και τους διγόμαστε. Το να πάμε εκεί δεν πάμε. Αυτοί κόπηκαν και έφυγαν. Γι' αυτό λοιπόν ας σκεφτούν καλά και τότε πραγματικά. Αλλά αν δεν θέλουν, ο Κύριος να τους ελύσει και ο Κύριος να τους φωτίσει. Δεν έχουμε έχθρα, αλλά ούτε και θα έχουμε συμβιβασμούς με τα συμβίβαστα και ιδίως και με τα μυστήρια.

και εμείς ευγνωμονούμε γι' αυτό και εμείς δοξολογούμε και ανυμνούμε. Μεγάλα και θαυμαστά πλησιάζομαι λοιπόν προς το τελευταίο επίγειο μυστήριο της υπεραγίας Θεοτόκου μας, που είναι η Αγία της Κοίμησης και η μετάσταση στους ουρανούς. Είναι το Πάσχα του καλοκαιρίου, όπως προείπαμε. Είναι η διάβαση της Παναγίας μας και η μετάβασή της από τη γη στον ουρανό, από το θάνατο στη ζωή, από τα εδώ στα αιώνια, από τα επίγεια στον παράδεισο και μάλιστα μετασώματος. Εφραίνεται η γη, εφραίνεται και χαίρεται ο ουρανός. Προεορτάζουν τα πάντα, έμψυχα και άψυχα, επίγεια και ουράνια, αυτό τον ερχομό της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας. Και εμείς, καθισμένοι σε μία άκρη, είτε στο σπιτάκι μας, είτε στην εκκλησούλα, είτε στην ερημιά μας, είτε στο κρεβάτι του πόνου, είτε στο κελί της φυλακής, είτε οπουδήποτε, καθισμένοι, λέμε κι εμείς τις δικές μας δοξολογίες και εκφράζουμε τη δική μας χαρά. Γι' αυτό το μέγα γεγονός, το γεγονός της κοιμήσεως της υπεραγίας Θεοτόκου. Ο θάνατος ταλαιπώρησε και ταλαιπωρεί αιώνες το γένος των ανθρώπων, αφού εκείνος, δηλαδή ο άνθρωπος, διάλεξε το θάνατο, υπέστη μεγάλη λαιλασία και μεγάλο τραύμα και μεγάλο βάσανο. Έρχεται όμως ο φιλάνθρωπος Θεός, ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, σαρκώνεται εκ της Θεοτόκου δια Πνεύματος Αγίου και ακυρώνει το θάνατο, ή μάλλον τον μεταποιεί και τον κάνει ζωή. Πήρε τη θνητότητά μας και την έκαμε αθανασία. Πήρε το θάνατό μας και τον έκανε ζωή. Μας τα έδωσε όλα ο Κύριος και μας τα δίνει συνεχώς. Και εμείς τον ευχαριστούμε και τον ευγνωμονούμε. Τα πάντα και σήμερα με τα προεόρτια και αύριο και μεθαύριο με τα εόρτια και στη συνέχεια με τα μεθεόρτια ανυμνούν και μεγαλύνουν την αθάνατη κοίμηση της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας. Εγενεέ πάσε, μακαριζομένσε την μόνη Θεοτόκον, θα ψάλλουμε ανήμερα στην κοίμηση και μετάσταση της υπεραγίας Θεοτόκου. Και όπως λένε οι πατέρες, όλα έγιναν για την Παναγία μας. Όλα την ανυμνούν, όλα την μεγαλύνουν, όλα την αγαπούν, όλα τα προστατεύει. Είναι εκείνη η παγκόσμιος δόξα, είναι εκείνη η παγκόσμιος χαρά, είναι εκείνη το κάφημα της οικουμένης, είναι εκείνη το καλύτερο και ωραιότερο δώρο που μπορούσε να δώσει η γη στον ουρανό. Η αρετή της Παναγίας μας προκάλεσε το Θεό να σαρκωθεί

τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό απέθανε κατά τους νόμους της φύσεως και πλήρωσε το κοινόφλητον χρέος. Αλλά αφού μετέβη στη ζωή δεν μας άφησε, και αφού είναι η μητέρα της ζωής ουσιαστικά δεν απέθανε, απέθεσε το θάνατο εδώ και πήρε τη ζωή. Δηλαδή το κέρδος του θανάτου και για όλους μας σε τελική ανάλυση είναι η ζωή. Είναι η ζωή. Αφήνουμε το θάνατο στο χώμα, αφού μεταθνητοί και μεταβαίνουμε εκεί, και παίρνουμε τη ζωή και τα λείψανά μας, τα σώματά μας στη γη αυτό περιμένουν. Έδωσαν εκεί τη θνητότητα και περιμένουν τη Δευτέρα Παρουσία για να τα φωνάξει ο Κύριος, για να έρθουν οι ψυχές και να μπουν μέσα σε αυτά και να γίνουμε άφθαρτοι και αθάνατοι και πνευματικοί. Το μυστήριο του θανάτου είναι ανεξήγητο και ακατάληπτο, όμως με το Χριστό όλα εξηγούνται και όλα τακτοποιούνται. Και εμείς τον ευχαριστούμε τον φιλάνθρωπο Κύριο, και ευχαριστούμε και την Παναγία του Μητέρα για όλα τους τα δώρα, για όλες τις προσφορές, για την όλη τους παρουσία και για όλα τα καλά τους. Καθισμένοι λοιπόν ο καθένας εκεί που είναι, δοξολογούμε αυτές τις Άγιες Παραμονές της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και ευχαριστούμε και ευγνωμονούμε και σκεπτόμεθα την Παναγία μας εκεί στη Σιών, εκεί στην Ιερουσαλήμ, σαν έφτασε η μέρα κατά την οποίαν της ανήγγειλε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ την αναχώρησή της από αυτόν τον κόσμο. Και όπως λέγει το αρχαίο συναξάριο, ήταν η μέρα Παρασκευή και της πήγε ένα φήνικα, το σύμβολο της Αθανασίας και της νίκης ο Αρχάγγελος, και της είπε σε τρεις ημέρες, δηλαδή την Κυριακή, θα έλθει η Κυρία και Δέσποινα, ο Υιός και Θεός σου, να σε παραλάβει. Γι' αυτό να ετοιμαστείς. Και η Παναγία μας έκανε χαρά, χαρά μεγάλη, αφού του αναχώρησε με την ανάληψή του ο Υιός και Θεός της και πήγε στους ουρανούς. Της έλειπε τόσο πολύ που ήθελε και εκείνη να φύγει, αλλά έκανε υπακοή στη χάρη του και περίμενε. Είναι ωραίο πράγμα να κάνουμε, ευγενέστατη ακροατέ μου, υπακοή στο Θεό σε όλα τα ζητήματα, σε όλες τις υποθέσεις. Τότε έχουμε ευλογία, τότε αυτή η υπακοή γεννά τη ζωή, τότε αυτή η υπακοή προσφέρει πολλά. Έκαμε υπακοή η Παναγία μας και έμεινε κάπου 11 χρόνια μετά την ανάληψη του Υιού και Θεού της, σύμφωνα με τα συναξάρια, ακόμη επάνω στη γη, ανάμεσα στους ανθρώπους, στους Αποστόλους, στους Χριστιανούς, σε όλους. Και την είχαν κοινή παρηγοριά, κοινή αναφορά, κοινή αγάπη, κοινή σκέπη, μάνα και προστασία. Και τους αγαπούσε η Παναγία και ενδιαφερόταν για όλους και τους φρόντιζε όλους με τον καλύτερο τρόπο. Και εκείνοι ήθελαν να είναι πάντοτε από κοντά της, μαζί της, πλησίον της, να βλέπουν τη θωριά της, την Αγία, την Παναγία, να ακούν τα λόγια της στα αθάνατα, να τους ομιλεί για το Χριστό μας, να τους λέει για τον Παράδεισο, να τους λέει για την αιώνια ζωή, να τους λέει για το Θεό Πατέρα, να τους λέει για το Πνεύμα το Άγιο, να τους λέει τόσα και τόσα. Και εκείνοι λοιπόν χαιρόντουσαν και χαιρόντουσαν και χαιρόντουσαν. Μόλις έλαβε όμως η Παναγία το μήνυμα από τον Υιό και Θεό της, υπερεχάρη, εχάρη τα μέγιστα, διότι τώρα πια έφτασε η ώρα, ήρθε ο καιρός της, ελήλυθε.

0: Είναι η ώρα πλέ και το Ευαγγέλιο να πάει κοντά στον Υιό και Θεό της αιώνια και παντοτινά. Κάθε μέρα πήγαινε και στον Πανάγιο Τάφο, εκεί για να βρει παρηγοριά, που ήταν ο τάφος του Υιού και Θεού της, να πει τον πόνο της, να έχει κάτι απτό, να θυμηθεί τον Υιό της. Γι' αυτό και ο τάφος λέει και μνήμα, και από το μένω και από το μιμνίσκομαι, και να πάρει δύναμη. Και συχνά πυκνά ανέβαινε και στο όρος των Ελωών, στο όρος της αναλήψεως του Σωτήρους Χριστού, εκεί από όπου αναχώρησε ο Υιός και Θεός της, και έβλεπε και το πέλμα, το πάτημά του, και έπαιρνε παρηγοριά ατενίζοντας και κοιτάζοντας προς τον ουρανό, προς τα άνω, εκεί που ήταν εκ δεξιών του Πατρός ο Υιός και Θεός της, και έπαιρνε δύναμη. Και τώρα λοιπόν, καθώς έλαβε αυτή την ευχάριστη είδηση, αυτόν ευαγγελισμό θα λέγαμε της αναχωρήσεώς της, τι κάνει η Δέσποινα? Πηγαίνει στον Πανάγιο Τάφο και προσεύχεται ξανά και ευχαριστεί, και τρέχει μια βόλτα και στο όρος των Ελαιών. Τρέχει λοιπόν εκεί και κατασπάζεται το πάτημα, την πατημασιά του Ιησού Χριστού, το πέλμα που είχε μείνει πάνω στη γη από το πόδι του το Άγιο, το πάτημα, το ίχνος του καλύτερα. Και ύστερα περιχαρής, πετώντας αγαλωμένο ποδί θα λέγαμε, γύρισε ξανά, και όπως σημειώνει ο Άγιος Ανδρέας, αρχιεπίσκοπος Κρήτης, ο Ιεροσολυμίτης, στο δρόμο που επέστρεφε έγινε κάτι πολύ συγκινητικό και μοναδικό. Όλα τα δέντρα, όλα τα φυτά, όλα τα κλαριά, ό,τι υπήρχε εκεί, έσκυβαν και προσκυνούσαν τη Δέσποινα του κόσμου. Φαίνεται θα έλαμπε, φαίνεται θα είχε δόξα περισσή και χαρά μεγάλη, και ξέρουμε πως η χαρά μας συγκινεί και τους άλλους, ακόμη και τα άψυχα. Έσκυβαν λοιπόν και προσκυνούσαν την Παντοβασίλισσα, και εμείς τα κάνουμε μετάνοιες και προσκυνούμε την Παναγίτσα. Ξέρετε πόση χάρη και πόση χαρά λαβαίνουμε, πόση ευλογία και πόση ομορφιά, και πώς φανόμεθα αλλιώς, και πώς εκείνη μας προστατεύει και πώς σκύβει και μας φυλάει, καθώς εμείς γονατίζουμε και την παρακαλούμε και την προσκυνούμε τιμητικά και την νικετεύουμε και της λέμε τα βάσανά μας και της λέμε τα δεινά μας και της λέμε όλα όσα έχουμε, και για μας και για τους άλλους, για ζωντανούς, για πεθαμένους, για τη γη μας, για τα φυτά, για τα ζώα, για όλα, αφού δικά μας είναι και για μας όλα τα έφτιαξε ο φιλάνθρωπος Χριστός, ο δημιουργός των πάντων. Γύρισε λοιπόν η Κυρία Θεοτόκος, και τότε είπε να ανάψουν πολλά φώτα, αφού εκαθάρισε το σπίτι και τα έφτιαξε όλα, και παρεκάλεσε, ανέφερε μάλλον, ανακοίνωσε στους εκεί τη μεγάλη απόφαση, τη μεγάλη ειδοποίηση του Υιού και Θεού της για την επικείμενη αναχώρησή της. Και τότε οι εκεί που, όπως προείπαμε, τόσο πολύ την αγαπούσαν, άρχισαν να κλαίνε, να στενοχωρούνται, να λυπούνται και να το εκφράζουν, να παραπονούνται. Πού μας αφήνεις, γιατί φεύγεις, τι θα γίνουμε, τι θα κάνουμε, πού θα μείνουμε, ποιον θα έχουμε. Ανθρώπινα αισθήματα και ανθρώπινα παράπονα. Και η Παναγίτσα τότε, πλήρης θείας γαλήνης και αγάπης και στοργής, αλλά και συμπόνιας θεϊκής, τους μίλησε κατά τον καλύτερο τρόπο και τους παρηγόρησε. Παιδιά, τώρα θα είμαι πιο πολύ κοντά σας, τώρα θα είμαι πιο πολύ μαζί σας, τώρα δεν σας αφήσω. Εκεί που θα είμαι στον Υιό και Θεό μου, εσάς θα φροντίζω, για σας θα ενδιαφέρομαι, για σας θα παρακαλώ και εσάς θα επισκέπτομαι, θα κατεβαίνω και θα έρχομαι, και όποιος με θέλει να με φωνάζει και ότι έχετε να μου το λέτε, να έρχεστε και στο μνήμα μου επάνω και να μου λέτε τα πάντα σας, και εγώ θα σας ακούω, εγώ θα τα παίρνω, εγώ θα σας βοηθάω, εγώ δεν σας αφήνω, καθώς και κάθε ανθρωπάκος στους αιώνες των αιώνων που με επικαλείται και που με αγαπά και που με πιστεύει, εγώ δεν θα τον αφήσω έτσι, θα τον φροντίζω και θα φροντίζω ακόμα και εκείνους που δεν με ξέρουν και εκείνους που δεν με αγαπάνε και εκείνους που δεν μου μιλάνε και εκείνους που με εχθρεύονται, γιατί εγώ όλους τους ανθρώπους τους αγαπώ, αφού είμαι από τους ανθρώπους και τώρα πάω στον ουρανό να φροντίσω πάλι τους ανθρώπους, αφού γέννησα το φιλάνθρωπο, λυτρωτή και σωτήρα πάντων ανθρώπων. Και αφού τους παρηγόρησε, μοίρασε και τα φτωχικά της υπάρχοντα στις γυναίκες και στους ανθρώπους που την υπηρετούσαν, τα κανόνισε. Τι λέει αυτό, είναι πολύ σημαντικό και για μας. Πολλές φορές έχουμε και εμείς κάποια πράγματα, κάποια υποστατικά, κάποια χρήματα, κάποια περιουσία, μικρή ή μεγάλη, και τα αφήνουμε έτσι. Καλό θα ήταν να τα τακτοποιούμε αυτά πριν φύγουμε, όπως νομίζουμε και όπως βουλόμεθα, γιατί μετά δημιουργούνται προβλήματα. Τα εδώρισε λοιπόν, τα πρόσφερε η Παναγία, και έτσι πανάλαφρη τώρα έφευγε χωρίς άλλα βάρη και χωρίς περιουσίες, επίγειες και λοιπά, έφευγε για τον Υιό και Θεό της. Και παρεκάλεσε το φιλάνθρωπο Χριστό μας να τη στείλει τους Αγίους Αποστόλους από τα πέρατα της Οικουμένης, να τους στείλει να έλθουν για να τους αποχαιρετήσει, για να τους δει ακόμη μια φορά, να τη δουν και εκείνη, να τους ενισχύσει, να τους εμψυχώσει, να τους δώσει θάρρος και ακόμα να τους ευχαριστήσει για το τόσο μεγάλο έργο που έκαμα στην Οικουμένη, κηρύσσοντας το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας, το Ευαγγέλιο του Υιού και Θεού της, και ακόμα να τους πει ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ για την ιδιαίτερη όντως αγάπη που είχαν σε αυτήν και για τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο μιλούσαν για αυτή στην Οικουμένη όλοι. Γιατί πραγματικά η Παναγία και κατά τους χαιρετισμούς είναι των Αποστόλων το ασήγητο στόμα, και ο Υιός και Θεός της την άκουσε. Άλλωστε ό,τι του ζητάει η Παναγία εκείνος την ακούει, γιατί και αυτή τον υπάκουσε σε όλα, αφιέρωσε στο Θεό τη ζωή της και ήταν ακριβώς η ενάρετη κόρη του Θεού, η Θεόπες Μαριάμ, η παιδίσκη του Θεού, που δεν άφησε τίποτε για τον εαυτό της, τα αφιέρωσε όλα. Και ο Κύριος λοιπόν η ράστη του κάλους αυτής και ενανθρώπισε. Και έτσι λοιπόν η Παναγία κάλεσε τους Αποστόλους και εκείνοι έφτασαν, και μάλιστα λέει το συναξάριο, κατά μία εκδοχή κάλεσε πρώτα να έρθει ο Ιωάννης, κατά άλλη εκδοχή ήταν εκεί, δεν έχει καμία σημασία αυτό, εμείς λέμε τα ιερά συναξάρια που απηχούν αρχαία παράδοση της Εκκλησίας και διδασκαλία. Ήθελε εκείνον πρωτίστως, γιατί αυτόν αγαπούσε περισσότερον και πιο πολύ, σε αυτόν την εμπιστεύθηκε από το ύψος του Σταυρού και του πόνου του ο Υιός και Θεός της, κάτι μεγάλη ημέρα της Αγίας Παρασκευής, την ημέρα της Σταυρώσεώς του. Και ο Ιωάννης έλαβε αυτήν στα ίδια, όπως γνωρίζομαι, την πήρε στο σπίτι του, την είχε μαζί του και τη διακονούσε μαζί με τη μητέρα του, διακονούσαν την Παναγία μαζί με τη μητέρα του, τη Σαλόμη. Και είχε αναπτυχθεί ιδιαίτερη σχέση αγάπης και επικοινωνίας και παρησίας. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο πιο αγαπημένος Απόστολος και του Χριστού και της Παναγίας. Και πολλές φορές εμείς δεν το ξέρουμε αυτό ή το ξεχνάμε και θα μπορούσαμε να επικαλούμε θα την πρεσβεία του και τη χάρη του και να λαβαίνουμε πολλά πράγματα. Τον αφήνουμε τον Ευαγγελιστή Ιωάννη ανεκμετάλλευτον. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Είναι κοντά στον Ιησού Χριστό και στην υπεραγία Θεοτόκο και σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας μας και εκείνος μετέστη προς ουρανούς. Μετέστη προς ουρανούς. Και με το σώμα του μετά τρεις ημέρες αφού του απέθανε. Οπότε έχουμε τον Χριστό, τον Αναστάντα εκ νεκρών, την Παναγία την μεταστάσαν και τον Ευαγγελιστή Ιωάννη τον μεταστάντα. Και αυτό είναι μεγαλείο. Και από εκείνο το ύψος μας βλέπουν, μας αγαπούν και μας φροντίζουν. Για να επανέλθω και να συνδέσω, ήρθε πρώτος ο Ιωάννης και άκουσε λοιπόν τι της παρήγγειλε ο Κύριος. Άκουσε για την επικείμενη αναχώρησή της, για το ξόδι της, για το θάνατό της. Και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ελυπήθης φόδρα. Την είχε μεγάλη παρηγοριά. Του έλειπε και εκείνο ο φιλάνθρωπος δεσπότης μας Χριστός. Άλλωστε ο χωρισμός δίνει και δείχνει το μέτρο της αγάπης. Και τώρα σου λέει, θα φύγει και η μανούλα μου και εγώ ποιο θα έχω και εγώ τι θα κάνω. Οι Άγιοι έχουν αισθήματα και μάλιστα άγια αισθήματα, ουράνια αισθήματα, αγνά αισθήματα και άδολα αισθήματα, τέλεια αισθήματα. Γι' αυτό και πονάνε, γι' αυτό και μας καταλαβαίνουν σε κάθε περίπτωση. Και όταν έχουμε κι εμείς πόνο και όταν έχουμε χαρά, οι Άγιοι μας συμμερίζονται περισσότερον και καλύτερον από όλους τους άλλους και είναι οι πιο αρμόδιοι να μας καταλάβουν και στον πόνο και στη χαρά. Και η Παναγία η Δέσποινα παρηγόρησε ουμετρίως τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, τον Ευαγγελιστή της Αγάπης, τον επιστήφιο φίλο του Χριστού και το της αγαπημένο παιδί της. Τον παρηγόρησε με ρήματα ουράνια, με ρήματα θεϊκά, που ο Ιωάννης τώρα αλάφρωσε, αισθάνθηκε υπέροχα και είπε στην Παναγίτσα, «Σε ευχαριστώ μανούλα, τι ωραία μου τα είπες και πόση ανακούφιση μου έδωσες και πόσο ουράνια αισθάνομαι». Αυτή είναι η Παναγία. Όταν μας επισκέπτεται με την ευχή της, με τη χάρη της, με την πρεσβεία της, με την παρουσία της, αλλάζει το κλίμα, αλλάζουν όλα. Γινόμαστε ανάλαφροι, μας ασπάζεται μυστικά, μας παίρνει κάθε πόνο, κάθε φόβο, κάθε βάσανο, οτιδήποτε και μας παρηγορεί και νιώθουμε από τώρα στον Παράδεισο, από τώρα στη Βασιλεία, από τώρα στον Ουρανό. Το κακό με εμάς πολλές φορές είναι ότι δεν τις μιλάμε, δεν την παρακαλούμε, δεν επικοινωνούμε μαζί της, δεν την αισθανόμεθα και κάτι άλλο, δεν ασχολούμεθα μαζί της. Θα πρέπει να το κάνουμε πιο πολλές φορές και μάλιστα όταν είμαστε δύσκολα, όταν έχουμε παράπονα, όταν έχουμε τρικυμία κρανίων, όταν βρισκόμαστε σε ώρες γολγοθαϊκές, προσωπικές ή συλλογικές, τότε θα έπρεπε περισσότερο να μιλάμε σε εκείνη, γιατί το χρειαζόμαστε τόσο πολύ. Να επιμένουμε. Και είναι όμορφα τώρα το 15 Αύγουστο που έχουμε τις παρακλήσεις, που έχουμε τις νηστείες, που έχουμε τις προσευχές, που έχουμε πυκνότερη και περισσότερη αναφορά στην Κυρία μας Θεοτόκο. και έτσι δίνουμε δικαίωμα να μας ευλογεί περισσότερο. Τη δίνουμε δικαίωμα να μας αγαπά παραπάνω. Γιατί ανοίγουμε την ψυχή μας. Γιατί η δέσποινα του κόσμου δεν μπαίνει στους ανθρώπους χωρίς τη θέλησή των, χωρίς την έγκρισή των, χωρίς να τους ανοίξουμε την πόρτα. Αυτό είναι σημαντικό. Γιατί έχουμε ελευθερία, έχουμε αυτεξούσια, έχουμε δικαιώματα. Έτσι μας έφτιαξε ο Θεός. Με αυτά τα δώρα, με αυτή τη χάρη. Και γι' αυτό πρέπει και εμείς να κάνουμε κάτι. Να ανοίγουμε τρύπες, να ανοίγουμε πόρτες, να ανοίγουμε παράθυρα, να ανοίγουμε οτιδήποτε. Να μπαίνει ο Χριστός, να μπαίνει η Παναγία, να μπαίνει το αγέρι του Αγίου Πνεύματος. Να μπαίνει ο ουρανός. Την καταφορά βλέπετε ο Χριστός και η Παναγία επιτρέπουν και ανοίγουμε πόρτες στη ζωή μας αθέλητα. Με μια αρρώστια, με ένα θάνατο, με κάτι άλλο. Και ανοίγουμε πόρτες. Και τότε μπαίνει η χάρις. Θα μου πείτε έτσι, ανάγκα σου εισελθύν. Έστω και έτσι. Ο Κύριος μας αγαπάει τόσο που η αγάπη του αυτή σε εμάς είναι ανάγκη. Η αγάπη του αυτή είναι κρατεά ως ο θάνατος που άλλο ο σοφός Σολομών στο άσμα των ασμάτων. Και περιμένει η Παναγίτσα και περιμένει ο Χριστός και περιμένει οι Άγιοι να μας δώσουν, να μας ευλογήσουν, να μας χαροποιήσουν, να μας εφράνουν. Και αυτό το ξέρει ο εχθρός, ο αιώνιος εχθρός μας, και μας πολεμάει, μας δείχνει στην αμέλεια, μας δείχνει στην αδιαφορία, μας δείχνει στην μικροψυχία. Και τα αφήνουμε και λέμε άστο για αύριο, δεν βαριέσαι, δεν πειράζει. Κι όμως και πειράζει και χρειάζεται. Και όλα αυτά πρέπει να γίνονται. Να μην αφινόμαστε. Να μην αφινόμαστε, να μην αμελούμε. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ένα σταυρό. Ένα κεράκι στην Παναγίτσα. Ένα κεράκι στον Χριστό. Ένα καντιλάκι να βάζουμε. Λίγο λιβάνι. Μία μετάνοια. Μία νηστεία μικρή. Μία επίσκεψη στην Εκκλησία. Μία επίσκεψη στη Θεία Λειτουργία όσο μπορούμε. Όσο μπορούμε. Καθόμαστε εκεί όσο μπορούμε. Καλό να κάτσουμε μέχρι το τέλος, αλλά ού πάντες χωρούς των λόγων τούτων. Εγώ βλέπω στην Εκκλησία έρχονται άνθρωποι, βάλουν ένα κεράκι, κάθεται λίγο και φεύγουν. Εγώ τους ευχαριστώ, χαίρομαι. Πήραν κάτι, πήραν όσο ήθελαν, έφυγαν. Μπορεί σιγά σιγά να αυξηθεί αυτό που πήραν. Και ύστερα να έρθουν από αγάπη και να μείνουν μέχρι το τέλος της λειτουργίας. Και πολλές φορές πάλι χαιρόμαστε, βλέπουμε και μετά τη λειτουργία άνθρωποι να κάθονται στην Εκκλησία και να απολαμβάνουν το κλίμα το οποίο όντως τι, είναι παραδείσιο. Μετά τη Θεία Λειτουργία στην Εκκλησία είναι η Θεία Βασιλεία. Λέω όπως έχουμε πει και άλλες φορές, η Θεία Λειτουργία δεν τελείται στη γη, τελείται στον ουρανό. Απογειωνόμεθα εμείς. Άνος χόμεν τας καρδίας αραστέ της βασιλείας και προσγειωνόμεθα μετά με την οπισθάμβουλο ευχή. Έχουμε πάει στον ουρανό και κατεβαίνουμε. Γι' αυτό το κλίμα στην Εκκλησία μετά τη Θεία Λειτουργία είναι παραδεισένιο. Και πολλές ψυχούλες κάθονται εκεί και αναπαύονται. Και κάποτε όπως αναφέρει η Ιερά Ιστορία, τα Άγια Συναξάρια και τα παλιά βιβλία της Εκκλησίας, ένα παιδάκι σε μια εκκλησία σε κάποιο μέρος στα Βυζαντινά χρόνια συνήθιζε να κάθεται μόνο του στην εκκλησία με τη Θεία Λειτουργία. Σαν αισθανόταν τόσο καλά και τόσο ουράνια που δεν ήθελε να φύγει. Δεν ήθελε να φύγει. Και καθώς ήταν μια μέρα από όλες, μια φορά από όλες που καθότανε, ακούει μέσα στο ιερό ένα παιδάκι να ψάλλει. Γύρω στα 12 χρονών ήτο. Έλεγε Θεοτό και Παρθένε. Βγήκε στην ωραία πύλη. Έψαλε τόσο καλά που το δικό μας παιδάκι δεν είχε ακούσει τέτοια ψαλμωδία. Είπε λοιπόν Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναίξη, και σταμάτησε. Το δικό μας παιδάκι του λέει, προχώρησε παρακαλώ. Προχώρη παρακάτω. Γιατί σταμάτησες? Γιατί μου το χαλάς? Εκείνος όμως του λέει, δεν μπορώ εγώ. Συνέχισε το εσύ και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας. Γιατί? Γιατί ήταν ο Ιησούς Χριστός. Ο ταπεινός και πράος Ιησούς Χριστός μας. Ο ταπεινός και πράος Ιησούς Χριστός μας. Έτσι. Ας κάνουμε λοιπόν επισκέψεις και αποδράσεις στην εκκλησία, στα εκκλησάκια, στα μοναστήρια, στα προσκυνήματα. Και έχει τόσα πολλά η αγιασμένη πατρίδα μας και μοναστήρια και εκκλησίες και παρεκκλήσια και προσκυνήματα και μεγάλους ναούς και μικρούς και θαυματουργές εικόνες στη Θεοτόκου και στα Γιώρος και στην Τίνο και στον Προυσό και στο Μέγα Σπήλαιο και στην Κύπρο μας, στην Κρήτη μας, στα νησιά μας και σε όλη την πατρίδα την ελεύθερη, αλλά και στην αλύτρωτη πατρίδα. Υπάρχουν εκεί μοναστήρια και εκκλησίες της Παναγίας, του Χριστού του Παντοκράτορος, των Αγίων, που έχουν περάσει μέρες δόξης, αλλά και σήμερα εκεί στη σκλαβιά και στην εγκατάλειψη οι Άγιοι και ο Χριστός και η Παναγία δεν τα εγκαταλείπουν. Γι' αυτό και οι σκλάβοι εκεί και αλύτωτοι αδελφοί μας έχουν τη μέγιστη παρηγοριά, έχουν τη μέγιστη παρηγοριά από τον Χριστό και από την Παναγία. Έτσι λοιπόν αυτές τις Άγιες ημέρες βγαίνει από παντού ένος και δοξολογία από τα έμψυχα και τα άψυχα και προς τον Χριστό το μεταμορφωθέντα, αλλά και προς την Κυρία μας Θεοτόκο που έρχεται για το Πάσχα της, που έρχεται για την κοίμηση, για τη μεγαλύτερη θεομητορική εορτή της. Ήλθε λοιπόν, για να επανέλθουμε, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης πρώτος και μίλησε με την Κυρία Θεοτόκο. Για σκεφτείτε και στον ουρανό πώς μιλάνε και πόση επικοινωνία έχουν και αμεσότητα, αλλά και κάτι άλλο, και πόσο μας φροντίζουν, πόσο μας φροντίζουν, για μας ενδιαφέρονται, για μας μιλάνε, εμάς φροντίζουν, εμάς προσέχουν, εμάς προσέχουν. Και να ξέρουμε ότι αν είμαστε μόνοι μας ή καταλελειμμένοι, ότι δεν είμαστε μόνοι. Ο ουρανός όλος είναι στραμμένος επάνω μας. Χριστός, η Παναγία, οι Άγιοι, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα εξαιρέτως και απολύτως. Δεν είμαστε μόνοι μας. Στην Εκκλησία δεν είμαστε μόνοι μας. Η Εκκλησία είναι το μαζί, η Εκκλησία είναι το εμείς, που θα έλεγε και ο μεγάλος Μακρυγιάννης. Η Εκκλησία είναι το συνήνε Χριστό, η Εκκλησία είναι το συνήνε αδελφής. Επί το αυτό που λένε και οι ψαλμοί και οι ύμνοι. Δεν είμαστε μόνοι μας. Αρκεί να ανοίγουμε το στόμα μας, ανοίγουμε το κουμπάκι της πίστης και της προσευχής και αμέσως το ματιάκι, ο χώρος που μένουμε, μπορεί να είναι χώρος εγκαταλείψεως και ερημιάς, γίνεται βασιλεία, γίνεται παράδεισος, γίνεται ομορφιά, γίνεται μεγαλείο. Γι' αυτό ας προσευχόμεθα και ας εργαζόμεθα. Ας εργαζόμεθα την αρετή, το καλό, ας λέμε το καλό, ας μιλάμε πάντα με καλό τρόπο και ας λέμε το καλό για όλους τους ανθρώπους. Το έχουν ανάγκη όλοι οι άνθρωποι και περισσότερο εκείνοι που δεν το αξίζουν. Μια κουβέντα δική μας καλή σε έναν αμαρτωλό, σε έναν απολωλός πρόβατο, ξέρετε τι προσφέρει σε εκείνον, τον παράδεισο. Τον παράδεισο. Παίρνει και εκείνος το επάνω του. Και αν δεν είναι καλός, όπως λέει ο Άγιος Άκος Ήρος, πέφτει στο φιλότιμο και λέει, δεν είναι αλήθεια αυτό που λένε οι αδελφοί μου οι άνθρωποι, αλλά εγώ θα προσπαθήσω να είμαι καλός, να τους δικαιώσω για αυτό που λένε και να γίνω καλός. Μεγάλα πράγματα. Στη συνέχεια λοιπόν, περνάει η ώρα βέβαια, αλλά η ιερά ιστορία θα συνεχιστεί πρώτα Θεός και την άλλη Πέμπτη, γιατί είναι προεόρτια αυτά, θα κάνουμε και τα μεθεόρτια και θα ολοκληρώσουμε το Ιερό Συναξάρι της Παναγίας, που είναι αδολεσχία φιλόθεως. Είμαστε κι εμείς καθισμένοι εκεί στο σκήνομα της Παναγίας μας και λέμε διάφορα, ακόμη και βλακίες. Αλλά μας είσαι κοντά στη μάνα σου, αισθάνεσαι στο σπίτι σου, όχι σαν στο σπίτι, στο σπίτι σου, στη μάνα σου, στον πατέρα σου, στον Χριστό, στους αδελφούς, στους Αγίους και στους Αγγέλους και ζώντας και δεθνεώντας αδελφούς μας ανθρώπους, αισθάνεσαι παρέα, δεν αισθάνεσαι μόνος σου. Είμαστε μόνοι στην Εκκλησία, γι' αυτό ο μοναχικοί αδελφοί συνάνθρωποι και ευγενέστατοι ακροατέ, μη φοβούμεθα, ας προσευχόμεθα, ας μιλάμε, ας εκφραζόμεθα και τότε είμαστε μαζί με το Θεό και τους Αγίους. Πάντοτε είμαστε, αλλά τότε το αισθανόμεθα περισσότερο, γιατί κάνουμε επικοινωνία, γιατί εκφράζουμε αυτή τη σχέση επικοινωνίας με τον τρόπο της προσευχής και με ό,τι άλλο πρόσφορο μπορούμε και κάνουμε. Και άρχισαν λοιπόν να έρχονται και οι άλλοι Απόστολοι. με νεφέλες πάνω σε σύννεφα. Τους έφερε το Πνεύμα το Άγιο. Είχε ο καθένας τον προσωπικό του αεροπλάνου. Ήσαν και εκείνοι πλανητάρχες, αφού εισπάσαν τη γη εξήλθεν ο φθόγκος αυτών. Ήσαν και εκείνοι πλανητάρχες. Και ήλθαν λοιπόν, και ήρθαν από τα πέρατα και της Ιών κατελάμβανον, όπως ακούσουμε και στους ύμνους εκεί του Εσπερνού της Κοιμήσεως, και γέμισε το κελάκι της Παναγίας μας, το σπιτάκι το φτωχικό του Ευαγγελιστού Ιωάννου και της Σαλόμης, εγέμισε με Αποστόλους. Και ήρθαν και ιεράρχοι, ο Άγιος Ιερόθεος και ο Άγιος Διονύσης από την Αθήνα, ο Άγιος Τιμόθεος, ο μαθητής του Αποστόλου Παύλου από την Έφεσο. Και ρωτούσα την Παναγία γιατί τους εκάλεσε. Και εκείνη τους είπε, το μέγα μήνυμα, πως φεύγει, πως αναχωρεί, πως πηγαίνει στον Υιό και Θεό της. Και αυτοί τι κάνανε, ό,τι οι προηγούμενοι, άρχισαν να θρηνούν, να κόπτονται, και περισσότερο από όλους ο Μέγας Παύλος. Ο Μέγας Παύλος, ο σαγηνευτής των εθνών. Εγώ, Κυρία μου Θεοτόκε, δεν έχω ειδή, δεν είχα ειδή τον Υιό και Θεό σου στη γη. Και βλέποντας εσένα, έβλεπα εκείνον. Τώρα που θα φύγεις, ποιον θα βλέπω, ποιον θα έχω? Και κάθισε η δέσποινα του κόσμου, εκείνη που είναι των Αποστόλων, το ασύγητο στόμα, και τους παρηγόρησε. Απαρηγόρητος ακόμη ήταν και κάποιος άλλος, και ο Απόστολος Πέτρος, ο αισθηματίας Πέτρος, ο αυθόρμητος Πέτρος. Αλλά και εκείνον τον παρηγόρησε. Δηλαδή η Παναγία μας τελικά όλους μας παρηγορεί, όλους μας προφθάνει, όλους μας προσέχει, όλους μας φροντίζει. Αρκεί για όλους. Τι είναι αυτό? Τι μυστήριο είναι αυτό? Εκείνη που χώρεσε τον αχώρητο μας χωρεί όλους. Η πλατέρα των ουρανών μας σκεπάζει όλους. Προσφέρει σε όλους τον Υιό και Θεό της. Προσφέρει σε όλους τη χάρη και την ευλογία. Προσφέρει σε όλους την παραμυθία και την παρηγοριά. Και αφού παρηγόρησε η παρηγορήτησα, η παραμυθία Παναγία στο παρηγόρη τους Αποστόλους, και μάλιστα τον Πέτρο και τον Παύλο, και αφού εκείνοι πια μετέτρεψαν το θρήνο σε χαρά, σε πανηγύρι και σε δοξολογία, η Κυρία μας Θεοτόκος ξάπλωσε στο κρεβατάκι της, στην νεκρική της κλίνη θα λέγαμε, σταύρωσε τα χεράκια της και πήρε το σχήμα που λαμβάνουν όλοι οι μελοθάνατοι και οι αποθαμένοι. Ευλόγησε πρώτα τα τέσσερα σημεία της γης και παρεκάλεσε τον Υιό και Θεό της για ευκρασία αέρων, για εφορία των καρπών της γης, για ειρήνη του κόσμου, και ακόμα του ζήτησε και του είπε, όποιος θα με επικαλείτε, εσύ Υιέ και Θεέ μου θα τον βοηθάς πάντοτε και αν τον αφήσεις ποτέ. Και η Παναγία μας, αφού έλαβε τη θέση που είπαμε, περίμενε στη συνέχεια τον ερχομό του Υιού και Θεού της να την παραλάβει. Γι' αυτά όμως, ευγενέστατοι ακροατέ μου και σεβαστοί μου πατέρες και αδελφοί, θα μιλήσω με εσύν Θεό την ερχόμενη Πέμπτη. Τώρα σας ευχαριστώ ολόψυχα και ολόθερμα που ακούσατε αυτή την φιλόθεη αδολεσία μου, αυτή τη φλιαρία και αυτά τα ιερά ρήματα για τα προεόρτια της Κυρίας μας Θεοτόκου. Είναι τόσο μεγάλη χαρά που μας δίνει η Παναγίτσα που πραγματικά παραλυρούμε και ξεφεύγουμε. Ας με εκλάβετε κι εσείς, όπως λέει ο Παπαδιαμάντης στο άρθρο του Άγιου Γιώργη, ως πεδίον τας φρένας, και ας πείτε αυτός ο παπάς παραμονές της κοιμήσεως παραλογίζεται λιγάκι. Ας πάρετε κι εσείς μια ανάσα και ας μπείτε κι εσείς σε αυτό το θείο παραλογισμό, και τότε θα αισθανθείτε καλύτερα αυτά τα φτωχικά ρήματα που ανέφερα στην αγάπη σας μέσα από την παράδοση και τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Σας ευχαριστώ ολόψυχα και εύχομαι το καλό της Παναγίας μας, χρόνια πολλά σ' όσες έχουν το όνομά της και όσους αυτή την ημέρα, αλλά και χρόνια πολλά σ' όλους τους Ορθοδόξους, σ' όλους τους Χριστιανούς, αλλά και σε κάθε ψυχή που αγαπά την Παναγία, αλλά και σε κάθε ψυχή που δεν τη γνωρίζει και δεν επικαλείται. Χίλια καλά να έχετε και καλή αντάμωση την άλλη φορά. Ευχαριστώ τον ηχολήπτη μας, ευχαριστώ όλους σας. Χρόνια πολλά και καλά, καλή σας νύχτα. Ο Θεός και η Παναγιά μαζί μας.
1: Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουστένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και αείαστε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματος και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτερμών σου εξάλειψον το αναμνημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου οδήγησε, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οίκησες εμ ημίτηρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσου με, πλυνείς με και υπερχιών λευκανθήσου με. Ακουτιείς με αγαλείας και κυφροσύνη να αγαλιάσουν τα δεστέδια τα επινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημίον Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της συγκάτης μου. Μη απορρίψου με το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ' με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους της οδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστη η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλεις αστησίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ού και εξδενώσει. Αγάθημον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί τότε τη Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτω σαν και τραπήτω σαν εισδούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτω σαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτω σαν υβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω σαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντε μη έβγε έβγε. Αγαλιάστω σαν και φρανθήτω σαν επισηπάντε συζητούντε ο Θεός. Και λεγέτω σαν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο οι αγαπώντε των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχό ημι και παίνει ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθό μου και ρίστη μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσει.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δεησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όνο τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθησες κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξε ο εχθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσε η ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ως νεκρούς αιώνους και οικειδίεσαι να επέμε το πνεύμα μου, εν ημί καράθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προς ετάς χείρας με ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσε όνο, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψε το πρόσωπών σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνου μισλάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσω μου, κύριε Οδόνη, διπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προσέ κατέφυγων. Διδάξω μου του ποιήν το θέλημά σου, ό,τι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο άθρο με οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξυλοθρεύσει στου εχθρού μου. Και απολύ πάντα σου σλίβοντα στην ψυχή μου ότι εγώ του λοσημεί.
3: Δόξα εν υψίστη Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, κύριε ο Θεό, ο αμνό του Θεού, ο ιό του Πατρό, ο αέρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημά ο αέρον τα αμαρτία του κόσμου. Πρόσδεξε την τέση ημώνο καθήμενο εν δεξιά του Πατρό και ελέησον ημά, ότι εσύ ημώνο Άγιο, εσύ ημώνο Κύριο Ιησού Χριστέ. Εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ία στην ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, τη ο Θεό μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτί σου οξόμεθα φω. Παράτηλον το έλεος τη συνόσκου είσαι. Καταξίωσον, κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτή του φυλακτήνε ημά. Ευλογητό η κύριε, ο Θεό των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στου αιώνα αμήν. Γέννητο, κύριε, το έλεος σου θυμά καθάπερ, λυπήσε με νεπισέ. Ευλογητό η κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον διημά στους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Πονδίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και σε τέλος. Και εις το πνεύμα του Άγιον, των Κύριων, των Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εφορευόμενον, συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Ο Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Ευεργία Θεοτόκο σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Ευεργία Θεοτόκο σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Ευεργία Θεοτόκο σώσον ημάς.
0: Εσύν τη ασωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει χαρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατρο ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται εκτίσεις, χαίρε διείς ρεφουργείται οκτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν την αγνία φυσή του καπηλή Θεσσαλαίου. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου βασίληψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώ συνάρνο των γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πόσε τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτου. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού των προήμιων, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διεί κατέβει ο Θεό, χαίρε γέφυρα μετάβουσα του εκ γη προ ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύλι τον θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύν τον τραύμα. Χαίρε το φω αλήτω γεννήσασα, χαίρε το πώ μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψή πεπεσκίασε τότε προσήλυψη τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρών υπέδειξεν ειδήν άπαση. Της θέλους υφερίζειν σωτηρίαν εν το ψάρι νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στην μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε. Και άλμα συνωσάς μας συνεβούα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών, γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βαστάνουσα εφορία νυκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Ζάριν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφυγε. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένε των Αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντε ω παροσπημένα θεωρούσι του των ω άμνων άμμων. Εν ηγαστρή Μαρία βοσκηθέντα εν υμνούντε είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένο μύτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε ουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανή. Χαίρε των Αποστόλων, το ασύγκητο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, το ανίκνο θάρσο. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρτη γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδει, χαίρε δι σε νεδίτμε δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγκλη. Και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα. Και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου. Και δεσπότη είναι νοούντε αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν. Έσπευσαν τι δόρε τραπέψε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρου, αδί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμινον σβέσασα. Χαίρε τη τριάδο του μίστε φωτίζουσαν. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσε τη αρχή. Χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστών. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία. Χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογό παθών απαλάτουσαν. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη. Χαίρε πασών γενναιών ευρωσύνη. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Κύριε και εσύ Θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασε να φέντε στον Ηρώδην, ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψασεν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάριδολα ταύτη, σωτήρι, μη είναι κατά σου την ισχύν πέπτοκεν, οι τούτων δεριστέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξεσαι. Χαίρε θάλασσα ποντίσεσαι φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσεσαι τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύπευτε. Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος. Μεθύσταστε του απατεώνος. Επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερε ξεπλάγησου την άρη των σοφίαν. Κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίση, εμφανίσας ο κτίστης ημίν της υπαυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περιν άφθορον, να το θαύμα βλέποντες συμνήσωμεν αυτοί βόντες, και το άνθος της αυθαρσίας, και το στέφος της εγκρατείας, και αναστάσεως την πονεκλάμουσα, και των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, και ρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί, και ρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί, και ρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, και ρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, και ρε κριτού δικαίου δυσόφησης, και ρε πολλών πεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα απόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
3: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, των νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος του αυτό βοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουρδόλος απείνει ο περίδατος λόγος, συγκατάβασης γάθε εκεί, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος σε παρθένου Θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του των Χερουβίν, χαίρε οίκημα Πανάριστον του των Σεραφείμ, χαίρε τα αναντία εις τα αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνωχίαν ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήθη παράδεισος, χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμπη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν μεσηδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επίσης η Θεοτόκε, απορούς ηγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκή νίσχυ σας. Μίζε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας ευδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δινήσεις διτέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνα σπυρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέρκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάσων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχον ως Θεός, δημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρα το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντα των Ισέ προστρεχόντων, ο γάρο του ουρανού και της εις κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα σοι προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος. Χαίρε σίγαρεν εγέννησες του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρου νυφέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε αγίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέμπων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Ει αρίθμου γάρτη ψάμο δάσαν προσφερομένση βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όντε δοκασιμήν τη υποώσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σοφό οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή το νουν ποτίζου άκρα αυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπή τα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύ φωτών ατέλει φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύ ρητών αναβλύζει ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσα σου φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσε στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλονται έστω των τόκων ανυμνούμεν σε πάντε ω έμψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχον πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύμα τη, χαίρε τη αυρέ τη ζωή σε δαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημο βασιλιών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων εμπλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλεπτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
3: Περαγία θετό και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
3: Περαγία θετό και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
3: Υπεραγία θετό και σώσον μα.
4: Δεξαμένη τιμήν προσφορά να αποπάσει ρίσε συγχωρά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολλά. Στους υπόλοιπους.

0: αναστούν αιώνα. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη δίθε αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίαστε σε ασθενείας ημών, ένα και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Τους ασφαλείς και θεοφθόγους κήρυκα στην κορυφή των μαθητών σου, Κύριε, προσελάβου εις απόλαυσιν των αγαθών σου και ανάπαυσιν, τους πόνους γαρεκίνων και των θάνατων, εδέξω υπερπάσαν ολοκάρποσιν, ο μόνος γινώσκον τα εγκάρδια.
0: Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδέξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συνολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σημεία σκάθαρον, κηρύσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Δείξον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρουσε λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
4: Ο Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
0: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγειων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτηρου φιλανθρώπος λαχνίστη πεμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την ακρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη της όψιον. Είναι ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοια και των αυτών εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον επόδους αποδιχείρουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα της απελάμνουσα. Εν τέτη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών πληρωνόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενούς σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου ημών Ιησού Χριστού, όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπίο αυτού Πνεύματι, νυν και αίκη σου αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης κοντινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τα σωρμάς των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πανγιώδες και λιγών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε μην ο Θεός γρήγορον ούν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον.

0: Έχοντας ανοίγει ο νημήν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, υπάρθυνε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοίμων, και έτησε να σώσει Ιησού τα ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
1: Βάσε την πίδα μου Ισέα να τηθεί, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
0: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να έ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη και παιδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρση είναι μήτραν θρόνων επίησε και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
2: Άγιε Άγγελο, εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απουστήσει από μου δια την ακρασία μου, μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του σώματος, κράτσον στις αυθείες και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφύλαξε και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο, πάνω μη συγχώρησον όσα η έθλιψα πάσα στα σήμερα τη ζωή μου. Και είτε ήματον σήμερα ημέρα, σκέπασό με την παρουσυνικτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έντυνη αμαρτήματι παρουργήσω των Θεών, και πρέσβε υπηρεμού προ τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
3: Θεοτό και Παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μητά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
1: Θεοτό και Παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μητά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
0: Θεοτό και Παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μητά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
4: Δόξαση ο Θεός, η ελπίση μόν δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
4: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Ενοερών Αήλων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε πατέρες και αδελφοί, χωρίς απέμπτω να
1: θεώ. Χωρίς μιλήσει, μη κοινή.
4: Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάση σε Χριστό ημών αδελφότητος.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν τη αναξή εύχεσθε υπέρ αυτών.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
5: Κύριε ελέησον.
4: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
5: Κύριε ελέησον.
4: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
5: Αιωνία ημίμη αυτών.
4: Ορθοδόξους αρχιερείς.
5: Αιωνία ημίμη αυτών.
4: Τους κτήτωρας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
5: Αιωνία ημίμη αυτών.
4: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
5: Αιωνία ημίμη αυτών.
4: Τους πνευματικούς πατέρας.
5: Αιωνία ημίμη αυτών.
4: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους εμφάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
5: Ειπόμεν
4: και υπερ εαυτών, το Κύριε ελέησον,
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.

0: Χριστός, ο ίδιος από πάνω τότε την υποδέχεται, περιστοιχιζόμενος από τις προσφυλείς και υπηρετικές αυτών δυνάμεις που περιφέρονται κυκλικά. Και σε αυτήν που τον εναγκαλιζόταν ως φιλόστοργη σε πολύ μεγάλο βαθμό αλήθινα, ανταποδίδει τον εναγκαλισμό. Και συμβαίνει θαυμαστή μίξη και αρμονία του γεγονότος. Ο δεσπότης οδηγεί τη δέσποινα, ο βασιλιάς τη βασίλισσα, ο γαμβρός την ύφη, ο γιος τη μάνα, την Παρθένο ο αμόλυντος, την Αγία ο Άγιος. Αυτός που βρίσκεται πέρα απ' όλα, την υψηλότερα όλων. Συνοδεύουν οι άγγελοι την ενδοξότερη από τους αγγέλους και προστρέχουν οι άνθρωποι και θλίβονται οι Απόστολοι, αφού αμέσως παρουσιάστηκαν αθρώα ο καθένας από αλλού. Και για να μιλήσω κάπως καταλληλότερα, δεν γνωρίζω από πού, από τον αέρα, αφού συντόμευσαν την απόσταση προς τη γη. Αγίου Ιωάννου Ευχαΐτων, λόγος εις την ένδοξον κοίμησιν.
1: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αυγούστου στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ο βλάσφημος ψαράς. Στο πίσω λιβάδι της Πάρου, προπαραμονή 15 Αυγούστου 1931, βρίσκονταν τρεις ομάδες ψαράδων που ψάρευαν τις νύχτες με τα γρυγρή στο στενό μεταξύ Πάρου και Νάξου. Εκείνη τη νύχτα η μία ομάδα έμεινε στο μικρό λιμάνι. Οι ψαράδες το έριξαν στο ποτό, το πιωτό έφερε το κέφι και εκείνο παρεξηγήσεις και βαριές κουβέντες. Ούτε την Παναγία δεν σεβάστηκαν οι βλάσφημοι. Του κάκου προσπαθούσαν ο λιμενοφύλακας και ο μαγαζάτορας του μικρού λιμανιού να τους συγκρατήσουν. Απότομα ο ουρανός βάρινε. Η θάλασσα άρχισε να μουγκρίζει. Σε μισή ώρα το κύμα σηκώθηκε βουνό, παρασύροντας το ψαροκάικο και τις βάρκες με τις λάμπες, μέχρι που τις πέταξε σπασμένες στη στεριά. Κατόπιν η θάλασσα γαλήνεψε και ένα καίκι από την Άξο φάνηκε να μπαίνει στο λιμανάκι. Ο καπετάνιος του απόρρισε βλέποντας τα συντρίμια στη στεριά. «Πώς έγινε αυτό?» ρώτησε. «Εγώ ταξίδευα με θάλασσα γυαλί». «Ήταν θαύμα της Παναγίας», εξήγησε ένας από τους ψαράδες του Γρηγρή. Οι περισσότεροι συμφώνησαν. Δύο-τρεις όμως μίλησαν ηρωνικά και έδωσαν άλλη εξήγηση. «Ήταν ανεμοστρόβιλος. Καλά που δεν μας σήκωσε στον ουρανό τις βάρκες». Ένας μάλιστα, ο Γρηγόρης Λιάκουρας, πρόσθεσε. «Άντε μωρέ που ήταν θαύμα. Όρεξη δεν είχε η Παναγιά, να μην την στολίσω και τώρα, να καταπιάνεται με εμάς τους ψαράδες». Αυτά είπε και πήγε να δει τη ζημιά που είχε πάθει η δική του ψαρόβαρκα. Τη βρήκε σμπαραλιασμένη. Έφτισε τότε έξαλλος πάνω στα συντρίμια, βλαστήμησε πάλι την Παναγία και αποσύρθηκε να κοιμηθεί. Μόλις ξάπλωσε, είδε ολοζώντανη την Παναγία σαν σε όνειρο, σαν σε ξύπνιο, να τον πλησιάζει και να τον ερωτά. «Γιατί παιδί μου δεν με σέβεσαι?» «Τι είναι αυτά που λες, κυρά μου?» θύμωσε εκείνος. «Δεν σε ξέρω καθόλου. Πότε δεν σε σεβάστηκα?» «Δεν με ξέρεις? Τότε γιατί όλο με βλαστημάς?» Στα λόγια αυτά την άχτηκε όρθιος. Έκανε να φωνάξει, να τρέξει, αλλά δεν μπορούσε. Τα πόδια του είχαν βυθιστεί ως τα γόνατα στην άμμο. Έκανε τον σταυρό του και τότε είδε πάλι ξεκάθαρα πια την Παναγία και την άκουσε να του λέει: «Έλα στο σπίτι μου, στην Εκατονταπηλιανή, στην παρικιά της Πάρου. Έλα εκεί να με προσκυνήσεις». Ο Λιάκουρας έφυγε την ίδια στιγμή σχεδόν τρέχοντας. Έφτασε στην Εκατονταπηλιανή λίγο μετά την ανατολή του ηλίου. Έτρεξε γρήγορα στο εικόνισμα της Θεοτόκου. Στη θεία της μορφή αναγνώρισε τη γυναίκα του οράματός του. Γονάτισε και προσευχήθηκε ώρες ολόκληρες. Ύστερα γύρισε στο πίσω λιβάδι. Εκεί διαπίστωσε ένα καινούριο θαύμα. Οι βάρκες και το ψαροκάικο έστεκαν στη στεριά χωρίς καμία ζημιά.

Μία έκτρωση που δεν έγινε. Τα πρώτα παιδιά που απέκτησε η ευτυχία Αλεξάνδρου ήταν αγόρια, αλλά δεν επέζησαν. Κατόπιν έφερνε στη ζωή μόνο κορίτσια. Το 1939 μετήκησε οικογενειακώς στο Χαρτούμ του Σουδάμ. Εκεί έμεινε πάλι έγκυος, αλλά στεναχωρημένη από τις προηγούμενες εμπειρίες της, αποφάσισε να κάνει έκτρωση. Το ίδιο βράδυ βλέπει στον ύπνο της ένα συγκλονιστικό όνειρο. Ήταν Μεγάλη Παρασκευή και ετοιμαζόταν να μπει στον Ορθόδοξο Ναό της Ευαγγελίστριας του Χαρτούμ. Τη στιγμή εκείνη ο ιερέας, ντυμένος στα άμφια του και κρατώντας το Ιερό Ευαγγέλιο, της είπε: «Είσαι αμαρτωλή». Αμέσως η ευτυχία γονάτισε συγκινημένη και ζήτησε συγγνώμη. Τότε ο ιερέας την οδήγησε στο εσωτερικό του ναού, εκεί όπου ήταν ο επιτάφιος, και της είπε: «Εγώ δεν είμαι άξιος για να σε συγχωρήσω. Από εδώ να ζητήσεις συγγνώμη». Γυρίζει η γυναίκα και βλέπει κοντά στον επιτάφιο την εικόνα της Παναγίας να θρηνεί. Από τα θεία μάτια της έτρεχαν αληθινά δάκρυα. Κάποια στιγμή γυρίζει προς την ευτυχία και της λέει: «Κοίταξε, είχα ένα και το έχασα. Πρόσεξε μη χάσεις κι εσύ αυτό που κρατάς μέσα σου». Ύστερα ο ιερέας έβγαλε από πάνω του ένα μεγάλο σταυρό, τον πέρασε στο λαιμό της και της είπε: «Πρόσεξε μη χάσεις τον σταυρό που φοράς». Όταν ξύπνησε, έφερε με κάθε λεπτομέρεια στη μνήμη της το όνειρο. Πίστηκε με αυτό πως έπρεπε με κάθε θυσία να κρατήσει το παιδί της. Σε 5 μήνες γέννησε ένα αγοράκι. Με κατάπληξη είδε αποτυπωμένο στο στέρνο του το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Ένταξε τότε στην Παναγία να φέρει το μικρό και να το βαφτίσει στην Τίνο. Δυστυχώς μεσολάβησε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και αναγκάστηκε να το βαφτίσει στο Χαρτούμ. Δεν παρέλειψε όμως να το ονομάσει Ευάγγελο. Μεγαλώνοντας το παιδί, έμαθε από τη μητέρα του την ιστορία της γεννήσεώς του και ρίζωσε μέσα του η επιθυμία να προσκυνήσει τη Μεγαλόχαρη. Κάποια χρονιά, στο πανηγύρι της Παναγίας, ήρθε και ο μικρός Ευάγγελος στην Τίνο, προσκυνητής μαζί με τη μητέρα του. Ήθελε μάλιστα να παραμείνει όλη τη νύχτα στο ναό, γιατί επιθυμούσε και πίστευε πως θα έβλεπε την Παναγία. Ο μεγάλος Εσπερινός είχε προχωρήσει και ο δεσπότης κήρυτε κάτω από τον κεντρικό πολυέλαιο. Ξαφνικά βλέπει ο Ευάγγελος από τον γυναικονίτιο που βρισκόταν ένα δυνατό φως που έλαμπε σαν τον ήλιο και έπαιρνε κάποτε μια κόκκινη απόχρωση. Συγχρόνως βλέπει να πλησιάζει μια ωραία νέα γυναίκα. Είχε παράστημα ηγεμονικό, φορούσε φωτοστέφανο και με υψωμένο το δεξί της χέρι ευλογούσε τα πλήθη.

0: Μπράβο.
1: Τα ρεβίθια της μάγισσας. Στην εποχή μας η μαγεία είχε περικοσμηθεί με πολλά έβηχα επίθετα για να εξαπατά ευκολότερα τους αφελείς. Πρέπει όμως να ξεκαθαρίσουμε ότι υπό οποιαδήποτε συγκάλυψη και αν ασκείται η μαγεία είναι ένας από τους τρόπους που χρησιμοποιεί ο διάβολος για να πλανέψει τον άνθρωπο, να τον απομακρύνει από τον Θεό και να τον συντρίψει σωματικά και ψυχικά. Ας δούμε αυτή την αλήθεια στο επόμενο περιστατικό. Κάποια γυναίκα, παντρεμένη στην Αθήνα, δεν ζούσε αρμονικά με τον σύζυγό της γιατί εκείνος την απατούσε. Τη συνέστησαν τότε μία μάγισσα που θα της έλυνε τάχα το πρόβλημα. Αυτή της διάβασε κάτι μαγικά και της έδωσε 9 ρεβίθια να τα έχει στο σπίτι της. Από τότε όμως είχε συνεχώς τον ύπνο της εφιάλτης. Έβλεπε διαρκώς έναν αγριάνθρωπο με απέσια όψη που απειλούσε να τη σκοτώσει. Πέρασε καιρός. Κάποια μέρα, ενώ βάδιζε μπροστά από τον ιερό ναό της Καπνικαρέας στην Αθήνα, είδε που πουλούσαν εικόνες της Παναγίας της Οικοσιφήνισσας, αντίγραφα της θαυματουργής εικόνας που φυλάσσεται στο ομώνυμο μοναστήρι της κοντά στη Δράμα. Αγόρασε μία εικόνα και προσευχόταν στην Παναγία, παρακαλώντας την να μην ξαναδεί πια αυτό το νυχτερινό εφιάλτη. Το βράδυ όμως ο αγριάνθρωπος ξαναφάνηκε στον ύπνο της. Εκείνη τότε βάζει τις φωνές: «Παναγία μου, βοήθησέ με και σώσε με». Την ίδια στιγμή βλέπει να παρουσιάζεται στην πόρτα της μια γυναίκα με ένα παιδί στην αγκαλιά. Τρομοκρατημένη της φωνάζει: «Φύγε και εσύ κακός άνθρωπος είσαι». Ο αγριάνθρωπος στο μεταξύ, μόλις είδε τη γυναίκα με το μωρό, που δεν ήταν άλλη από την Παναγία, εξαφανίστηκε αμέσως. Τότε η Θεοτόκος μπήκε στο δωμάτιό της και της είπε: «Εγώ δεν είμαι κακός άνθρωπος. Είμαι η Παναγία. Αυτός εδώ έρχεται και σε τρομάζει επειδή έχει τα ρεβίθια. Πέταξέ τα και δεν θα ξανάρθει. Όταν ξυπνήσεις, κοίταξε στο εικονοστάσι και θα δεις την εικόνα μου». Πραγματικά, όταν ξύπνησε, είδε την εικόνα της Παναγίας στο εικονοστάσιο που την είχε βάλει την προηγούμενη μέρα. Πέταξε αμέσως τα ρεβίθια και ο εφιάλτης σταμάτησε. Φυσικά δεν έφταιγαν τα ρεβίθια για το πρόβλημά της, αλλά το γεγονός ότι τα είχε στο δωμάτιό της, κάνοντας υπακοή και δείχνοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στη μάγισσα, στο όργανο του Σατανά. Έτσι αρνιόταν τον Χριστό, τον λύοντα τα έργα του διαβόλου. Αυτό όμως έδινε δικαιώματα στον Σατανά και του έλυνε τα χέρια για να την τρομοκρατήσει.

0: πρωινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Εμφανίσεις και θαύματα της Παναγίας.

θείες παρηγορίες. Η ασκητική ζωή του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, του μοναχού που αγωνίστηκε στην πρώτη γραμμή των βιαστών του Αγίου Όρους, φάνηκε ξεχωριστή από το ξεκίνημά της. Τη χαρακτήριζε η σκληρή αγωνιστικότητα που είχε σαν συνέπεια τους φοδρούς πειρασμούς των δαιμόνων, αλλά και τις έντονες παρηγορίες της Θείας Χάριτος. Αυτό καταφαίνεται στα ακόλουθα περιστατικά. Τον καιρό που ασκήτευα στη Βίγλα, διηγείται ο ίδιος, δοκίμασα ένα δυνατό πειρασμό. Κατέφυγα τότε με δάκρυα στην προσευχή, με κάποιο παράπονο προς το Θεό για την έλλειψη της βοήθειάς του. Απευθυνόμουν επίσης και στην Υπεραγία Θεοτόκο και την οικέτευα. Ξάφνου, καθώς ήμουν στραμμένος προς τον Άθωνα, βλέπω να βγαίνει από το εκκλησάκι της Παναγίας μια φωτεινή ακτίνα, να σχηματίζει κάτι σαν ουράνιο τόξο και να ακουμπά επάνω μου. Αμέσως ένιωσα αλλίωση σωματική και πνευματική και άρχισα να λέω την ευχή ρυθμικά και εντελώς αβίαστα. Ήμουν πλημμυρισμένος από φως, πνευματική ευωδία και χαρά. Και αφού παρηγορήθηκα αρκετά, αποσύρθηκε το κατάλευκο φως στην πρώτη του θέση. Άλλη φορά, ενώ δοκίμαζα τη βία ενός φοδρού πειρασμού, ένιωσα ξαφνικά την καρδιά μου να πλημμυρίζει από θεϊκή αγάπη. Σαν να βρέθηκα τότε σε μια πεδιάδα και περπατούσα ανάλαφρα. Περπατώντας άκουσα ομιλίες. Γυρίζω και βλέπω έναν στρατηγό να μου μιλά με πολλή οικειότητα και να μου λέει: «Καλώς ήρθες, πάτερ Ιωσήφ, σε περίμενα. Πέρασε να προσκυνήσεις». Αμέσως με έπιασε από το χέρι, κατεβήκαμε μια πολυτελή σκάλα και βρεθήκαμε σε ένα μεγαλόπρεπο ναό. Ο ναός είχε ωραιότατα στασίδια γεμάτα από φωτόμορφους νέους που έψαλαν μελωδικούς ύμνους. Οι νέοι αυτοί με προσκαλούσαν να πλησιάσω και μου φέρνονταν με πολλή οικειότητα. «Έλα, πάτερ Ιωσήφ, πάμε να προσκυνήσεις», είπε ο οδηγός μου. Και αφού με οδήγησε μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, πήρε ύφος παρακλητικό και είπε: «Δέσποινα, δείξε τη δόξα σου στον δούλο σου για να μην καταποντιστεί από τη λύπη». Βλέπω τότε την Παναγία όχι πια σαν εικόνα, αλλά ζωντανή και ολόσωμη, να βαστά στην αγκαλιά της τον Σωτήρα. Δεν μπόρεσα να αντέξω τη θεϊκή της δόξα και έπεσα στο έδαφος. «Δέσποινα, δέσποινα», ψιθύρισα κλαίγοντας, «μη με καταλείπεις». Και εκείνη με τη μελιστάλακτη και παρήγορη φωνή της είπε στον οδηγό μου: «Πάρε τον τώρα στον τόπο του να αγωνίζεται και να έχει την ελπίδα του σε μένα». Από τότε η φράση αυτή ήταν για μένα η μόνιμη μου παρηγορία. Για ένα διάστημα ησύχαζα στην έρημο της μικράς Αγίας Άνης. Όταν κάποτε πλήθυναν οι πειρασμοί και οι θλίψεις, μπήκα στο εκκλησάκι της Καλύβης, προχώρησα στην εικόνα της Παναγίας και την παρακαλούσα κλαίγοντας. Βλέπω τότε να στράφτει η εικόνα και να παίρνει η Θεοτόκος διαστάσεις κανονικές. Την έβλεπα μπροστά μου ζωντανή, ολόσωμη, υπέρφωτη και ηλιόμορφη. Έσκυψα μπροστά, μην μπορώντας άλλο να την ατενίζω, και την άκουσα να μου λέει: «Δεν σου είπα να έχεις την ελπίδα σου σε μένα? Γιατί αποθαρρύνεσαι?» Ύστερα έγειρε λίγο προς το μέρος μου, οπότε το θείο βρέφος άπλωσε το χεράκι του και με χάιδεψε στο κεφάλι και στο μέτωπο 3 φορές. Αμέσως η ψυχή μου πλημμύρισε από αγάπη, παρηγορία και φως. Δεν μπορούσα να σταθώ άλλο στα πόδια μου. Έπεσα στο έδαφος και με πόθο φιλούσα το σημείο που είχε σταθεί η Παντάνασα, γιατί εκείνη είχε ήδη επιστρέψει στην εικόνα της. Το σημείο αυτό ευωδίαζε για πολύ καιρό, υπενθυμίζοντάς μου συνεχώς τη μακαρία της υπόσχεση.

ένα περιβόλι της Παναγίας. Στην κοιλάδα Μπίστριτσα της Ρουμανίας ιδρύθηκε τον 16ο αιώνα η Μονή Μπισερικάνη. Εκεί υπάρχει μια μικρή εικόνα της Θεοτόκου, γνωστή και σεβαστή στους γύρω κατοίκους. Στην κοιλάδα αυτή ζούσαν από παλαιά ερημίτες. Μερικοί από αυτούς σκανδαλίστηκαν επειδή άλλοι νεότεροι μοναχοί έχτιζαν καλύβες και εκκλησίες με πέτρα και όχι με ξύλα, όπως μέχρι τότε συνήθιζαν. Νόμιζαν πως το γεγονός αυτό θα αλλίωνε το μοναχικό τους φρόνημα και θα έχαναν την ψυχή τους. Ξεκίνησαν λοιπόν για τον Άθωνα. Η Παναγία όμως του Μπιζερικάνη έκανε το θαύμα της. Καθώς εκείνοι βάδιζαν, παρουσιάστηκε μπροστά τους ντυμένη στα λευκά και τους είπε: «Γυρίστε πίσω, ο τόπος εδώ είναι και αυτός περιβόλι μου». Οι μοναχοί υπάκουσαν και επέστρεψαν. Αργότερα, στο σημείο της εμφανίσεως έχτισαν ένα προσκυνητάρι.

Η απροσδόκητη ευλογία. Βρισκόμαστε στα χρόνια της γερμανικής κατοχής. Η πείνα μαστίζει ολόκληρη τη χώρα. Οι μοναχοί του Αγίου Όρους δοκιμάζονται και αυτοί, αλλά βλέπουν έκδηλη τη βοήθεια της υπεραγίας Θεοτόκου. Είναι Αύγουστος του 1942 και οι παρακλήσεις στην Παναγία έχουν αρχίσει. Στη Νέα Σκήτη, ο μιλωνάς πατέρας Αρσένιος Ματζαρόλας δεν έχει καθόλου αλεύρι. Επιπλέον, χρωστάει 20 δανεικά ψωμιά σε πατέρες της Σκήτης. Και επειδή δεν μπορεί να τα επιστρέψει, δεν θέλει αποτροπή ούτε να τους δει. Είναι τόσο λυπημένος, ώστε αποφασίζει να φύγει ξημερώματα της 13ης Αυγούστου από το Άγιον Όρος και να φτάσει σιγά σιγά με τα πόδια στην πατρίδα του τη Σπάρτη. Την παραμονή, νηστικός και στεναχωρημένος, ξάπλωσε λίγο να ξεκουραστεί. Μόλις αποκοιμήθηκε, του φάνηκε πως είδε τη μητέρα του. «Τι έχεις, παιδί μου, και είσαι τόσο λυπημένος?» «Μάνα, δεν έχω καθόλου ψωμί. Τι άλλο θέλεις να έχω?» «Μάνα, πεινώ». «Και γι' αυτό θέλεις να φύγεις από το όρος?» «Ναι, γι' αυτό». «Και πού λογαριάζεις να πας, δυστυχισμένο παιδί?» «Εγώ δεν είμαι αιώνες τώρα η κυβερνήτρια του όρους. Πώς είναι δυνατό να θετήσω την υπόσχεσή μου?» «Να, σας έφερα στην παραλία ένα καΐκι με σιτάρι. Πήγαινε να πάρεις». «Μητέρα, πώς να αγοράσω σιτάρι αφού δεν έχω χρήματα?» «Πήγαινε κάτω στον γέρο Σιμεών και θα σου δώσει. Είναι και αυτός στεναχωρημένος γιατί δεν έχει σιτάρι. Έχει όμως την ελπίδα του σε μένα. Πες λοιπόν και σε αυτόν και σε όλους τους πατέρες να κατεβούν και να αγοράσουν». Όταν κατέβηκαν οι μοναχοί στην παραλία, βρήκαν τους ναυτικούς καθισμένους έξω στην καλαμιά. «Πατέρες», είπαν εκείνοι, «σιτάρι για πούλημα δεν έχουμε. Εμάς μας ανάγκασαν οι Γερμανοί να μεταφέρουμε πολεμικό υλικό από την Καβάλα στον Κολυνθρό και έδωσαν στον καθένα μας σαν αμοιβή 300 οκάδες σιτάρι. Επειδή όμως βλέπουμε πως και εσείς βρίσκεστε σε μεγάλη ανάγκη, θα δωρήσουμε στον καθένα σας από 30 οκάδες». Οι μοναχοί ευχαρίστησαν τους ναύτες και δόξασαν τον Θεό για την ανέλπιστη ευεργεσία. Και εκείνοι, αφού υπολόγισαν πόσες οκάδες χρειάζονται, έφυγαν με τη βάρκα για το καΐκι, ζύγισαν το σιτάρι, το έβγαλαν στην παραλία και το μοίρασαν στους μοναχούς. «Πατέρες», είπαν τότε οι ναυτικοί, «οι Γερμανοί θέλουν να φύγουμε τα μεσάνυχτα. Φοβούνται να ξεκινήσουμε η μέρα. Θα μπορούσαμε λοιπόν μέχρι τότε να έρθουμε να προσκυνήσουμε τα Άγια Λείψανα?» Οι μοναχοί δέχθηκαν ευχαρίστως και ξεκίνησαν όλοι για το Κυριακό. Φτάνοντας στο προσκυνητάρι, ρώτησε ο καπετάνιος: «Έχουμε ανάγκη από λίγο καφέ. Μπορείτε να μας δώσετε μια-δυο οκάδες και να σας το πληρώσουμε με σιτάρι?» «Σύμφωνοι», απάντησαν εκείνοι. «Τον καφέ τον αγοράσαμε 50 δραχμές στην οκά, ενώ το σιτάρι έχει 10. Θα μας δώσετε λοιπόν 5 οκάδες σιτάρι για κάθε οκά καφέ?» «Όχι», είπε ο καπετάνιος, «θα πάρετε 20 οκάδες σιτάρι για κάθε οκά καφέ». «Μα αυτό δεν είναι δίκαιο», διαφώνησε ο πατήρ Ιάκωβος. «Δεν το θέλει ο δεσπότης Χριστός». «Πατέρες», είπε τότε ο καπετάνιος, «όσο σιτάρι έχουμε στο καΐκι μας θα μείνει εδώ, για να οικονομηθούν όλοι οι μοναχοί της Σκήτης». Ύστερα κατευθύνθηκαν όλοι στο Κυριακό, όπου ακολούθησε θερμή ευχαριστία και ολονύκτια αγρυπνία προς τιμήν της υπεραγίας Θεοτόκου και υπερηρήνης του σύμπατος κόσμου. Και οι ναυτικοί, αφού προσκύνησαν τα Άγια Λείψανα, έφυγαν κατασυγκινημένοι για το καΐκι τους.

Ο βλάσφημος ηθοποιός. Στην Ηλιούπολη της Φινίκης, γύρω στον 6ο μετά Χριστόν αιώνα, κατοικούσε κάποιος ηθοποιός που ονομαζόταν Γαϊανός. Αυτός, όταν παρουσιαζόταν στο θέατρο, διακομωδούσε και βλαστημούσε την υπεραγία Θεοτόκο. Του εμφανίζεται λοιπόν στον ύπνο η Θεοτόκος και του λέει: «Τι κακό σου έκανα, ώστε να με διασύρεις και να με βλαστημάς μπροστά σε τόσο κόσμο?» Αλλά και ύστερα από την παρατήρηση αυτή, ο ηθοποιός δεν διορθώθηκε. Αντίθετα, βλαστημούσε περισσότερο. Η Παναγία του παρουσιάστηκε 3 φορές ακόμη και τον παρατήρησε με τα ίδια λόγια. Εκείνος όμως έμενε αδιόρθωτος και τη βλαστημούσε περισσότερο. Τότε, ένα μεσημέρι την ώρα που κοιμόταν, του παρουσιάστηκε πάλι η Παναγία και χωρίς να πει τίποτε, χάραξε με το δάχτυλό της μία γραμμή στα χέρια και στα πόδια του. Όταν ο ηθοποιός ξύπνησε, κοιτόταν με κομμένα τα χέρια και τα πόδια. Η παιδαγωγική τιμωρία εδώ στη γη θα τον βοηθούσε να αποφύγει την αιώνια κόλαση.

Η Παναγία και ο Φούρναρης. Στην Ιερά Μονή του Αγίου Παύλου ζούσε στις αρχές του αιώνος μας ένα καλοκάγαθο γεροντάκι, ο Γεροθωμάς. Διακονούσε στο Μαγκηπιό, αρτοποιείο της Μονής, σαν βοηθός του Γερογρηγόρη, ο οποίος ήταν ο υπεύθυνος ζυμωτής και φούρναρης. Κάποτε ο Γερογρηγόρης απουσίασε για 2 ημέρες και άφησε αντικαταστάτη στο διακόνημα τον πάντα πρόθυμο και υπάκουο βοηθό του. Ο Γεροθωμάς όμως δεν είχε ποτέ ζυμώσει μόνος του και ξαφνιάστηκε. Έπρεπε να ετοιμάσει και να δώσει ψωμί σε 60 μοναχούς και σε 10 με 20 προσκυνητές. Σε αυτή την ανάγκη του άρχισε να προσεύχεται θερμά στην Παναγία και στον Όσιο Παύλο να τον φωτίσουν τι να κάνει, γιατί δεν ήξερε από πού να αρχίσει. Πήρε λοιπόν το προζύμι και ενώ ετοιμαζόταν να βάλει νερό και αλεύρι, βλέπει δίπλα του μία μεγαλόπρεπη μαυροφόρα. Ο μοναχός τα έχασε. Εκείνη προχώρησε, πήρε το προζύμι και το ανακάτεψε στη σκάφη με νερό και αλεύρι. Σε 2 ώρες είχε έτοιμο το ζυμάρι, έπλασε τα ψωμιά, τα φούρνισε και σε 2 πάλι ώρες ξεφούρνισε. Ο Γεροθωμάς παρακολουθούσε σαν υπνοτισμένος. Δεν μπορούσε να καταλάβει πώς έγιναν όλα αυτά. Το μόνο που κατάλαβε ήταν πως η μαυροφορεμένη εκείνη γυναίκα δεν ήταν άλλη από την Παναγία. Όταν έφαγαν οι μοναχοί από το ψωμί αυτό, τον ρώτησαν: «Γεροθωμά, πώς τα κατάφερες και ζύμωσες τόσο γρήγορα? Τι έβαλες μέσα στη ζύμη και έγινε τόσο γλυκό και νόστιμο το ψωμί?» Μερικοί από αυτούς μέχρι σήμερα θυμούνται ακόμη την νοστιμάδα και τη γλυκύτητά του. Με αυτόν τον τρόπο φανέρωσε στους μοναχούς η κυρία Θεοτόκος ότι φροντίζει για αυτούς σαν μητέρα για τα παιδιά.

0: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210

0: 41-22 625 και στο 210-41-18-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
2: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
3: Αληθινά. Η Παναγία είναι η βοήθειά μας ενώπιον του Θεού και μόνο το όνομά της χαροποιεί την ψυχή. Αλλά και όλος ο ουρανός και όλη η γη χαίρονται με την αγάπη της. Αξιοθαύμαστο και ακατανόητο πράγμα. Η Θεοτόκος ζει στους ουρανούς και βλέπει αδιάκοπα τη δόξα του Θεού. Αλλά δεν λησμονεί και εμάς τους φτωχούς και αγκαλιάζει με την ασπλαχνία της όλη τη γη και όλους τους λαούς. Η Θεοτόκος είναι η άχραντη μητέρα του που ο Κύριος την έδωσε σε εμάς. Αυτή είναι η χαρά και η ελπίδα μας. Αυτή είναι η πνευματική μας μητέρα και βρίσκεται κοντά μας κατά τη φύση σαν άνθρωπος και κάθε χριστιανική ψυχή ελκύεται από την αγάπη προς αυτήν. Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου.

0: αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αυγούστου, στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Αγαπητοί αδελφοί, φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, με τη χάρη και την ευλογία της Παναγίας μας βρισκόμαστε πάλι εδώ όλοι μαζί για να μονοπολίσει το ενδιαφέρον μας το Άγιο και Θεοτίμητο πρόσωπό της. Και σήμερα θα αναφερθούμε σε περιστατικά που φανερώνουν την δόξα που έχει η Κυρία Θεοτόκος από τον Θεό, αλλά και τη δύναμη και την χάρη που δωρίζει πλουσιοπάροχα σε όλους εμάς τους ανθρώπους. Ξεκινούμε λοιπόν την αναφορά μας σε αυτά τα όμορφα περιστατικά της Παναγίας μας, όπως εξάλλου το κάνουμε και σε όλη αυτή τη σειρά των εκπομπών τούτου του ευλογημένου μήνα του Αυγούστου, που είναι αφιερωμένος στη χάρη τη δική της. Ο γέρον Ιλαρίων ο Γεωργιανός γεννήθηκε στην Γεωργία σε ένα μικρό χωριό. Ονομαζόταν Ιεσέ. Από 6 χρονών ζούσε με τον ιεροδιάκονο Στέφανο, αδελφό της μητέρας του, στο ερημητήριό του, και διδάχθηκε από αυτόν την κατά Θεό ζωή για 12 χρόνια. Νέος εισήλθε στα ανάκτορα του βασιλιά της ημερέτης Σολομώντα του Δευτέρου, ο οποίος τον πάντρεψε σχεδόν με τη βία με την νεαρή πριγκίπισσα Μαρία. Ποτέ όμως δεν ενδιαφέρθηκε για τη σύζυγο. Η ψυχή του πάντα επιζητούσε την προσφυλή του ερημική ζωή. Αργότερα ο βασιλιάς τον χειροτώνησε ιερέα και τον έκανε πνευματικό του σύμβουλο σε θέματα προσωπικά και στις κρατικές υποθέσεις και πρωτοπρεσβύτερο των ανακτόρων. Κάποιο χρόνο αναχώρησε κρυφά για άλλη πατρίδα, το Άγιον Όρος, με παλιά ενδύματα για να αποκρύψει με αυτή την εμφάνιση το προηγούμενο κοσμικό του μεγαλείο και ως άγνωστος να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στο Θεό, μπήκε στο περιβόλι της Παναγίας. Όταν έφτασε στην πνευματική Ιερουσαλήμ, τον Ιερό Άθωνα, τον πρόξενο των καλύτερων αγαθών, την παλέστρα της άσκησης και την αληθινή Μητρόπολη των Πρωτοτόκων, εγκαταβίωσε στη Μονή Διονυσίου, όπου κάρηκε μεγαλόσχημος μοναχός με το όνομα Ιλαρίων. Μετά από 2 περίπου χρόνια σε κοπιαστικές εργασίες, ζήτησε ευλογία από τον ηγούμενο να προσκυνήσει στη Μονή Ιβύρων και να πάρει διάφορα βιβλία στη γεωργιανή γλώσσα, γιατί δεν γνώριζε ελληνικά. Φθάνοντας στην Πορταΐτισσα, στάθηκε για να προσευχηθεί στην χαριτόβρητη εικόνα της Παναγίας. Ο πνευματικός Αδάμας δεν έπρεπε άλλο να παραμείνει κρυμμένος. Αυτή τη μέρα διάλεξε η Παναγία να αποκαλύψει τον αληθινό πατέρα Ιλαρίωνα, που ζούσε ως άγνωστος γεωργιανός μοναχός και έκανε όλες τις ταπεινές εργασίες ενός αρχάριου υποτακτικού. Η ταπείνωσή του ήταν μεγάλη, αλλά τα σχέδια της Παναγίας ήσαν διαφορετικά για τον πατέρα Ιλαρίωνα, ο οποίος με τη βιωτή του και την κατά Θεό πολιτεία του επηρέασε την όλη ζωή του Αγίου Όρους για 50 ολόκληρα χρόνια. Ήταν η ώρα του δειλινού και έξω στα πεζούλια της αυλής κάθονταν οι γυραιότεροι μοναχοί της Μονής. Μαζί τους καθόταν και ένας αρχιμανδρίτης, γνωστός του πατρός Ιλαρίων από την Μόσχα. Μόλις τον είδε, τον αναγνώρισε, έτρεξε και τον ασπάστηκε στους ώμους και στα χέρια φωνάζοντας: «Μπρε, μπρε, παπά Ιεσέ, Παπά Ιεσέ, Άγιε Πνευματικέ, Πνευματικέ Βασιλικός. Κατάπληκτος, ο πατήρ Ιλαρίων έδειχνε να τα έχει χαμένα. Κατάπληκτη και οι μοναχοί από τον ασυνήθιστο χαιρετισμό σηκώθηκαν και τους πλησίασαν. Κρατώντας ο αρχιμανδρίτης το χέρι του πατρός Ιλαρίωνα, έκανε τις απαραίτητες συστάσεις λέγοντας τα γεωργιανά: «Είναι ο πατήρ Ιεσέ, ο πνευματικός του βασιλιά της Ημερέτης, με τον οποίο είχα την τιμή να γνωριστώ στη Μόσχα, στο παλάτι της συζύγου του». Οι μοναχοί αμέσως οδήγησαν τον επισκέπτη στο αρχονταρίκι. Όλοι θαύμασαν την απροσδόκητη αποκάλυψη και ιδιαίτερα όσοι τον γνώρισαν προδιετίας σαν ένα φτωχό αλλοδαπό. Όταν γύρισε στη Μονή Διονυσίου, τα νέα είχαν φτάσει για τον αληθινό πατέρα Ιλαρίωνα. Η Παναγία είχε αποκαλύψει την αληθινή του ιδιότητα για να γίνει παράδειγμα με την ταπεινότητά του και την Αγία ζωή του. Είναι αλήθεια, αγαπητοί αδελφοί, πως η Παναγία μας πάντοτε αποκαλύπτει τον ενάρετο και Άγιο άνθρωπο και τον καθιστά παράδειγμα και φωτεινό σηματοδότη στη ζωή πολλών ανθρώπων. Αλλά η Παναγία μας κάνει και το άλλο: καλύπτει και προφυλάσσει και περιμένει τη μετάνοια του αμαρτωλού ανθρώπου. Ενώ λοιπόν αποκαλύπτει και καθιστά παράδειγμα φωτεινό τον ενάρετο άνθρωπο, σκεπάζει και καλύπτει απ' την άλλη τον αμαρτωλό άνθρωπο και περιμένει εναγωνίως, θα έλεγα, τη μετάνοιά του. Αυτό το σπουδαίο έργο, μεταξύ των άλλων, επιτελεί η Παναγία μας, αγαπητοί αδελφοί. Προχωράμε σε ένα άλλο χαριτωμένο περιστατικό που έχει να κάνει με τον γνωστό σε όλους μας και πολύ αγαπημένο Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ο μακαριστός και εναγίης αναπαυόμενος γέροντας Παΐσιος και ήδη Άγιος της Εκκλησίας μας, στο βιβλίο του «Αγιορείτε Πατέρες και Αγιορείτικα» αναφέρει μια χαρακτηριστική περίπτωση φιλομόναχου νέου, τον οποίο η ίδια η Παναγία έχρισε στο κεφάλι με λάδι από την κανδύλα σεπτής της εικόνας. Για να ακούσουμε, φίλοι ακροατές, τι ακριβώς γράφει ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Εδώ και μερικά χρόνια ένας φιλομόναχος νέος είχε παρακολουθήσει μια ολονυχτία σε μια μονή του Αγίου Όρους με πολύ ευλάβεια. Ήταν η εορτή των εισοδίων της Θεοτόκου και επειδή ήθελε και αυτός να αφιερωθεί στον Θεό, σε όλη την αγρυπνία στεκόταν όρθιος και προσευχόταν με κατάνοιξη. Όταν έφτασαν στους Ένους, ο ιερεύς έχρισε τους πατέρες και τους προσκυνητές από το λαδάκι της κανδύλας της Παναγίας. Ο νέος όμως, από πολλή ευλάβεια και υπερευαισθησία, δεν πλησίασε για να χρηστεί, διότι θεωρούσε ανάξιο τον εαυτόν του. Όταν πια τελείωσαν όλοι και έφυγε ο ιερεύς, αισθάνθηκε την ανάγκη μέσα από την καρδιά του να πάει να προσκυνήσει τουλάχιστον την εικόνα της Παναγίας για να πάρει και αυτός λίγη χάρη. Ενώ λοιπόν προσκυνούσε με ευλάβεια την εικόνα της Παναγίας, έγειρε όμορφα η κανδύλα της και έχισε λάδι στο κεφάλι του νεαρού χωρίς να στάξει ούτε κάτω αλλούτε στα ρούχα του, παρά μόνο στην κορυφή της κεφαλής του. Ένιωσε δε παράλληλα και μια ανέκφραστη πνευματική αγαλίαση, τέτοια που δεν είχε νιώσει ποτέ στη ζωή του. Όταν είδα από μακριά το νέο, πριν μου διηγηθεί ο ίδιος το περιστατικό, επειδή φαινόταν από το αλλοιωμένο του πρόσωπο το θείο γεγονός, τον ρώτησα τι του συνέβη και εκείνος μου το διηγήθηκε με πολύ απλότητα. Βλέπει λοιπόν κανείς ότι τους πολύ ευλαβείς και ταπεινούς τους χρήει μόνη της η Παναγία και τους αλλοιώνει πνευματικά. Αυτή είναι η κατάθεση του Αγίου Παϊσίου, αδελφοί μου, πολύ σημαντική. Πιο σημαντική όμως είναι η κατάληξή της. Αυτό που με βεβαιότητα λέει ο Άγιος Παΐσιος: τους πολύ ευλαβείς και ταπεινούς τους χρήει μόνη της η Παναγία. Η ευλάβεια, η ταπείνωση, η αγνότητα, οι άλλες αρετές είναι, αδελφοί μου, πόλος έλξης για την χάρη της Παναγίας μας. Για να δούμε ένα πολύ όμορφο άλλο περιστατικό. Το αγιώνυμο όρος, όπως θα πει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο αλληγορικός της Αϊπαρθένου Παράδεισος, το θεοβάδιστο όρος εξέθρεψε γενναίες οσίων πατέρων που σήμερα αποτελούν τα μυστικά άνθη του Παραδείσου. Ηρωικές μορφές και σεβάσμιες κοσμούν το Άγιον Όρος που αποτελούν τα μιμήματα της Θείας Αγάπης, που εγκατέλειψαν τον άκοσμο και άχρωμο και άγευστο κόσμο και ζουν στον πραγματικό, τον κόσμο των αγγέλων και των Αγίων, για τον οποίον πλάστηκαν οι άνθρωποι. Αυτοί είναι οι μάρτυρες του Χριστού των καιρών μας. Οι αισθητός τούτου του κόσμου χωριστέντες και νοητός αυτό το κόσμο νεκροθέντες. Ένα τέτοιο πνευματικό άνθος του Αγίου Όρους, στολισμένο με το μεγάλο χάρισμα της υπακοής, υπήρξε ο Όσιος, ο καλός και γαλήνιος Αγάπιος, ο της διπλής αγάπης άξιος εργάτης. Ανήκε στη μοναστική αδελφότητα της Λαμπρής Μονής του Βατοπεδίου και ησύχαζε στη σκήτη του Κολιτζού, από όπου εχμαλωτίστηκε από τους αγαρινούς. Αυτοί τον πούλησαν σε έναν Τούρκο ως δούλο, στον οποίον παρέμεινε 12 χρόνια. Αφού δούλεψε με εμπιστοσύνη τον Τούρκο όπως του υπαγόρευε η μοναχική του συνείδηση, απελευθερώθηκε με θαύμα της Παναγίας, η οποία έβλεπε τη μεγάλη του νοσταλγία για το περιβόλι της και την επιθυμία του να επιστρέψει σε αυτό, να αγωνιστεί σε αυτό τα μεγάλα και ωφέλιμα έργα και να εκμετρήσει τη ζωή του εκεί. Όταν ο γέροντάς του είδε τον Όσιο Αγάπιο στη Μονή, τον επέπληξε αυστηρά, γιατί έφυγε κρυφά από τον αφέντη του, ο οποίος πλήρωσε χρήματα για να τον αγοράσει και του υπέδειξε ότι έχει χρέος να επιστρέψει σε αυτόν που ανήκε. Ο Όσιος Αγάπιος επέστρεψε αμέσως τον Κύριό του, γιατί ήταν μοναχός της απόλυτης και θείας υπακοής, και των άλλων αρετών με τις οποίες ανυψωνόταν στην τάξη των αγγέλων. Μια ζωή στην υπακοή και εκοπή του ιδίου θελήματος. Αυτή η ζωή είχε ως αποτέλεσμα αγαθό την κατάκτηση της τελειότητας, της απάθειας, την ανύψωση στην υψηλότατη βαθμίδα της αγάπης και της ακακίας. Έτσι έγινε σωστός και επίγειος άγγελος. Όταν επέστρεψε στον Τούρκο αφέντη του, εργαζόταν πάλι όπως πρώτα φιλότιμα και θεουργά. Η ανίκαστη ζωή του και αξιάρεστος συγκίνησε τον αφέντη του και τους δύο γιους του, οι οποίοι άρχισαν να ενδιαφέρονται για την πίστη του Χριστού, την οποία έβλεπαν ενσαρκωμένη στη ζωή του Οσίου. Ήλθαν στο Άγιον Όρος και δεν ξανάφυγαν. Έμειναν, βαπτίστηκαν και αργότερα έγιναν μοναχοί. Έτσι τα είχε οικονομήσει όλα η Παναγία, ώστε με την επιστροφή του Οσίου Αγαπίου στην ανθρώπινη δουλεία να επιτύχει την ελευθερία ενός πατέρα και των δύο παιδιών του από τη δουλεία του σατανά και να τους εισαγάγει πάλιν εις τον παράδεισον. Έχουμε πει και άλλη φορά, θα το επαναλάβουμε και τώρα, αγαπητοί αδελφοί, πως η οικονομία του Θεού είναι πολύ μεγάλη, όπως μεγάλη είναι η οικονομία και της Παναγίας μας. Και όπως ο Θεός οικονομεί τα πράγματα έτσι ώστε να τα αξιολογήσουμε σωστά, να ενεργήσουμε τις αρετές και να σωθούμε, έτσι ακριβώς και η Παναγία μας οικονομεί τα πράγματα προς το συμφέρον της ψυχής μας. Να μεταφερθούμε τώρα στο νησί της Κεφαλονιάς και να δούμε εκεί τι ενεργεί η χάρις της Κυρίας Θεοτόκου. Στο νησί της Κεφαλονιάς, μεταξύ των χωριών Τρογιανάτα και Δεμουτσαντάτα, κοντά στην πρωτεύουσα του νησιού Αργοστόλη, παρατηρείται ένα φαινόμενο θαυμαστό, το οποίο δεν ανήκει στην σφαίρα της φαντασίας ούτε και στα παράξενα της φύσης, η οποία πολλές φορές μας εκπλήσει και μας αφήνει με το στόμα ανοιχτό. Ωστόσο, το γεγονός αυτό που θα αναφέρουμε δεν είναι ένα τέτοιο εξαίρετο φυσικό γεγονός, αλλά αποτελεί γεγονός της χάρης του Θεού και της ευλογίας της Παναγίας μας. Ανάμεσα λοιπόν στα προαναφερθέντα χωριά και σε τόπο παραδείσιο, η ευσέβεια των χριστιανών έκτισε εξοκλήσει στη χάρη της Παναγίας. Ο λαός του έδωσε την προσωνυμία η Παναγία με τα κρινάκια. Γιατί συνδέεται με ένα επαναλαμβανόμενο κάθε χρόνο θαύμα που έχει σχέση με τα εύωσμα λευκά κρίνα και που είναι γνωστά στα νησιά ως Παρθενόκρινη. Από την παραμονή της μεγάλης εορτής του Ευαγγελισμού, οι χριστιανές τοποθετούν εμπρός στη θαυματοτόκο Αγία εικόνα της Παναγίας Παρθενόκρινους μέσα σε βάζα. Με την πάροδο των μηνών, από τον Μάρτιο δηλαδή μέχρι και τον Αύγουστο, και με την επίδραση της θερινής νησιωτικής ζέστης, τα κρίνα ξηραίνονται. Όταν έλθει όμως η άλλη μεγάλη εορτή της Παναγίας, η εορτή της κοιμήσεώς της στις 15 Αυγούστου, τότε κατά τρόπο υπερθαύμαστο πρασινίζουν οι μίσχοι και ανθίζουν τα κρίνα, παρόλο ότι το στέλεχος, το κοτσάνι δηλαδή, παραμένει ξερό σε χρώμα άχυρου και συρρυκνωμένο. Μεγάλο θαύμα. Νοτιοανατολικά του νησιού τώρα, πάλι στην Κεφαλονιά, υπάρχει το χωριό Πάστρα. Στο χωριό αυτό παρουσιάζεται το ίδιο θαύμα με τους Παρθενόκρινους και με τη χάρη της Παναγίας. Στο προάβλιο του ναού της κοίμησης της Παναγίας και σε διάφορα παρτέρια οι γυναίκες του χωριού φυτεύουν βολβούς των Παρθενόκρινων. Όταν έλθει ο Μάης και αρχίζουν να ανθίζουν τα κρίνα, τα κόβουν και τα τοποθετούν σε ανθοδέσμες εμπρός στην ιερή και θαυματόβρητη εικόνα της Παναγίας. Σε λίγες μέρες τα κρίνα ξηραίνονται σύμφωνα με τους νόμους της φύσης. Όταν έλθει όμως η 1η Αυγούστου και αρχίσουν οι παρακλήσεις στην Παναγία και μέχρι τις 15 Αυγούστου, τότε τροποποιούνται οι βιολογικοί νόμοι και μαζί με τη μετάσταση της Παναγίας ανασταίνονται και οι νεκροί κρίνοι. Εμφυσά σε αυτούς πνοή ζωής και στα μάτια των φιλεόρτων παρουσιάζεται το θαύμα εναργές ορατών. Οι κρίνοι ζωντανεύουν και μπουμπουκιάζουν. Έχουμε ένα καινούριο Μάη και μια νέα άνοιξη. Μετά τη Θεία Λειτουργία της εορτής της Κοιμήσεως, ο ιερέας τα μοιράζει σαν ευλογία στους χριστιανούς. Οι χριστιανοί αναχωρούν στα σπίτια τους, φέρνοντας στην τσάντα τους το θαύμα ζωντανό και ορατό. Το φαινόμενο αυτό δεν ερμηνεύεται ούτε με τα επιστημονικά δεδομένα, ούτε με την τετραγωνική λογική κάποιων προσγειωμένων εντός εισαγωγικών, αλλά μόνο με την πίστη, έστω κι αν αυτή η πίστη είναι τόσο μικρή ως κόκκος συνάπεως. Και να μεταφερθούμε τώρα, αγαπητοί μου αδελφοί, από το Ιόνιο στο Αιγαίο, για να δούμε πως αγκαλιάζει η Παναγία μας όλα τα νησιά μας αλλά και όλη την Ελλάδα μας. Ανατολικά της Πάτμου στα Δωδεκάνησα υπάρχει το άγωνο νησάκι των Λειψών. Καραβάκι ξεκινά καθημερινά από την Πάτμου για να μεταφέρει στους Λειψούς εκδρομής και προσκυνητές στο ναό της Παναγίας του Χάρου. Αφού με κάποιο κόπο ανεβεί ο προσκυνητής τον ανηφορικό δρόμο από το λιμανάκι του νησιού στο ναό της Παναγίας, τον υποδέχεται εκεί στο μεγαλοπρεπέστατο προσκυνητάρι της η Παναγία, κρατώντας στα χέρια της τον μονογενή Υιόν της πάνω στο σταυρό, απλωμένο και καθαγιασμένο, με το χάρο να του έχει πάρει τη ζωή. Γι' αυτό και λέγεται Παναγία του Χάρου. Όταν ο προσκυνητής πλησιάσει τη θαυματουργή εικόνα, έχει την αίσθηση πως η Παναγία του προσφέρει το Χριστό νεκρό για να προσκυνήσει, ή σαν να του λέει: «Βλέπεις που οδήγησε η αγάπη του Υιού μου για τους ανθρώπους, ή τι του έκαναν οι άνθρωποι, τον ανέβασαν στο σταυρό». Η ιστορία με τους κρίνους και την εικόνα της Παναγίας έχει ως εξής. Όταν τα Δωδεκάνησα βρίσκονταν υπό ιταλική κατοχή, τον Απρίλιο του 1943 κάποια κοπέλα έκοψε άσπρους κρίνους και τους έβαλε επάνω σε αυτήν την εικόνα. Η κρίνη μετά από λίγες ημέρες ξεράθηκαν. Πέρασαν εβδομάδες και μήνες. Οι ξεροί κρίνοι κατά τρόπο θαυμαστό άρχιζαν κάπου-κάπου να βγάζουν μπουμπούκια, ιδίως τον Ιούλιο. Και στις 23 Αυγούστου, τότε πανηγυρίζει ο ναός, στα 9 μέρα της Παναγίας όπως λέμε, άνοιξαν σαν τέλειοι κρίνοι. και αυτοί του Αυγούστου ήσαν κατά πάντα όμοιοι με εκείνους του Απριλίου. Από τότε, από το 1943, το θαύμα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Ένας κάτοικος των Λειψών έγραφε: «Κατά τον Απρίλιο βάζουμε κρίνους πάνω στην εικόνα. Οι κρίνοι, όπως είναι φυσικό, ξεραίνονται τελείως και όλος μυστηριωδώς κατά τον Ιούλιο αρχίζουν να βγάζουν μπουμπούκια, τα οποία στα 9 μέρα από την κοίμηση της Παναγίας ανοίγουν σε τέλειους κρίνους. Χαράς Ευαγγέλια είναι για μας τους λειψώτες η ημέρα αυτή». Σε ένα άλλο νησιώτικο συγκρότημα, στις Κυκλάδες, παρουσιάζεται κάτι παρεμφερές. Στην Άνδρο και συγκεκριμένα στο χωριό Απίκια, οι κοπέλες και οι γυναίκες των Απικίων καλλιεργούν τους κρίνους της Παρθένου, τους αγιόκρινους της Παναγίας, όπως τους ονομάζουν. Με ιδιαίτερη φροντίδα τους περιποιούνται για να απολαύσουν το θαύμα. Το χώρο που θα φυτέψουν τους βολβούς των κρίνων τον διαλέγουν. Τους ποτίζουν με καθαρό νερό και αγιασμό και προσέχουν οι γυναίκες να είναι καθαρές. Έτσι τιμούν την Παναγία και η Παναγία αμείβει αυτή την πίστη των γυναικών. Οι κρίνοι ανθίζουν το μήνα Μάιο και βγάζουν κάτι λεπτά κρινάκια με έντονη μυρωδιά που συμβολίζουν την άσπηλη και ευωδιαστή αγνότητα της Αϊπαρθένου. Όταν ανθίσουν οι κρίνοι, κόβουν αρκετούς από αυτούς με το στέλεχός τους, με το κοτσάνι δηλαδή, και τους πηγαίνουν στο ναό της Παναγίας. Σε λίγες μέρες ξηραίνονται, όπως είναι φυσικό, πέφτουν τα φύλλα και μένει ένα λεπτό ασθενικό στέλεχος κατάξερο που αν το ακουμπήσει χέρι θα διαλυθεί. Σε αυτό δεν υπάρχει πια ζωή παρά μόνο θάνατος. Όταν πλησιάζουν οι μέρες του 15 Αυγούστου, τα νεκρά κρίνα αρχίζουν με θαυμαστό τρόπο να ξαναζωντανεύουν. Στις 15 Αυγούστου, εορτή του ναού, τα κρίνα έχουν ολοκληρώσει και πάλι την άνθησή τους. Νέα κρίνα εμφανίζονται που μοιάζουν σαν παμεγέθη μαργαριτάρια, ολόδροσα που θάλουν όλο ζωή. Το παράδοξο είναι ότι θα διατηρηθούν σε αυτήν την ανθυρή κατάσταση μέχρι την άνοιξη του επομένου έτους, οπότε συνηθίζουν να τους ανανεώνουν αντικαθιστώντας τους με κρίνους της νέας άνοιξης. Οι κρίνοι αυτοί μέσα από το τζάμι της εικόνας παρουσιάζουν και αυτό το θαυμαστό. Οι ζωντανεμένοι κρίνοι στέκονται όρθιοι σαν να αιωρούνται. Αγνοούν τους νόμους της βαρύτητας και της στατικής. Αυτός που δημιούργησε τους νόμους της φύσης μπορεί κάθε στιγμή να τους καταργήσει με τη δεξιά του και με τη δύναμή του και με την χάρη του. Κάποτε οι θαυμαστοί αυτοί κρίνοι δεν ξαναζωντανεύουν και τότε οι χριστιανοί περιμένουν κάποιο κακό, κάποιο σημάδι της Παναγίας. Είναι προμήνυμα δυσάρεστων γεγονότων. Τον Αύγουστο του 1940 δεν άνθησαν. Ύστερα από 2 μήνες η Ιταλία κήρυξε τον πόλεμο κατά της Ελλάδος. Μεγάλα όντως και θαυμαστά όλα αυτά που πληροφορούμαστε για την χάρη της Παναγίας μας, αγαπητοί αδελφοί, μια χάρη που διαπλέει, διακατέχει και διαπερνά όλους τους πιστούς ανθρώπους, αλλά ιδιαίτερα, και αυτό μας συγκινεί αφάνταστα, την ευλογημένη πατρίδα μας, γιατί η Παναγία μας είναι συνυφασμένη με την ιστορία και τη ζωή όλου του κόσμου βεβαίως, αλλά ιδιαίτερα της πατρίδος μας. Να μας ευλογεί και να μας αγιάζει όλους, αγαπητοί αδελφοί, και να στέλνει την χάρη της και την ευλογία της στον κάθε ένα από εμάς.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

πως συγκίνησει το πνεύμα μου όταν ενδόμηχα σκέφτομαι το μεγαλείο της αναχώρησής σου, Παρθένε. Καταπλήσεται ο νους μου όταν αναλογίζομαι το θαύμα της κοιμήσεώς σου. Αδυνατή η γλώσσα μου να μιλήσει όταν διηγείται το μυστήριο της επανόδου στη ζωή. Γιατί ποιος μπορεί να είναι εκείνος ο οποίος επάξια θα κάνει όλους τους ύμνους σου να μπορούν να ακουστούν? Θα μπορέσει να διηγηθεί όλα τα θαύματά σου? Ποιος νους που σκέφτεται πράγματα ανώτερα θα ρητορεύσει? Ποια γλώσσα μιλώντας με μεγάλα λόγια θα επενέσει και τα δικά σου θα αναφέρει? Τα δικά σου θα παρουσιάσει? Θα εφαρμόσει τα δικά σου κηρύγματα ή θα πλησιάσει τις δικές σου θαυμάσιες τελετές, τις πανηγύρις, τις εορτές, τις διηγήσεις, τους ύμνους, τους πανηγυρικούς? Που αν και υπάρχουν αυτά, το παρόν μυστήριο είναι αδύνατο, ατονή, αποτυγχάνει, επικρίνεται, γιατί υπερέχεις, υπερβάλλεις, ασύγκριτα εις ανώτερη στο ύψος και στο μέγεθος του ανωτάτου μέρους του ουρανού, στη λαμπρότητα της αγνότητος του ηλιακού φωτός, στην οικειοποίηση της παρησίας, της αγγελικής αξίας, όλης της άειλης και της λογικής ουσίας.

0: Έτσι.
1: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αυγούστου στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Το Συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

ακροατές, καλή σας ημέρα. 13 Αυγούστου. Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Σερίδου, ηγουμένου της Εν Γάζη Μονής, εν ειρήνη τελειοθέντος. Ελληνικής ή Συριακής καταγωγής, ο Αββάς Σέριδος έζησε στην Παλαιστίνη στα τέλη του 5ου αιώνα. Έγινε μοναχός και ίδρυσε ένα μοναστήρι στο Ταβαθά, την πατρίδα του Αγίου Ιλαρίουνος, λίγα χιλιόμετρα νοτίως της Γάζας, το οποίο διεύθυνε για πολλά χρόνια ως ηγούμενος. Η ζωή εκεί ήταν κοινοβιακή, αλλά όπως ήταν τότε το έθος, ορισμένοι προχωρημένοι στον πνευματικό βίο μοναχοί ζούσαν ως ησυχαστές στα γύρω μέρη ή ακόμη και έγκλειστοι στον περίβολο της Μονής, οικοδομώντας τους αδελφούς με τις προσευχές τους και τη σοφία τους. Εδώ μάλιστα αποσύρθηκαν απορρίπτοντας τις προτάσεις άλλων ηγουμένων οι δύο μεγάλοι γέροντες, Άγιοι Βαρσανούφιος και Ιωάννης ο Προφήτης, σταλμένοι από τον Θεό για να κατευθύνουν τους μοναχούς στην πνευματική πορεία τους. Ο Σέριδος ήταν στην πραγματικότητα ο υπάκουος μαθητής τους και τίποτε δεν αναλάμβανε δίχως να συμβουλευτεί τον μεγάλο γέροντα. Καθώς ο Βαρσανούφιος και ο Ιωάννης ζούσαν σε αυστηρότατη μόνωση και επικοινωνούσαν με τα πνευματικά τέκνα τους μόνο με επιστολές, ο Σέριδος τους χρησίμευε ως ενδιάμεσος και γραμματέας. Ήταν εκείνος που μετά τον Θεό τους προστάτευε από τους ανθρώπους. Όταν ο Άγιος Βαρσανούφιος του έδινε τις απαντήσεις του, που προορίζονταν για τους συνομιλητές του, τον εμπόδιζε να τις γράφει καθ' υπαγόρευσή του, διαβεβαιώνοντάς τον ότι το Άγιο Πνεύμα θα τον καθοδηγούσε μόλις γύριζε στο κελί του να μεταγράψει όλα τα λόγια του στη σωστή σειρά δίχως να παραλείψει τίποτε. Εγκρατής από νέος, ο Σέριδος επέδειξε ακραία νύψη και επιδόθηκε σε μια τέτοια άσκηση που εξαιτίας της ασθένησε βαριά. Θεραπεύτηκε με την προσευχή του Αγίου Βαρσανουφίου, που του έδωσε εντολή να αντιμετωπίσει έκτοτε το σώμα του με διάκριση, έτσι ώστε να το χρησιμοποιεί ως βοηθητικό της πνευματικής λειτουργίας και για να έχει την ανθεκτικότητα που απαιτεί η καθοδήγηση των αδελφών. Αφού ο μεγάλος γέροντας τον δοκίμασε αυστηρά στην υπακοή και την αποκοπή του ιδίου θελήματος, έφτασε σε υψηλό βαθμό τελειότητας και ο Βαρσανούφιος τον εγκομίαζε ως εξής: «Ο γλυκύτερος του μέλητος Υιός των Οδύνων μου, ο πάντας έχων ομοψύχους και την ωφέλειαν πάντων εαυτού λογιζόμενος». Κληρονόμησε έτσι με την υπακοή του τα χαρίσματα και τη διάκριση του πνευματικού πατέρα του και ήταν για τους μοναχούς του ένας πατέρας γεμάτος καλοσύνη, αυταπάρνηση και σοφία, πηγή χαράς και ειρήνης για όσους τον πλησίαζαν. «Αν βρίσκεις στις επιστολές μου πράγματα δύσκολα, να ρωτάς εκείνον τον ομό ψυχών σου Σέριδο, το αγαπημένο τέκνο μου, και με τη χάρη του Θεού θα σου εξηγήσει τα δυσνόητα, διότι προσευχήθηκα στο Θεό για εκείνον». Με τις αρετές του ο Σέριδος απέκτησε τόση φήμη που ορισμένοι μοναχοί θεωρούσαν ότι είχε ξεπεράσει τα ανθρώπινα μέτρα. Για το λόγο αυτό ο Κύριος τον δοκίμαζε με πληγές και μία μακρά ασθένεια, έτσι ώστε να σβήσει με την ευκαιρία αυτή την δόξα των ανθρώπων και να υπερπερισσεύσει τελείως η δόξα του Θεού. Δεν παρακαλούσε ωστόσο το Θεό να τον θεραπεύσει ούτε να απαλύνει τον πόνο του, αλλά να του χαρίζει μόνο υπομονή και ευχαριστία. Όταν ο Θεός τον πήρε στις μονές των δικαίων, άφησε τη διοίκηση του μοναστηριού στους πιο έμπειρους μοναχούς κατά την τάξη της αρχαιότητας. Επειδή όμως όλοι έκαναν πίσω από μετριοφροσύνη, εξελέγει ηγούμενος ο Ηλιανός, ένας άνθρωπος που μόλις είχε εγκαταλείψει τα εγκόσμια. Ο Άγιος Ιωάννης ο Προφήτης είχε προβλέψει ότι δεν θα ζούσε ούτε 8 ημέρες περισσότερο από τον Σέριδο, αλλά με την επιμονή του Ηλιανού έζησε ακόμη 2 εβδομάδες για να τον καταρτήσει στα καθήκοντα του αξιώματός του πριν κοιμηθεί και αυτός με τη σειρά του.

του Οσίου Πατρός ημών Δωροθέου του εν Γάζη. Ο Όσιος Πατήρ ημών Δωρόθεος γεννήθηκε στην Αντιόχεια από χριστιανική και εύπορη οικογένεια. Έλαβε καλή μόρφωση τόσο εκκλησιαστική όσο και στις θύραθεν επιστήμες. Φανέρωσε άλλωστε τέτοια φιλομάθεια που για χάρη της λησμονούσε να φάει, να πιει και να κοιμηθεί, πράγμα που έβλαψε την υγεία του που παρέμενε πάντα εύθραυστη. Άλλο δεν επιθυμούσε παρά να διαβάζει ιδιαίτερα βιβλία ιατρικής, αποφεύγοντας τις κακές συναναστροφές και αταξίες της νεότητος, έτσι που μπορούσε να πει αργότερα: «Αν για την θύραθεν επιστήμη είχα τέτοιον πόθο και τέτοιο ζήλο, ώστε να ασχολούμαι με το διάβασμα και να μου γίνει αναφέρετη συνήθεια, πόσο μάλλον για την αρετή». Απαρνούμενος από νωρίς τον κόσμο, εισήλθε στη μονή του Αβασερίδου κοντά στην Γάζα και παραδόθηκε με εμπιστοσύνη στους δύο Αγίους Γέροντες Βαρσανούφιο και Ιωάννη. Παρόλο που επιθυμούσε την πλήρη αποταγή, οι γέροντες, λαμβάνοντας υπόψη του τη σωματική αδυναμία του και την κατάσταση της υγείας του, επέτρεψαν να κρατήσει μια μικρή οικογενειακή ιδιοκτησία και να έχει στην κατοχή του βιβλία που είχε φέρει στο μοναστήρι. Καθώς δεν ήταν σε θέση να αναλάβει μεγάλες κακοπάθειες και δεχόταν επιθέσεις από ακάθαρτους λογισμούς, ο Άγιος Βαρσανούφιος του επιδαψίλευε παραμυθία και συμβουλές. Τον συμβούλευσε να μην αφήνει να τον κυριεύει η απόγνωση, πράγμα που χαροποιούσε τον διάβολο και επιτρέποντάς του να πίνει λίγο κρασί, τον προέτρεπε να βάζει τα δυνατά του να αποκόπτει το σαρκικό θέλημα, συγκεντρώνοντας όλες τις προσπάθειές του στην εσωτερική άσκηση της καρδιάς, προκειμένου να αποκτήσει τις πολυτιμότερες αρετές. Την ταπεινοφροσύνη, την επακοή, την κατάνοιξη, τη συμπόνια απέναντι σε όλους τους ανθρώπους και τη διαρκή μνήμη του Θεού. Ενθαρρυμένος από τους γέροντες και με τη βοήθεια της χάριτος του Χριστού, ο Δωρόθεος μπόρεσε έτσι να συντρίψει όλους τους εχθρούς του. Αργότερα δίδασκε ότι η αποκοπή του ιδίου θελήματος είναι το μονοπάτι που επιτρέπει να φτάσει κανείς στην άκρα τελειότητα. Πράγματι, συνηθίζοντας κανείς να παραιτείται από το ίδιο θέλημα, στην αρχή στα μικρά πράγματα, κατόπιν σε κάθε δραστηριότητα επιτυγχάνει την απροσπάθεια και από την απροσπάθεια έρχεται συν Θεώ σε τέλεια απάθεια. Επαναλάμβανε δε συχνά τούτο τον λόγο των πατέρων. Όποιος έφτασε στο σημείο να αποκόψει το ίδιο θέλημα, έφτασε στον τόπο της αναπαύσεως.

0: ημέρα που πολεμούνταν από μια συντριπτική και ανυπόφορη θλίψη προερχόμενη από τον Δαίμονα και βρισκόταν στην αυλή του μοναστηριού αποθαρρυμένος και παρακαλώντας τον Θεό να τον βοηθήσει, ο Δωρόθεος είδε έφνης ένα μυστηριώδες πρόσωπο με όψη επισκόπου να μπαίνει στην εκκλησία. Τον ακολούθησε και τον είδε να προσεύχεται με τα χέρια υψωμένα στον ουρανό. Όταν τελείωσε την προσευχή του, ο άντρας στράφηκε προς τον νέο μοναχό, που τον είχε κυριεύσει μέγας φόβος, και χτυπώντας τον με τα δάκτυλα στο στήθος, επανέλαβε τρεις φορές τον στίχο του ψαλμού. Υπομένων υπέμεινα τον Κύριον και προσέσκυμη και εισήκουσε της δεήσεώς μου. Ενώ το πρόσωπο εκείνο έγινε άφαντο, ευθύς η καρδιά του Οσίου Δωροθέου γέμισε φως, χαρά, παραμυθία και γλυκύτητα, και από την ώρα εκείνη ποτέ πια δεν πολεμήθηκε από την ακηδεία, τη λύπη ή τον φόβο. Ανησυχώντας για την ειρήνη αυτή που φαινόταν να αντιφέρεται στην Αγία Γραφή, που διδάσκει ότι πρέπει κανείς να περάσει μέσα από πολλές θλίψεις για να φτάσει στη Βασιλεία του Θεού, άνοιξε την καρδιά του στον Ιωάννη τον Προφήτη, ο οποίος τον καθησύχασε λέγοντας: «Καθένας που βάζει τον εαυτό του κάτω από την υπακοή των πατέρων έχει αυτή την αμεριμνησία και ανάπαυση». Πράγματι, ο Όσιος Δωρόθεος δεν παρέλειπε να αναφέρει κάθε λογισμό του στους γέροντες. Μόλις κατέγραφε έναν λογισμό για να τον υποβάλει στην κρίση του, ένιωθε ανακούφιση και ωφέλεια. Του ανατέθηκε η διακονία του θυρωρού της Μονής και του Ξενοδόχου, επιπλέον δε ετέθη στην υπηρεσία του Ιωάννη του Προφήτη. Έχοντας το εξής τη δυνατότητα να ρωτά κατευθείαν τον γέροντα, απεκόμισε μεγάλη ωφέλεια από τις διδαχές του για να προκόψει στη γνώση των κινημάτων της ψυχής. Μετά από λίγο καιρό του ανατέθηκε το δύσκολο καθήκον να εγκαταστήσει και να διαχειρίζεται το νοσοκομείο της Μονής που είχε κτιστεί χάρη στη δωρεά του κατά σάρκα αδελφού του. Θαυμάσια προετοιμασμένος για το διακόνημα αυτό από τις ιατρικές μελέτες του, δόθηκε ολόψυχα με ζήλο και αυταπάρνηση. Από το πρωί ως το βράδυ είχε την έγνοια όχι μόνο της φροντίδας των αρρώστων, αλλά και πλήθους άλλων υποθέσεων που τον περισπούσαν από τη μνήμη του Θεού και την ησυχία. Πολλές φορές είχε τον πειρασμό να εγκαταλείψει την μονή για να ακολουθήσει τον ερημητικό βίο, αλλά ο Άγιος Ιωάννης τον απέτρεπε, λέγοντάς του ότι η μόνωση γινόταν σε πολλές περιπτώσεις αφορμή αλαζονίας και πτώσης. Και αυτό που άρμοζε σε εκείνον ήταν η μέση οδός της υπακοής και της αγάπης, διατηρώντας την ταπεινοφροσύνη, στην ησυχία και στην ύψη εν μέσω των περισπασμών. Προσέθεσε δε, το να έχει κανείς μία εντολή και να φροντίζει να την τηρεί, αποτελεί ταυτόχρονα υποταγή και μνήμη Θεού. Ο Άγιος Βαρσανούφιος είχε υποσχεθεί στον Δωρόθεο ότι αν τηρούσε τις εντολές του να αποφεύγει τις ειδονές, την παρησία, την αργολογία και διατηρούσε απέναντι σε όλους την αγάπη καθώς και τη μνήμη του Θεού, εκείνος θα αναδεχόταν και θα βαστούσε τα σφάλματα και τις ελλείψεις του για να συναριθμηθεί μεταξύ των πραγματικών τέκνων του που βρίσκονται υπό θεία προστασία. Του ανατέθηκε ο πνευματικός καταρτισμός ενός νέου, του Δωσιθέου, ο οποίος χάρη στις συμβουλές του Δωρόθεου έφτασε γρήγορα στην τελειότητα της υπακοής πριν παραδώσει την ψυχή του στο Θεό. Μετά το θάνατο του Ιωάννη του Προφήτη και του Αβά Σερίδου και την τελεία σιωπή του Αγίου Βαρσανουφίου, ο Όσιος Δωρόθεος αναχώρησε για να ιδρύσει συνθεό το δικό του μοναστήρι μεταξύ Γάζας και Μαϊούμα. Διοίκησε εκεί τους μαθητές του υπό το πνεύμα που είχε λάβει από τους πατέρες Βαρσανούφιο και Ιωάννη, με λεπτότητα, διάκριση και αγάπη, επιμένοντας περισσότερο στην αποκοπή του ιδίου θελήματος και την ταπεινοφροσύνη παρά στις μεγάλες σωματικές ασκήσεις. Εκεί οι μαθητές του συνέλεξαν γραπτό στις διδασκαλίες του, στις οποίες συνδύασε την υφαλιότητα της έκφρασης με μια τόσο μεγάλη σοφία που η πραγματεία αυτή θεωρείται ως ένα από τα θεμελιώδη έργα της Ορθόδοξης μοναχικής παράδοσης. Αποτελεί επίσης το μόνο λείψανο του Οσίου, το οποίο αγνοούμε την ακριβή χρονολογία τελευτής και τον τόπο ταφής. Ο Όσιος Δωρόθεος προέτρεπε ασταμάτητα τους μοναχούς του να παραμένουν ενωμένοι μεταξύ τους με την αγάπη και τους έδινε την εξής εικόνα. Ας υποθέσουμε ότι είναι ένας κύκλος πάνω στη γη, σαν ένα στρογγυλό χάραγμα με διαβήτη που έχει ένα κέντρο. Κέντρο ονομάζεται το μέσον του κύκλου. Προσέξτε τι εννοώ. Ας υποθέσουμε ότι ο κύκλος αυτός είναι όλος ο κόσμος. Το κεντρικό σημείο του κύκλου είναι ο Θεός. Οι δε ευθείες γραμμές που ξεκινούν από την περιφέρεια του κύκλου προς το κέντρο είναι η οδή, δηλαδή οι τρόποι που πολιτεύονται οι άνθρωποι. Εφόσον λοιπόν οι Άγιοι προχωρούν προς το κέντρο θέλοντας να προσεγγίσουν το Θεό, αναλόγως της προχώρησής τους πλησιάζουν και τον Θεό και μεταξύ τους, και όσο πλησιάζουν το Θεό πλησιάζονται μεταξύ τους, και όσο πλησιάζονται πλησιάζουν το Θεό. Κατά τον ίδιο τρόπο εννοείστε και τον χωρισμό. Γιατί όταν ξεκόβουν από το Θεό και στρέφονται προς τα έξω, είναι φανερό ότι όσο εξέρχονται και απομακρύνονται από το Θεό, τόσο απομακρύνονται και μεταξύ τους. Και όσο απομακρύνονται μεταξύ τους, τόσο απομακρύνονται και από τον Θεό. Του Οσίου Δοσιθέου, μαθητού του Οσίου Δωροθέου, του εν τιμονή του Αβά Σερίδου, εν ειρήνη τελειοθέντος. Μνήμη της Ευσεβούς Βασιλίσης Ευδοκίας, εν ειρήνη τελειοθήσης. Μνήμη της Παμακαρίστου του Βασιλίσης Ειρήνης, κτητορήσης της Μονής του Παντοκράτορος, της Δια του Αγίου και Αγγελικού Σχήματος, με τον ονομαστήσεις Ξένης Μοναχής. Στον Αγίον Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

0: Παναγία Μητέρα του Κυρίου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου, με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα Ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου, του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295-0-22228.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε. Σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
6: Άνθρωπος ήταν. Από τους ανθρώπους βλάστησε. Μετήχε σε κάθε κοινό χαρακτηριστικό του ανθρωπίνου γένους. Δεν παρασύρθηκε όμως από την τόση μεγάλη κακία που επικρατεί σε αυτή τη ζωή. Διατήρησε τη θέλησή της τόσο καθαρή, σαν να ήταν μόνη της αυτή τη ζωή, σαν να βρισκόταν μόνη μπροστά στο Θεό. Από την πρώτη κιόλα στιγμή που ήρθε ανάμεσά μας, ανάμεσα στους ανθρώπους, τους αποχωρίστηκε και ξεπερνώντας η καθαρή όλη την κτήση, τη γη, τον ουρανό, τον ήλιο, τα αστέρια, τον ίδιο το χορό των αγγέλων που περιβάλλει το Θεό, στο τέλος ενώθηκε με τον καθαρό Θεό. Το πνευματικό εκείνο σώμα της Παναγίας το δέχθηκε για λίγο ο τάφος. Το παρέλαβε έπειτα ο ουρανός. Ξαναδόθηκε έτσι στο βασιλιά ο θρόνος του. Ο παράδεισος στο ξύλο της ζωής. Ο δίσκος στο φως. Το δέντρο στον καρπό. Η μητέρα στον υιό. Αγίου Νικολάου Καβάσιλα.

αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αυγούστου στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

τόπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

Φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα, καλό ξημέρωμα, καλό συνταμώνουμε όπου γη στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη. Και σήμερα κάνουμε το δικό μας νοερό ταξίδι στην Αγία και Ευλογημένη Γη των Ιεροσολύμων για να φτάσουμε στο θεομητορικό μνήμα, εκεί όπου κάθε χρόνο τέτοια περίοδο, είτε κάποιος έχει πάει στα Ιεροσόλυμα είτε όχι, η σκέψη και η καρδιά του ταξιδεύει για να βρεθεί δίπλα στον τάφο της Παναγίας μας, να ψάλει τα εγκόμια της,

Από τον Πανίερωνο της Αναστάσεως, μια εικόνα της Θεοτόκου. Για την ακρίβεια υπάρχουν τέσσερις τέτοιες εικόνες από τους προηγούμενους αιώνες. Αυτή είναι η πιο πρόσφατη τώρα που υπάρχει. Η παράδοση, η συγκεκριμένη, είναι να έχουν το σώμα της Παναγίας μας μόνο και κοιμημένο. Η συγκεκριμένη δε εικόνα είναι έτσι περίτεχνη, γιατί είναι αγιογραφημένη αμφίπλευρη. Και από τις δύο πλευρές λοιπόν είναι το σώμα της Παναγίας αγιογραφημένο. Είναι ντυμένη με ένα πολύ ωραίο έτσι ασημένιο πουκάμισο, όλο το σώμα. Είναι αρκετά βαριά. Είναι ιδιαιτέρως θαυματουργή, γιατί πολλοί κόσμος που έχει προσευχηθεί εκεί στην Παναγία μας έχει λάβει την ευλογία της Θεοτόκου και όλος ο χώρος όπου φυλαστεί η εικόνα είναι γεμάτος στάματα, όχι τωρινά, των παλαιότερων δεκαετιών και του προηγούμενου αιώνα ακόμα. Και η εικόνα αυτή λοιπόν κατά την παράδοση των Ιερουσαλήμων φυλάσσεται εκεί και φεύγει από το μετόχιο της Γεθσημανή, που είναι η κατοικία του ηγουμένου Γεθσημανή, τρεις μέρες πριν την εορτή της κοιμήσεως. Γίνεται νυχτερινή θεία λειτουργία στο μετόχι, είναι ένα πολύ μικρό εκκλησάκι εκεί αφιερωμένο στην κοίμηση της Θεοτόκου. Όταν τελειώνει η θεία λειτουργία είναι περίπου 4.30 τα ξημερώματα και 5 τα ξημερώματα αρχίζουν να ηχούν οι καμπάνες του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος στους δρόμους από τους Ορθοδόξους Χριστιανούς που έχουν συγκεντρωθεί αυτές τις ημέρες για την εορτή της κοιμήσεως. Και καθώς παίρνει ο ηγούμενος την εικόνα της Παναγίας μας στα χέρια του, τον ακολουθούν όλοι μετά εν πομπή, διασχίζοντας τα σοκάκια της παλαιάς πόλεως, και φτάνουν μετά από περίπου 45 λεπτά στον τάφο της Παναγίας. Σκέψου να είναι νύχτα, να είσαι μέσα στα σοκάκια της Ιερουσαλήμ, να είναι έρημη η πόλη και ταυτόχρονα γεμάτη κόσμο Ορθοδόξων προσκυνητών και να ακούς την καμπάνα του Ναού της Αναστάσεως, τις καμπάνες. Αντιλαλεί όλη η πόλη και φτάνει μέχρι τη Γεθσημανή για μια απόσταση που δεν είναι μικρή. Και μιλάμε για περίπου 45 λεπτά, δεν μιλάμε για 30 δευτερόλεπτα που είναι οι καμπάνες στην Ελλάδα. Κανείς δεν θα διαμαρτυρηθεί στην πρωτεύουσα του Ισραηλινού κράτους. Μήτε οι μουσουλμάνοι θα παρεξηγηθούν, ούτε οι Εβραίοι, ούτε κανένας θα πει γιατί χτυπάει τέτοια ώρα η καμπάνα, γιατί απλά αυτό είναι κάτι που γίνεται τόσους αιώνες και δεν αλλάζει. Και το δέχονται όλοι. Όταν λοιπόν κατέβει η εικόνα της Παναγίας μας, τρεις μέρες πριν την εορτή της κοιμήσεως, τοποθετείται σε έναν ξύλινο επιτάφιο. Έχει ειδικές βάσεις αυτός ο επιτάφιος και μπαίνει το σώμα της Παναγίας και είναι σαν να βλέπεις το σώμα της Παναγίας μας να στέκεται και κοιμημένη η Θεοτόκος εκεί. Ο επιτάφιος είναι αστόλιστος εκείνη την ημέρα. Να ξημερώνει η παραμονή της Μεγάλης Εορτής, να ξημερώνει 27 Αυγούστου κάθε χρόνο, το βράδυ γίνεται νυχτερινή θεία λειτουργία στον τάφο της Παναγίας μας. Και κατά τη διάρκεια και πριν, αλλά και μετά, οι γυναίκες και οι πατέρες του Θεομητορικού Μνήματος, προσκυνήτριες γυναίκες δηλαδή και όποιος άλλος βρεθεί, συμμετέχουν στον στολισμό του επιταφείου. Στολίζεται λοιπόν ο επιτάφιος, έχει το σώμα της Παναγίας μέσα και την άλλη μέρα που είναι η παραμονή της εορτής, δεν γίνεται το πρωί η λειτουργία όπως γίνεται κάθε μέρα όλο το χρόνο, γιατί έχει γίνει το βράδυ. Μεταφέρεται ο επιτάφιος αυτός της Παναγίας μας μπροστά στον τάφο της Θεοτόκου. Είναι λοιπόν ο στολισμένος με λουλούδια επιτάφιος, έχει την εικόνα της Παναγίας και δίπλα είναι ο πραγματικός τάφος της Παναγίας μας. Φέρω λοιπόν το στολισμένο επιτάφιο μπροστά στον τάφο της Παναγίας μας, παραμονή, και θα ξεκινήσει ο Πατριάρχης από το Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων να διασχίσει τα σοκάκια της πόλης για να πάει στη Γεθσημανή. Κάνει σχεδόν την ίδια διαδρομή που έχει κάνει δύο βραδιές νωρίτερα η εικόνα. Ο Πατριάρχης ξεκινάει 7 το πρωί. Θέλει περίπου μία ώρα να φτάσει κάτω, γιατί πηγαίνει πολύ αργά, έχει κόσμο, επισήμους, λιτανία έτσι μεγάλη πάλι που δημιουργείται. Φτάνει κάτω και περίπου στις 9 παρατέταρτο με 9 ξεκινάει η ακολουθία των εγκομείων. 2 ώρες διαρκεί αυτή η ακολουθία. Ο ναός από τις 7 το πρωί έχει αρχίσει σιγά σιγά να γεμίζει. Δεν είναι κανένας μεγάλος ναός, γεμίζει πολύ εύκολα. Και όσοι είναι μέσα στο ναό, άλλοι τόσοι και παραπάνω είναι αυτοί που θα μείνουν απ' έξω. Όσοι μπορέσουν και πάνε νωρίς θα πάρουν και ωραία θέση, όχι καθιστή όρθιοι, αλλά κάπου που να είναι κοντά, να βλέπουν και να ακούνε. Ξεκινάει λοιπόν, κατεβαίνει ο Πατριάρχης με τους επισκόπους και στέκονται πέριξ του επιταφείου. Αρχίζει η ακολουθία των εγκομείων. Με τον Πατριάρχη πρώτο και να αλλάξει τους επισκόπους να ψάλουν τους στίχους από τα εγκόμια μέχρι τη στιγμή που πλέον συμμετέχουν και οι χωροί των πατέρων. Έτσι
προχωράμε, γίνεται η πρώτη στάση, η δέηση ανάμεσα, η δεύτερη στάση.

Η τρίτη στάση, κανονικά όπως είναι η ακολουθία, είναι πολύ συγκινητικό όταν ψάλουν το έρναν τον τάφο, που είναι η στιγμή που μπαίνει ο επίσκοπος ή ο πατριάρχης και ρένει τον τάφο της Παναγίας με αρώματα και πετάνε ροδοπέταλα και γίνεται μέσα στον ναό έτσι μια πολύ συγκινητική στιγμή αυτή, γιατί όλοι θέλουν να πάρουν λίγο από τα ροδοπέταλα, περνάνε και μόλις τελειώσουν τον τάφο συνεχίζουν το ψάλλον αυτό το τροπάριο μέχρι να περάσει σε όλο τον ναό, να ράνει τον κόσμο και να ανέβει από τη σκάλα μέχρι την είσοδο του ναού, γιατί ο ναός είναι υπόγειος, έτσι έχει αρκετά σκαλοπάτια. Όταν τελειώσουν τα εγκόμια και η ακολουθία, κάνουν την περιφορά του επιταφείου της Παναγίας μας. Τον παίρνουν οι πατέρες στους ώμους, ανεβαίνουν τα σκαλοπάτια μέχρι την έξοδο, κάνουν δεήσεις και επιστρέφει μετά ο επιτάφιος μπροστά στον τάφο της Παναγίας μας. Κατεβαίνει λοιπόν πάλι ο επιτάφιος, μένει εκεί, γίνεται η απόλυση, το απόγευμα είναι ο Ισπερινός, την άλλη μέρα η Θεία Λειτουργία η Πατριαρχική. Και ο επιτάφιος πάει πάλι πίσω από τον τάφο της Παναγίας μας, όπου θα μείνει εκεί μέχρι την ημέρα της αποδόσεως. Εκεί θα γίνει πρωινή θεαλειτουργία και 9 το πρωί ο ηγούμενος θα πάρει πάλι στην αγκαλιά του την εικόνα και θα κάνει την αντίστροφη διαδρομή. Από τη Γεθσημανή θα ανέβει για να φτάσει μέχρι το Μετόχι. Θα κάνει διάφορες στάσεις στα μοναστήρια μέσα στην παλιά πόλη. Θα κάνει στάση μπροστά στο Πατριαρχείο που θα κατέβει ο Πατριάρχης να σπαστεί την εικόνα. Και μετά θα κάνει την τελευταία στάση και δέηση μπροστά στον πανίερο ναό της Αναστάσεως, όπου υποδέχονται την εικόνα με ξαπτέρυγα, με λαμπάδες, με θυμίαμα, ο ηγούμενος και οι πατέρες που διακονούν στο ναό. Γίνεται δέηση, την ασπάζονται την εικόνα εν μέσω του πλήθους και η εικόνα μετά ανεβαίνει και μπαίνει στη θέση της στο μικρό παρεκκλήσιο του Μετοχίου που θα μείνει μέχρι την επόμενη χρονιά. Είναι πολύ συγκινητικό και στην άνοδο και στην κάθοδο ο κόσμος πηγαίνει να ασπαστεί την εικόνα στα χέρια του ηγουμένου. Και στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές, ας μεταφερθούμε κι εμείς νοερά τώρα στον τάφο της Παναγίας μας δίπλα, μπροστά στον στολισμένο επιτάφιό της, για να ακούσουμε τη δεύτερη στάση των εγκομείων, έτσι όπως εψάλλει στις 27 Αυγούστου του 2013.

0: Ακούσαμε τη δεύτερη στάση των εγκομείων της Θεοτόκου, έτσι όπως ψάλλονται μπροστά στον τάφο της Παναγίας μας και στην εικόνα της Θεοτόκου που βρίσκεται στον επιτάφιό της στη Γεθσημανή. Ηχογραφημένα στις 27 Αυγούστου 2013, μία μέρα πριν την εορτή της κοιμήσεως. Κάθε χρόνο παραμονή της εορτής γίνεται αυτή η ακολουθία από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμου στον τάφο της Παναγίας μας. Και είναι τώρα περίπου 2,5 δεκαετίες που γίνεται και στην Ελλάδα αυτή η ακολουθία, ενώ παλιά δεν γινόταν. Κάπου εδώ λοιπόν εμείς για σήμερα ολοκληρώνουμε την παρουσία στην Πυριακή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο μπλέ στην ψυχή μας. Ό,τι θέλετε να μας πείτε, μπορείτε να μας το πείτε ηλεκτρονικά στο opuis@hotmail.com και μπορείτε να δείτε φωτογραφίες από αυτές τις ακολουθίες που γίνονται στην Αγία Γη στο προσκύνημα.blogspot.com. Αφού ψάξετε σε παλαιότερες ημερομηνίες και χρονιές, θα τα βρείτε.
1: Όπου γης. Η Πυριακή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: Χωριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

0: ενωμένες στο Θεό, έμψυχε ναέ, του απείρου υψίστου, όπου η άειλη υπάρχουσα σοφία Θεού του Πατρός, αφού κατοίκησε, έκτισε Χριστός ο Θεός το ναό του σώματος αυτού, ο οποίος βρήκε τη δική του ανάπαυση σε σένα για τη σωτηρία του κόσμου και ο οποίος διάλεξε εσένα για την αιώνια πανένδοξη ανάπαυσή του. Χαίρε Παναγία Θεοτόκε, γιατί ο βασιλιάς της δόξας, Κύριος ο Ιησούς, ο οποίος διάλεξε να γίνεις εσύ η πνευματική βασιλεία του πάνω στη γη και ο οποίος χάρισε δια σου την επουράνια βασιλεία του σε μας, στην οποία να είσαι εσύ άφθαρτη, τοποθέτησε εσένα ώστε να είσαι η πιο ένδοξη από όλους για τη δόξα του Πατρός αυτού και του Αγίου Πνεύματος. Αγίου Μοδέστου, Πατριάρχου Ιεροσολύμων.
1: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αυγούστου στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Τι ιδέα ονομάσωσε όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.

άλλη μία πρόσκληση, αγαπητοί μου χριστιανοί, δεχόμαστε σήμερα στην σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση από την Υπεραγία Θεοτόκο. Μία πρόσκληση να προσκυνήσουμε την χάρη της όπου γης. Μία πρόσκληση για να προσκυνήσουμε μία εικόνα του Ιερού Προσώπου της εδώ στην Ελλάδα. Σε ένα από τα φημισμένα νησιά στα οποία κατοικεί και ενθρονίζεται η θαυματουργή εικόνα της. Ο λόγος γίνεται για ένα από τα μεγαλύτερα θεομητορικά προσκυνήματα στον ελλαδικό χώρο και αυτό είναι η Παναγία η Εκατονταπηλιανή στην Ίσο της Πάρου. Εκείνο που καθιέρωσε στο να πηγαίνουν ακόμα και επίσημοι σε αυτό ακριβώς το νησί και να προσκυνούν αυτήν την εικόνα είναι ο θαυμαστός ναός, ο τόσο σπάνιος ή μάλλον μοναδικός στον σημερινό ελλαδικό χώρο, ως ιερό βυζαντινό μνημείο τέχνης και ευσεβίας, κάτι το οποίο παραμένει ατόφιο. Ο πανδαμάτορ χρόνος δεν επέδρασε πάνω του. Έχει ήδη νικηθεί. Το μεγάλο πλήθος βέβαια των πιστών δεν πηγαίνει βασικά για το αρχιτεκτονικό δημιούργημα, χωρίς βεβαίως να το παραβλέπει, αλλά για να προσκυνήσει την δέσποινα του κόσμου και να ζητήσει έλεος και χάρη και την βοήθειά της. Αλλά επειδή στο ναό αυτό της Εκατονταπηλιανής ένα κύριο λόγο φαίνεται να έχει ο θαυμαστός αυτός ναός, θα ασχοληθούμε εδώ με αυτόν, έργο της πίστεως, έργο της ευλαβίας των Ελλήνων. Ο ναός αυτός της Εκατονταπηλιανής, μετά την αναστήλωση και αναπαλαίωσή της από τον Αναστάσιο Ορλάνδο, τον μεγάλο αυτό αρχαιολόγο των Βυζαντινών μνημείων, δύναται να θεωρηθεί ως ένα από τα αξιολογότερα βυζαντινά μνημεία του ελλαδικού χώρου. Ο ναός αυτός, κατά την παράδοση, ιδρύθηκε από την Αγία Ελένη, την Αυτοκράτηρα, την μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Όταν η Αγία μετέβαινε στους Αγίους Τόπους για να ανέβρει τον Τίμιο Σταυρό, το πλοίο του οποίου επέβαινε προσορμίστηκε λόγω τρικυμίας στην Πάρο. Η Αγία, μετά από προσευχή, υποσχέθηκε ότι αν επετύχανε στην αποστολή της, να έβρισκε δηλαδή τον Τίμιο Σταυρό, θα ίδρυε στην ίσο αυτή ναό προς τιμή της Παναγιάς. Λόγω του θανάτου της, δεν κατόρθωσε να πραγματοποιήσει την υπόσχεσή της. Το ναό λοιπόν ανήγειρε βραδύτερα ο ίδιος ο Μέγας Κωνσταντίνος. Σύμφωνα με άλλη παράδοση, ο ναός αυτός χτίστηκε κατ' εντολή του Ιουστινιανού από κάποιου μαθητού του πρωτομαΐστορος της Αγίας Σοφίας, ονόματι Ιγνατίου. Ο ναός αυτός υπέστη σε διάφορες εποχές πολλές μετατροπές, έτσι ώστε το αρχικό αρχιτεκτονικό του σχέδιο να έχει σήμερα εξαφανιστεί. Η αναπαλαίωση όμως, την οποία πραγματοποίησε ο Αναστάσιος Ορλάνδος, κατάφερε να αποκαταστήσει το ναό στην αρχική του μορφή. Αποκαλύφθηκαν αρχιτεκτονικά μέλη, ψηφιδωτά, επιγραφές και άλλα. Τόσα και τέτοια που διαφωτίζουν την ιστορία του ναού, ο οποίος ιδρύθηκε όντως από τον Ιουστινιανό στην θέση παλαιότερου χριστιανικού επίσης ναού. Αυτές οι επισημάνσεις που γίνονται από ειδικούς
μας οδηγούν στο να βεβαιώσουμε ότι πολλά από τα κτίσματα, τα πρωτοχριστιανικά, τα παλαιοχριστιανικά, της εποχής δηλαδή μετά τους διωγμούς, τέτοιος ναός ο οποίος υπήρχε και αυτός της Παναγιάς στην Πάρο, αργότερα επί της εποχής του Ιουστινιανού ανεγείρονταν μεγαλύτεροι, με περισσότερη μεγαλοπρέπεια και με περισσότερα φιλοτεχνικά στοιχεία. Θυμίζουμε ότι κάτι τέτοιο συνέβη και στην Κωνσταντινούπολη, όπου ο ναός της Αγίας Σοφίας, έργο ήδη ναοδομικό της εποχής του Μεγάλου Κωνσταντίνου, μετά από πυρκαγιά ανηγέρθη μεγαλοπρεπέστερος κατά την εποχή του Ιουστινιανού. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι παρομοίως συνέβη και στην Πάρο. Ο παλαιότερος ναός της εποχής του Μεγάλου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης ανοικοδομήθηκε μεγαλοπρεπέστερος κατά την εποχή του Μεγάλου Ιουστινιανού. Το όλο αυτό πολύτεχνο αρχιτεκτονικό σχέδιο του ναού δεν έχει σχέση με τους ναούς που εκτίστηκαν βεβαίως με την θέληση της Αγίας Ελένης. Σε εκείνους τους ναούς, όπως παραδείγματος χάρη της Αναστάσεως της Βιθλεέμ, της Αναλήψεως και άλλων που δεν υπάρχουν σήμερα και είναι βασιλικού λεγόμενου ρυθμού, ελείπει παντελώς ο Τρούλος. Σχεδιακά λοιπόν δεν συνδέονται οι πρώτοι οι παλαιοί αυτοί ναοί με τους μετέπειτα Βυζαντινούς. Στο βασικό ερώτημα, γιατί ο μαθητής του πρωτομάστορος της Αγίας Σοφίας θέλησε στο απόμακρο σχετικά νησί της Πάρου να κτιστεί αυτός ο τόσο θαυμαζόμενος και πολυδάπανος ναός, η θετική και άμεση απάντηση είναι ότι εκεί είχε κτιστεί ο ναός της Παναγίας ως τάμα της Αγίας Ελένης από τον υιό της, τον Μέγα Κωνσταντίνο. Ύστερα από 200 τόσα χρόνια έχουμε στην αυτοκρατορία μια τόσο μεγάλη έξαρση στο κτίσιμο ναών, χωρίς να γνωρίζουμε και τους ακριβείς λόγους, ελήφθη η απόφαση να κτιστεί σε νέα βάση και ο ναός αυτός, που ήταν παλαιότερο δημιούργημα της Αγίας Ελένης και του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Τούτη η φήμη λοιπόν έπαιξε τον κύριο λόγο. Ασφαλώς, τα μεγάλα χρηματικά ποσά δεν μπορεί να είναι ιδιωτικά για την εποχή εκείνη. Επομένως, η θέληση και η χορήγηση έγινε από τον οραματιστή αυτοκράτορα, τον Μέγα Ιουστινιανό. Το ότι πάντως υπάρχει αυτό το προσκύνημα που συγκινεί και ενθουσιάζει και συνδέει με πρόσωπα και γεγονότα του τόσο μακρινού παρελθόντος, οφείλεται ασφαλώς αρχικά στον Μέγα Κωνσταντίνο, που εκπλήρωσε το τάμα της μητέρας του. Στους Αγίους Τόπους, μετά την έβρεση του Τιμίου Σταυρού, η Αγία Ελένη, και σύμφωνα με τη θέληση του Μεγάλου Κωνσταντίνου και την συνεννόησή του με τον Αρχιεπίσκοπο Ιεροσολύμων Μακάριο για το κτίσιμο των ναών, η Βασιλομήτωρ υπέδειξε, έδωσε τις εντολές της, παρέστη μάλλον και στον θεμέλιο λίθο του ναού της Αναστάσεως, και χαρούμενη ανεχώρησε. Ήθελε να γίνει κήρυκας του ευχάριστου γεγονότος για τον Σταυρό, ότι βρέθηκε το σημείο του Γολγοθά και ο Πανάγιος Τάφος. Μετέφερε μαζί της και τμήμα του Τιμίου Σταυρού και τα καρφιά της Σταυρώσεως, τα οποία τόσο τίμησε ο Μέγας Κωνσταντίνος, φέροντας έναν από αυτούς τους ύλους από αυτά τα καρφιά πάνω στο αυτοκρατορικό στέμα.
Σε διάστημα δε 2 περίπου χρόνων η Αγία Ελένη κοιμήθηκε εν Κυρίω. Την όλη ευθύνη ως προς τους ναούς και την ανοικοδόμησή τους ανέλαβε ο ίδιος ο Μέγας Κωνσταντίνος μέσω προσώπων της απολύτου εμπιστοσύνης του. Μέσα στα άλλα και ο ναός της Πάρου. Τούτο το έκανε διότι γνώριζε ότι ψυχικά ευχαριστούσε έστω και μετά θάνατον τη μητέρα του. Γνώριζε πόσο την είχε πικράνει με ορισμένες απαράδεκτες πράξεις του. Αυτή η στάση του προς τη μητέρα του και όλες οι ενέργειές του υπέρ της Εκκλησίας, το κτίσιμο τόσων ναών κτλ. Φανερώνουν ότι ο Άγιος Κωνσταντίνος ήταν ψυχικά πλέον τόσο όριμος και πνευματικά αναγεννημένος. Και παρότι ισόβιος πλανητάρχης της εποχής εκείνης, δεν είχε σχέση με τον προηγούμενο εαυτό του. Είχε τόσο ψυχικά μεταβληθεί, ώστε δεν είχε ομοιότητα με εκείνον στα πρώτα χρόνια της παντοκρατορίας του. Είχε πλέον και με τη συμμετοχή της μητέρας του συμβεί στον ψυχικό του κόσμο το μεγάλο θαύμα της πίστεως, η μετάνοια. Αυτή προϊόντος του χρόνου αύξανε, έως ότου πιστός πλέον βαπτίστηκε με επίγνωση και έστω για λίγο δεν ξαναφόρεσε τα τόσα παράσημα και διακριτικά της υψηλής θέσεώς του. Αλλά ως άρχοντας έζησε πλέον ταπεινά και χριστιανικά.

αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα στρέφουμε ευλαβικά τη ματιά μας προς το νησί εκείνο το οποίο φιλοξενεί ή μάλλον καυχάται για άλλη μία εικόνα του Ιερού Προσώπου της Υπεραγίας Θεοτόκου. Μια εικόνα θαυματουργή, μια εικόνα ξακουστή στα πέρατα του κόσμου. Πρόκειται για την Παναγία την Εκατονταπηλιανή στην Πάρο. Μια εικόνα και ένας ναός που συνδέονται με το όνομα της Αγίας Ελένης και του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Μετά την κοίμηση της Αγίας Ελένης, ο Μέγας Κωνσταντίνος αποφάσισε να ανεγείρει ναό στο σημείο το οποίο η μητέρα του, κατερχόμενη προς τους Αγίους Τόπους για να ανέβρει τον Τίμιο Σταυρό, λόγω τρικυμίας είχε προσορμιστεί και είχε προσευχηθεί στην Υπεραγία Θεοτόκο να της υποδείξει το αληθές σημείο της Σταυρώσεως και της Αναστάσεως του Κυρίου. Ως προς την κατάταξη του Μεγάλου Κωνσταντίνου, στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας μας λέγει ο πατήρ Νεκτάριος Ζιόβολας στο έργο του σχετικά με τις εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου: «Δεν συνέβη εύνοια ούτε λάθος, αν και η περίπτωση είναι εξόχως ειδική. Δυστυχώς, πολέμοι της πίστεως στο παρελθόν αλλά και σήμερα, κάποιοι δωδεκαθεϊστές, αρχαιολάτρες, αρχαιοπληκτοί, μηδενιστές και αθεϊστές, πήραν θέση ότι κακός τούτο έχει συμβεί, ότι είναι ανεπίτρεπτο, με όσα άπρεπα έπραξε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Όλοι αυτοί όμως αδυνατούν να συλλάβουν ότι μεσολάβησε έμπρακτη μετάνοια, που σημαίνει κοσμογονία στον έσω άνθρωπο. Μυστήριο και ότι αυτό πλέον μετρά στο τέλος της ζωής. Ιδιάζουσα η περίπτωση και όχι εύκολα κατανοητή από άσχετους, από κακοπροαίρετους, από προκατηλημένους, από ακοινώνητους στα θέματα πίστεως και εκκλησίας. Νομίζουν οι κύριοι αυτοί», συνεχίζει ο πατήρ Νεκτάριος, «με τα λογικοφανή επιχειρήματά τους και φραστικά πειρά, ότι κατέχουν την αλήθεια με τους όποιους ισχυρισμούς τους. Αβίαστα ερωτάτε, τι θέλουν όλοι αυτοί με το τόσο ύποπτο ενδιαφέρον τους, ή εκτός εκκλησίας κατ' ουσίαν, να εισέρχονται στο χώρο της με τις τόσες εχθρικές θέσεις σε θέματα λιμένα που καν δεν υπάρχουν. Τα ανακοινούν δολίως, διότι νομίζουν ότι ευρίσκουν έρισμα να πνίξουν, να θίξουν την εκκλησία, η οποία δεν ενήργησε βιαστικά και αβασάνιστα με το να ανακηρύξει Άγιο τον Μέγα Κωνσταντίνο. Εκκλησιαστικά και εικονογραφικά, το πρόσωπο του Μεγάλου Κωνσταντίνου συνδέεται πλέον και διαπαντός με την μητέρα του και τον Τίμιο Σταυρό. Όλα αυτά συμπορεύονται. Προέχει, προηγείται η ευσέβεια της Αγίας Ελένης στα της πίστεως. Ακολουθεί το εν τούτο νίκα, και ως μια συνέχεια υπάρχει η έβρεση του Τιμίου Σταυρού. Δεν είναι καθόλου τυχαίο μια 80χρονη να πάει σε άγνωστα μέρη να υποβληθεί σε τόσους κόπους και μόχθους. Καθόλου τυχαίο ότι είναι μητέρα του τότε άρχοντος, κυριάρχου τόσων χωρών, και ότι ως συνέχεια ήλθε το κτίσιμο των ιερών προσκυνημάτων με ό,τι αυτό συνεπάγεται υπέρ της πίστεως. Όλα αυτά δεν χωρίζονται. Το ένα προϋποθέτει το άλλο. Γενικώς, η πίστη και η εν Χριστώ ζωή της Αγίας Ελένης, η οποία έβλεπε τα πάντα κάτω από το φως της χριστιανικής πίστεως, συμπαρασύρει και τον Μέγα Κωνσταντίνο,
έναν βασιλέα ως την σωτηριώδη μετάνοια. Αναχωρούν και οι δύο θεάρεστα από τη ζωή και για όλα αυτά αβίαστα και μετά μαζί για όσα έκαναν και είναι μεγάλα και άκρος μοναδικά. Οπότε από την συνείδηση της Εκκλησίας, τη λαϊκή ευσέβεια που προέχει, αναγνωρίζεται η αγιοποίησή τους. Λογική στα θέματα των Αγίων δεν χωρεί.

0: αγαπητοί μου αδελφοί, συμπερασματικά θα λέγαμε ότι χωρίς τον Μέγα Κωνσταντίνο δεν θα υπήρχε η Εκατονταπηλιανή στην Πάρο. Για την εικόνα της Παναγιάς, η οποία βρίσκεται στο τέμπλο του ναού, θα πρέπει να τονίσουμε τα εξής. Είναι ο μαγνήτης της προσελεύσεως των πιστών, η λεγόμενη Εφέστιος εικόν. Καλύπτεται από επαργύρωση υψηλής τέχνης, με επιμελημένες παραστάσεις. Το πλέον συγκινητικό είναι η εκφραστικότητα των ιερών προσώπων, τα οποία φαίνεται να ξεφεύγουν από την γήινη πραγματικότητα. Εμφανίζονται ως θεία και υπερκόσμια. Το ύφος της Παναγίας καθυλώνει τον προσκυνητή και όσο την προσέχει, είναι δυνατόν να ξεφύγει από τα τετριμένα και έστω για λίγο να αφυπνιστεί, να μεταρσιωθεί στην σφαίρα του Ιωνίου, ζητώντας τη χάρη της, για να βιώσει την πίστη και να εκπληρώσει τα όποια αιτήματα. Το προσκύνημα αυτό στην Πάρο δέσποζε στο αρχιπέλαγος. Ήταν γνωστό και ονομαστό ως οτίποτε άλλο στα νησιά αυτά, αφού φυσικά δεν υπήρχε το άλλο μεγάλο θεομητορικό νησί της Τίνου. Η Τίνος και τα θαυμαστά περί αυτήν είναι μόλις υπόθεση των αρχών του 19ου αιώνα. Η Πάρος και ο εκεί ναός της Θεοτόκου, η Παναγία η Εκατονταπηλιανή, υπήρξε ο μαγνήτης, το κέντρο, το θεομητορικό εκείνο, το οποίο προσήλκυε κάθε χρόνο πλήθη προσκυνητών στη χάρη της. Τέλος, αγαπητοί μου αδελφοί, θα πρέπει να τονίσουμε και τα εξής σχετικά με την ονομασία του ναού. Φέρει δύο ονομασίες, Καταπολιανή και Εκατονταπηλιανή. Η πρώτη ονομασία, Καταπολιανή, φαίνεται ότι σχετίζεται με το μέρος που είναι κτισμένος ο ναός, προς την αρχαία δηλαδή πόλη. Με αυτή αναφέρει και ο συγγράψας το δημοσίευμα για την Πάρο και το ναό στην θρησκευτική και ηθική εγκυκλοπαιδεία, Βασίλειος Σφυρόαιρας. Η δεύτερη, με την ονομασία δηλαδή Εκατονταπηλιανή, φαίνεται ότι επικράτησε λόγω μεγέθους του ναού. Υπάρχουν βεβαίως και θρύλοι που φέρουν τον συγκεκριμένο ναό να έχει 100 πύλες. 99 αριθμημένες, καταμετρημένες. Και λέγει παράδοση ότι όταν θα βρεθεί και η εκατοστή, θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία ή αλληλέγουν ότι τότε θα πάρουμε την πόλη. Τέτοιοι θρύλοι και παραδόσεις υπάρχουν πολλοί και πολλές. Η αλήθεια όμως θα πρέπει πάντοτε να έγκυται στα γεγονότα και στα της πίστεως. Χρειάζεται λοιπόν απλώς να επισημάνουμε ότι όσες και αν είναι οι ονομασίες του συγκεκριμένου ναού, η εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου θα παραμένει η μόνη, η μοναδική πύλη που ανοίγει και μας φέρνει στη Βασιλεία των Ουρανών. Εύχομαι λοιπόν αυτή η πύλη, η Παναγία, να ανοίξει και σε μας την θύρα του Ελέους και να μας χειραγωγήσει στην Βασιλεία των Ουρανών. Αγαπητοί μου αδελφοί, η Παναγιά μαζί μας.
1: Τι δε ονομάσωσε όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολα πολλές λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου, με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Να έχετε ευλάβεια εις όλους τους Αγίους της Εκκλησίας μας, ναι. Μα περισσότερο να έχετε χίλιες φορές εις την Δέσποινά μας, την Θεοτόκο Μαρία. Διότι όλοι οι Άγιοι είναι δούλοι του Χριστού. Αλλά η Δέσποινά μας, η Θεοτόκος, είναι Κυρία και Βασίλισσα του ουρανού και της γης και πάσης νοητής και αισθητής κτήσεως. Επήρεν ο Θεός την Θεοτόκον και την έκαμε Βασίλισσα και ετοίμησε το γένος μας. Δια τούτο πρέπει και εμείς αδελφοί μου να τιμόμεν την Δέσποινά μας την Θεοτόκον με νηστείες, προσευχές, ελεημοσύνες και με καλά έργα. Αγίου Κοσμάτου Ετωλού.
3: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αυγούστου στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Θεομητορικό ημερολόγιο. Κεφάλαια από το βιβλίο «Η Πρώτη» του μακαριστού Μητροπολίτου

Η Θεοτόκος είναι η Αϊπάρθενος. Φέρει επάνω της τη σφραγίδα της Παρθενίας. Την εσφράγισε, την καθιέρωσε, τη διαφύλαξε και την εδόξεσε ο Θεός. Η Παρθένος είναι το αριστούργημα και το καλλιτέχνημα της αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο και τον κόσμο. Εάν η Εύα ήταν το δημιούργημα της αγάπης του Θεού για τον Αδάμ, η δεύτερη Εύα, η Θεοτόκος, ήταν το δημιούργημα της αγάπης του Θεού για την ανθρωπότητα ολόκληρη. Η Εύα πλάστηκε για έναν άνθρωπο, η Παρθένος για όλους. Η Εύα ήταν σύζυγος ενός άνδρα. Η δεύτερη Εύα ήταν μητέρα όλων των ανθρώπων. Η Εύα πλάστηκε για να γίνει μητέρα πάντων των ζώντων, αλλά αποδείχθηκε μητέρα όλων των νεκρών. Εκείνη που έγινε τελικά μητέρα πάντων των ζώντων ήταν η Παρθένος μητέρα, όπως είπαμε. Ό,τι δεν πέτυχε η φυσική κατάσταση της Εύας, το πέτυχε η υπερφυσική κατάσταση της Θεοτόκου, η Παρθενία. Η παρθενική σάρκα τελικά αποδείχθηκε γονιμότερη από τη φυσική. Πολλά τα τέκνα της ερήμου, Παρθένου μάλλον, ή της εχούσης των άνδρα. Η Παρθένος είναι η μητέρα όλων των πιστών, διότι είναι η πρώτη πιστεύσασα, κατά την μαρτυρία της Ελισάβετ. Μακαρία η πιστεύσασα, ότι έστε τελείωσης της λελαλημένης αυτή παρακυρίου. Η Παρθένος είναι επίσης μητέρα όλων των χριστιανών, διότι οι χριστιανοί είναι αδελφοί του Υιού του Θεού της. Ο Κύριος, μετά την Ανάστασή Του, ονομάζει τους μαθητάς Του αδελφούς. «Απαγγείλατε τις αδελφείς μου, ή να απέλθωσιν εις την Γαλιλαίαν, κακοί με όψονται». Η αϊπαρθενία της Θεοτόκου αποτελεί την αιωνία καθιέρωσή της στο ρόλο της μητέρας όλων των ανθρώπων. Γι' αυτό και η Παναγία Μορφή της έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις και καλύπτει την παγκόσμια ιστορία. Το τρισδιάστατο της αϊπαρθενίας της Θεοτόκου έμελε να υπερνικήσει τις δύο διαστάσεις του χώρου και του χρόνου.

την ωραιότητα της παρθενίας σου. Η αϊπαρθενία της Θεοτόκου είναι το βασικό στοιχείο της ωραιότητός της και η ωραιότητα της Παρθένου οφείλεται κυρίως στην παρθενική της ύπαρξη. Η αϊπαρθενία της Θεοτόκου είναι το μοναδικό της κόσμημα. Στη Βυζαντινή αγιογραφία η αϊπαρθενία εικονίζεται με τα τρία χρυσά άστρα που φέρει η Θεοτόκος στη σκέπη της κεφαλής της και στους ώμους της. Τα τρία αυτά άστρα συμβολίζουν την τριπλή της παρθενία, προ, εν και μετά τόκον. Το επίθετό της, πεπικυλμένη, καταστόλιστη, το οφείλει κυρίως η Θεοτόκος στα τρία αυτά χρυσά άστρα. Οι στρατιωτικοί με υπερηφάνεια φέρουν επάνω στην επίσημη στολή τους τα διακριτικά του βαθμού τους άστρα, καθώς και τα παράσημά τους. Τα άστρα και τα παράσημα είναι κοσμήματα για τον αξιωματικό. Είναι η ωραιότης του, η τιμή του, η δόξα του και το μεγαλείο του. Τα τρία άστρα της θεομητορικής στολής αστραποβολούν την ωραιότητα και ομορφιά της αϊπαρθένου. Η τριπλή της αϊπαρθενία προσδίδει μοναδικό μεγαλείο στην Παναγία μορφή της. Η Ορθοδοξία εικονογραφεί τη Θεομήτωρα πάντοτε εν μεγάλη στολή. Τα τρία της άστρα σελαγίζουν πάντοτε στο πνευματικό στερέωμα της Εκκλησίας. Αποτελούν τον αστερισμό της Εκκλησίας, τον πολικό αστερισμό προς τον οποίο προσανατολίζεται το πλοίο της Εκκλησίας. Γι' αυτό και η θέση στην οποία αγιογραφείται η πλατιτέρα μέσα στον Ορθόδοξο ναό, η κόγχη της αψίδας,

είδος του ιερού δεν είναι τυχαία, διότι από τη θέση αυτή και μάλιστα από το άστρο της κεφαλής της πλατητέρας διέρχεται ο οπτικός άξον όλων των πιστών σε οποιαδήποτε θέση του ναού κι αν βρίσκονται. Όλοι μαζί και ο καθένας ξεχωριστά είμαστε προσανατολισμένοι προς τον πολικό αστερισμό της Αιπαρθένου που είναι η εικόνα της ενσαρκώσεως. Ας προσιλώνουμε συχνά το βλέμμα μας στον πολικό αστερισμό της Εκκλησία μας, στην Αϊπάρθενο Θεομήτωρα και ασικετεύομαι να ουριοδρομούμε κατευθείαν για το λιμάνι της ποθητής πατρίδος μας.

ρώτησαν προς καρτερούντες, συν γυναιξή και Μαρία, τη μητρή του Ιησού. Η Θεοτόκος, μετά την Ανάσταση και Ανάληψη του Κυρίου Ιησού, παρέμεινε μέσα στους κόλπους της εκκλησιαστικής κοινότητος και διότι η Θεοτόκος ήταν η πρώτη πιστεύσασα, αλλά και διότι αυτή ήταν η τελευταία επιθυμία του Υιού της. Το «Ιδού η μήτυρ σου» που ο Εσταυρωμένος είπε στον ηγαπημένο μαθητή τον Ιωάννη, απευθυνόταν σε ολόκληρο τον κύκλο των πρώτων μαθητών, σε ολόκληρη την Εκκλησία. Έτσι η Θεομήτωρ έγινε πια και μητέρα της πρώτης εκείνης Εκκλησίας. Τη θέση της Θεοτόκου μέσα στην Εκκλησία την καθόρισε ο ίδιος ο Κύριος. Οι Απόστολοι σεβάστηκαν απόλυτα τη θέση αυτή και την καθιέρωσαν μέσα στην εκκλησιαστική παράδοση. Η Ορθόδοξος Καθολική Εκκλησία παρέλαβε και διατηρεί την Παρθένο στο κέντρο της λατρείας της, όπως ακριβώς ο ηγαπημένος την παρέλαβε σαν ό,τι πιο πολύτιμο υπήρχε μετά τον Ιησού εις τα ίδια. Και όπως οι μαθητέ, προσκαρτερούντες ομοθυμαδών την προσευχή, την είχαν στο κέντρο της συνάξεώς τους, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το μυστήριο της Παρθένου είναι στην Ορθοδοξία καθαρά μυστήριο λειτουργικό. Αλλά η πρωτοκαθεδρία της Θεοτόκου μέσα στην Εκκλησία οφείλεται κυρίως στην προσωπική της συμμετοχή στην αγιοπνευματική ζωή της εκκλησιαστικής κοινότητος. Η Θεομήτωρ ήταν η πρώτη πιστεύσασα και ο στήλος της πίστεως μέσα στην πρώτη Εκκλησία. Η Θεοτόκος δεν μετήχε μόνο δικαιωματικά, σαν μητέρα δηλαδή του Χριστού στην εκκλησιαστική κοινότητα. Δεν ήταν επίτιμη και κατά συνθήκη η παράστασή της στις εκδηλώσεις της Χριστιανικής Εκκλησίας. Η συμμετοχή της Θεοτόκου στη ζωή της Εκκλησίας ήταν συνειδητή, προσωπική και υπεύθυνη. Η Θεομήτωρ ήταν το πρώτο και διακεκριμένο μεν, αλλά ζωντανό μέλος του εκκλησιαστικού σώματος. Δεν παρίστατο απλώς στην εκκλησιαστική σύναξη, αλλά συμμετείχε στην προσευχή και τη ζωή της Εκκλησίας μαζί με όλους τους άλλους πιστούς. Η συμμετοχή μας στην εκκλησιαστική κοινότητα δεν πρέπει να είναι μόνο παράστασης και μάλιστα μεταπολής φαντασίας. Η Εκκλησία δεν είναι χώρος επιδείξεως της κοινωνικής θέσεως, του πλούτου ή οποιασδήποτε άλλης ιδιότητός μας. Η Εκκλησία είναι σύναξη των πιστών εκείνων, δηλαδή που έχουν κοινόν θεσμό την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη του Χριστού. Κάθε απομάκρυνση από τη βάση αυτή, η Εκκλησία καταντά θέατρο και κοσμική συγκέντρωση. Ό,τι διακρίνει την Εκκλησία από τις συγκεντρώσεις αυτές είναι η κοινή και ζωντανή συμμετοχή όλων στο μυστήριο του Χριστού.

επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου. Στο άπαντες συμπεριλαμβάνεται και η Θεομήτωρ, η οποία ήταν το κεντρικό πρόσωπο της πρώτης εκκλησιαστικής κοινότητος. Η Θεοτόκος έλαβε το Άγιον Πνεύμα κατά την Πεντηκοστή, ακριβώς όπως και οι Άγιοι Απόστολοι του Χριστού. Κατά τον Ευαγγελισμό, το Άγιο Πνεύμα την εκαθάρισε από το προπατορικό αμάρτημα και πραγματοποίησε τη σύλληψη του Ιησού. Κατά την Πεντηκοστή, το Άγιο Πνεύμα της εξασφαλίζει τον προσωπικό της αγιασμό. Με τη διπλή αυτή πλήρωσή της από το Άγιο Πνεύμα, η Θεοτόκος θα βιώσει μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας το μυστήριο του Χριστού και θα φτάσει στις ύψιστες βαθμίδες της ηθικής και πνευματικής τελειότητος, στη θέωση που είναι η καταχάριν ύψωση της προσωπικής της υπάρξεως στο χώρο της ζωής και της κοινωνίας της Παναγίας Τριάδος και το γεγονός που θα την αναδείξει σε Παναγία. Η Θεοτόκος έγινε Παναγία όχι μόνο επειδή γέννησε τον Χριστό, αλλά κυρίως επειδή έζησε εν πνεύματι Αγίο μέσα στην Εκκλησία. Η Παναγιώτης της Θεοτόκου οφείλεται στο ότι συνδύασε τη λειτουργική της κλίση, μητέρα του Ιησού, με τον προσωπικό της αγιασμό. Το αντικειμενικό λειτουργήμα της Θείας Μητρότητος, εις το οποίον κατεστάθη την ημέρα του Ευαγγελισμού, έγινε η υποκειμενική οδός του αγιασμού της. Επραγματοποίησε εν τη συνειδήση της και εν όλη την προσωπική ζωή της το γεγονός ότι έφερεν εντός της και εξέθρεψεν τον Θεόν Υιόν. Δια των λόγων ακριβώς αυτών, οι λόγοι του Χριστού, οι οποίοι εφαίνοντο ότι εμείουν την μητέρα του έναντι της Εκκλησίας, λαμβάνουν τη σημασία των ως υπερτά του εγκομείου. Μακαρία εκείνη, η οποία ουχή μόνον υπήρξεν η μητέρα του Θεού, αλλά επραγματοποίησεν επίσης εν το προσώπο της τον βαθμόν αγιότητος, τον αναλογούντα εις το μοναδικόν τούτο λειτουργήμα. Το λειτουργήμα της ζωής μας είναι ένας δρόμος για να αποκτήσουμε την προσωπική μας αγιότητα. Το επάγγελμα, η κοινωνική θέση, η μόρφωση, ο γάμος ή η αγαμία είναι δρόμοι στους οποίους μας βάζει η αγάπη του Θεού για να αποκτήσουμε την προσωπική μας αγιότητα. Ο προσωπικός μας αγιασμός δεν αποκτάται άσχετα από το προσωπικό μας λειτουργήμα στη ζωή. Καλούμεθα να πετύχουμε τον αγιασμό μέσα και μαζί με την ανθρώπινη και κοινωνική κλίση μας. Ο αγιασμός μας τελικά είναι ο εκχριστιανισμός της ανθρωπίνης υποστάσεώς μας, καθώς και του λειτουργήματος που μας ανέθεσε ο Θεός στην επίγεια ζωή. Τα δύο αυτά στοιχεία δεν μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε. Ο δρόμος που θα μας οδηγήσει στη Βασιλεία του Θεού είναι τελικά ένας και όχι δύο. Είναι ο δρόμος της προσωπικής μας κλίσεως στη ζωή, φωτισμένος από το φως της προσωπικής μας αγιότητος.

ζωή ανώτερη από τη φύση. Η Θεοτόκος ζούσε μια υπερφυσική ζωή. Η ζωή αυτή χαρακτηρίζει τα παιδικά της χρόνια, την εφηβεία της, την νεανική και την όριμη ηλικία της. Μια ολόκληρη ζωή πάνω και πέρα από τη φύση. Η Θεοτόκος ήταν μια μορφή που δημιουργήθηκε για να υπάρχει πάνω από τις κορφές. Πάνω από τις κορφές της φύσεως, του κόσμου, των επιγείων και των επουρανίων. Η Θεοτόκος δημιουργήθηκε ακόμα να ζει πάνω και πέρα από τον εαυτό της. Να ζει για τον Θεό και με τον Θεό. Εζούσες όχι ζωή δική σου, γιατί εσύ δεν γεννήθηκες για σένα. Για τον Θεό λοιπόν εζούσες. Γι' αυτόν ήλθες στη ζωή. Αυτόν πιστά να υπηρετήσεις στην παγκόσμια σωτηρία για να πληρωθεί η προαιώνια απόφαση του Θεού, η σάρκωση του Λόγου και η δική μας θέωση. Αν η υπερφυσική ζωή ήταν προσωπική κλίση για τη Θεοτόκο, η χριστιανική ζωή, η ζωή κατά Θεόν, είναι μια γενική κλίση για όλους τους ανθρώπους. Και αυτή βέβαια η ζωή δεν πάβει να είναι υπερφυσική ζωή. Μια ζωή δηλαδή πάνω και πέρα από τη φύση. Όπως μάλιστα κατάντησε η φύση μετά την πτώση, τίποτε πια δεν είναι φυσικό. Όλα είναι αφύσικα. Και αυτό είναι ένας ακόμα λόγος για τον οποίο η χριστιανική ζωή είναι πάνω και πέρα από την αφύσικη αυτή φύση. Η φυσική όμως ζωή του ανθρώπου είναι η ζωή κοντά στον Θεό. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από τον Θεό να ζει με τον Θεό και για τον Θεό. Η ζωή του ανθρώπου προέρχεται από τον Θεό και έχει άμεση σχέση με τον Δημιουργό. Ενεφύσισεν ο Θεός εις το πρόσωπον αυτού του ανθρώπου πνοήν ζωής και γένετο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσεν. Η τοποθέτηση του πρώτου ανθρώπου μέσα στον παράδεισο του Θεού δείχνει καθαρά ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε να ζει μαζί με τον Θεό. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε να είναι συγκάτοικος και σύνοικος του Θεού. Όλα αυτά τελικά φανερώνουν ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε να ζει όχι για τον εαυτό του, αλλά για τον Θεό. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε με τις ιδιότητες που έχει το ηλιοτρόπιο, το λουλούδι που στρέφεται πάντα προς το μέρος του ήλιου, ή η μαγνητική βελόνα που δείχνει πάντα το πολικό αστέρι. Τη μυστική αυτή στροφή του ανθρώπου προς τον Θεό την περιέγραψαν μια για πάντα δύο μεγάλες υπάρξεις που έζησαν σε διαφορετικούς τόπους και σε διαφορετικές εποχές. Πρώτος ο Δαβίδ, με τον υπέροχο στίχο του «Ον τρόπον επιποθεί η έλαφος επί τα σπηγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή μου προς ο Θεός». Και δεύτερος, ο ιερός Αυγουστίνος, το 430 μετά Χριστόν, με την ανεπανάληπτη εκείνη προσευχή του «Για σένα, Θεέ μου, με δημιούργησες και ανήσυχη θα είναι η ψυχή μου, μέχρις ότου έλθει και αναπαυθεί κοντά σου».

τόσο το πρόσωπό σου το χαριτωμένο. Η Θεοτόκος με την ουσιαστική συμμετοχή της στην αγιοπνευματική και χαρισματική ζωή της Εκκλησίας επέτυχε τον προσωπικό της εξαγιασμό. Ο εξαγιασμός αυτός εκάλυψε ολόκληρη την παρθενική της ύπαρξη και το πνεύμα και το σώμα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στον πρώτο λόγο του στο γενέσιο της Θεοτόκου κάνει μια περιγραφή του εξαγιασμού αυτού, παρουσιάζοντας την κατάσταση του αγιασμού και της χάριτος στην οποία είχε φτάσει το πνεύμα και το σώμα, ένα-ένα μέλος του ξεχωριστά της Θεομήτωρος. Σε μια σειρά σημειωμάτων θα δούμε και θα εμβαθύνουμε στην ωραία αυτή περιγραφή. Του προσώπου σου το χαρίεν. Το αγιασμένο πρόσωπο της Θεοτόκου ήταν χαριτωμένο, ευχάριστο δηλαδή, ευπρόσιτο, απαλό. Είχε σοβαρό ύφος που το γλύκαινε κάποια ηλαρότητα. Αυτή που ήταν και χαριτωμένη, γεμάτη δηλαδή από του Θεού τις χάριτες, δεν μπορούσε παρά να έχει και το πρόσωπο χαρίεν. Εφόσον η χάρις πλημμύριζε το εσωτερικό της, αυτή η χάρις θα ακτινοβολούσε και από το πρόσωπό της. Εφόσον η καρδιά της ήταν γεμάτη από ειρήνη και τη χαρά του Θεού, και το πρόσωπό της θα αντανακλούσε την ήρεμη χαρά και την ειρήνη της ψυχής. «Καρδίας εφρενωμένης το πρόσωπον θάλει», σχολιάζει ο παροιμιαστής. Η εξωτερική της μορφή ήτο αυτή η ίδια εικόν της ψυχής της, η λάμψης της ευθύτητός της. Η εξωτερική της τάσης και η μορφή ήτο η εικόνα της ψυχής της, η αντανάκληση της αγιότητός της. Υπήρξεν αληθινά ανάκτορον της αγιότητος, σημαία της πίστεως, πρότυπον ευσεβίας, λέγει ο ιερός Αμβρόσιος. Δεν μας έχουν διασωθεί τα χαρακτηριστικά της Θεοτόκου. Ωστόσο οι καλλιτέχνες ανά τους αιώνες συναγωνίζονται για να δώσουν τα πιο ωραία, τα πιο χαριτωμένα χαρακτηριστικά στο πρόσωπο και τη μορφή της Θεομήτωρος. Στις εικόνες και τα αγάλματα της Παναγίας κατά τη δυτική παράδοση, η χάρις και η ωραιότης του προσώπου είναι εξωτερικά χαρακτηριστικά. Στην Βυζαντινή Αναπαράσταση του Θεομητορικού προσώπου, τα χαρακτηριστικά αυτά είναι κυρίως εσωτερικές καταστάσεις κατά την ψαλμική προφητεία. «Πάσα η δόξα της θυγατρός του βασιλέως έσωθεν». Πλην, παντή τρόπο, η χάρις του θεομητορικού προσώπου καταγγέλλεται, η οποία αναπαύει και γαλινεύει τις ψυχές των χριστιανών. Πόσες φορές δεν ατενίσαμε το γλυκό και χαριτωμένο αυτό πρόσωπο. Πόσες φορές ταραγμένοι και φουρτουνιασμένοι δεν βρήκαμε στο ηλαρό αυτό πρόσωπο την ειρήνη και τη γαλήνη. Η χάρις και η γαλήνη που κυριαρχούν μέσα στο ναό του Θεού δεν είναι παρά αντάβιες από την Αγία εικόνα του θεομητορικού προσώπου.

0: κρατούσε στο πνεύμα της ταπεινώσεως στις πιο μεγάλες αποκαλύψεις. Ένα από τα βασικά γνωρίσματα της Θεοτόκου ήταν η βαθιά της ταπείνωσης. Το έδειξε με τη στάση της στις πιο μεγάλες αποκαλύψεις. Το έδειξε κατόπιν όταν χάθηκε από το προσκήνιο της ζωής του Ιησού, διαλέγοντας την αφάνεια. Το έδειξε με τη σιωπή της, ενώ θα είχε να πει τόσα πολλά και αληθινά. Όταν η Παρθένος στην οδή της έλεγε ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού, δεν έκανε φιλολογία, έδινε αυθόρμητα μια μαρτυρία, ανοίγοντας ολόκληρη την ύπαρξή της μπροστά στον Θεό. Ο άνθρωπος του Θεού είναι ταπεινός, δηλαδή αληθινός και γνήσιος άνθρωπος. Επειδή πιστεύει στον Θεό, η πίστη του αυτή του δίνει τη δυνατότητα συγκρίσεως και μεγεθών. Η ζωή του κοντά στο Θεό του αποκαλύπτει καθημερινά το μέγεθός του και τη θέση του μέσα στον κόσμο. Έτσι, για τον αληθινά πιστό άνθρωπο δεν υπάρχει πρόβλημα εγωισμού και υπερηφάνειας, διότι η πίστη του δίνει την κλίμακα για να υπολογίσει τον εαυτό του σωστά μέσα στον χώρο και τον χρόνο. Τις αληθινές διαστάσεις του, σωματικές και πνευματικές, τις βλέπει μόνο ο πιστός άνθρωπος. Όσοι δεν πιστεύουν στο Θεό, δεν έχουν τη δυνατότητα της συγκρίσεως των μεγεθών. Η απιστία, εκτός των άλλων, οδηγεί τους ανθρώπους σε λανθασμένους υπολογισμούς. Χωρίς την κλίμακα της πίστεως και της ζωής κοντά στον Θεό, οι άνθρωποι σχεδιάζουν τον εαυτό τους με τεράστιες συνήθως διαστάσεις μέσα στον κόσμο. Γι' αυτό και ο άπιστος άνθρωπος είναι ένα τερατούργημα με έξαλλες και αλλοπρόσαλλες διαστάσεις. Ένα δαιμονικό κατασκεύασμα. Οι ταπεινοί είναι οι αληθινοί άνθρωποι, κομμένοι σε ανθρώπινα μέτρα και διαστάσεις. Αυτούς μπορείς να τους πλησιάσεις, να τους μιλήσεις, να συνεννοηθείς μαζί τους. Είναι κάτοικοι αυτού του πλανήτου. Είναι αδελφοί των ανθρώπων, της γης και παιδιά του ουρανίου Θεού. Οι επιρμένοι, οι εγωιστές, είναι ψεύτικοι άνθρωποι, απλησίαστοι, απρόσιτοι, σαν όντα από άλλον πλανήτη και καθόλου αδελφοί.
1: Θεομητορικό ημερολόγιο. Κεφάλαια από το βιβλίο «Η Πρώτη» του μακαριστού Μητροπολίτου Αχελώου, κυρίου Ευθυμίου Στήλιου.

καρδιά καθαρή και αμόλυντη που βλέπει και ποθεί τον Θεό. Η Θεοτόκος συνειδητοποίησε και έζησε προσωπικά τη σχετική διδαχή του Χριστού. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Ο μακαρισμός αυτός του Χριστού ισχύει κατά πρώτον λόγο για την Θεομήτωρα, διότι αυτή κράτησε την καρδιά της καθαρή και αμόλυντη περισσότερο από κάθε άλλον άνθρωπο στον κόσμο. Η Παναγία υπήρξε υπερτέρα όχι μόνον από κάθε μολυσμό της σαρκός, αλλά ανώτερα και από αυτούς τους μολύνοντας διαλογισμούς. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, άλλωστε, δέχεται τη σχετική αναμαρτησία της Θεομήτωρος. Γι' αυτό και η Θεοτόκος είναι η πρώτη από αυτούς που των Θεών όψονται. Ο άνθρωπος βρίσκεται πάντοτε έναντι του Θεού του Δημιουργού του. Συνήθως όμως δεν βλέπει τον Θεό, διότι ο καθρέφτης της υπάρξεώς του είναι λερωμένος ή σπασμένος από την αμαρτία. Στην περίπτωση όμως που ο καθρέφτης αυτός είναι ή γίνει καθαρός και ακέραιος, τότε θα σχηματιστεί επάνω του το πρόσωπο του Θεού. Σύμφωνα με αυτά, ο άνθρωπος βλέπει τον Θεό με εσωτερικά μυστικά μάτια. Και για να δει επομένως τον Θεό, δεν έχει παρά να καθαρίσει τα εσωτερικά αυτά μάτια, τον καθρέφτη της καρδιάς του. Η αναζήτηση του Θεού πρέπει να στρέφεται κυρίως στην ψυχική μας καθαρότητα και στον εν γέννη αγιασμό μας. Ο Θεός δεν βλέπεται, δεν κατακτάται, αλλά φανερώνεται και αποκαλύπτεται στους καθαρούς την καρδία. Το φως του Θεού φαίνεται όταν φύγει από την ψυχή μας το σκοτάδι της αμαρτίας. Το πρόσωπο δε του Θεού θα το δούμε τελικά όταν θα πέσουν οριστικά από τα μάτια της ψυχής μας τα σκοτεινά πέπλα της τωρινής αμαρτωλής υπάρξεως. Και αυτό θα γίνει στην Καινή Ζωή της 8ης ημέρας.

μας κάθε λογισμό που τρέφει και ωφελεί την ψυχή και ρίχνεις πέρα πριν καν το δοκιμάσεις κάθε τι που άχρηστο σου είναι και βλαβερό. Οι λογισμοί της Παρθένου, ο απόκριφος κόσμος της, ο θησαυρός των μυστικών λόγων. Η Θεοτόκος μίλησε λίγο, σιώπησε περισσότερο, μα πιο πολύ συλλογίστηκε περισσότερο. Ώρες, μέρες, μήνες, χρόνια μυστικών λογισμών μέσα στο βαθύ απόϊχο της σιωπής. Η Θεοτόκος πρέπει να θεωρείται και η πρώτη των χριστιανών μυστικών. Η πρώτη των θεωρητικών είναι η παρακαθήσεσα κατά τους πόδας του Ιησού Μαρία, η οποία την αγαθήν μερίδα εξελέξατο. Ωραία δεν είναι μόνο η ζωή της δράσεως και της κινήσεως, η ζωή της περιπετίας και των εξωτερικών κατακτήσεων, η κλίση της Μάρθας. Εξίσου ωραία είναι και η κλίση της Θεοτόκου, η μυστική δηλαδή ζωή. Οι άνθρωποι συνήθως νομίζουν ότι πιο ωραία είναι η πραγματικότητα που φαίνεται, όσα βλέπουμε, όσα αισθανόμαστε και απολαμβάνουμε με τις αισθήσεις. Ο κόσμος της ζωής, των ήχων, των χρωμάτων, της κινήσεως και της δράσεως. Και όμως, εξίσου όμορφη, ίσως δε και ομορφότερη, είναι η ζωή που δεν τη ζούμε με τις αισθήσεις, αλλά με τη διαίσθηση. Η ζωή των μυστικών βιωμάτων, της αρμονίας, των εσωτερικών ήχων, των αοράτων χρωμάτων, των ψυχικών σκυρτημάτων, η αναβάση εν την καρδία. Μόνο όσοι έζησαν τη ζωή αυτή μπορούν να μιλήσουν γι' αυτή.

θυμό σου χύνεις μονάχα στην αμαρτία. Η Θεοτόκος ήταν άνθρωπος των Αγίων Γραφών, όπως είδαμε. Από μικρή μελετούσε τον νόμο του Θεού μέρα και νύχτα. Έτσι είχε προσέξει και την εξής βιβλική υπόθεξη: «Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε». Εφαρμόζοντας επομένως τη θεϊκή αυτή εντολή, οργιζόταν μονάχα εναντίον του κακού και της αμαρτίας. Η Θεοτόκος είναι η προσωποποίηση της γαλήνης και της ηρεμίας. Το γαλήνιο πρόσωπό της είναι αδύνατο να το φανταστείς αγριεμένο, φουρτουνιασμένο. Πότε την είδαν να έρχεται η σύγκρουση και φιλονικία με τη γειτονιά? Πότε ομίλησε θυμωμένα? Πότε κατέκρινε ή κατελάλησε τους άλλους? Περιεφρόνησε τον αμαρτωλόν? Έδιωξε τον πτωχόν? Ηρωνεύτη τον ανήμπορον? Απέφυγε τον καταφρονεμένον? Κι όμως η γαλινοτάτη αυτή κυρία γνώριζε να οργίζεται και να θυμώνει εναντίον του κακού. Γνώρισε η Θεοτόκος πειρασμούς? Με βεβαιότητα μπορούμε να πούμε ναι. Αφού στον αναμάρτητο Χριστό τόλμησε να προσέλθει ο πειράζων, δεν θα δίστασε πολύ περισσότερο να επιχειρήσει επανειλημμένες επιθέσεις και προσβολές εναντίον της μητέρας του? Αλλά όπως την αναμέτρηση με τον Ιησού γνώρισε την ήττα, έτσι και στις επιθέσεις του κατά της Θεοτόκου θα έφευγε ντροπιασμένος. Διότι η Παρθένος είχε μάθει να χύνει το θυμό της σε αυτόν που γέννησε την αμαρτία. Ο θυμός και η οργή είναι νεύρα της ψυχής. Η κακή τους χρήση είναι αμαρτία, όπως νομοθέτησε ο Κύριος. Πας, ο οργιζόμενος το αδελφό αυτού, εκεί, ένοχος έστε τη κρίση. Υπάρχει όμως και η καλή χρήση του θυμοειδούς, που κατά τον Πλάτωνα είναι το μέρος της ψυχής στο οποίο εδρεύουν το θάρρος, η οργή και η ελπίδα. Σε αυτή τη χρήση αναφέρεται το χωρίο του ψαλμού που αναφέραμε στην αρχή. Ο Οικουμένιος, σχολιάζοντάς το, σημειώνει: «Μία αναμάρτητος οργή ή προς τους δαίμονας και τα πάθη. Η οργή είναι ομοία προς δηλητήριον. Όπερ ενίοτε χρησιμοποιείται ως φάρμακον, αλλά με τα μεγής της προσοχής. Εάν θέλομεν να οργιζόμεθα χωρίς να αμαρτάνομεν, πρέπει να οργιζόμεθα διουδέν άλλο παρά μόνον κατά της αμαρτίας. Συγχρόνως δε να κινούμεθα υπό Αγίου Ζήλου, αποβλέποντες εις μόνην την δόξαν του Θεού, ουχή δε εις συμφέρον τι ιονδήποτε ειδικό μας».

σου καλοσυνάτα έβγαιναν από ήρεμη ψυχή. Ποιος άκουσε την Παναγία να μιλάει? Ποιος είχε το μεγάλο και μοναδικό αυτό προνόμιο? Ο Ιησούς πρώτα και έπειτα οι συγγενείς της, οι μαθητές του Χριστού και οι χριστιανοί της πρώτης εκκλησίας. Αυτοί που είχαν τη Θεοτόκο ανάμεσά τους, αυτοί άκουγαν τη φωνή της, την διέκριναν από μακριά, απολάμβαναν τα καλοσυνάτα λόγια της. Υπάρχουν μερικές χαριτωμένες υπάρξεις που ήρεμες και γαλήνιες ψυχές τους μοιάζουν με αλαβάστρινα μυρωδοχεία και όταν ανοίξουν το στόμα τους η ατμόσφαιρα γεμίζει με βοδιές. Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από το να ακούς τα λόγια που βγαίνουν από τέτοιες χαριτωμένες υπάρξεις. Διότι, όπως βεβαιώνει ο Κύριος, τέτοιες αγαθές ψυχές κλείνουν μέσα τους αγαθών θησαυρών. Αγαθός άνθρωπος εκ του αγαθού θησαυρού εκβάλλει αγαθά. Εκ γάρ του περισσεύματος της καρδίας το στόμα λαλεί. Μια τέτοια μοναδική ύπαρξης ήταν η Θεοτόκος. Το πρόβλημα δεν είναι να λέμε καλά λόγια, αλλά να αποκτήσουμε μέσα μας έναν αγαθόν θησαυρόν, μια ήρεμη και γαλήνια ψυχή. Η καλοσύνη και τα καλά λόγια δεν είναι θέμα του Savoir Vivre, του βιβλίου δηλαδή των τρόπων καλής συμπεριφοράς. Είναι θέμα εσωτερικού περιεχομένου της καρδιάς. Είναι θέμα αγωγής, μορφώσεως και καλλιεργίας της όλης υπάρξεως. Χωρίς αυτό το βαθύτερο περιεχόμενο, καλοσύνη και λόγια καλοσυνάτα δεν μπορούν να υπάρξουν. Λένε βέβαια πολλοί άνθρωποι ωραία λόγια, αλλά αυτά είναι απλώς ετικέτες, δεοντολογία του εθιμοτυπικού πρωτοκόλλου, χάπια χρυσωμένα για τους αφελείς. Τα λόγια, ας το πούμε ξανά, είναι παράγωγα της καρδιάς, του βάθους της υπάρξεώς μας. Αν θέλουμε τα προϊόντα αυτά να είναι καλά και ωραία, δεν έχουμε παρά να προσέξουμε τον παραγωγό, τον εσωτερικό μας αγρό. Μια ανακαινισμένη και αγιασμένη καρδιά είναι ασφαλώς ο καλύτερος αγρός για καλά και ωραία προϊόντα του στόματος και των χυλαίων.

μητωρικό ημερολόγιο. Κεφάλαια από το βιβλίο «Η Πρώτη» του μακαριστού Μητροπολίτου Αχελώου κυρίου Ευθυμίου Στήλιου.

για πάντα στον Κύριο δοσμένα. Βλέπουν το αιώνιο και απλησίαστο φως. Ο μυστικισμός της Θεοτόκου ήταν προσανατολισμένος προς ένα ορισμένο πρόσωπο, τον Κύριο. Η Παρθένος, πριν κρατήσει τον Ιησού στην αγκαλιά της, τον είχε εγκαταστήσει στην καρδιά της. Πριν τον δουν τα πύληνα μάτια της, τον έβλεπε με τα μάτια της ψυχής της. Η Παρθένος είχε αρχίσει να ζωγραφίζει το πορτρέτο του Ιησού στο πνεύμα της πολύ πριν τον συλλάβει μέσα στη σάρκα της. Η Παρθένος κυοφόρησε τον Ιησού πολύ περισσότερο μέσα στο πνεύμα της από όσο στη σάρκα της. Σωματικά η Παρθένος εκειοφόρησε τον Θεάνθρωπο 9 μήνες. Πνευματικά η Θεομήτωρ κυοφορούσε τον Κύριο ολόκληρη τη ζωή της. Ο καθένας μας κυοφορεί και δημιουργεί δύο κόσμους. Ο ένας είναι ορατός, ψηλαφυτός, πραγματικός και ο άλλος αόρατος, αψηλάφυτος, μυστικός. Πολλές φορές ο εξωτερικός μας κόσμος δεν είναι παρά η αντανάκλαση του εσωτερικού. Υπάρχουν δε περιπτώσεις που ο εξωτερικός μας κόσμος νεκρώνεται, ενώ ο εσωτερικός μας κόσμος ζει. Νους ορά και νους ακούει, όπως έλεγαν οι αρχαίοι. Το σώμα μερικές φορές αδρανεί και ζούμε, βλέπουμε, ακούμε με τους δέκτες του μυστικού μας κόσμου. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο δημιουργικός, αλλά και μυστικός. Οι δράσεις και η δημιουργία συνυφαίνεται με το όνειρο, τον μύθο και τη φαντασία. Ο μυστικισμός του χριστιανού δεν είναι βήθησης στο όνειρο και τη φαντασία. Ο χριστιανός δεν ονειροπολεί, δεν ζει σε φανταστικούς κόσμους. Είναι προσανατολισμός της λογικής υπάρξεως προς ένα λογικό πρόσωπο, τον Χριστό. Είναι στροφή της υπάρξεως προς το λογικό φως, τον Χριστό. Γι' αυτό και οι χριστιανοί μυστικοί σαν ιδανικό τους είχαν πάντοτε να δουν το άκτιστο φως του Θεού. Και δεν είναι λίγοι εκείνοι που είδαν και έζησαν μέσα στο θαβόριο αυτό φως του Χριστού. Η Θεοτόκος είναι η πρώτη των χριστιανών μυστικών που είδε το αιώνιο και απλησίαστο φως. Ίσως και γι' αυτό οι Ορθόδοξοι μοναχοί έχουν ιδιαίτερη αγάπη και οικειότητα προς την Θεοτόκο. Οι μοναχοί νιώθουν ότι είναι του γένους της Παρθένου, διότι βλέπουν μαζί της το πρόσωπο του Κυρίου. Οι χριστιανοί μυστικοί συλλαμβάνουν, κυοφορούν, γεννούν και βλέπουν τον Κύριο μέσα στο άκτιστο φως της δόξης του, μαζί με τη Θεομήτωρα. Το άσμα ασμάτων αναφέρει προφητικά και τούτο το χαρακτηριστικό της Θεοτόκου. Οφθαλμή σου περιστερέ, αγνή και πνευματική, εκτός της σιωπήσεώς σου. Φανερώνουν τη μυστική και αγία ζωή σου που τη βλέπει ο Θεός. Η μυστική ζωή είναι αμοιβαία ανατένισης μεταξύ Θεού και ανθρώπου.

δοξολογούν τον Κύριο και μένουν κολλημένα στα δικά του χείλη. Η Θεοτόκος υμνούσε τον Κύριο. Οι Ισραηλίτιδες από την παιδική των ηλικίαν ανετρέφοντο με τους ψαλμούς, καθώς και με τα σοδάς της Μαριάμ, της αδελφής του Μωυσέως, της Άννης, της μητρός του Σαμουήλ και της Δεβόρας. Η τοδεκινή συνήθεια να αποστηθίζουν βιβλικά χωρία. Πόσες φορές δεν θα έψαλεν η Θεοτόκος τις οδές αυτές της Παλαιάς Διαθήκης, όταν ήφαινε στον αργαλιό της, όταν κεντούσε, όταν κρατούσε το θείο βρέφος στην αγκαλιά της ή όταν το έβαζε στη φτωχή κούνια του για να κοιμηθεί. Όταν όμως ο Ιησούς άρχισε να κηρύττει τον Λόγο του Θεού, τότε τα χείλη της Θεοτόκου κολλούσαν στα χείλη του θεϊκού διδασκάλου και Υιού της. Αυτό που ο ιερός Ευαγγελιστής σημειώνει για τα πλήθη, ο λαός άπας, εξεκρέματο αυτού ακούων, ίσχυε ιδιαίτερα για τη μητέρα του. Τι προνόμιο να είσαι μητέρα του θείου διδασκάλου. Τα αμόλυντα χείλη της Θεοτόκου υμνούσαν τον Θεό, φιλούσαν το θείο βρέφος και έμεναν προσκολλημένα στα θεϊκά χείλη του Ιησού, καθώς πρόφεραν τον αιώνιο λόγο της αληθείας. Ποτέ ανθρώπινα χείλη δεν χρησιμοποιήθηκαν τόσο αγνά όσο τα χείλη της Παρθένου. Τα χείλη είναι βασικά όργανα του ανθρωπίνου φωνητικού συστήματος. Παίζουν ουσιαστικό ρόλο στην έκφραση της ζωής του ανθρώπου. Με τα χείλη ο άνθρωπος επικοινωνεί με τους άλλους ανθρώπους και τον Θεό. Με αυτά υμνεί και δοξάζει το μεγαλείο του Δημιουργού. «Τα χείλη μου επενέσους είσαι», αλλά και με τα ίδια χείλη καταδολιεύεται και φαρμακώνει των συνάνθρωπών του. «Υιός ασπίδων τα χείλη αυτών». Τα χείλη μετέχουν ακόμα στη συναισθηματική ζωή των ανθρώπων. Το φιλί είναι έκφρασης και πιστοποίησης τρυφερότητος και αγάπης στον Θεό και τον άνθρωπο. Συμβαίνει όμως πολλές φορές να γίνεται και φίλημα προδοσίας, όπως συνέβη στην περίπτωση του Ιούδα, ή φίλημα φιλιδονίας και αμαρτίας. Τα χείλη μας δόθηκαν για να μιλούμε, να επικοινωνούμε και να εκφραζόμεθα την αγάπη μας στον Θεό και στους ανθρώπους. Δεν μας δόθηκαν για να αμαρτάνουμε. Στις περιπτώσεις δε των σχετικών πειρασμών, ας λέμε μαζί με τον Δαβίδ: «Θου Κύριε, φυλακήν το στόματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου». «Ως σπαρτίον το κόκκινον χείλη σου, η λαλιά σου ωραία», ψάλλει το άσμασμάτων. Όταν δοξολογόμεν τον Θεόν με τα χείλη μας, όταν λαλόμεν με αυτά λόγους οικοδομητικούς εις των πλησίων και δεν μολύνονται ταύτα με ψεύδι και αργολογίας, τότε καθίστανται ταύτα ως σπαρτίων κόκκινων. Ρουθούνια γοητευμένα με την ευωδιά των αρωμάτων του νυμφίου. Ο ιερός δαμασκηνός μας μεταφέρει και πάλι στο άσμα ασμάτων. Στο στίχο αυτό παρουσιάζει τη Θεοτόκο σαν κορυφαία του χορού των γυναικών εκείνων που την ως φρυσή τους γοήτευσεν η ευωδία των αρωμάτων του νυμφίου Χριστού. Κατά τα Ιουδαϊκά έθιμα, ο προφήτης, ο ιερεύς και ο βασιλεύς εχρίοντο με μύρο που ο εν ενεργεία προφήτης έχινε συνήθως επάνω στο κεφάλι του χρειωμένου σε ένα από τα τρία αυτά αξιώματα του Ισραηλιτικού λαού. Την ωραία αυτή στιγμή της χρήσεως την περιγράφει με πολύ λυρισμό μια οδή των αναβαθμών. Ως μύρον επικεφαλής το καταβαίνον επί πόγωνα, τον πόγωνα του Άρων, το καταβαίνον επί την όαν του ενδύματος αυτού. Ο χρησμένος ήταν επομένως και αρωματισμένος. Απόπνεε ευωδία που συμβόλιζε τη χάρη του Θεού.
Ο Ιησούς ήταν Χριστός, χρησμένος δηλαδή και αρωματισμένος από το μύρο της θεότητος. Εν αυτό, το Χριστό, κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός, γράφει ο Απόστολος Παύλος. Ο δε Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός σημειώνει ότι άρωμα θεϊκό ξεχύνεται ελεύθερα και χρήει την ανθρώπινη φύση του Χριστού. Ο Ιησούς είναι και νυμφίος και Χριστός. Είναι επομένως αξιαγάπητος και για τις δύο αυτές ιδιότητες. Τον Ιησού τον αγαπούμε σαν νυμφίο της ψυχής μας, αλλά και σαν βασιλέα και κύριο της ζωής μας και του κόσμου. Σαν νυμφίο του προσφέρομαι όλη την αγάπη μας και ολόκληρη την ύπαρξή μας, και σαν Κύριο του εκφράζομαι ολόκληρη την εμπιστοσύνη μας για την οριστική συντριβή των αντιθέτων δυνάμεων και τη νίκη εναντίον του κακού. Στην ωραιότητα και τη δύναμη του Ιησού απαντούμε με την αγάπη και την απόλυτη αφοσίωσή μας στο πρόσωπό Του. Σαν νυμφίος μας ελκύει με το άρωμα της αγιότητός Του και σαν Κύριος μας κατακτά με την πανίσχυρη ρομφαία της θεϊκής Του δυνάμεως. Σαν νυμφίο η ψυχή μας Του λέει: «Εις ως μην μύρον Σου έδραμον, Χριστέ ο Θεός, ότι τέτρωμε της εις αγάπης εγώ, μη χωρίσεις με νυμφίε επουράνιε». Και σαν βασιλέα τον κατεβοδώνομαι για την οριστική σύγκρουσή του με τον Αντίχριστο, λέγοντάς του με απόλυτη εμπιστοσύνη: «Περίζωσε την ρομφαία σου επί των μυρών σου, δυνατέ τη ωραιότητή σου και το κάλι σου, και έντινον και κατεβοδού και βασίλευε, ένεκεν αληθείας και πραότητος και δικαιοσύνης, και οδηγήσισε θαυμαστός η δεξιά σου».

αυτιά που ακούνε τον θεϊκό λόγο και εφραίνονται με την κιθάρα του πνεύματος. Στα αυτιά της Θεοτόκου αντιχούσαν οι αρμονίες του θεϊκού λόγου. Το μουσικό όργανο που έτερπε την ακοή της ήταν η κιθάρα του πνεύματος. Η δημοσία ανάγνωση των ιερών βιβλίων εις τα συναγωγάς έκαμνε εις όλους γνωστά και οικία. Και αν τούτο συνέβαινε με τους πολλούς, πώς να μην συμβεί με την κόρη της Ναζαρέτ, που κατήγετο από ευσεβεστά τους γονείς, τον Ιωακήμ και την Άναν, που είχε ζήσει μέσα εις αυτών των ναών κατά την παράδοση και η οποία είχε εγγράψει με χρυσά γράμματα εις την λευκήν και αθώαν ψυχή της την αγάπην προς τον Θεόν και το Άγιον θέλημά του. Και είναι γνωστόν ότι τα παιδιά ροφούν κυριολεκτικό στα Θεία Λόγια και ευχαριστούνται εις τας διηγήσεις της Ιεράς Ιστορίας. Τα αυτιά δέχονται μηνύματα και μουσικούς ήχους. Χάρη στη λειτουργία της ακοής, οι άνθρωποι μπορούν να ζουν κοινωνικά, να επικοινωνούν με τον εξωτερικό κόσμο, ακόμα και να ψυχαγωγούνται ακούοντας αρμονικές μουσικές μελωδίες. Μα πιο πολύ όμως η ακουστική λειτουργία δόθηκε στους ανθρώπους για να ακούνε τον θεϊκό λόγο. Ο Κύριος πάντοτε τόνιζε την ανάγκη αυτή λέγοντας σαν επωδό: «Ο έχων ότα ακούειν ακουέτο». Τα αυτιά πρέπει να υπηρετούν στη σωτηρία του ανθρώπου, να γίνονται αγωγή της χάριτος. Αυτιά που δεν συλλαμβάνουν το μήκος κύματος του θεϊκού λόγου είναι άχρηστα και επιζήμια για τον άνθρωπο. Επίσης, αυτιά που είναι μεν ανοιχτά αλλά για οτιδήποτε άλλο εκτός από τον λόγο του Θεού καταντούν άχρηστες τρύπες και κάνουν τον άνθρωπο να μοιάζει με το τρύπιο πιθάρι των Δαναΐδων που δεν μπορούσε να γεμίσει ποτέ. Την κατάσταση αυτή περιγράφει πολύ ωραία ο εξής λόγος του Εκκλησιαστού: «Ου πληστήσετε οφθαλμός του οράν και ου πληρωθήσετε ους από ακροάσεως». Η ακουστική λειτουργία βρίσκει την καταξίωσή της κυρίως στην ακρόαση του Θείου Λόγου καθώς και στην απόλαυση μουσικής υψηλής εμπνεύσεως.

Μεδούσα και ο Ουρανίσκος που ξέρουν να διακρίνουν τα λόγια του Θεού και με τη θεϊκή τους να χορταίνουν γλύκα. Ο προπάτορ της Θεοτόκου, βασιλεύς Δαβίδ, γράφει στον 118 ψαλμό: «Ως γλυκαία το λαρυγγί μου τα λόγια σου, υπέρ μέλι το στόματί μου». Και ο ιερός Δαμασκηνός βεβαιώνει ότι την ίδια γεύση αισθανόταν και η Θεομήτωρ όταν μελετούσε στις Άγιες Γραφές τα λόγια του Θεού. Για να ικανοποιήσουν την αίσθηση της γεύσεως, οι άνθρωποι συνήθως τρώνε εύγευστα φαγητά και γλυκά ή πίνουν εφραντικά ποτά. Υπάρχουν μάλιστα και ειδικοί που έχουν την ικανότητα να διακρίνουν την ποιότητα των ποτών από τη γεύση, το χρώμα, το άρωμά τους. Όσοι μάλιστα δεν έχουν άλλες προοπτικές στη ζωή τους, ζουν για να ικανοποιούν την αίσθηση κυρίως της γεύσεως, όπως το διατύπωσε πολύ χαρακτηριστικά ο προφήτης Ισαΐας: «Φάγομεν και πίωμεν, αύριον γάρ αποθνίσκομεν». Η γευστική όμως λειτουργία είναι πολύ ευρύτερη. Αναφέρεται σε πολύ περισσότερα αντικείμενα, πέρα από τα φαγητά και τα ποτά. Ένα από τα αντικείμενα αυτά είναι η ζωή. Η γεύση της ζωής αγκαλιάζει όλες τις εκφάνσεις της ζωής του ανθρώπου, διότι η ζωή δεν περιορίζεται στο τι φάγομεν ή τι πίωμεν, όπως είπε ο Κύριος. Η ζωή αγκαλιάζει το είναι του ανθρώπου, το σύνολο της ψυχοσωματικής υπάρξεώς του, το σύνολο των ανθρώπων και του κόσμου. Όσοι αγκαλιάζουν έτσι τον κόσμο, αυτοί έχουν μια πραγματική γεύση ζωής. Μέσα στα πλαίσια της γευστικής λειτουργίας περιλαμβάνεται και ο Λόγος του Θεού. Είναι πολύ περίεργη ίσως η περίπτωση σε αυτή, διότι τα θεϊκά λόγια δεν είναι υλικά παρασκευάσματα ώστε να γίνονται αντικείμενα γεύσεως. Και όμως η Αγία Γραφή επιμένει στη χρήση της γεύσεως και για τις πνευματικές εμπειρίες. Γεύσαστε.

διότι τελικά ούκε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά επί παντή ρήματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού, όπως εβεβαίωσεν ο ίδιος ο Κύριος. Επειδή ο άνθρωπος είναι ψυχοσωματική ύπαρξης, η γευστική λειτουργία του αγκαλιάζει τόσο τις καθαρά υλικές όσο και τις καθαρά πνευματικές του εμπειρίες.

μέσα τους ήρθε να κατοικήσει ο Αχώρητος. Πλάχνα αναφέρεται στα ευγενέστερα εσωτερικά όργανα του ανθρώπου, δηλαδή στην καρδιά, στους πνεύμονες, το σηκώτη, τους νεφρούς και την μήτρα στις γυναίκες. Η σύλληψη του Ιησού έγινε στην παρθενική μήτρα της Θεομήτωρος. Με το γεγονός αυτό αγιάστηκε το όργανο αυτό του θεομητορικού σώματος και αξιώθηκε έτσι να γίνει θρόνος και χώρα του Αχωρήτου Χριστού. Αλλά επειδή η μήτρα ανήκει στα σπλάχνα, άρα όλα τα εσωτερικά όργανα του θεομητορικού σώματος αγιάστηκαν. Ο όρος επομένως Παναγία έχει και αυτή την έννοια, ότι στη Θεοτόκο αγιάστηκαν όλα, ψυχή και σώμα, και μάλιστα όλα τα επιμέρους όργανα του Παναχράντου σώματός της. Δεν υπήρχε κάτι στη θεομητορική ύπαρξη που έμεινε έξω από τον αγιασμό. Ο Ιησούς, θα μπορούσαμε να πούμε, προσέλαβε όχι μόνο το πανάχραντο αίμα της Θεοτόκου, αλλά μέσω αυτού προσέλαβε τρόπον την Άκη και όλα τα άλλα μέρη και όργανα του σώματός της και τα αγίασε και τα θέωσε κατά το απρόσληπτον και αθεράπευτον του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Ο χριστιανός που κοινωνεί τα άχραντα μυστήρια δέχεται το σώμα και το αίμα του Κυρίου στο στόμα του. Αλλά όμως, όπως πιστεύουμε, δεν αγιάζεται μόνο η γλώσσα και η στοματική κοιλώτηση του σώματός μας, αλλά ολόκληρο το σώμα μας, ολόκληρη η ψυχοσωματική ύπαρξής μας. Ο αγιασμός και η θέωσης που απεργάζεται η χάρις του Θεού μέσα μας αναφέρεται σε ολόκληρη την ύπαρξή μας. Ιδιαίτερα για το θνητό σώμα μας φαίνεται ότι η κοινωνία όλων των επιμέρους μελών και οργάνων του με το σώμα και αίμα του λυτρωτού απεργάζεται την Ανάστασή του κατά την 8η ημέρα της αιωνιότητος και εγγυάται την αυταρτοποίησή του. Η σκέψη αυτή μας βοηθεί να εννοήσουμε πιο καθαρά τον λόγο του Κυρίου. «Ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωήν αιώνιον και εγώ αναστήσω αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα».

Ζαχαρία η κοιλία, η Βαστάσα Σάσεν. Ενώ οι επιρμένοι και εγωιστέ προσπαθούν να διαβάλουν και συκοφαντήσουν τον Ιησού, οι άδολες και απλές ψυχές που δέχονταν τον λόγο του σαν τη δροσιά του ουρανού μακάριζαν τη μητέρα που τον γέννησε και τον ανάθρεψε. Σε μια τέτοια απλή γυναίκα του λαού οφείλομαι και τον υπέροχο πρώτο μακαρισμό της Παναγίας. Ενώ οι γραμματείς και οι φαρισαίοι περιεφρώνουν και ευλασφήμουν αυτόν, η αγαθή αυτή ψυχή τον εθαύμαζε για την σοφία και δύναμη την εκπορευωμένη εκ του στόματος αυτού. Η άγνωστη αυτή γυναίκα είναι η πρώτη που εμακάρισε την κοιλία και τους μαστούς της Θεομήτωρος. Ο πρώτος αυτός μακαρισμός θα εμπνεύσει έπειτα όλους τους επωνύμους και ανωνύμους υμνοδούς της Εκκλησίας μας που έγραψαν υπέροχους ύμνους μακαρίζοντας την Γαστέρα.

Χαίρε γαστήρ, εν θεού σαρκώσεως, η κοιλία σου θυμονία σύτου, πεφραγμένη εν κρίνης, καθώς και τους μαστούς. Ο μακαριστή μαστή της Παρθένου, ους περθυλάσιεν ο τρέφων πνοήν άπασαν Χριστός. Ό,τι κάνει την κάθε γυναίκα μακαριστή και αξιομνημόνευτη στη ζωή, είναι η λειτουργία της μητρότητος. Ο άνθρωπος όλα μπορεί να τα λησμονήσει, τη μητέρα του όμως ποτέ. Για τον κάθε άνθρωπο ισχύει ο λόγος της γραφής: «Μητρός ο Δίνας μη επιλάθη». Η μητρότης αξιώνει την ύπαρξη της γυναίκας και συμβάλλει πολύ στη σωτηρία της, όπως υπογραμμίζει σχετικά ο Απόστολος Παύλος: «Η γυνή σωθήσεται δια της τεκνογονίας».

Χριστή γάλακτος εξών ετράφη Θεός, το παιδίον Ιησούς. Η μαστή της Θεοτόκου είναι συνδεδεμένη με τη γαλακτοτροφία του ενσαρκωθέντος Θεού. Οι μαστοί της Θεομήτωρος εμακαρίστησαν γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, όπως είπαμε προηγουμένως. Αλλά και γι' αυτόν το σκοπό εδημιουργήθηκαν από τον Θεό τα όργανα αυτά του γυναικείου σώματος. Οι θέσεις τους στο στήθος όπου κρατείται το βρέφος και η φυσιολογική τους λειτουργία φανερώνουν τον απόλυτο συσχετισμό τους με τη λειτουργία της μητρότητος. Γι' αυτό και οι μητρικοί μαστοί είναι ωραίοι. Τι εκαλλιώθησαν, μαστοί σου, αδελφοί μου νύμφοι. Η Θεοτόκος αξιώθηκε να θέσει και αυτή τη φυσιολογική λειτουργία του σώματός της στην υπηρεσία του Θείου Σχεδίου για την ενσάρκωση του Θεού. Το παιδίον Ιησούς, ο ενσαρκωθής Θεός που τράφηκε με το γάλα των παρθενικών μαστών της Θεομήτωρος, επιβεβαίωσε και επανακαθιέρωσε την απόλυτη αυτή σχέση των γυναικείων μαστών με τη μητρότητα. Στην εποχή μας, οι γυναικείοι μαστοί, τόσο από τις ίδιες τις γυναίκες, όσο και από τη βιομηχανία της μόδας, χρησιμοποιούνται μόνο σαν μέσο γενετησίου προκλήσεως. Έτσι διαγράφεται και σιγά σιγά καταργείται η φυσιολογική, η μητρική λειτουργία των μαστών, πράγμα που μαρτυρεί άρνηση της ζωής. Η χριστιανή μητέρα καλείται και εδώ να ακολουθήσει το παράδειγμα της Θεομήτωρος. Το στήθος της πρέπει να γίνει θρόνος και πηγή ζωής. Κάθε μητέρα και μια εικόνα της βρεφοκρατούσης και γαλακτοτροφούσης Παναγίας. Σε ένα κόσμο που αρνείται τη ζωή, οι χριστιανές γυναίκες ας μην παύσουν να δίνουν με το μητρικό τους λειτουργήμα μηνύματα ζωής.

Ήρες Θεόν φέρουσε. Η Θεοτόκος κράτησε στα χέρια της τον Θεό. Είναι ο πρώτος άνθρωπος που αξιώθηκε όχι απλώς να ψηλαφίσει, αλλά να κρατήσει στην αγκαλιά της τον Κύριο του ουρανού και της γης. Πολλοί δίκαιοι και άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης είχαν το προνόμιο να μιλήσουν με τον Θεό. Για τον Μωυσή σημειώνει η Αγία Γραφή ότι ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν ενώπιος ενωπίο, ως η της λαλήσει προς τον εαυτού φίλον. Κανείς όμως δεν αξιώθηκε όχι μόνο να ψάψει, αλλά και να δει τον Θεό. Ουδυνήσει ειδήν το πρόσωπόν μου, ουγάρμη ήδη άνθρωπος το πρόσωπόν μου και ζήσετε, δήλωσεν ο Κύριος τον Μωυσή. Η τιμή αυτή επιφυλάχθηκε μόνο για τη Θεομήτωρα. Στα άχραντα χέρια της εναπόθεσε ο Θεός τον πολυτιμότερο θησαυρό, τον ένα και μοναδικόν της ιστορίας, τον θεάνθρωπο Κύριο. Είδον παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Ποτέ άλλοτε δεν ανατέθηκε σε ανθρώπινα χέρια μεγαλύτερος θησαυρός. Ποτέ άλλοτε ανθρώπινα χέρια δεν τιμήθηκαν τόσο πολύ όσο τα χέρια της Θεοτόκου. Στην Καινή Διαθήκη το μοναδικό αυτό προνόμιο της Θεομήτωρος δίδεται και σε κάθε πιστό μέλος της Εκκλησίας. Ο κάθε χριστιανός έχει το προνόμιο να βαστάζει στα χέρια του τη θεωμένη σάρκα του Χριστού. Η αρχαία Εκκλησία ζωντάνευε το προνόμιο αυτό κάθε φορά που κοινωνούσαν οι πιστοί, διότι οι ιερείς εναπόθεταν την μερίδα του σώματος του Χριστού επάνω στην ανοιχτή παλάμη του χριστιανού και εκείνος κοινωνούσε πια μόνος του το σώμα του Κυρίου, όπως ακριβώς γίνεται σήμερα κατά τη Θεία Κοινωνία των λειτουργών ιερέων. Ο κάθε χριστιανός όταν κοινωνεί γίνεται εικόν της Θεοτόκου. Μαζί με τη Θεομήτωρα αξιώνεται να κρατήσει και αυτός στα ανθρώπινα χέρια του Θεόν λόγων σαρκοθέντα.

γόνατα, θρόνος των χερουβίμ υψηλότερος. Η Θεοτόκος αξιώθηκε να κρατήσει πάνω στα γόνατά της τον σαρκοθέντα Υιό του Θεού, γεγονός που τα μεταμόρφωσε σε θεϊκό θρόνο. Τα γόνατα του ανθρώπου έχουν ένα ιδιαίτερο νόημα στη βιβλική ορολογία. Η λέξη γόνατα χρησιμοποιείται συνήθως αλληγορικά για να δηλωθεί είτε η αστάθεια του ανθρώπου έναντι του Θεού, είτε η ακλόνητη και άκαμπτη πίστη στον αληθινό Θεό. Τα γόνατα του ανθρώπου που πότε τρικλίζουν και πότε κάμπτονται μπροστά στους ψεύτικους θεούς ήλθε να στερεώσει και σταθεροποιήσει ο ίδιος ο δημιουργός τους. Οι δύο αυτές αρθρώσεις του ανθρωπίνου σώματος είχαν ανάγκη από ιδιαίτερη επισκευή για να μην προδίδουν τον άνθρωπο. Αυτό το νόημα βλέπει ο ιερός Δαμασκηνός στο γεγονός ότι ο Ιησούς κάθισε πάνω στα γόνατα της Θεοτόκου. Από τότε που ο Χριστός κάθισε πάνω στα γόνατα της Θεοτόκου, η φυσική και η ηθική αδυναμία του ανθρώπου καταργήθηκε. Έτσι, ο χριστιανός με τη δύναμη του Χριστού μπορεί και επιχειρεί όχι μόνο τα δύσκολα, αλλά ακόμα και τα αδύνατα και ακατόρθωτα για πολλούς άλλους. Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό, έλεγε ο Παύλος. Για τον χριστιανό δεν υπάρχει πια το γράμμα α μπροστά στη λέξη αδύνατον. Για τον πιστό υπάρχει μόνο η λέξη δυνατόν. Πάντα δυνατά το πιστεύοντι, είπε και ο ίδιος ο Κύριος.

πίσω αυτού, ανεπιστρόφως τρέχοντες έως προς την ποθούσαν των ποθούμενων ήλκησαν. Εδώ ο ιερός Δαμασκηνός έχει υπόψη του το ωραίο εκείνο χωρίο του άσματος ασμάτων. Νεάνιδες, ηγάπησάν σε, ήλκησάν σε, ο πίσω σου ίσως μην μύρον σου δραμούμεν. Και το εφαρμόζει στη Θεοτόκο. Παρουσιάζει δηλαδή τη Θεοτόκο να τρέχει προς τον Κύριο, χωρίς να κοιτάζει προς τα πίσω, με αποτέλεσμα να συγκινήσει και να ελκύσει τον ποθούμενο Θεό με τον σφοδρό ερωτά της για Αυτόν. Το χωρίο αυτό φανερώνει το μυστήριο της αμοιβαίας αγάπης μεταξύ Θεού και ανθρώπου, του αμοιβαίου πόθου, θείου και ανθρωπίνου. Ο Θεός είναι αγάπη και αγαπά τα πλάσματά Του και κατεξοχήν τον άνθρωπο. Ο πιστός και φωτισμένος από τον νόμο του Θεού άνθρωπος είναι και αυτός αγάπη και αγαπά και αυτός τον Θεό. Για την αμοιβαία αυτή κίνηση που ελκύει τον Θεό και τον άνθρωπο γράφει σχετικά ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής. Το θείον σαν έρωτας και σαν αγάπη κινείται, σαν αντικείμενο του έρωτος και της αγάπης του κινεί προς τον εαυτό του όλα όσα είναι δεκτικά έρωτος και αγάπης. Μα θα πω και κάτι πολύ σπουδαιότερο τώρα. Ο Θεός κινείται μεν προς εκείνους που μπορούν να τον ερωτευθούν και τον αγαπήσουν, εμπνέοντας σε αυτούς εσωτερική, ερωτική και αγαπητική σχέση. Επειδή όμως είναι εκφύσεως ελκυστικό το θείον, υποκινεί προς τον εαυτό του την έφεση εκείνων που κινούνται προς αυτό. Και ακόμα, ο Θεός κινεί και κινείται διψώντας να τον διψούν, ποθώντας να τον ερωτεύονται και αγαπώντας να τον αγαπούν. Με άλλα λόγια, την αγάπη και τον έρωτα του ανθρώπου προς τον Θεό εμπνέει και υποκινεί ο ίδιος ο Θεός. Η αγάπη του Θεού μας κινεί τον Θεό προς τον άνθρωπο και υποκινεί τον άνθρωπο προς τον Θεό. Όσοι αγαπούμε τον Θεό, ας μη οικειοποιούμεθα το κατόρθωμα Θεού το δώρον. Κάθε φορά που νιώθαμε την καρδιά μας να σκυρτάει για τον Θεό, ας τον ευγνωμονούμε για την νέα αυτή κίνηση που δίνει η αγάπη του στον τροχό της αγάπης μας για Αυτόν, λέγοντας «Έθελξας πόθο με Χριστέ και ηλίωσας το θείο σου έρωτη».

0: ευχαριστήσω το ντύσιμό σου. Στην βυζαντινή τέχνη η Θεομήτωρη εικονίζεται πάντοτε ενδεδειμένη κατά των ανατολικών συριακών τρόπων. Εσωτερικώς φορεί χειριδωτών εζωσμένων ποδήρι χιτώνα βαθέως κιανού ή βαθέως πρασίνου χρώματος, του ιδίου δε χρώματος είναι και ο περιορίζων την κόμην και κρύφαλος. Εξωτερικώς φέρει μαφόριον, συνήθως βαθέως ερυθρού χρώματος, το οποίον καλύπτει αυτήν από κεφαλής, κατέρχεται εις το μέτωπον και κατέρωθεν των παριών, σχηματίζον ωραίας και συμμέτρους πτυχώσεις. Ακολούθως, διασταυρούμενον το μαφόριον περιβάλλει τους ώμους και καλύπτει τους βραχίωνας. Το ντύσιμο λοιπόν της Θεοτόκου δεν διέφερε από το ντύσιμο των συγχρόνων γυναικών. Διαφορά είχε μόνο ο τρόπος του ντυσίματος. Η Θεοτόκος δινόταν σεμνά και φορούσε με απλότητα τα φορέματα που πολύ πιθανόν ήφαινε και έρευε μόνη της. Στη Ναζαρέτ και στη Γαλιλαία γενικότερα, που ήταν κέντρο επικοινωνίας με διαφόρους λαούς, τα λόγια, τα φερσίματα, τα παραδείγματα έσπρωχναν προς την αμαρτία και το κατρακύλισμα. Μέσα στο περιβάλλον αυτό, πολύ λίγες θα ήσαν οι γυναίκες που ντύνονταν σεμνά και προσεκτικά. Μία από αυτές ήταν και η Θεοτόκος. Ντύσιμο, ευγενικό, χωρίς εξήτηση και μαλθακότητα. Από τα ενδύματα της Θεοτόκου είχαν διασωθεί στην Κωνσταντινούπολη το ομοφόριον, σκέπη και η ζώνη. Στολισμός ανθρώπου αναγγέλει τα περί αυτού, δηλώνει χαρακτηριστικά ο σοφός Σιράχ. Τα ρούχα που φοράμε και ο τρόπος που τα φοράμε μαρτυρούν για την ποιότητα της προσωπικής μας υπάρξεως. Το ένδυμα γενικά πρέπει να χρησιμοποιείται σαν μέσον λειτουργικής εξυπηρετήσεως και όχι σαν μέσον επιδείξεως και επιβολής ή το χειρότερο προκλήσεως των άλλων. Το ένδυμα δυστυχώς, όπως και τα άλλα μέσα του ανθρώπου, διαφθείρεται και διαφθείρει από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται. Η διαβόητη μόδα δεν είναι παρά ένα παγκόσμιο εμπορικό παιχνίδι με αντικείμενο τον άνθρωπο. Το χρήμα σήμερα ντύνει ή ξεγυμνώνει το ανθρώπινο σώμα ανάλογα με τις δυνατότητες του μεγαλύτερου κέρδους. Ο σκοπός εδώ δεν είναι ο άνθρωπος, αλλά το κέρδος. Η ανθρώπινη ανάγκη για το ρούχο έχει γίνει βασικό αντικείμενο βιομηχανικής εκμεταλλεύσεως. Μέσα στο κακόγουστο αυτό παιχνίδι των εμπορικών συμφερόντων, η χριστιανή γυναίκα και ο χριστιανός άνδρας ας έχουν σαν μοντέλο τους τη Θεομήτωρα. Αυτό δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι πρέπει να αδιαφορούν για την επικαιρότητα. Δεν υπάρχει χριστιανικό ένδυμα, ούτε τα ρούχα των πατέρων ή των πάπων μας ήταν χριστιανικότερα από τα σημερινά. Το θέμα είναι πώς το ένδυμα κάθε εποχής θα μπορεί κανείς να το χρησιμοποιεί σαν μέσο λειτουργικής εξυπηρετήσεώς του και ευπρεπούς παραστάσεώς του στον κοινωνικό χώρο.
1: Θεομητορικό ημερολόγιο. Κεφάλαια από το βιβλίο «Η Πρώτη» του μακαριστού Μητροπολίτου Αχελώου κυρίου Ευθυμίου Στήλιου. Διάβασε η Αντωνία Αρκουμάνη. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

0: ανθρώπων. Παναγία Θεοτόκε, εκ της οποίας του κόσμου υπέρθεος Θεός και υπεράγαθος δεσπότης μας, συμμετέχοντας στη φύση ημών των θνητών, σε όλα, χωρίς αμαρτίες, ήρθες στον κόσμο, καταξιώνοντας και μας, κοινωνούς γενέστε της Θείας αυτού φύσεως, δείχνοντας εύνοια, ώστε να γίνεις εσύ νοητή πόλη αυτού που προσκαλώντας εσένα, Κύριος των δυνάμεων, εν τη πόλη αυτού. Χαίρε λιμάνι παγκόσμιο και φωτεινότατο, η αναδειχθήσα υπό του Θεού, αληθινή Θεοτόκος. Γιατί δοκιμαζομένη η ανθρωπότητα σε αυτό το πέλαγος της ζωής έχει σωθεί από σένα και δια σου έχει αποκτήσει η ανθρωπότητα χαρίσματα και αιώνια αγαθά από εκείνον που θαύμασε κατά την επίγειο ζωή και που σε υπερδοξάζει στον αιώνα του αιώνος. Αγίου Μοδέστου, Πατριάρχου Ιεροσολύμων.
1: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αυγούστου στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Παναγιές του Άθωνα. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Θαυματουργές εικόνες της Παναγιάς στο Άγιον Όρος» του Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Το όνομα της εικόνας Πορταΐτισσα. Το κλέος, το κάφημα και το μεγαλείο της Μονής Σιβήρων είναι αναμφίβολα η θεοχαρίτωτη και θεοφανέρωτη θαυμαστή εικόνα της Παναγίας της επωνομαζομένης Πορταΐτισσας. Όταν ο Όσιος Γαβριήλ, ο Ήβυρ, παρέλαβε τη θαλασσινή εικόνα της Παναγίας από το Πέλαγος, ύστερα από όραμα και τη μετέφερε στην Ξηρά, οι μοναχοί των Ιβύρων, ντυμένοι με λαμπρές ιερατικές στολές, με λαμπάδες και θυμιάματα, την λιτάνευσαν μέχρι τη μονή τους, με κάθε επισημότητα και την τοποθέτησαν στο Άγιο Βήμα του Καθολικού. Οι μοναχοί των Ιβύρων δεν γνώριζαν ότι η μονή τους είχε αποκτήσει ένα τόσο μεγάλο και πολύτιμο θησαυρό, την πιο προσκυνημένη Αγία εικόνα του Αγίου Όρους, αυτή που ασπάστηκαν χιλιάδες χείλη Αγίων ασκητών, απαθώς και εκατομμύρια ευλαβών προσκυνητών. Τότε δεν είχε επίσημο όνομα εσεπτή εικόνα. Μπορούσε κάποιος να της προσδώσει το όνομα Παναγία η Θαλασσινή ή η Θαλασσόπλακτη. Όμως και στο όνομα της εικόνας η Παναγία παίρνει πρωτοβουλία και γίνεται ανάδοχός της με θαυμαστό τρόπο. Όταν οι μοναχοί των Ιβύρων τοποθέτησαν την Αγία εικόνα της Παναγίας στο πιο επίσημο μέρος του Καθολικού, την επόμενη μέρα ήρθε ο Κανδυλανάπτης πριν από τον όρθρο για να ανάψει τα καντήλια, αλλά δεν βρήκε στο Άγιο Βήμα την νεοφανή εικόνα. Η μονή αναστατώθηκε. Ύστερα από έρευνα πολλών ωρών, βρέθηκε πάνω από την πόρτα των τυχών της μονής, όπου με θαυμαστό τρόπο τοποθετήθηκε. Οι μοναχοί τη μεταφέρανε πάλι στο ναό για να επαναληφθεί η θαυμαστή μεταφορά της πάνω στα τείχη. Όλοι τότε βρέθηκαν σε απορία και δεν μπορούσαν να καταλάβουν ποια ήταν η θέληση της Παναγίας. Τότε παρουσιάζεται η Παναγία με όραμα στον Όσιο Γαβριήλ και του λέει: «Υπέ της αδελφής, ή να μην με ενοχλούν του λοιπού, καθότι εγώ δεν επιθυμώ να φυλάτωμαι από ημάς, αλλά ή να εγώ φυλάτω ημάς, ου μόνον εις την παρούσαν ζωήν, αλλά εις την μέλουσαν, και να ελπίζω συν εις την ευσπλαχνίαν του Υιού μου και Δεσπότου άπαντες, ή εν το όρι τούτου εν αρέτος, με τα ευλαβίας και φόβου Θεού ζώντες μοναχή, καθότι τούτο το χάρισμα εγώ εζήτησα και έλαβον παρά αυτού, και ειδού δίδομη ημίν σημείων, έως ότου βλέπετε την εμήν εικόνα εν ταύτη τη μονή, η χάρις και το έλεος του Υιού μου ουκ εκλείψωσιν εξ ημών». Οι μοναχοί όταν άκουσαν αυτό το λόγο από τον Όσιο Γαβριήλ γέμισαν από ανεκλάλλητη χαρά και ψυχική αγαλίαση. Τότε έκλεισαν την πύλη της μονής, άνοιξαν νέα, πιο μεγαλοπρεπή και κοντά στην παλιά πύλη έκτισαν παρεκκλήσιο που μεταφέρανε τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας και την τοποθέτησαν σε ιδιαίτερο και λαμπρό προσκυνητάρι. Από τότε και μέχρι σήμερα παραμένει στο δικό της ναό η εικόνα δίπλα στην πόρτα, γι' αυτό ονομάζεται Πορταΐτισσα.